pray, pray. Me, I don't believe.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Hello Radio και 101,7. Το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Ό,τι ώρα να είναι και όπου να είναι. Μαζί μέχρι τις 12.

κουβέντες ωραίες με ωραίες μουσικές. Τρόπος επικοινωνίας ένας και μοναδικός αυτός του Viber 6936 512 099.

Να στείλουμε την καλημέρα μας επίσης φίλους οδηγούς επαγγελματίες και μη. Αλλά και σε όλο τον απόδημο ελληνισμό. Πολλά θα έχουμε να πούμε σήμερα, οι ειδήσεις είναι πολλές.

Να πάω πρώτα σε καθιερωμένα. Σήμερα λοιπόν 5η 30 Ιουλίου, πάει τον φάγαμε και τον Ιούλιο του 2026, Αγίων Σύλλα, Σιλουανού, Επενετού, Κρίσχης και Ανδρονίκου των Αποστόλων. Χρόνια πολλά σας εορτάζω, γιατί γιορτάζουμε ο Ανδρονίκου και η Ανδρονίκη επίσης. Να είναι καιρή και δυνατή. Πάμε λοιπόν στα του καιρού, τα πράγματα εδώ. Είναι κάπως καλά για σήμερα, μιας και η θερμοκρασία δεν θα ανέβει πάνω από τους 30 βαθμούς τουλάχιστον. Έτσι φαίνεται να λένε όλα τα μετρολογικά δελτία και όλοι οι μετρολογικοί σταθμοί. Οι άνεμοι ενισχύονται το μεσημέρι από τα δύο που φόρσα τρία, άρα έχεις και μία έτσι ψιλοανάσα δροσιάς. Πάμε στα τρία που φόρουμε 16 χιλιόμετρα ανά ώρα, η υγρασία πέφτει στο 38% με 39%. Την Παρασκευή ανεβαίνει λίγο, πηγαίνουμε στους 32 και από εκεί και μετά αρχίζει πάλι και σκαρβαλώνει με ένα μίνι κάψωνα, θα έλεγε κανένας, που θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς έως και την Τετάρτη του Αυγούστου. 5 Αυγούστου δηλαδή. Αυτά σχετικά με τον καιρό. Τα πράγματα τώρα στην κυκλοφορία, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, ο περιφερειακός με τα προβλήματά του, όχι ιδιαίτερα από ό,τι φαίνονται σήμερα. Αν και εκεί στο ύψος της Τριανδρίας υπάρχει ένα κομφούζιο. Εντός της πόλης της Τσιμισκή φαίνεται να έχει πρόβλημα τούτη την ώρα, η Εγνατία σε πολύ καλή ροή. Βασιλής Όλγας κινείται μια χαρά, Κωνσταντίνου Καραμαλή με τα προβλήματά της τα γνωστά στους σηματοδότες. Αυτά λοιπόν από τις καθιερωμένες ειδησούλες μας.

Χάσαμε τρεις ανθρώπους, δύο νέα παιδιά εχθές, δύο στο Ρέθμινο και έναν στην Πελοπόννησο. Και οι τρεις πυροσβέστες.

Φυσικά το ζήτημα των πυρκάγιων αφορά όλους μας, έτσι, δεν είναι μόνο ζήτημα πυροσβεστικής ή περιφέρειας ή οτιδήποτε άλλο.

Εχθές συγκεκριμένα μιλούσαμε για το με τον Λάζαρο ότι για το παραμικρό τα δημοψηφίσματα εκτελούνται σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης μέσα σε λίγες ημέρες. Εμείς εδώ από ό,τι βλέπετε είμαστε αρκετά δυσκίνητοι.

Πάντως τελικά η δασική υπηρεσία μια χαρά ήταν και έκανε τη δουλίτσα της όμορφα και ωραία. Και τώρα που δεν υπάρχει έχουμε προβλήματα. Λέω, ρωτάω.

Και τρέχω ευθύς αμέσως να δω αν έχω μηνύματα προς το παρόν. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εκπομπή, λέει ο Δημήτρης. Την άποψή σου παρακαλώ. Ο Νουά δεν μας κάνει για center backs. Να τα βρούμε, λέει, ενδοτερικά. Να τα βρούμε ενδοτερικά. Κάνουμε εσωτερική μεταγραφή, δεν γίνεται. Να του βγάλουμε βελτίο. Και να θέλεις δεν γίνεται. Δηλαδή και να θέλαμε, και να θέλεις και να θέλαμε, πες όπως θέλεις, δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται τα γόρια. Εγώ και Αντώνη, βέβαια. Κάνει 19 και 10, κοίταξε να δεις, αυτό καταρχάς που κάνεις είναι... Τώρα είναι μεγάλο τρολάρισμα, Αντώνη, και δεν σηκώνει εδώ πέρα. Το 19 και 14 αναφέρεσέ του. Ανακοίνωσέ του σήμερα και τους τρεις. Ρε γλέντια, σήμερα, ρε γλέντια σήμερα, γιατί θα μου κάνει και μήνυση άμα το παραφράσω, βέβαια. Λοιπόν, δεν ξέρω, φίλοι μου, Αντώνη, αν το center back που φημολογείται ότι είναι κοντά, το έφερες εσύ ή κανένας άλλος, θα τα πούμε σε λίγο.

Και έχουμε λοιπόν τον ΟΗΕ να οδηγείται με μια πλήρη ασάφεια, θα έλεγε κανένα, σε μια διευρυμένη συνάντηση των 5-1. Χωρίς να γνωρίζουμε το πλαίσιο αλλά και το περιεχόμενο αυτή της διευρυμένης συνάντησης. Οι θέσεις της κυπριακής παύλα ελληνικής πλευράς είναι συγκεκριμένες και μιλούν για μια ομοσπονδία. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια Τουρκία η οποία εμφανίζεται αδιάλακτη θέλοντας να κερδίσει εδάφη, προτείνοντας δύο ξεχωριστά κράτη. Αν και το προτεκτοράτο της Τουρκίας φαίνεται ότι είναι αρκετά διαβασμένο του μπαμπά. Μέσα σε αυτές τις διεκδικήσεις λοιπόν, να μην ξεχάσουμε να βάλουμε και το πρόγραμμα SAFE της Ευρώπης, όπου η Τουρκία αναμένει πάρα μα πάρα πολλά ωφέλη. Στην ουσία όλα είναι ρευστά. Αλλά τα ερωτήματα που τίθονται σε τούτη εδώ τη συνάντηση, αλλά και σε αυτή την μελλοντική που λέγεται ότι θα γίνει προφανώς Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δηλαδή είμαστε πολύ μακριά, είναι κατά πόσο επηρεάζει, το ένα ερώτημα είναι το κατά πόσο επηρεάζεται αυτή η συνάντηση γενικότερα από τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής, αλλά και τι τριγμούς θα μπορούσε να προκαλέσει, αν προκαλέσει, στο στάτους quo της Μέσης Ανατολής, μια διζωνική κοινοτική ομοσπονδία. Για να δούμε.

Σε διπλωματικό επίπεδο όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι τη λύση, νομίζω ότι κατά τη δική μου άποψη, την κρατάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες στα χέρια τους και συγκεκριμένα ο πρόεδρος Τραμπ, μιας και διακυβεύονται αρκετά αμερικανικά συμφέροντα και που έχουν να κάνουν σε σχέση πάντα με τους υδρογονάνθρακες. Βέβαια, όλο το σύστημα θα λειτουργήσει ίσως για να προστατεύσει αυτά τα συμφέροντα. Ίσως λέει. Μιας και φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ τώρα το μυαλό του το έχει αλλού.

Συνεπώς και εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι θα πρέπει τώρα μέχρι να οριστεί, μάλλον και χωρίς να οριστεί η ημερομηνία αυτής της διευρυμένης συνάντησης των 5-1, να τρέξουμε να βρούμε πιθανές συμμαχίες, γιατί όπως έλεγε και ένας μεγάλος Βρετανός πολιτικός, άσχετα είναι Βρετανός ή όχι, ότι αιώνιες συμμαχίες δεν υπάρχουν, ούτε φιλίες, αλλά υπάρχουν αιώνια συμφέροντα. Ο Πάλμερ στο

το παιχνίδι των μεταγραφών είτε με το διπλωματικό παιχνίδι. Και εδώ η γλώφα περιέχεται και περιέχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάμε στα δικά μας, μιας και από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν αρέσκεστε τέτοια ώρα να συζητάτε τέτοια θέματα. Οκ. Ακούστε, έλεγα εγώ, γιατί όλα είναι μέσα στη ζωή μας.

δεν ξέρω ποιο θέμα να... σε ποιο θέμα να πάω πρώτο, να πάω σε αυτό του Χατζηλάβρου που εχθές με 21 πόντους διέπρεψε και αυτός και η εθνική μας άντρα των 18 με τη Σερβία. Που το όνομά του το αναφέρουν πλέον όλα, μα όλα τα αθηναϊκά site.

ή να πάω στην ανακοίνωση του Παραλαμπόπουλου. Και προφανώς έρχεται ο Θανάσης, έτσι.

Πάντως είτε το θέλουν ορισμένοι είτε όχι, έχουμε στο μπάσκετ ένα από τα πιο δυνατά ελληνικά ρόστερ, αν το θέλει. Δηλαδή, αν το ξεχωρίσουμε ξένοι Έλληνες, το ελληνικό στοιχείο που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Άρης, νομίζω ότι είναι καλύτερο από όλες τις ομάδες. Και ορίστε εδώ να μου πείτε αν κάνω λάθος ή όχι. Περιμένω τα μηνύματά σας. Με αγωνία εδώ στο Viber 6936 512 0909.

Και υπενθυμίζω επίσης ότι σήμερα θα γίνει και ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης για το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων στη ΔΕΔ. Έτσι για να μην ξεκινιόμαστε, γιατί μας ενδιαφέρει άμεσα. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί.

Και να ρωτήσω τον Αντώνη, γιατί είναι πλέον ο πιο δυνατός ρεπόρτερ του ποδοσφαιρικού ρεπορτάζ του Άρη. Άντε ρε εσύ Αντώνη, τους δύο τους ξέρουμε. Ο τρίτος ποιος είναι, παλικάρι μου? Ποιος είναι που λες τρεις? Τους δύο, άντε τους μάθαμε. Σε βλέπω να ταξιδεύεις και στη Σλοβακία.

0: Πιστεύω ότι το συμβόλαιο του Σλοβάκου Σάκα θα το συντάξει εσύ, Αντώνη μου. Όχι, τι όχι, ρε. Γεια σε παρακαλώ, γεια σε παρακαλώ. Γεια σε παρακαλώ.
1: Tommy, come take out the garbage.
2: In a minute, Mom. Hello?
3: Where are you?
4: You're what? Missing it.
3: Get down here right now.
2: Where are you?
3: We're in the tunnel.
4: You have 5 minutes.
3: Get down here right now.
2: Okay.
3: Hurry up.
0: 5 λεπτά, έχεις αλλά δεν σε βλέπω να γίνει.

Γιώργος επίσης από το Εγίνιο, Άρης λέει μόνο. Εσύ κάτι έκανες, Γιώργο, κάτι έκανες. Και πλέον μπορούμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σου, γιατί μέχρι προχθές ανοίγαμε τα μηνύματά σου και έπαιρνε το σύστημα. Κάτι έκανε. Κάτι διόρθωσε. Τίποτα λέει δεν έκανα, δεν μπορεί. Εγώ λέει τα βλέπω κανονικά, εσύ τα βλέπεις κανονικά. Εμείς πηγαίναμε να τα ανοίξουμε εδώ πέρα και γινόταν της κακομοίρας, αδερφέ μου. Όταν σου λέω της κακομοίρας, της κακομοίρας. Ρε, γιατί βρε, το ψάχνα από εδώ, το ψάχνα από εκεί, τίποτης. Όταν σε λέω τίποτης, τίποτης. Πιάσε υπόψη, άμα δεν το κάνεις, να πάω εγώ σε ένα πιο έτσι... πιο σκληρό, ρε παιδί μου, σε ανεβούνε λίγο τα αίματα.

Ο Γιώργος επιμένει, λέει, εσείς θα κάνατε κάτι, λέει, και το αλλάξατε και διορθώσατε. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Καλά, ναι, μην παράς. Εν τω μεταξύ, Αντώνιο Ψηλό, τίποτα για τον τρίτο δεν μιλάει. Έριξε εκεί μια βόμβα κατά τον ίδιο Μεγατόνων. Ότι ήταν ο Τρεις Μέγιστος ρεπόρτερ, λοιπόν, του ποδοσφαιρικού ρεπορτάζ. Όχι εγώ, λέει ο Δημήτρης στην Καλαμαριά. Τίποτα δεν έχω, άνθρωπος. Μια χαρά είμαι. Στην Καλαμαριά, λέει, είμαι. Το ισπανικό προξενείο είναι εκεί, λέει, λέω, φορονίκης. Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα.

και μιλούσα λοιπόν προηγουμένως για το ελληνικό στοιχείο του ρόστερ του μπασχετικού Άρη. Και έχουμε και λέμε Μποχωρίδη Στογιόπουλος, Μήτρου Λόγκ Χαραλαμπόπουλος, Πουλιανίτης, Κώστας Αντετοκούμπο, Χάντσι Λάμπρου και έρχεται και ο Θανάσης. Και έρχεται και ο Θανάσης. Άντε να δω εγώ τώρα ποιος έχει το πιο δυνατό ρόστερ από εμάς. Ποιος. Θα μου πει ένας. Κάνετε. Τώρα θα πάω και στα μηνύματα. Μια στιγμή. Μια στιγμή.

Καλά, εμείς άμα δεν είχαμε προβληματάκια εδώ πέρα δεν θα πήγαινε καλά η μέρα. Ποιος μας μάτιαξε πάλι. Ποιος μας μάτιαξε πάλι. You give me fever and a cold sweat.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Punch νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν.
3: Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
14: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
13: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
14: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
13: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
14: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
13: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
14: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
13: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
15: Γιώργη.
16: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
23: Digital Markt.
22: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
0: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
0: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
0: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
23: GPS και βυθώματο έχεις.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
23: GPS λόγιο έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
5: Δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επανήλθαμε διότι είδαμε προβληματάκι. Έχω καταντήσει πλέον την βορύχωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δεν μπορείς να το πεις αυτό, αναβάθμιση τώρα μιλάμε. Έχω γίνει μουσκέμα. Τελικώς τα κατάφερα, μία από εδώ, μία από εκεί. Είπα κάποιος με μάτιαξε.

Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη και να σε ευχαριστήσω για την υπομονή σας, έτσι, αλλά και για το θάρρος που μου δίνετε. Και να πάω στα μηνύματα αμέσως, μην έχουμε τίποτα άλλο πάλι, Παναγία μου Χριστέ. Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται και ποιο να αφήσω. Ποιο να πάρω, ποιο να αφήσω. Λοιπόν, είχαμε μείνει. Κάποιος λέει, ο Δημήτρης Καλαμαριά, κάποιος θα χτυπάει κάρτα μια φορά το μήνα εκεί. Αν έρθει. Ποιος? Ο Δημήτρης μου υπενθυμίζει ότι ξέχασα να αναφέρω στο ελληνικό δυναμικό στοιχείο του μπασκετικού Άρη τον Τανούλη και έχει απόλυτο δίκιο και ζητώ συγγνώμη. Σωτήρης εκ του Κιλκής. Καλημέρα Αλεχάνδρο λέει. Βιλερμπάν διαλύθηκε. Όλοι οι παίκτες ελεύθεροι. Δώστε τον Νουά και πάρτε τον Άρμονι Μπρούξ. Με τα χίλια λέμε. Σπανούλης, ξέρω εγώ. Αυτό που όταν κάνετε η ζωή πυροσβέστη ασχολούμαστε, αλλά το χειμώνα τους λέμε τα βλαδόρους, είναι μεγάλη υποκρισία. Τι να σου πω τώρα, Αντώνη μου, νομίζω έχει παρέλθει εκείνη η εποχή που τους αποκάλωσαμε τα βλαδόρους, αλλά δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι ακόμα να επιμένουν. Αναστάσεις, προβληματάκια, προβλήματα άλυτα έχουμε και κυρίως με την κάντε κάτι. Ρε ψύχωση θα μας γίνει. Καλημέρα Αλέξανδρε. Τι να κάνουμε. Α, είπαμε. Ο Αντώνης ετοιμάζεται για ταξίδι στη Σλοβακία. Πάει να φέρει τον, πώς τον είπαμε αυτόν, Σατκά. Καλημέρα λέει. Έχουμε αγώνα σήμερα. Ναι, 7 η ώρα το απόγευμα. Ισπανός φορ και σόπερ και αριστερό μπακ. Ερώτηση. Και πάω στη Μαρία. Τι έγινε λέει. Δεν μιλάει κανείς. Τελείωσε η εκπομπή. Μήπως μάθατε. Μήπως πάθατε κάτι, Μαριάννα. Όχι, δεν πάθαμε τίποτα. Τα μηχανήματα πάθανε. Εμείς τίποτα. Εμείς εδώ μια γράμμα μας. Ζωντανή, ολοζωντανή. Και ο Τανούλης λέει, τα κατάφερες εκεί. Εσύ το... ρε Θωμά, τι να σου πω. Κυριάκος. Φωτογραφία φοβερή, Κυριάκο. Είσαι άψογος. Άψογος αγόρι μου. Καλημέρα από κυτρινό μαύρη. Χαλκιδική, Άρης Βλάβη. Όλο Βλάβη σημαίνει. Και εδώ Βλάβη. Καλημέρα, Αλέξανδρο, και καλή πομπή. Ποιος παίρνει και ξαναπαίρνει? Εγώ προσπαθούσα ρε παιδί να συνδεθώ διότι εκ του μακρόθεν, αλλά από την άλλη πλευρά προσπαθώ να ξεμπλοκάρω εδώ πέρα που έχει κολλήσει. Τίποτα αυτό δεν άκουγε. Βραμάν βρε σαμάν. Έκανα μια δέηση, έκανα μια προσοχή, δόξα τω Θεώ. Ναι, ήρθε. Έβαλα και εγώ εδώ πέρα τα χεράκια μου. Για κάνε μια σούμα λέει στο κρεβάτι του πόνου είμαι, δεν κατάλαβα μεταγραφές, κάναμε ποδόσφαιρο. Μανώλη, καλημέρα, είπαμε καλημέρα Μανώλη. Δεν κάναμε, θα κάνουμε. Κάτσε, περίμενε, μην πιάσει. Μην πιάσει εδώ αγόρα μου, περίμενε. Εδώ περίμενες τόσες ώρες εκεί πέρα στο κρεβάτι του πόνου, τώρα σε πιέσαι. Η βιασύνη, περίμενε.

Από χθες το βράδυ κυκλοφορά στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης η πληροφορία ότι ο Ράφα Μιρ, που ανήκει στη Σεβίλη, ο οποίος έχει και τα προβληματάκια του με τη δικαιοσύνη, γράφεται λοιπόν και ακούγεται ότι έχει κλείσει στον Άρη. Με τον οποίο, αν δεν απατώμε, είχαμε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Πολύ κοντά, λέει, στη συμφωνία είμαστε με τον Σλοβάκο στόπερ Σάτκα, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος από μια τουρκική ομάδα. Δεν μπορώ να τα πω εγώ.

Πάντως ο Σλοβάκος Σάφκα, 30 ετών, ακούγεται και γράφεται. Έχει καλές κριτικές, ότι πρέπει για έναν πολύ καλό στόπερ. Είδαμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν για να τα συζητήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη Άρη, θα έλεγε κανένας, και πάω στον Κοσμά, ο οποίος λέει: καλημέρα Αλέξη, λέει, ούτε απ' έξω από το Χαριλάο ο συγκεκριμένος παίκτης. Κάποια πράγματα είναι πάνω από τις ομάδες. Ποιος παίκτης? Για ποιον να λέμε? Για τον Σακά. Α! Όπα, τώρα το πιέσαι, ναι. Μιλάς για τον Ράφα Μύρ. Εδώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Εκείνος λέει είχε παίξει Αραβία για αυτό το λόγο. Ναι, σωστά. Μπράβο. Έτσι είναι όπως τα λες. Αλλά θα πρέπει να πούμε όλες τις πληροφορίες ότι για εκείνο το ζήτημα που είχε απασχολήσει ο ίδιος την ισπανική δικαιοσύνη και κατηγορήθηκε γι' αυτό, έχει ασκήσει έφεση. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ θα συμφωνήσω με τον φίλο τον Κοσμά ότι κάποια πράγματα είναι πάνω από τις ομάδες, πάνω από αυτό που λέγεται επαγγελματικό ποδόσφαιρο, πάνω. Η ηθική για μένα, δεν ξέρω τι να σας πω. Είναι άλλο πράγμα. Έλα ρε Αντώνη να μας τα διορθώσει εδώ πέρα όλα, αγόρι μου. Άντε, σε παρακαλώ πολύ. Άντε τα αγόρι μου, έλα να πούμε. Εκείνος λέει ήταν ο Σάντι Μίνα που σταμάτησε. Ρε εσύ, πού το δημιουργείς? Ναι. Τι γίνεται, όλοι οι Ισπανοί φορούν να πούμε με αυτό έχουν να κάνουν. Έχει δίκιο. Σάντι Μίνα ήταν. Έχει δίκιο. Σάντι Μίνα. Πολύ σωστά τα λέει. Πάρα πολύ σωστά τα λέει.

Πάντως, καλό είναι να ξέρουμε γενικώς τα στοιχεία του συγκεκριμένου παίκτη και διαβάζω τώρα εδώ ότι καταδικάστηκε στις 15 Ιουνίου του 2026, έτσι λέει, σε 8,5 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική επίθεση 7 χρόνια και σωματική βλάβη 18 μήνες. Τα αδικήματα, λέει, έλαβαν χώρα στο σπίτι του στην Μπετέρα, στην επαρχία της Βαλένδια, την 1η Σεπτεμβρίου του 2024. Ο εισαγγελέας δήλωσε ότι δεν θα εισέλθει στη φυλακή μέχρι το τέλος των εφέσεων. Και λέω εγώ τώρα, γιατί να μπούμε σε μια τέτοια περιπέτεια, λέω εγώ. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος νομίζω. Άλλωστε, επιθετικού τσέχης. Αν τελικά, πάντως το Transfer Market λέει ότι ενδιαφερόμενη ομάδα είναι ο Άρης. Η άψευση από την ΠΑΕ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Επομένως καταλαβαίνετε ότι σίγουρα καπνός υπάρχει, φωτιά, κάτι τύρις, μια ψηλή υπάρχει. Έτσι λέω εγώ. Τώρα δεν ξέρω από εκεί και πέρα τι συμβαίνει. Είπαμε ναι, έχεις δίκιο Σωτήρη μου, εκείνος ήταν ο Σάντι Μίνα. Τώρα αυτός είναι άλλος. Οι ερασιτικές ομάδες του τάδε χωριού έχουν πολύ καλύτερο πλάνο και σχεδιασμό από μια επαγγελματική ΠΑΕ όπως είναι ο Άρης. Και φυσικά, όπως πάει το πράγμα, εκεί θα καταλήξουμε και εμείς για άλλη μια φορά στην ιστορία μας. Νίκο μου, διαφωνώ, αλλά από την άλλη πλευρά ελπίζω και από την άλλη πλευρά αντεύχομαι. Δεν θέλω ούτε καν να γυρίσω να κοιτάξω τούτη εδώ την πλευρά. Αλέξανδρε, καλημέρα. Πραγματικά στην ΠΑΕ σε αντίθετη με την ΚΑΕ λογική δεν υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δε θέματα εκείς, εκτόσεις δεν γίνονται και ανεξάρτητα αν έκανε ή δεν έκανε έφεση και μόνο η κατηγορία φτάνει. Φωτιά χωρίς καπνό δεν υπάρχει. Το ίδιο λέω και εγώ. Φωνάζει ο Μανώλης να πω για μπάσκετ. Είπα για μπάσκετ και στην αρχή και στην πρώτη ώρα ότι σήμερα κάτσε να πάω πρώτα στο μήνυμα του Αντώνη Μανώλη, γιατί ξύνεται τώρα η προβατίνα στην κλίτσα του Τσοπάνη. Είπες για επιδετικό, είπες για στόπερ. Ρε κουφέ, ρε του πυροβολικού είσαι. Ρε τον χτυπήσαν τα 155 ρε στα αυτιά. Ρε δεν έχω πει για το Σάκα. Τόση ώρα τι λέω εδώ, δεν άκουσες που λέω ότι θα ετοιμαστείς να κάνεις ταξίδι στη Σλοβακία να πάει να φέρεις το στόπερ. Τι να σου τι ακούτε. Και για τον Γκάρι λέει κουβέντα, λέει καλά κάνει και σας κλεντάρει. Μα τι λέει ρε παιδιά. Αχ τι έχω πάθει. Λοιπόν Μανώλη, έχω πει στην πρώτη ώρα της εκπομπής, γιατί στη δεύτερη είχαμε και θέματα εδώ, ότι όλα τα μέσα ενημέρωσης έχουν σήμερα πρώτο θέμα την πολύ καλή εμφάνιση γενικότερα της εθνικής μπάσκετ των εφήβων, δηλαδή Άντερ 18. Διαβάσω και το μήνυμα, ναι. Μήπως θα το γράψεις καλά. Και ξέρουν όλοι τον Χατζηλάβρο, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους. Αμέσως μετά είπε ότι κατά την άποψή μου έχουμε το καλύτερο ρόστερ από πλευράς Ελλήνων παικτών. Και κάτε με, αν ήμουν εγώ coach, όχι αν ήμουν εγώ Σπανούλης, αυτό αποκλείεται, αν ήμουν εγώ coach, δεν θα έδιωχνα κανέναν από τα Ελληνάκια, έρχεται και ο Θανάσης, διότι το ταξίδι είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο.
Έχει ανηφόρες πολλές. Τώρα να μου πεις πώς όλοι αυτοί θα παντρευτούν, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Όλα σωστά λεγόμενα. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Απλώς αναρωτιέμαι αν ο Μαραντόνα αξίζει να θεωρείται κορυφαίος ως ποδοσφαιριστής ή ως άνθρωπος. Και ο Σέργιο αγαπήθηκε, πρωτυποποιήθηκε από εμάς και τα παιδιά, αλλά μπήκε φυλακή για τον κόκκινο πλάνο. Εμείς τον βλέπουμε ως αγαπημένο, ενώ κάποιοι άλλοι διαφορετικά. Κακή στιγμή και θέμα για να μπει σε διαδικασία διαχωρισμού και πάλι ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι η χώρα διαχωρισμός εδώ πέρα

Αλλά για έναν 25χρονο, καταρχάς απαγορεύεται ο αθλητής να συχνάζει σε σημεία τα οποία μπορούν να τον οδηγήσουν σε άλλα σκοτεινά μονοπάτια, θα έλεγα, σε εισαγωγικά. Εάν τώρα κάνει χρήση αλκοόλ και το μυαλό του στρέφεται αλλού, δικό του πρόβλημα. Να πάμε και στην περίπτωση λίγο του παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος εξυφανίστη εντρυπή οφθαλμού, έτσι, από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τέτοια πράγματα, όταν υπάρχει σεξουαλική επίθεση, δεν έχεις να πεις κάτι άλλο. Και υπάρχει και καταδίκη. Από εκεί και μετά, τι να πω. Πάω στον Αντώνη που επιμένει, λέει, είπε, να το ξαναδιαβάσω, ρε Σιάντων. Είπες για τον επιθετικό, αποσκοπητικά. Είπες για τον στόπερ, αποσκοπητικά. Για το μπακ που φέρνει ο Κάρι κουβέντα, καλά κάνει και συζητάει. Και πάλι σε αποκαλώ κουφό. Μάλλον η υπηρέτηση των πυροβολικών σας, σου είπα, εδώ σε χτυπήσαν τα 155 στατιά. Ρε, δεν είπα για το Σάκα, πού ήσανε. Σε ξαναρωτά που μου λες, διάβασε καλά το μήνυμα. Πού ήσανε. Έβοσκες. Και τώρα βγαίνεις και μας τη λες κιόλας. Άιντε ρε, κάνε μας τη γάρη. Κάνε μας τη γάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άντε, μην ευριάσω. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Πάω κομμάτι.

Εγώ επιμένω ότι ο Άρης έχει τον καλύτερο ελληνικό στοιχείο στο μπάσκετ. Άντε να δούμε τι έχουν οι άλλες ομάδες. Άντε να δούμε.

Εγώ πάντως θα ισχυριστώ ότι οι δύο αθηναϊκές ομάδες επράξανε κάφα ολκής. Και είναι ευκαιρία να τους τρυπήσεις.

Που επαναλαμβάνω, εμείς τι έχουμε, εμείς. Έχεις Μποχορίδη το Λιόπουλο, Μήτρου Λόγκ Χαραλαμπόπουλο, Πουλιανίδη Κώστατε το Κούμπο, Χατζηλάμπρου Τανούλη και έπαιδε και ο Θανάσης. Σωστά. Ξέχασε κανέναν.

η Αλεπού δεν μπορεί να φτάσει τα κρεμαστάρια, τι γράφει τώρα Αντώνης? Εγώ λέει ένα ερωτηματικό έβαλα, όχι τρία. Έβαλε τρεις φορές αποσκοπητικά, γι' αυτό σταματάω. Κατάλαβες? Εάν θέλεις, μπορώ να σου κάνω ένα μάθημα στίξης. Πώς διαβάζεις τη στίξη?

Και πάλι υποπέμπτης σε σφάλμα και σου ταιριάζει απόλυτα, μα απόλυτα, η λαϊκή ρίση, κουτσή, στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα που γιόρταζε προχθές βοήθειά μου.

Αντώνη, ό,τι ώρα θέλεις. Ηρωνία, αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς εχθές. Ρε, δεν τα τσίλτεψον που λένε και οι πόμποι.

Κάτσε να πω, περίμενε μια στιγμή, γιατί έχει ερώτημα εδώ. Ο Αναστάσης, ο Αντώνης λέει τι παίρνει. Θα ευχαριστήσουμε τον Γκάρι που φέρνει back 37 μου ως φήμη. Πάω να πάρω παστές να γεράσω όποιο βρίσκω εδώ στην Πράγα από τη χαρά μου. Κάτσε φρόνημα. Αργύρης. Αργύρη τι λέει εκεί. Πάλι υπόδειγμα χαρακτήρα και ανθρωπιάς. Εμείς θα φέρουμε στην ομάδα. Ερώτημα. Γιατί άραγε. Επειδή έχει πέσει η τιμή του συγκεκριμένου παίκτη λόγω των κατηγοριών που τον ακολουθούν. Μπράβο πρόεδρε. Ό,τι είναι σε τιμή κυρία φέρτο στην ομάδα. Δεν πάει να είναι αποσκοπητικά. Η μπάλα να κρουσίσει να μας κάνει τι ψέματα λέω. Στράτος, καλημέρα σε όλα τα κανάλια που ακούνε. Στράτος Ταρίφας εδώ. Αμάν. Μια ερώτηση για σήμερα, τι ώρα είναι το μάτς και πού το δείχνει. Εννοώ το ποδόσφαιρο. Και μια ερώτηση για τον μπάσκετ. Υπάρχει περίπτωση να πάρει ομάδα και άλλο παίκτη τώρα που διαλύεται η Βιλερμπάν. Πάω πρώτο στο ποδόσφαιρο. 7 η ώρα σήμερα Νόβα. Δεν θυμάμαι ποιο κανάλι ακριβώς Νόβα είναι. Θα το δώσω λίγο και θα σας πω. Πάντως είναι Νόβα. Το δείχνει. Δεύτερον, δεν μπορώ να απαντήσω. Διότι ούτε ο Ρίτσαρντ είμαι, ούτε ο Διακογιάννης και ο Αντωνιάδης είμαι, ούτε ο Νίκος Ζήσης είμαι, ούτε ο Σπανούλης είμαι. Τι να απαντήσω. Πού να ξέρω εγώ. Να πάω να πάρω. Τι να πάρω. Ξέρω εγώ. Εγώ άλλη κουβέντα είπα.

γράφει το μαγαζί της Βιλερμπάν εκπίση και να τρέξουμε όλοι από πίσω, ε. Μήπως αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα για τον επαγγελματικό αθλητισμό που έχει ξεφύγει εντελώς. Και ρωτάω εγώ ρε παιδί μου, ρωτάω, λέω μήπως

καλά, δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Για την καθυστέρηση αυτή τη μεταγραφική, ιδιαίτερα στο χώρο της άμυνας. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Αν και καταδεικνύεται από μόνο του το θέμα. Θα μου πείτε όλοι τώρα το ψάρι με το κεφάλι. Δυο κεφάλια, ένα μικρό και ένα μεγάλο. Και πού είσαι εσύ το μεγάλο να του πεις του μικρού του κεφαλιού. Ρε άδερφε, δεν είπαμε ότι μέχρι εκείνη την εποχή θέλω δυο παίκτες. Πού είσαι, τι κάνεις, γιατί αποτυγχάνουμε, γιατί καθυστερούμε. Και φυσικά ακούεις το όνομα του τεχνικού διευθυντού. Του Ρέγκες δηλαδή. Τώρα μπορεί να σημαίνει και το άλλο, γιατί συνήθως εμείς σκεφτόμαστε όλο τα ανάποδα. Αφήνουμε απ' έξω το παιχνίδι όλο το μεταγραφικό, το πώς στείνεται, το πώς προσεγγίζεται, το τι δυσκολίες συναντάτε, όχι πληστηριασμός, όχι τόσο τόσα, όχι εγώ δεν δίνω τόσα, αλλά πάρε λιγότερα, κλπ. Κλπ. Και πηγαίνουμε όλοι και λέμε, όλοι μας, έτσι, μάλλον δεν υπάρχουν χρήματα. Και έρχεται και η είδηση ότι τα λεφτά από την πώληση του Διαντίδα θα πάρει σε 1η Αυγούστου και λέει, να το ρε, δεν σας έλεγα εγώ.

Τώρα στην περίπτωση που αποκτηθεί ο Ισπανός, λέω εγώ, που αποκτηθεί ο Ραφαμίρ, πρέπει να φύγει ένας εκ των επιθετικών. Και τι έχουμε? Έχουμε Κουάμε, έχουμε Κατεβέρε, έχουμε Μωρόν, έχουμε Αλβαρελά. Πιο πιθανό βλέπω εγώ να φεύγει ο Αλβαρελά παρά ο Μωρόν. Γιατί πρέπει να του βρει ομάδα αυτό. Δεν ξέρει. Άσε το Αλβαρελάκι, μια χαρά είμαστε εδώ. Το συμβολιάκι. Τρώει και μισά λεφτά. Τα πρέπει και δεν πάει σε διαπραγματευτό από Γενάρη και την μεταγραφή μόνο μου. Σωστά. Δεν είναι κανένα απολύτως κόψιμο. Τώρα εσύ, καλό είναι να του βρεις ομάδα. Αλλά εδώ, ποιος πρέπει να δράσει για να του βρει ομάδα και να έρθει σε μια πολύ μα πολύ καλή συμφωνία ώστε να πείσει και τον παίκτη να αποχωρήσει παίρνοντας και καλά λεφτουδάκια. Γιατί άμα πας Γενάρη, κλαπ τα γαράλαμε. Και θα πληρώσεις και λεφτά δεν θα πάρεις.

Από την άλλη, ένα γραφείο μάνατζερ μήπως σου επιβάλλει με τον τρόπο του να εκτελέσεις και να πληρώσεις δικά του γραμματεία. Μια χαρά ήμασταν με το είπε η μη επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Μια χαρά ήμασταν.

που πήγανε στο γήπεδο και έλεγε: ποιον έχω, ρε παιδί μου, τον Πουκιουκλή. Τον Πουκιουκλή, ωραίο ο Τάκης. Ποιον έχω, Ευρυπίδη Σαμόλη, Ευρυπίδη Σαμόλη. Ποιον έχω, τον Σκούτα, τον Σκούτα. Ποιον έχω, τον Πιπισίδη. Αυτού. Αυτού δεν βγάλει ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Μα αυτού θα πορευτούμε. Τι ωραία που παίρνουν σαν τον. Και τώρα αναγκαζόμαστε. Όχι λογιστές θα γίνουμε, όχι δικαστές θα γίνουμε, όχι δικηγόροι να γίνουμε, όχι το ένα να γίνουμε, όχι το άλλο να γίνουμε. Ας το καλό, ναι.

Κάτσε, κάτσε, γιατί μόλις βγήκε από τον Οριλά ο Αντώνης, περίμενε, περίμενε, στάσου, στάσου, στάσου. Τι φταίει, βρε, ωραίες, βρε, πόχο. 15 προτάσεις τον τότε γύρισε και εγώ γυρνάω τα μπιφτέκια. Εγώ τα γυρνάω. Πρόσεξε καλά τι λες. Α, πρώτα λέει, στο πράγμα το δείχνει, λέει, πάλι ο ακροατής δίνει το ρεπορτάζ. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Δώστε και κανένα φράγκο. Άντε μην αρχίσω να λέω ένα ευρώ το μήνυμα. Α, στείλτε εδώ πέρα κάποια κοσαριά μηνύματα, βγάλω κάνα μεροκάμα. Λοιπόν, τι φταίει ο Ρέγκετ, βρε Πόκο. 15 προτάσεις τον έφερε. Ακούς ρεπορτάζ, αρή. Ή μόνο ατρομή του. Μα... καλημέρα, λέει, κάθε καλοκαίρι το ίδιο έργο. Κούρασε. Εμένα το λες. Εμένα το λες. Αλλά φαντάζομαι, αυτός δεν κουράζεται. Πραγματικά, ειλικρινά τώρα, εσύ Δημήτρη, αυτός δεν κουράζεται καθόλου. Να κάνει τα ίδια και τα ίδια. Καλημέρα, Άλεξ, λέει ο Λάζαρος. Η Βιλερμπάν είχε μπάτζετ 68 εκατομμύρια και πρέπει να το κάνει 30 εκατομμύρια. Ας σταματήσουν το πείμα. Τώρα που διαλύεται η Βιλερμπάν, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, ο ημιμαθής ή ο άσχετος. Να ψηφίσω. Θα μου πει σε λίγο. Σπύρος, καλημέρα. Γέννησε ο κόσμος δικαστές. Έλεος, ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Παιδιά, κοίταξε. Για το συγκεκριμένο θέμα σεξουαλικής επίθεσης και λοιπά, όλα τα συναφή δηλαδή, αν και έχω πει κατά καιρούς ότι ο άνθρωπος κρύβει πολλά ζώδια ένστικτα, ενδόμηχα, αλλά αυτό που τον κάνει να είναι καλύτερος άνθρωπος είναι η μόρφωσή του, σχολική και οικογενειακή, αλλά και η επιβολή του νόμου. Διότι αν ζούσαμε σε άλλα κράτη, να μην κατονομάσω τώρα, που βλέπουν την γυναίκα ως εργαλείο, αλλιώς θα συμπεριφερόμασταν. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η κουλτούρα. Λοιπόν, πάω στον Σωτήρη. Δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά θα πάρει παίκτη η ομάδα μπάσκετ στη διάρκεια των φιλικών και θα είναι σε θέση που χρειάζεται ο προπονητής. Θα πάρει. Αλέξανδρε, στην περίπτωση της Βιλερμπάν απαχώρησε το φαν εξαιτίας που είχε εξασίας, μάλλον. Καλά το είδα εγώ, αλλά λέω μήπως κάνω λάθος. Συγγνώμη, Σωτήρη. Εξασίας που είχε ενδιαφέρον για επένδυση συνδυασμό με τους Αμερικάνους. Α, τι είδες που τα λέω εγώ. Πολιτικά ζητήματα ακύρωσαν την επένδυση. Γι' αυτό υπάρχουν οι διακοπές για ξεκούραση. Όχι για το δικό σας το καλό, αλλά για το δικό μας. Φτάνει. Συμπληρώνω να αναφέρεσαι, φίλε μου, Σωτήρη, πάω στον Αναστάση. Φαίνεται ότι δεν φταίει ο Ρέγες. Φαίνεται ότι φταίει ο Βάσον, ο Δίδων, θα έλεγα. Ο Δίδων τα χρήματα. Η γυναίκα του Κέσσαρος πρέπει να φαίνεται και τίμια. Χρειάζομαι επικόντως άμυνα, ασφαίρο επιθετικό και με προβλήματα. Τι σχόλιο εγώ να κάνω τώρα εδώ. Ρε βοά το θέμα. Βοά το θέμα πριν τη λήξη του πρωταθλήματος. Θες οπωσδήποτε αμυντικούς δύο. Αριστερούς οπισθοφύλακες δύο. Και ένα δεξιό οπισθοφύλακα. Ωραία. Πέντε είναι ο Ματέος. Αυτό το γνωρίζεις πριν τη λήξη του πρωταθλήματος. Και δεν φταίει ο Ρέγες. Γιατί δεν μπορεί να του είπε θέλει έναν με 7 εκατομμύρια. Πρέπει να του είπε, κοίταξε μας τώρα εδώ τα κουκιά είναι αυτά. Εγώ δίδω για αυτούς εδώ τους δύο 500.000. Αυτά έχω να δώσω. Και θα στα δώκω τότε νες. Κινήσου.
Τώρα ανοίγουν μοιράσει στα δύο. Εγώ θα φέρω τούτου, εσύ θα φέρει του άλλου. Δεν δουλεύει καλά το σύστημα. Δεν δουλεύει καθόλου μα καθόλου καλά το σύστημα. Δεν είναι οργάνωση αυτή, φίλε μου. Να την αλλάξει. Φωνάζουμε εδώ και χρόνια. Και εφόσον δεν βρίσκεις, γιατί διώχνεις το Φρίντεκ, λέω εγώ. Έτσι. Ναι, ναι, είναι ένας μέτριος. Ωραία. Δεν είναι καλύτερο να έχεις ένα μέτριο από το καθόλου. Όχι, σε ρωτάω να μ' απαντήσεις.

0: έχεις λοιπόν το Σούντμπεργκ. Δεν είναι προτιμότερο να έχεις το Σούντμπεργκ από το τίποτα. Επαναλαμβάνω, από το τίποτα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Εδώ για να τα συζητήσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
11: Το
4: απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
11: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα,
15: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
21: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
1: Digital Markt.
0: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
3: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
3: GPS λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
3: Μεϊμάρης.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Και πηγαίνω κατευθείαν στα μηνύματα. Λοιπόν, φυσικά λέει ο Σωτήρης, κάθε επαγγελματίας έχει το αναφέρετο δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του για κάθε επαγγελματία για τις αποφάσεις τους. Άλλωστε, τίποτα δεν είναι πιο εύκολο από το να χτίζεις μια ομάδα από τον καναπέ με μοναδικά εφόδια, το τηλεχειριστήριο, μια σύνδεση στο διαδίκτυο και την ακλόνητη υπεποίθηση ότι γνωρίζεις περισσότερα από εκείνους που ασχολούνται καθημερινά με το αντικείμενο. Είναι γνωστό ότι η γνώμη προσφέρεται αφιδώς ακόμα και όταν η γνώση βρίσκεται σε έλλειψη. Καλό καλοκαίρι είπαμε. Είπαμε. Και πάω στον Βασίλη. Καλημέρα Αλέξανδρε. Μας γλεντάει κανονικά. Σου λέει ό,τι και λάθος να κάνει το και να κάνω θα πούν οι Αριανοί και θα με δικαιολογήσουν. Ποιος σου δικαιολογεί? Ποιος τον δικαιολογεί? Το δικαιολογεί κανένας? Δεν νομίζω. Το Τερζή θα βάλω προπονητή, θα πούνε είναι Κλοπ. Θα κάνω προετοιμασία στο ρίσκο με 45 βαθμούς. Θα βγουν και θα πούνε ότι η ομάδα θα είναι καλύτερη, γιατί όταν κάναμε κανονική προετοιμασία δεν κάναμε και τίποτα. Τώρα σου λέει θα τραβήξω ακόμα πιο πολύ. Θα έχω 5 center four, θα πάρω και έκτο. Σου λέει πάλι κανείς δεν θα πει τίποτα. Ίσα ίσα κάποιοι θα πούνε ότι ο παίκτης μπορεί να παίξει άνετα και center back, γιατί όταν ήταν 15 χρονών για δύο μάτς έπαιξε center back και άρα ξέρει τη θέση. Μπράβο Κάρι και εις ανώτερα. Εσένα θέλουμε, εσύ μας αξίζεις, τέτοιοι σκεφτούλιδες που είμαστε. Κάρι, γλέντε μας. Μάλιστα. Α, βέβαια. Ο Σανλή τον άκουσες? 1 ευρώ το μήνυμα ζητάει ο Πόχολε από τους ακράτες. Μάζεψέ τον. Θες να με μαζέψεις εσύ. Τώρα να μην το κάνεις, Πέτρο μου. Γιατί οι δύο δεν γίνεται εκ του μακρόθεν. Λοιπόν, Βασίλης. Καλημέρα. Θα κοιμηθούμε, βάλε κανένα τραγούδι ξεσηκωτικό. Παιδιά, οι επιλογές μου αυτές είναι. Αν σας αρέσουν, αν δεν σας αρέσουν, τι να κάνω. Δεν έχω και άλλη λύση.

Και για να πω κάτι για τις μουσικές επιλογές. Φανταστείτε ότι κάνω 5 μέρες, Δευτέρα, Παρασκευή, 3 ώρες εκπομπή. Πόσες διαφορετικές μουσικές επιλογές θα πρέπει να έχω έτοιμες για να καλύψω όλα τα γούστα. Και όλες τις επιθυμίες. Δύσκολο.

Ορίστε, βέβαια, έχω διαφορετική άποψη. Τι να πω. Λέει τώρα ο Παντελής, που γιόρταζε και προχθές, χρόνια πολλά Παντελή και πάλι. Μουσικάρες βάζεις, φίλε μου, καλημέρα. Ιωάννης, καλημέρα. Αν έρθει αυτό το σκουπίδι στον Άρη που κατηγορείται για βιασμό, πρέπει ο Αλφα Σίγμα να βγάλει ανακοίνωση. Μην βρίσκεστε, σας παρακαλώ. Το λέω εγώ τώρα, αυτό είναι δικό μου. Μην βρίσκεστε, σας παρακαλώ πολύ. Εσύ είσαι από τους Μίγλες. Σε θυμάμαι όταν είχε γίνει το deal με Σιάο, αλλά έλεγες ότι γιατί δεν έκαναν πίσω με τις δύο. Τι καταρχάς δεν βγάζω άκρη έτσι προς το γράφεις. Ξαναπαίρνω από την αρχή. Εσύ είσαι εγώ δηλαδή από τους Μίγλες. Σε θυμάμαι όταν ήταν να γίνει το deal με τον Σιάο. Άλλα έλεγες ότι για να κάνουν πίσω με δύο Ελληνοαμερικάνους, γι' αυτό δεν σε ακούω. Με αυτά λες και δυναμητήσεις στο κλίμα. Είσαι λίγος για το ράδιο του Άρη μας. Πήγαινε στην ΟΚ μεριά. Σε μένα αναφέρεσαι. Κωνσταντίνε, σε μένα το λες. Δημήτριος, πόγω καλημέρα, εκτός από μουσικάρες, πες μας. Αν θα σηκώσουμε φέτος στο μπάσκετ, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Κοντά είμαστε. Πολύ κοντά είμαστε. Εγώ είπα ότι κάνανε λάθη δύο οι μεγάλοι των Αθηνών με το ελληνικό τους ρόστερ. Για μένα αυτό συμβαίνει. Και νομίζω ότι θα δικαιωθούμε σε κάποια βάση. Κάθε χρόνο η ίδια λούπα. Μάθαμε για μουσικούς όρους. Θα σταματήσουμε επιτέλους να δίνουμε ελαφρυντικά. Ποιους δίνουμε ελαφρυντικά? Θα τους κολλήσουμε στον τοίχο. Θα τον ρίξουμε. Ποιο να ρίξουμε? Έτσι θέλουμε τον Άρη. Τέσσερα ερωτήματα, πέντε. Έτσι θέλουμε τους εαυτούς μας. Ράφαελ. Καλώς το Ράφαελ. Και ρόχμα να πούμε. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Παρότι ότι είμαστε υπερπλήρηση θέση του επιθετικού, αλλά και ο παίκτης με το θέμα που έχει με τη δικαιοσύνη είναι ανεπιθύμητος. Αντί να κάνει πράγματα για να βελτιώσει τις σχέσεις του κόσμου με την ομάδα, συγγνώμη, κάνει το αντίθετο ο πρόεδρος. Κάθε μέρα μας πονάει η ψυχή όλο και περισσότερο για την κατάσταση της ΠΑΕ. Καλή υπομονή που μένεις πίσω και μας κρατάς συντροφιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου Ράφαλ. Στα περισσότερα συμφωνούμε. Συμφωνούμε απολύτως. Τώρα από εκεί και μετά. Αυτός μυαλό δεν βάζει. Αυτός μυαλό δεν βάζει. Τι έχω πάθει. Από εκεί και μετά λοιπόν. Τι να πω εγώ. Όχι να μου πείτε τι να πω εγώ. Και εσείς και οποιοσδήποτε. Οποιοσδήποτε. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Έχω θέσει εδώ πέρα το θέμα το ότι τον δύο στόπερ παραδείγματος χάρη και τον δύο αριστερών μπακ. Και του ενός δεξιού. Αυτό το πράγμα το ήξερες από την λήξη του πρωταθλήματος, μη σου πω και πιο μπροστά. Το έβλεπες, ερχόταν. Και όπως λένε και εδώ πέρα οι ρεπόρτερ του Άρη, ότι έχεις έναν Φαμπιάνο ο οποίος είναι 34. Δεν μπορεί να έχει την ίδια απόδοση και τα ίδια τρεξίματα με τους υπόλοιπους. Άρα πρέπει να κάνεις αναδιοργάνωση. Πρέπει να φέρεις κόσμο που να μπορεί να σταθεί σε αυτές τις θέσεις. Εάν δεν τολμήσεις,
τότε μην διώχνεις. Αν έχεις αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε. Κάθισε τώρα να πάω και σε ένα τραγουδάκι εγώ. Γιατί πολλά λέμε, πολλά γράφουμε, πολλά. Δεν είμαστε και οι τέλειοι, οι δίμονες. Στο κάτω-κάτω της γραφής. Έτσι δεν είναι.

Εδώ έχω μήνυμα το οποίο λέει ότι για την περίπτωση του Ράφα Μιρ θα έπρεπε να είχε βγάλει ήδη ανακοίνωση και ο σύνδεσμος. Μάλιστα. Άποψη. Σεβαστή. Ο Βασίλης. Ζάμπα λέει επιχειρηματολογή σε Άλεξ, απλά κάρει γλέντα μας. Αυτό τα λέει όλα. Σωτήρης. Μία στις χίλιες υποθετικά, αν η ομάδα δείξει σήμερα διαφορετικό πρόσωπο από το κακό που αναμένουν και περιμένουν πολλοί, με πολύ καλή επίδοση των νεαρών, πώς θα κρίνουμε την ομάδα? Άντε, γιατί εγώ ας πούμε αυτό που με ενδιαφέρει, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα περισσότερο είναι οι νεαροί μας παίκτες να πάρουν θέση στην ενδεκάδα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα περισσότερο.

Πάντως από ό,τι άκουσα τους ρεπόρτερ του ποδοσφαιρικού Άρη, λένε σήμερα ότι τα δύο βασικά center back θα είναι ο Φαμπιάνο μαζί με τον Γένσεν, αριστερά θα είναι ο Αντωνιάδης. Και δεξιά προφανώς ο Παντικά.

Λοιπόν, να ξαναπάω μια δόση γοστά μηνύματα τώρα και να δούμε τι γίνεται. Τον Γιένσεν, οι ρεπόρτες του Άρη πέρσι τέτοια εποχή μας τον παρουσίασαν δεκάρι. Ας χειριστούν τώρα στον καθρέφτη και ας χειριστούν τα μούτρα. Τι λέτε ρε παιδιά. Δεν σημάνω. Ας είμαστε καταρχάς λίγο πιο κόσμοι. Ο Γιένσεν αποτελεί λύση ανάγκης εκεί που μπαίνει, είναι η θέση. Τώρα, εάν ανταποκρίνεται καλύτερα σε αυτή τη θέση παρά σε αυτήν που παίζει, να το πω έτσι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν τον πήραμε για center back πέρσι. Τον πήραμε για οχτάρο δεκάρι. Για κάτι τέτοιο τον πήραμε. Για αμυντικό χα περισσότερο. Αλλά υπήρξε περίπτωση ξένου ποδοσφαιριστή στον Άρη, αρκετές δεκαετίες πίσω, που μπήκε να παίξει το ρόλο του ανασταλτικού αμυντικού χα τότενες και δεν απέδωσε και λέγαμε όλοι τι είναι αυτός τώρα που τον βρήκαμε και κλπ. Και λοιπά. Την επόμενη χρονιά παίζει στη θέση 10 και τρίβει τα μάτια της σε ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λέμε τι παιχτούρα είναι αυτή. Τι μας νοιάζει λέει ο Βασίλης, άλλος Βασίλης. Ποιος είναι πρόεδρος. Η μπάλα στο πλεκτό να μπαίνει. Μια άποψη και αυτή. Δεκάρι μας τον λέγανε, συνεχίζει ο Μάνος. Επειδή η ομάδα δεν είχε δεκάρι. Δεν υπάρχει δεκάρι στον κόσμο που να ανταποκρίνεται ως center back. Είναι στη φύση του δεκαριού να παίζει μόνο δεκάρι. Πες μου ένα δεκάρι στην ιστορία που έχει παίξει center back. Δεν θυμάμαι. Αλλά ξέρω center forward που έγινε center back. Είπα και προηγουμένως αμυντικό χαφ που έπαιξε δεκάρι. Μετέπειτα και έβγαλε μάτια. Έτσι.

Λοιπόν, θα αντιστρέψω το ερώτημα. Φίλε μου Μάνο, και να σου πω το εξής, άντε λέει, όλα μας θα παρουσιάζεται λογικά και νορμάλ. Άντε τώρα. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, αρκεί να δικαιολογούμε το σύμβουλο. Ποιος είναι ο σύμβουλος? Ένα το ερώτημα. Δεύτερον, εσύ αν ήσουν ένα coach και είχες πρόβλημα σε αυτή τη θέση και έβλεπες ότι αυτός που μπορούσε να ανταποκριθεί περισσότερο ήταν ο τάδε παίκτης, δεν θα τον έβαζες εκεί, αφού δεν έχεις καθαρό? Και λέω, ρωτάω τώρα, και σε περίπτωση που σου αποδειχθεί η Black Diamond, τι θα κάνεις? Θα πεις, όχι, εγώ τον πήρα για δεκάρι, δεκάρι θα τον βάλω? Ερώτηση. Ο Πέρι. Αλέξανδρο, επειδή μιλάμε για αιμονικό, εγωιστή, ξεροκέφαλο άνθρωπο, ο Πάρδρος, πιστεύω ότι μας κάνει ψυχολογικό πόλεμο και πόλεμο νεύρων. Αυτό το πιστεύω και εγώ. Για τα μπινελίκια που ακούει από πέρσι. Ειλικρινά θεωρώ, ειλικρινά θεωρώ ότι τα κάνει επίτηδες τώρα. Δεν υπάρχει καμία λογική στον κόσμο σε αυτό που γίνεται με τον Φορ. Καταρχάς, για δεν υπάρχει διάψευση ακόμα. Έτσι. Για να λέω τα σίγα σίγα και τις κάποιες κάτι. Αυτή είναι μια θυμολογία που μας έρθει από την Ισπανία. Και ειδικότερα από τα μέσα ενημέρωση της Σεβίλης. Ενώ δεν υπάρχει

και πέσει μεταξύ άμυνας ή ΚΕΠ. Δεν ήταν ευχαριστημένη η ομάδα. Δεν ήταν, δεν πήγαινε κόντρα στο σύνολο. Την επόμενη χρονιά πέσει στη θέση 10 και λατρεύτηκε. Από τους προπονητές, από τους συμπαίκτες του, από τον κόσμο. Τι να πω. Ο Θοδωρής είναι ο σύμβουλος διοίκησης της Ειρήνης. Εγώ αν ήμουν coach θα τον είχα σκίσει στα κανάλια, σιγά σιγά μην τον άφηνα να με ξεφτυλίζει. Θα τον οθούσα στην απόλυσή μου και θα έπαιρνα αποζημίωση. Για ποιον ανάφερες. Εντάξει, αυτό αν θες, ναι, να μην το διαβάσω. Μα το είπε και προηγουμένως, αλλά τι να μην διαβάσω, φίλε μου, Ραφαήλ. Πολλοί έχουμε αυτή την αίσθηση ότι μας πικάρει. Πολλοί έχουμε αυτή την αίσθηση. Τώρα, ο Ιωάννης ρίχνει και ένα πινελί. Εμείνε, είπα, μη βρίζετε, ρε παιδιά, μη βρίζετε, σας παρακαλώ. Άλλη φορά δεν θα το πω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάτε καλά, λέει. Παίζει ο άλλος να μας κουβαλήσει, επειδή σε παρένθεση, επειδή δεν υπολογίζει τίποτα και παίζει να του κάνει και επίτηδες ένα καταδικασμένο πρωτόδικα διαστή και ασχολούμαστε με την άμυνα. Καταλαβαίνετε, ρε, ότι σκίζει τα ιδανικά και τις αξίες του Άρη, του Άρη μας. Ότι λερώνει την ιδέα μας. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει ούτε διάψευση, ούτε επιβεβαίωση. Επαναλαμβάνω ότι ό,τι έχει ακουστεί για Ράφα Μιρ είναι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ισπανίας και ειδικότερα από τη Σεβίλη. Όχι από τα δικά μας. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι. Μην μπαίνουμε εμείς σε αυτό το παιχνίδι. Είδαμε. Δεν έχετε άδικο για το ηθικό μέρος. Καθόλου. Καθόλου μα καθόλου. Λοιπόν, κάτσε να πάω σε συνέχεια τραγουδιού και θα ξαναλέμε.

το έγραψε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος που αναφέρει σε φίλη μου Πέρι, που είναι και δικός μας εδώ, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Τι να σου πω, μπορεί να έχει πολύ καλύτερη ενημέρωση και να, εγώ να λέω, αερολογίες. Και πάλι χάσαμε, λέει. Με Χαριστέα Δίδυμο παίξανε, με δύο center front παίξανε center back, μέσα ήμουν. Και πάλι χάσανε με το Τσόρι. Τι κολόπαρδι, λέει, κότα, λέει. Μια ζωή, λέει. Άρα, Άλεξ, επειδή μία στο δισεκατομμύριο υπάρχει και η περίπτωση όλε, άρα στον Άρη ας παίρνουμε δεκάρια και ας παίζουμε center back μέχρι μετά από άλλα 50 χρόνια να βγει ο καινούργιος όλε. Αυτό κατάλαβες από αυτό που είπα, Βασίλη? Αυτό κατάλαβες? Δεν υπήρξε ποδοσφαιριστής που ήρθε με τις καλύτερες περγαμινές, Δέσπερ Φταράκη που είχαμε τον Ισπανό, που ήθελε 150 μπάλες μόνος του, ενώ την πρώτη χρονιά πήγε καλά, τη δεύτερη ήτανε άστα να πάνε. Στη σκιά του δεν μοίραζε μπάλα. Έρχεται ο Ράφα Μύρ. Ισχύει. Τι βάση. Δεν θέλαμε σαν τη μήνα και τώρα έρχεται ο Μύρ. Εντάξει, ένα υποτιθέμενο βιαστή θέλει να φέρει, όχι δά και δολοφόνο. Οι απόψεις δίστευαν. Εγώ πιστεύω ότι έχουν σκαλώσει με Γιούρισιτς, περιμένουν να αλλάξει δικηγόρο για να τον ανακοινώσουν. Λες, να δούμε και τέτοιο έργο.

Συνεπώς Βασίλη μου κάνει λάθος δηλαδή ο Γρηγορίου που του τοποθετεί σε αυτή τη θέση, έτσι, μη έχοντας άλλο. Επαναλαμβάνω, μη έχοντας άλλον.

Και πηγαίνω στο μήνυμα του Σωτήρη που έχει αρκετό ενδιαφέρον. Και αυτό ειλικρινά δεν το είχα σκεφτεί. Και ο Λαμπριάκος έχει παίξει στόπερ. Που ήταν καθαρό σεντερφόρο, έτσι. Υπάρχει όρο σε τυχόν συμφωνία με τον Ισπανό Φορ, αυτόματη λύση συμβολέου, με υπετιότητά του στην περίπτωση που καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Μην βιαζόμαστε. Του αφήνουμε στην άκρη. Ναι, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Αλλά Άρης Αλέξανδρος και στην τελική, ας μην πάρουμε άμυνα. 11 σεντερφόρ, ας φέρει κάποιος, θα βγει κάποια πώληση, θα κάνει. Θα βγει κάποια πώληση, θα κάνει στην αγορά. Για δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε τα μήνυμα. Λείπουν καλά σεντερφόρ, οπότε ας γεννήσουμε εμείς και ας μοσχοπουλήσουμε να βάλουμε και κάτι στην τσέπη. Εμείς όχι. Αυτός όχι εμείς. Εμείς δεν βάζουμε τίποτα στην τσέπη. Βγάζουμε από την τσέπη. Ο Γρηγορίου τι να κάνει ρε Άλεξ. Την ανάγκη φιλότιμο κάνει. Το θέμα είναι μπορεί μια οποιαδήποτε επαγγελματική ομάδα να λειτουργεί έτσι. Εσύ Βασίλη, αφού συμφωνούμε, γιατί τελικά που τραβιζόμαστε. Δεν είναι γιο άνθρωπος άλλον. Η σωματοδομή του του κάνει προπονητή και τα υπόλοιπα. Το πώς δηλαδή εργάζεται, να το πω, δρά, να το πω, στον χώρο της άμυνας ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Μη έχοντας άλλον, τι να κάνει ο Χριστιανός. Πάει να γεννήσει ένα στόπερ. Αθεόπογο Αλέξανδρε, άλλαξε ώρα εκπομπής. Απ' τα άγρια ξημερώματα ξυπνάω για να σε ακούω. Τι ώρα είναι κύριε εσύ, Ντένις, στην Αμερική. Πόσα άντερα θέλει να κάνεις εκπομπή σε ελληνικό ραδιόφωνο ρε φίλε. Και ειδικά ομάδας. Ζηλεύω την αυτοσυγκράτησή σου και την υπομονή σας. 9 στα 10 μηνύματα είναι... Δεν λέω τα υπόλοιπα. Δεν λέω τα υπόλοιπα φίλε μου. Άρκουν κρατιέμαι. Κακομύρης κρατιέμαι.

Πάντως δεν είναι και όλη η υπόθεση, μην νομίζεις, γιατί εδώ νομίζουν, ας πούμε, παίρνουν προσωπικά να πω για μένα, έτσι, να πω για μένα, ότι εύκολα μπορείς να παρεξηγηθείς, γιατί το μήνυμα, όπως και να το διαβάσεις, δεν έχεις μπροστά τον άνθρωπο που το γράφει, που σου μιλάει, να το πω αλλιώς. Δεν βλέπεις ούτε τη γλώσσα του σώματος, ούτε σπασμός προσώπου, τίποτα, ούτε χρειά φωνής, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Εύκολα λοιπόν μπορείς να το παρεξηγήσεις, εύκολα μπορείς να παρεξηγηθείς, να μια κουβέντα από εδώ, να μια κουβέντα από εκεί και να γίνουμε εδώ πέρα κουλουμπάφανε. Για το κρατήστε ένα επίπεδο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορείτε να γίνετε καυστικοί, δίκως να βρίσκετε. Απλό είναι το θέμα. 5 παρατέταρτο, τι λέτε εσύ, Ντένις, το γάλα μοιράζεις, αγόρι μου, εκεί πέρα. Λογικό είναι, λέει, για 9 στα 10 να είναι έτσι, αφού έχουν μείνει όλοι πυροβολημένοι και η νορμάλ είναι... Με έκνιξες. Αμάν, ρε. Αμάν, ρε. Αμάν. Η λογική είναι σε διακοπές και οι παράλογοι καθίσανε πίσω. Πού, άλλο, άλλο και αυτό κρίκ. Πω. Άρε, καρυπίδι μου, όσο μας έχεις κάνει. Λερώνεις και μόνο με την παρουσία στον Άρη μας. 1914 ζωές μόνο Άρης και την Ομαύρος Άγιος Αντώνιος. Ποιος Άγιος Αντώνιος, από πού Άγιος Αντώνιος. Βασίλη μου. Δώσε και ένα στίγμα. Μην μας αφήνεις. Μας αφήνεις στα σκοτάδια.

Αντώνη, σήκεσα τον οριλά, ξαναμπες. Ξαναμπες, κάτι δεν έκανε καλά ο γιατρός. Κάτι δεν κάνει καλά. Είπα εγώ τίποτα για τον Γρηγορίου, ρε. Βρε! Πω, μιλάμε αυτός, τι ακούγραμμα, δεν του κάνει το ακούγραμμα. Δεν του κάνει το ακούγραμμα. Πάνω λέει, του ρωτή, πες το ρε Βασίλη, πες το τάγωρο. Είπα εγώ για τίποτα για τον Γρηγορίου, ρε. Είπα τι να κάνω, Χριστιανός, αφού δεν έχει άλλον.

εσύ εντέρνεις, δεν λες ρε κέφτια που έχουν αυτοί φρονιάδια, ρε τι ακούω, εξίω, πάει 5 ώρα. Εδώ κοντεύει να μεσημεριάσει που λες τέλης, θα βγάλουμε τώρα σε λίγο και το μεσημεριάνο.

Τώρα τι άσχετο μήνυμα. Κάποιοι δουλεύουμε, λέει, δεν κάθομαστε το Μάιο. Καταρχάς δεν κάθομαι από το Μάιο. Ένα. Λάθος πληροφορημένος είσαι. Λάθος πληροφορημένος είσαι. Δεν έχεις ιδέα. Ιδέα δεν έχεις. Τα μαθήματα τελειώσουν 15 Ιουνίου. Όντσξ. Και 17 Αυγούστου παρουσιάζεσαι και πάλι. Άντε να μην μιλήσω για το θεσμό του αναπληρωτή τώρα και σε πάρω μπάλα. Άιντε. Άιντε έμαθες κι εσύ. Ξανά μάνα. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα.

Και λέει ο Μάνος για τον Ντένις. Πάντως ρε εσύ Ντένις λέει. Αδερφέ, πιο πυροβολημένος ακροατής από σένα που ξυπνάς στις 4.30 τα γαράματα στο Αμέρικα για να ακούσεις γέλο, δεν υπάρχει αδερφούλη. Λοιπόν, Νίκος. Φυσικά λες, τι έπομε, πάμε αργά να... Όλα συμβαίνουνε. Τι λες, ωραία.

Εδώ ο άλλος έψαξε αν είναι σε ισχύ το δελτίο του Γιάννη του Βένου. Κρατιέται και καλά. Να τον βάλει να παίξει και προπονημένος ο αρχηγός της ομάδας Πιτεράδου. Αλλά για έναν είμαι σίγουρος ότι θα κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του. Βάζει μέσα τώρα Γιώργο Κολτσίδα, να μην μείνει ίχνος.

Κοίτα, φίλε μου, Αντώνη, να σου πω κάτι. Εντάξει, καλή φλάγκα, αλλά ορισμένες φορές, δίκως να έχεις και άποψη, λες και καμία. Λες και καμία. Ειλικρινά τώρα, να το μάζοντες λίγο, άντε να σιγάρω.

0: is youth.
1: Where are you from?
2: Yes, where are you from?
3: Και μιλάω για, τη, για το τελευταίο σου μήνυμα, όχι για κανένα άλλο, γιατί τα υπόλοιπα μια χαρά.
0: I'm a bilingual.
3: Έτσι, για τις αναπάτητες, αλλά τι να σου πω, αγώ, τι να σου πω. Τι να σου πω.
0: Thank you, that's very nice.
3: Θάνος, τι ακούμε, δε μου, ποιο πράγματα δεν έχει κάνει ακόμα η ανθρωπότητα. Το τέρας του Λόγνες και το μωρό να μαρκάρει.
0: I love the rhythm.
3: Έλα ρε!

Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη και δροσερή Πέμπτη. Θυμίζω το ματς σήμερα 7 η ώρα στη Μόντσα, προβάλλεται από το Νόβα. Με συγχωρήσατε, το Prime, ναι, το ξέχασα. Θα προσέχετε τους εαυτούς σας και εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο Παρασκευή στις 9 η ώρα, πρώτα ο Θεός. Και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είσαι επανάκτητα.

0: Διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Αχ, πίνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food4You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food4You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food4You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food4You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food4You, το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
28: Το
0: παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
2: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
4: GPS λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
2: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
4: Μεϊμάρις.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα ως και την Παρασκευή. Την εκπομπή σας την προσφέρουν και σήμερα η άλλου πλάστα αδερφή Δερβίση. Η κορυφαία επιλογή για τα κουφώματα πέβεσε. Με την εγγύηση της Άλουπλαστ και το αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών των αδερφών Δερβίση, που είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπη της εταιρείας σε Ελλάδα και Κύπρο. Στη Δημοκρίτου 12, στο Φίνικα, στην Καλαμαριά, υπάρχει το showroom μέσα από το οποίο μπορείτε να καταλάβετε και εσείς για ποιο λόγο αποτελούν κορυφαία επιλογή τα κουφώματα PVC της Άλουπλαστ. Κοντά μας οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης για να αλλάξετε το κλίμα στο σπίτι σας. Τα καινούργια κλιματιστικά Carrier και το Simba τα φέρνει στο σπίτι σας, στο χώρο σας, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας, οι Άριες. Και ένας νέος άνεμος θα πνέει πλέον, ειδικά τώρα την εποχή που είναι κατά καλό καιρό. Κοντά μας είναι και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Μια τεράστια παράδοση 50 ετών που συνεχίζει την γλυκιά διαδρομή της στον χρόνο. Με 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος να είναι στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σίγουρα ένα από αυτά είναι κοντά σας και σας περιμένει από νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ. Για γλυκές απολαύσεις, για καφεδάκια, για πρωινά, για ιδιάρτου, για φρέσκα μαγειρεμένα γεύματα, για φοβερά γλυκά και τα παγωτά. Αχ, αυτά τα παγωτά. Ζαχαροπλαστεία Μίλτος λοιπόν, τους ευχαριστούμε πολύ. Όλους τους χορηγούς μας που είναι κοντά μας. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου. Αύριο αποχαιρετάμε και τον 7ο μήνα και μπαίνουμε πλέον Αύγουστο με το βλέμμα στην καινούργια χρονιά, την οποία την περιμένουμε στο μπάσκετ με πολύ μεγάλη προσδοκία και ανυπομονησία και στο ποδόσφαιρο με μεγάλη αγωνία. Για να επικοινωνείτε με την εκπομπή, οι τρόποι είναι πολλοί και συγκεκριμένοι. Εγώ σας εύχομαι καλή ακρόαση. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, μέχρι τις 2 τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε στο πιάτο ολόκληρη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Το Viber του σταθμού είναι στη διάθεσή σας. 6936 512 099. Φιλοξενεί τα μηνύματά σας με την ευχή και την ελπίδα αυτά να διέπονται από σεβασμό και επιχειρηματολογία. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Γέλου στο Facebook. Εννοείται ότι έχετε την δυνατότητα να μας παρακολουθείτε και μέσα από το κανάλι του Γέλου στο YouTube. Αν βέβαια κάνετε εγγραφή, θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθείτε όλο το δημοσιογραφικό υλικό που παράγει για εσάς το δυναμικό του Yellow Radio. Είναι πολύ μεγάλη η δύναμη που δίνεται στο σταθμό. Έχετε την δυνατότητα να δυναμώνετε τον σταθμό. Έχετε την δυνατότητα να διαφημίζετε και να μεγαλώνετε και την φήμη και το μέγεθος του Άρη εντός και εκτός συνόρων. Αφορμή για αυτό το σχόλιο αποτελεί η χθεσινή δημοσίευση της Ρίγα Ζέλη, της ομάδας από τη Λετωνία,
που θα αντιμετωπίσει ο Άρης στο EuroCup. Και αφορμή φυσικά για τη δημοσίευση που έκανε και αφορά και τον κόσμο του Άρη αλλά και τους ακροατές του Yellow, είναι η συνέντευξη που μας παραχώρησε ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Edgars, πριν από μερικές ημέρες εδώ στον σταθμό. Με τον μεγάλο ενθουσιασμό που έδειξε και τη χαρά του που η Ρίγα θα αντιμετωπίσει έναν θρύλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Άρη του Νίκου Γκάλη, του Παναγιώτη Γιαννάκη και όλων των άλλων μεγάλων παιδιών. Η δημοσίευση της Ρίγα έγινε με αφορμή το ότι κατακλείστηκε το site της αλλά και τα social media της από διάφορα μηνύματα από εσάς, με τα οποία δείχνατε την εκτίμηση για τα λόγια σεβασμού που εξέφρασε ο πρόεδρος της Ρίγα, και αποφάσισε η ομάδα να το δημοσιεύσει αυτό στα επίσημα social media της, μαζί με τις ευχαριστίες της και την ανυπομονησία της να συναντήσει τον Άρη και τον κόσμο του. Αυτό, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ όμορφο που κάνετε. Σας ευχαριστούμε σαν Yellow Radio πάρα πολύ που διαφημίζετε και το σταθμό και τον δυναμώνετε με αυτή σας την υποστήριξη, αλλά κυρίως σας ευχαριστούμε για το γεγονός ότι διαδίδεται και μεταλαμπαδεύεται και την ιδέα του Άρη ως σύλλογος. Οι σύλλογοι δείχνουν τη δυναμική τους μέσα από τον κόσμο τους, και όλα αυτά τα μηνύματα αγάπης που στείλατε μας τιμάνε πάρα πολύ. Ευχαριστώ φυσικά και για την προσωπική αναφορά και για την εκπομπή εδώ που μίλησε ο κύριος Edgars, και να ευχαριστήσω και κάποια άλλα site, το All About Aris για παράδειγμα, που αναδημοσίευσε αυτήν την όμορφη πρωτοβουλία που πήρε η Ρίγα Ζέλη, και φυσικά έχει και το όνομα της εκπομπής και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τα ευχαριστούμε τα παιδιά του All About Aris. Το ευχαριστώ της Ρίγα Ζέλη στον κόσμο του Άρη, και τη φωτογραφία στην οποία φυσικά ο άνθρωπος που στέλνει το μήνυμα είναι ακροατής της εκπομπής και του σταθμού. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος άκουγε 10-12 τη χθεσινή εκπομπή στο YouTube και τώρα συνεχίζει με τη live έκδοση. Αμάρε Γιώργο, 4 ώρες με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Για χάπια θα είσαι μετά. Καλή υπομονή, παλικάρι μου. Καλημέρα στην γλυκιά Ευαγγελία. Καλησπέρα αγαπητέ. Καλή εκπομπή. Ρε Ευαγγελία, βάζεις πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ μας. Τι αγαπητέ? Τι είμαι? Συνταξιούχος που ήρθε να πάρει ψωμί από το φούρνο? Αγαπητέ, τι ψωμί θέλετε? Εντάξει, μεγάλος είμαι, το είπαμε. Αλλά ακούω αγαπητέ. Πόλη και αγάπη στην Αντιγόνη που άνοιξε τη σωστή ημερομηνία στο YouTube. Άκουγε χθες, λέει, άκουγα ένα παλιό και το κατάλαβα προς το τέλος. Καλά ρε Αντιγόνη. Μπήκε στο κανάλι του Γέλο στο YouTube και άκουγες παλιότερη εκπομπή, όχι τη χθεσινή? Αμάν βρε Αντιγονίτσα μου. Αγάπη στον φίλο τον Κρας. Δώσε γκάζια, λέει, για μεταγραφές. Με το που έδωσε χθες γκάζια το πρωί, το απόγευμα σκάσανε και τα νέα των μεταγραφών. Κοίτα, καλημέρα φίλε. Δεν θεωρώ ότι δεν θεωρώ ότι φυσικά οφείλεται σε μένα αυτό, αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο χρόνος πιέζει πλέον αφόρητα. Επομένως, ναι. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Σε λίγο θα πάμε στην Ιταλία. Σήμερα έχουμε και το φιλικό. Α, δεν προανήγγειλα και τα θέματα της εκπομπής με τις καλημέρες. Ιταλία θα πάμε. Με Νίκο Παπαδόπουλο θα μιλήσουμε και για το σημερινό φιλικό με την Μόντζα στις 7 από το Nova Sports Prime ζωντανά και εννοείται από τον Γέλο. Θα μάθουμε και τα μεταγραφικά, τα σημερινά και τις εξελίξεις από τον Νίκο, που θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε περίπου 7-8 λεπτά και στην Ιταλία. Ο Yellow Radio είναι εκεί με τον απεσταλμένο του, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Συνεπής στο ραντεβού του και στο πλευρό της ομάδας, ακόμα και σε εποχές που είναι αρκετά δύσκολες για όλους οικονομικά. Σας έχω φρέσκο ρεπορταζάκι για το θέμα του Αμίνου Α, που φτάνει, έχει φτάσει δηλαδή, και λογικά σήμερα θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το τέλος της συνεργασίας του με τον Άρη. Τις λεπτομέρειες λίγο αργότερα στο ρεπορτάζ.
Τι συμβαίνει με το Μίτρουλονγκ? Για ποιο λόγο υπάρχει στασιμότητα και ποια είναι τα σενάρια που υπάρχουν μπροστά? Τι θέλει ο παίκτης? Τι θέλει ο Άρης από τις πολλές ομάδες που διεκδικούν τον Μίτρουλονγκ? Και ποια είναι η... ποιο είναι μάλλον το μονοπάτι που βαδίζει η υπόθεση του Ελάιζα Μίτρουλονγκ, που δεν αποκλείεται καθόλου, μην το αποκλείστε δηλαδή, το ενδεχόμενο να παραμείνει στο ρόστερ του Άρη. Χαραλαμπόπουλος ανακοινώθηκε χθες. Σήμερα περιμένουμε και τις επίσημες δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της ΚΑΕΑΡΗΣ και βέβαια πώς κλείνει η φετινή μεταγραφική πόρτα των κιτρινόμαυρων μέχρι να ξανανοίξει. Αν και όποτε, αυτό το κρίνει σκόπιμο ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Σπανούλης. Όλο το ρεπορτάζ σε λίγο, καθώς και κάποιες απαντήσεις σε ερωτήματα που μου έχουν τεθεί από χθες και αφορούν και τον αρχηγό του Άρη, της ομάδας μπάσκετ του Άρη, τον Λευτέρη Μποχωρίδη.

Η ερώτησή σου είναι μέχρι πότε θα κάνω εκπομπές. Αυτό θα μας ενημερώσει ο Δημήτρης ο Σανλής, θα μας ενημερώσει ο διευθυντής του Yellow Radio. Είναι ο κύριος Ρέγες του Yellow. Τον άκουσα που το έλεγε χθες, γι' αυτό το λέω. Νομίζω ότι θα πάμε εκεί, κοντά στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Και μετά θα σας αφήσω, θα με αφήσετε κι εσείς. Και πρώτο καλός ο Θεός, θα συναντηθούμε με την επανέναρξη της σεζόν. Τουλάχιστον η δική μου επανέναρξη θα είναι τέλη Αυγούστου ή 31 ή 1 Σεπτεμβρίου. Θα το δούμε αυτό. Τα σχόλια για τον Χαραλαμπόπουλο, αν είναι υγιής. Εντάξει τώρα μην... Ας το αφήσουμε σχολεία στο αυτό. Μια χαρά είναι το παλικάρι και μια εξαιρετική μεταγραφή είναι για τον Άρη, ενισχύοντας πολύ ποιοτικά τον ελληνικό του κορμό. Γίνεται να κάνεις δώρο δύο εισιτήρια στο παλέ. Θέλω να πω, έχεις μια υποχρέωση. Μπορεί κάποιος να κανονίσει δύο εισιτήρια να τα κάνει δώρο. Εσύ έχεις υποχρέωση. Να σου κάνει κάποιος δώρο δύο εισιτήρια για το παλέ διαρκείας. Θες εσύ να κάνεις δώρο σε κάποιον εισιτήρια διαρκείας? Θωμά, έχεις πιει τίποτα? Πήρες τίποτα παρεσιογόνα τώρα το πρωί και ήρθες εδώ να μας πεις καλημέρα? Τι εισιτήρια θέλεις δώρα για το παλέ, ρε φίλε? Διαρκείας τώρα δεν έχει τι για δείγμα. Μόνο ο Άρης παντού, από Ακρινή Κοζάνη, στην αγάπη μας στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Δεν υπάρχει κάτι που να αφορά το παλέ και την ΔΕΘ, φίλε Δημήτρη. Μην αναμοχλεύουμε παλαιότερα ρεπορτάζ και θέλουμε να τα φρεσκάρουμε ως φρέσκα, ως καινούρια. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι. Δεν σταμάτησε να υπάρχει κινητικότητα για το παλέ. Υπάρχουν πολλά τεχνικά θεματάκια που θα λυθούν. Είχαμε παραλάβει αρκετές φορές και μετά από συναντήσεις που είχαμε κάνει με τη διοίκηση της ΚΑΕ ότι η ΚΑΕΑΡΙΣ δεν ενδιαφέρεται να πάρει απλά το παλέ και να πει ευχαριστώ. Ενδιαφέρεται να πάρει και περιβάλλοντες χώρους. Ενδιαφέρεται να πάρει και απέναντι το οικόπεδο που είναι οι παλιές στρατιωτικές, νομίζω, κατοικίες. Επομένως είναι πράγματα τεχνικά τα οποία ακόμα δεν έχουν λυθεί και δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για να σας μεταφέρουμε. Πάντως αυτά που βιάστηκαν να γράψουν κάποιοι πριν δύο εβδομάδες, είδατε ότι ήταν fake news, όπως ακριβώς ήταν η απάντηση της ΚΑΕΑΡΙΣ και σας την είχα μεταφέρει. Ξέρουμε μήπως πόσα διαρκείας έχουν φύγει στο ποδόσφαιρο? Εγώ το έκανα το καθήκον μου, ελπίζω να ακολουθήσουν κι άλλοι. Αριθμοί σου, μια ζωή μαζί σου, φίλε Μπάμπη. Είναι τριψήφιος ο αριθμός. Είσαι σε αυτούς τους πολύ έτσι ωραίους κυμπάριδες και τολμηρούς που πήρανε εισιτήριο διαρκείας στην μπάλα σε αυτή την κατάσταση και υπό αυτές τις συνθήκες. Σου αξίζει ένα μπράβο. Γιάννα ρε, είσαι η παρέα μας με τον μπαμπά μου για δρομολόγιο στη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή. Νίκο, την αγάπη μου σε σένα, την αγάπη μου στον πατέρα σου. Καλό δρόμο να έχετε. Είναι πολύ όμορφο να περάσεις χρόνο με τον πατέρα σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να εκμεταλλεύεσαι κάθε στιγμή με τον πατέρα σου και να χαίρεσαι κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο και γράφει τη λέξη μπαμπάς. Ο κύκλος της ζωής είναι τέτοιος που κάποια στιγμή, να ξέρεις, θα είναι κάτι το οποίο θα σου λείπει πάρα πολύ. Αλλά ακόμα εύχομαι να έχετε πάρα πολλά χρόνια να είστε μαζί, καμιά 250, όχι παραπάνω, θα βαρεθείτε κιόλας, και να απολαύσετε σε αυτά και την συντροφιά ο ένας του άλλου και εσύ το λεβέντι του μπαμπά σου και αυτό σε σένα, και βέβαια να απολαύσετε μαζί την αριανάρα μας να αναπτύσσετε, να προοδεύει, να κερδίζει τίτλους και να μας στέλνει χαμόγελα και πολλές χαρές. Την αγάπη μου στον Πολύγυρο και στο φίλο τον Διονύση. Λέει δεν περνάνε ημέρες να δούμε τον Αυτοκράτορα. Και λέει παιδιά προσοχή με τις φωτιές και τις φυσταργίες, δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό. Ναι, είναι απαγορευτικό αυτή την εποχή με μελτέμια, με νοτιάδες, βοριάδες κλπ. Είναι απαγορευτικά τα υπαίθρια μπάρμπεκιου, παιδιά. Όσο μεγάλη καψούρα και να έχουμε.
πρέπει να είναι χτιστό, πολύ προστατευμένο, πολύ προσεκτικό. Μεγάλη προσοχή, μην έχουμε ιστορίες. Ειδικά τώρα με αυτές τις πυρκαγιές κάτω στην Κρήτη, θρυνούμε τρεις ανθρώπους, μαύρησε η ψυχή μας. Τρεις ακόμα άνθρωποι που υπηρετούσαν στο πυροσβεστικό σώμα δεν είναι κοντά μας. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι κάποιες φορές κατέβαιναν στον δρόμο και τρώγαν και ξύλο και δακρυγόνα για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τα πολύ λογικά δικαιώματά τους. Αυτούς τους ανθρώπους που τους θυμόμαστε πάντα και τους κλαίμε δυστυχώς τα καλοκαίρια. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξει άλλη τέτοια απώλεια και να μπορέσουν να κάνουν αυτή την τρομακτικά δύσκολη, που δεν είναι δουλειά, είναι καθήκον απέναντι στην πατρίδα και σε όλους εμάς. Να τους βοηθάμε, να είμαστε δίπλα τους. Να μην είμαστε ασυνείδητοι, να μην είμαστε καραγκιόζιδες, συγγνώμη, πετάμε τσιγάρα από το παράθυρο, στο ρεό καστρό, δηλαδή τι έγινε δύο φορές. Να μην ψήνουμε στο αυτό, να μην κάνουμε ηλεκτροκολλήσεις και μην γκέμε δηλαδή πράγματα σε περιοχές ανοιχτές και με χόρτα ξερά κλπ. Να έχουμε λίγο το νου μας, να είμαστε λίγο σοβαροί και λίγο μαζεμένοι.

0: Καμιά φορά διαπιστώνω και εγώ αφήνω το τραγούδι να κυλήσει λίγο χωρίς να μιλάω και λέω, ρε τι κομματάρες παίζουν από κάτω. Call of the floor λέγεται το συγκεκριμένο. Καλές οι μουσικές μας. Έκανα και την εισαγωγή μου, παρουσίασα και τα θεματάκια. Νομίζω ότι τώρα συνοδευόμενη η εκπομπή από εξαιρετικές μουσικές επιλογές μπορεί να πάει μια βόλτα στην Ιταλία σε έναν καλό συνάδελφο ο οποίος τα τελευταία χρόνια βαδίζει σε εξαιρετικά μουσικά μονοπάτια και χαίρομαι από μακριά σαν παππούς στην κουνιστή μου την καρέκλα, γιατί θεωρώ ότι κάπως τον επηρέασα και εγώ σε αυτό. Νίκο μου, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ιταλία.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μπορώ να τα αρνηθώ.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα. Καλά. Πολύ ζέστη, αλλά καλά.
0: Ημέρα φιλικού σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι πέρα από την όποια γκρίνια μπορεί να υπάρχει και μας τρώει, 7 η ώρα θα κάτσουμε, θα είμαστε απίκο Nova Sports Prime και φυσικά Yellow Radio για να το παρακολουθήσουμε.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να δει το παιχνίδι. Ακόμα κι αν είναι από αυτούς που περνάνε τις κόκκινες γραμμές στο κομμάτι της κριτικής, δεν θα δει το παιχνίδι. Θα το δουν όλοι, εντάξει. Γιατί είναι τηλεοπτικό, γιατί είναι ένα φιλικό, το πρώτο στο οποίο μπορεί να πει ο Άρης ότι μετράω δυνάμεις. Δεν είναι η πρόβα τζενεράλε. Προφανώς υπάρχουν και πιο δυνατά φιλικά όπως αυτό με την Νάπολη στις 12 του μήνα. Αλλά είναι ένα φιλικό απέναντι της ομάδας Σερία και μια ομάδα Σερία η οποία θα παραταχθεί συντήρηση με την Αταλάντα με όλα της τα όπλα. Η Μόντσα στο προπονητικό της κέντρο 17 λεπτά από την πίστα της Μόντσα, το συγκεκριμένο προπονητικό
0: μαγεία,
1: κέντρο.
0: Μαγεία, έχω πάει και είναι μαγεία.
1: Έχεις πάει,
0: Έχεις
1: πάει σε αγώνα ή έχεις πέρασει?
0: Όχι, δεν έχω πάει σε αγώνα, απλά επειδή είχα βρεθεί εκεί για μικρότερος για αγώνες αντισφαίρησης σε μια μαγευτική περιοχή εκεί κοντά που είσαι στην Φαέντζα, που είναι το Λάγκο Ματζόρε, έχει πολύ ωραίες λίμνες κλπ. Είχα πάει στην Μόντσα. Ναι, μία από αυτές είναι το Λάγκο Ματζόρε. Η Μόντσα είναι ο ναός του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Δηλαδή οι Ιταλοί, οι οποίοι είναι λάτρεις της σκουντερία Φεράρι και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, στη Μόντσα πηγαίνουν. Πώς πηγαίνουν οι γιαγιάδες στην Τίνο το 15 Αύγουστο και προσκυνάνε? Έτσι κάνουν αυτοί οι γονατιστοί, πάνε στα Πάρκ Φερμέ. Λοιπόν, νέα, τελευταία νέα για την ομάδα, για το φιλικό, σκέψεις κλπ. Μοιράσου μαζί μας 5 πραγματάκια.
1: Είναι ένα φιλικό στο οποίο ο Γρηγορή θα προσπαθήσει να παρουσιάσει πάλι μια πολύ ισορροπημένη 11 νομίζω ξεκίνημα. Χθες βέβαια δεν έδειξε κάτι γιατί τους είχε πολύ μπερδεμένους τους παίκτες στην προπόνηση. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πάει με τον Γαλανόπουλο και τον Μπασίρο στα στόπερ. Όπως δοκίμασα χθες ένα σχήμα στη διάρκεια της προπόνησης. Βέβαια δεν θα έχει μάλλον στη διάθεσή του το Ματάρ. Γιατί ο Ματάρ έχει κάποιο ψιλοενοχλεί στη μέση τα τελευταία 24 ώρα. Τον φάγαμε, τον μιλήσαμε πολύ αυτόν και τον φάγαμε.
0: Από τον 1,5 center back που έχουμε, πάει ο μισός. Ναι.
1: Είναι πιθανό ο Ματάρ να προφυλαχθεί. Δεν είναι κάτι σοβαρό, να προφυλαχθεί περισσότερο στο σημερινό φιλικό. Όπως πιθανό να προφυλαχθεί και ο Μωρόν. Εντάξει, εκεί δεν έχουμε θέμα γιατί έχουμε επιλογές.
0: Ο Μωρόν τι έχει?
1: Και έχει και αυτός κάτι μικροενοχλήσει, όχι κάτι αμάν-αμάν. Και δεν έκανε χθες προπόνηση ο Ισπανός. Οπότε δεν θα τον έχει μάλλον ο Γρηγορίου στην διάθεσή του για το σημερινό φιλικό. Από εκεί πέρα όλοι είναι κανονικά. Νομίζω ότι και ο Ράτς θα παίξει. Και αναφέρω το Ράτς γιατί σε μια διεκδίκηση της μπάλας χτύπησε λίγο στον ώμο. Έκανε χθες ένα κομμάτι της προπόνησης. Δεν είναι ότι δεν έκανε καθόλου, έκανε κομμάτι της προπόνησης χθες ο Ράτσιτς. Αν όχι βασικός, δηλαδή το βάλει στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο Σέρβος θα είναι καλά γιατί είναι σκυλί του πολέμου πραγματικά. Ο Ράσιτς. Από εκεί πέρα νομίζω θα δούμε μια δεκάδα που θα είναι πάνω κάτω όπως αυτή που είδαμε την Αταλάντα την περασμένη Κυριακή. Δηλαδή ο Διώδης, ο Τέρμα, Φατιγκά δεξιά, ο Κέρκες, ο Αντωνιάδης στα αριστερά, ο Φαμπιάνο με το Γένσεν στα στόπερ. Εκεί πάμε σε μια πρώτη βασική διαφοροποίηση. Στα χάφ ο Ράσιτς με το Γαλανόπουλο ή με το Βορλιαζίδη, γιατί και ο Γαλανόπουλος φαίνεται ότι γυρνάει στο μυαλό του Γρηγορίου. Ο Κουαμέ πίσω από τον προθυμένο Καντεβέρε και ο Γκαρέ με το Γιανιώτα θα είναι οι δύο εξτρέμ. Και παράλληλα θα μέσα στη διάρκεια του μάτς θα προσπαθήσει να μοιράσει το χρόνο συμμετοχής και στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν θα πάει στη λογική που είχε με την Αταλάντα, δηλαδή μία δεκάδα στο πρώτο ημίχρονο, μία δεκάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν το βλέπω τόσο πιθανό, γιατί αυτό θα τον κάνει να χάσει απότομα και την ισορροπία στο δεύτερο ημίχρονο, όπως έγινε άλλωστε και με την Αταλάντα την περασμένη Κυριακή στον Πέργαμο. Αλλά μέσα από αλλαγές σιγά σιγά νομίζω ότι θα τους βάλει όλους όσους έχει διαθέσιμους και με ερωτηματικό πάνω από τον Παλάσιος και τον Μπασίρου για το αν θα τους βάλει και αν ναι, πόσο θα τους χρησιμοποιήσει, που αν τους χρησιμοποιήσει δεν νομίζω ότι θα το κάνει για παραπάνω από 10-15 λεπτά. τους δύο ποδοσφαιριστές με βάση τα όσα τουλάχιστον δείχνει στις προπονήσεις και με δεδομένο ότι είναι πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ένα φιλικό το οποίο θα γίνει με κόσμο, παρακαλώ, και έχουν εξαντληθεί, ανακοίνωσε sold out η Μόντσα για αυτό το φιλικό παιχνίδι.
0: Και διαβάζω την εφημερίδα, την ιστοσελίδα Μόντσα News, που υπάρχουν πολύ όμορφα λόγια για τον Άρη και για τον κόσμο του κλπ. Έτσι.
1: Έκαναν όντως ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα οι Ιταλοί στον Άρη και μίλησαν όντως με πολύ κολλητικά λόγια και το κάνουν πρόσεξη σε φιλικό παιχνίδι. Δεν το έκαναν σε επίσημο μάτς. Παρότι είναι φιλικό παιχνίδι, κάθισαν, διάβασαν, ασχολήθηκαν.
0: Σωστό. Και... έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Και έτσι, ναι, μα φυσικά και έτσι πρέπει να γίνεται. Και έκαναν ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα στον Άρη. Όντως ισχύει, το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία η ιστορία της άλλαξε σημαντικά το 18 και μετά τον ανέλαβε τον Μπερλουσκόνη. Ο πατέρας του τη δεκαετία του 50 ήταν πρόεδρος της ομάδας και γι' αυτό άλλωστε το προπονητικό κέντρο της Μόντσα ονομάζεται Σίλβιο εν Λουίτζι Μπερλουσκόνη. Mm-hmm. Από τον Σίλβιο και από τον Λουίτζι, που είναι ο γιος του. Κάποιος θα πάει εύκολο το μυαλό στο γιο του Μπερλουσκόνη, αλλά είναι προς τιμή του πατέρα του. Ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο το οποίο διαθέτει πολλά γήπεδα, κερκίδα για τον κόσμο, τρομερές εγκαταστάσεις. Τις είδαμε σε φωτογραφίες, θα τις δούμε σήμερα από κοντά και θα έχει και κόσμο σήμερα. Μάλιστα, ανακοινώσανε και sold out οι Ιταλοί. 6 ώρα Ιταλία, 7 η ώρα Ελλάδος στο φιλικό. Είναι το τρίτο φιλικό της Μόντσα. Το προηγούμενο με την Γαλατά κέρδισε 2-0. Σε ένα μάτς το οποίο έγινε στην Αυστρία, δεν κάνω λάθος, ανάμεσα στις δύο ομάδες. Για όσους είναι φανατικοί της μεγαλύτερης ομάδας του Μιλάνου, και αναφέρομαι στη Μίλαν φυσικά, γελάζε.
0: Όχι, okay, συμφωνεί μαζί σου ο κουμπάρος μου, γιατί είναι φανατικός. Είναι ο άνθρωπος που ίδρυσε το κλαμπ του το Ρωσονέρι στην Θεσσαλονίκη. Επομένως, χαμογέλασα, γιατί αν έλεγε Ίντερ θα με έβαζε μπλεξίματα.
1: Όχι. Πρώτα είναι η Μίλαν, μετά μπορεί να είναι η δόξα Μίλαν και μετά είναι η
0: Ίντερ. Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, έχει και τον Πάτρικ Κουτρόνε, έναν τους πιο φέρλπες επιθετικούς που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια στο τελικό ποδόσφαιρο. Αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Μίλαν. Δεν είχε την πρόοδο βέβαια που περίμεναν όλοι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, για τα δεδομένα της Μόντσα.
0: Η Μόντσα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι πιο προχωρημένη σε προετοιμασία από τον
1: πολύ,
0: Άρη.
1: Είναι καλό
0: να φάμε και λίγο ξύλο σήμερα, να δούμε που είμαστε, πού βρισκόμαστε. Δεν έχει σημασία. Είναι ένα φιλικό υψηλών απαιτήσεων. Καλό είναι να το
1: αποπέξει. Θα σου πω, Γιάννη, αυτό που είπα και μετά την Αταλάντα που κέρδισε ο Άρης. Δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα σήμερα. Όπως δεν με ενδιαφέρει που κέρδισε την Αταλάντα. Με ενδιαφέρει να δω πώς θα λειτουργήσει η ομάδα μέσα στο γήπεδο και α χάσει.
0: Σωστά.
1: Γιατί σε αυτή τη φάση μετράει να δεις ότι η ομάδα θα επαναλάβει πάλι τον ίδιο τρόπο λειτουργίας που είχε με την Αταλάντα. Αν επαναλαμβάνεις τα μοτίβα στις ομάδες και στον ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, τα μοτίβα δείχνουν ότι κάτι δουλεύεται και ότι σταδιακά θα φτάσει και στο σημείο το οποίο θες. Το να κερδίσει ο Άρης 0-1 τη Μόντζα με ένα γκολ το πουθενά και να το έχει βάλει μόνο στα δίχτυα, εμένα δεν μου δείχνει πρόοδο. Γιατί αυτό θα το κάνεις 1-2-3, δεν θα μακροημερεύσει μέσα σε μια σεζόν κερδίζοντας. Με το κλέφτηκο, να το πω έτσι. Πρέπει να παρουσιάζεις ένα πλάνο μέσα στο γήπεδο και αυτό περιμένει πρώτα και ο Γρηγορίου.

0: Τελειωμένο είναι πάρα πολύ κοντά και θα πάμε μετά και στον και στο Σλοβάκο και αναφέρομαι στον στο Ράφα Μίρ, τον Ισπανό επιθετικό.
1: Ο Ράφα Μίρ έχει κλείσει, έχει τελειώσει, Νίκο, είναι δεδομένο.
0: Είναι μια πολύ αξιόλογη περίπτωση. Είναι μια περίπτωση με την οποία ο Άρης ασχολείται επί της ουσίας εδώ και ασχολείται εδώ και περίπου 2-3 εβδομάδες και προσπαθεί να τον κλείσει. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είχε απασχολήσει το ενδιαφέρον και τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν δημοσιεύματα δηλαδή που βλέπεις.
1: Νικό,
2: είχε παίξει όντως για τον Ολυμπιακό.
1: Κάπου σε χάνουμε κανένα δύο φορές. Δεν ξέρω, κάποιες φορές χάνεται λίγο. Διακόπτεται.
2: Τώρα
1: με έχετε. Τώρα με έχετε. Τέλεια, ναι.
2: Λοιπόν, είναι πολύ αξιόλογη περίπτωση επιθετικού. Βέβαια, εδώ κάποιο θα πει εύλογα. Κάτσε, αδελφέ, εμείς θέλουμε στόπερ. Έχουμε τέσσερις επιθετικούς.
1: Αλλά ήμουν σίγουρο ότι θα πήγαινε ο Καρυπίδη να πάρει επιθετικό τώρα.
2: Σωστό.
1: Να μα τυλάξει τα μυαλά στον αέρα.
2: Εγώ δεν σου λέω να μην πάρει, άμα θε κάτι άλλο σε κάποια άλλη θέση. Αλλά αυτή τη στιγμή και εγώ είμαστε για κάτι άλλο και όσο να είναι. Χτυπάει λίγο περίεργα για το γεγονό ότι εκέγεσαι αλλού. Γιατί ο Άρης έχει αργήσει πολύ στην άμυνα. Μπροστά έχει λύσει. Κουτσά στραβά έχει λύσει. Μια-δυο προσθήκε θέλει. Αλλά στην άμυνα το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό όμω δεν αναιρεί τη δυνατότητα που έχει να κοιτά και άλλε περιπτώσει και άλλες ανάγκες. Τώρα μιλάμε για ένα παίχτη που έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Μπαρτσελώνα, έχει μεταβιδήσει στη Βαλένθια, έχει παίξει στην Αγγλία με τη Wolves, έχει παίξει με την Nottingham Forest, έχει παίξει στην Σεβίλη, στην Βαλένθια και επιστρέφει στο 24-25. Γενικά από το 21 ανήκει στη Σεβίλη και αγωνίστηκε με δανεισμούς 24-25 και 25-26 σε Βαλένθια και Έλτσε αντίστοιχα.
1: Στην Έλτσε ήταν πέρσι, έτσι, στην Έλτσε ήταν.
2: Στην Έλτσε ήταν, ναι, και έκανε πολύ καλή χρονιά. Είναι ένα παίκτη, βέβαια, στον οποίο μελανό σημείο στο φάκελό του είναι η καταδίκη του πρωτόδικα για βιασμό.
1: Είναι βαρύ αυτό, αλλά.
2: Ναι. Υπάρχει, είναι βαρύ. Έχει καταθέσει έφεση και περιμένει το εφετείο. Χθες το εφετείο της Βαλένθια, γιατί το θέμα βγήκε από τους Ισπανούς και οι Ισπανοί σε αντίθεση με τους Ιταλούς και τους Τούρκους, κατά κύριο λόγο, όταν γράφουν κάτι, κατά 90% ισχύει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή οι Ιταλοί και οι Τούρκοι το ξέρεις και εσύ είναι λίγο παπάντες.
1: Είναι λιγότερο αξιόπιστοι, ας πούμε.
2: Ναι, οι Ισπανοί είναι αξιόπιστοι. Αυτό το οποίο αναφέρει και σημερινό δημοσίευμα, το οποίο υπάρχει στα ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι το εφετείο της Βαλένθια έδωσε άδεια στον παίχτη προκειμένου να μετακομίσει στην Ελλάδα. Άρα δηλαδή μιλάμε για μια περίπτωση που είναι στην τελική ευθεία.
1: Άρα δηλαδή έχει κλείσει, έτσι για να το λέμε.
2: Κοίτα, ναι, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι. Για μένα έχει κλείσει όταν έχει έρθει. Είναι πολύ κοντά. Όταν ο παίχτης έχει κάνει τη διαδικασία για να πάρει το εφετείο της Βαλένθια για να ταξιδέψει και να μετακομίσει στην Ελλάδα τον επόμενο χρόνο και να εργαστεί στην Ελλάδα, σημαίνει ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ προχωρημένο. Είναι στην τελική ευθεία. Με την προϋπόθεση, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, ότι μια φορά το μήνα θα πρέπει να προξενήσει το προξενείο της Ισπανίας στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν θυμάμαι μήνα ή εβδομάδα.
1: Κοίτα, το τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει πάντα μέχρι να τελεσεδικήσει δικαστικά μια υπόθεση. Αυτή την υποχρέωση, εντάξει, δεν νομίζω να είναι πρόβλημα αυτό. Θεωρώ ότι είναι ένα σημείο έτσι λίγο μελανό, λίγο σε κάνει και εμάς κάνει να νιώθουμε άβολα.
2: Είναι ένα περιστατικό το οποίο έγινε 31 Αυγούστου 24 στο σπίτι του ποδοσφαιριστή. Είναι μια φορά το μήνα, ναι, καλά θυμήθηκα στην αρχή, μια φορά το μήνα τώρα που το βλέπω, γιατί το είχα σημειώσει. Ο ίδιος είχε δημοσιεύσει πριν ένα μήνα ένα βίντεο στα social media, στο οποίο ανέφερε ότι θα ασκήσει έφεση, υποστηρίζοντας ότι κατά διάρκεια της δίκης καταδέθηκαν βίντεο κλπ. Αποδεικτικά στοιχεία που δεν αναφέρονται καν στην απόφαση αξίζουν να αξιολογηθούν.
1: Ο ίδιος δηλώνει αθώος, θέλει να το αποδείξει. Εμείς κρατάμε επιφυλάξεις σοβαρές.
2: Καλά,
1: και
2: εννοείται.
1: Δεν μπορούμε να τον δικάσουμε ή να τον καταδικάσουμε.
2: Όσο καλός παίκτης και αν είναι, σίγουρα δεν είναι ωραίο να το συνοδεύει ακόμα και πρωτόδικα μια τέτοια απόφαση.
1: Σίγουρα, συμφωνώ.
2: Εννοείται αυτό το πράγμα.
1: Συμφωνώ.
2: Οπότε οι Ισπανοί λέγανε ότι θα χτίσει σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Δεν θα χτίσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή δεν έχει δρομολογηθεί ακόμα αυτή η διαδικασία για να ταξιδέψει σήμερα. Στην Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι και πριν λίγο που το έψαξα. Για να δούμε αν θα έρθει, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι ζήτημα να ρυθμιστούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να έρθει. Τώρα, βέβαια, με το Μύρ το ενδιαφέρον είναι άλλο. Ότι έρχεται το Μύρ, έχει τέσσερις επιθετικούς. Άρα, η έλευση του Μύρ πιθανόν να σηματοδοτήσει εξελίξεις με κάποιον άλλο στο ρόστερ. Και αν λειτουργήσουμε με την αφαιρετική μέθοδο που μου αρέσει εμένα πολλές φορές, βγάζοντας από τη συζήτηση τον Καντεβέρι και τον Γκουαμέ, το μυαλό όλων πάει στον Μωρόν και στον Αλφαρέλα. Κάποιος θα πάει πιο εύκολα στον Μωρόν. Εγώ θα βάλω και τον Αλφαρέλα στη συζήτηση.

0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή. Νομίζω πιο δύσκολο είναι ο Άρης θα τον μπλακεί από το Μόρον παρά από τον Αλφάρι, αλλά πρώτα γιατί ο Μόρον έχει ένα συμβόλαιο που αυτή τη στιγμή δεν θα το βρει εύκολο πουθενά άλλο. Και θα πρέπει να υπάρξει και ενδιαφέρον από ομάδα προκειμένου να μπορέσει να τον μπλακεί από το συμβόλαιο του Μόρον, που θυμίζω ότι παίζει στο τελευταίο του χρόνου. Και σίγουρα στο τέλος της σεζόν ο Μόρον θα φύγει. Άρα ή θα φύγει στο τέλος της σεζόν, θα φύγει νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι τώρα το
0: αδερφό
1: μου. Κατανοητό. Τώρα, όσον αφορά το Λιόμπορ Μισάτκο, τον Σλοβάκο Στόβρη, για τον οποίο είμαι σίγουρο ότι θα με ρωτήσει αμέσως μετά, είναι μία από τις επιλογές. Δεν είναι ένα παίκτη ο οποίο αυτή τη στιγμή είναι κοντά, έχει κλείσει ή οτιδήποτε άλλο, όπως γράφτηκε στην Αθήνα. Είναι ένα παίκτη που είναι στις επιλογές. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα του Άρη στα Στόπερ είναι άλλη. Και είναι μάλιστα και παίκτη που προέρχεται από την Ιβηρική.
0: Αχα.
1: Και είναι και στόπερ, ο οποίος είναι και αριστεροπόδαρος από την ειδική μου πληροφορία.
0: Ναι, αλλά από ό,τι θυμάμαι, εσύ δύο παίκτες είπες ότι χρειαζόμαστε εκεί. Άρα, μήπως γίνει και το ένα και το άλλο.
1: Εγώ λέω την εκτίμησή μου και τα
0: ναι, εσύ είχε πει ότι δεν βγαίνει χρονιά μόνο με Φαμπιάνο.
1: Το αρχικό πλάνο του Άρη ήταν να πάρει δύο κεντρικούς αμυντικούς. Το πλάνο στη συνέχεια άρχιζε να βλέπει στο πλάνο εντοπίζει σκέψεις, μήπως πάρουμε μόνο έναν. Και να δούμε τι θα κάνουμε μετά, αν θα πάρουμε ή όχι. Εμένα η άποψή μου είναι σταθερή, ο Άρης θέλει δύο στόπερ. Δεν μπορεί να βασιστεί στο 35χρονο Φαμπιάνο, ούτε στο 18χρονο Ματάρι, όσο potential και αν έχει αυτό το παιδί. Ο Άρης προχωράει με το πλάνο ότι πάμε να πάρουμε έναν και βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα που μιλάμε αυτά, σήμερα, από χθες μέχρι και σήμερα, αυτή την ώρα, ο Άρης προτεραιότητα είναι ένα στόπερ από την Ιδρυτή. Είναι μια από τις λίγες περιπτώσεις που έχει δει ο Άρης από την Ιδρυτή και συγκεκριμένα την Ισπανία. Υπάρχει ο Σάτκο στη λίστα του, αλλά ακόμα όχι σε φάση. Και για να υπάρχει στη λίστα, προφανώς αρέσει τον Άρη αυτή τη στιγμή, ο Σλοβάκος, αλλά όχι ως πρώτη επιλογή. Και ο Άρης, επαναλαμβάνω, ιδανικά ψάχνει για δύο τουλάχιστον κινήσεις στόπερ και αριστερό μπακ, παίχτες που να έχουν κάνει προετοιμασία και να είναι έτοιμοι αυτή τη στιγμή να έρθουν να παίξουν άμεσα. Είναι και αυτό ένα πολύ βασικό κριτήριο που επηρεάζει τις όποιες συζητήσεις, όποιες επαφές έχει σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά του.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο υπάρχει.
1: Κάτι άλλο, όχι. Αύριο η ομάδα θυμίζω επιστρέφει. Θα κάνουμε αύριο την ώρα που έχει εκπομπή. Θα είμαστε στο αεροδρόμιο. Οπότε θα κάνουμε και μια σούμα σε ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία. Για το Χόγκλ, απλά να αναφέρουμε, επειδή ήταν μια τη απουσία εδώ πέρα στο βασικό στάδιο τη προετοιμασία, είναι στη Θεσσαλονίκη, δουλεύει και έχει κάνει σημαντικά βήματα πρώτα αυτή τη βδομάδα. Μάλιστα, από τις αρχές της εβδομάδας ξεκίνησε να παίρνει πιο έντονα κομμάτια για να φτιάξει και τη φυσική του κατάσταση. Δηλαδή αυτό το οποίο κάνουν επί τη ουσία οι παίχτες 2-3 εβδομάδες τώρα, να το κάνει και αυτός για να καλύψει λίγο το χαμένο έδαφος και να προσπαθήσει την επόμενη εβδομάδα που θα επιστρέψει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Και θα γίνει και μια επαναξιολόγηση της κατάστασης του Χόγκλ, ο οποίος είναι σε καθημερινή επαφή με το στάθ εδώ, να δουν σε τι φάση είναι και αν κρίνουν ότι είναι οκ, να αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει κομμάτια προπονήσεων κανονικά και με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, έχουμε κάτι άλλο ή τελειώσαμε, είμαστε με αυτά, περιμένουμε το φιλικό.
1: Πολύ τους χορηγούς μας, Τσομάκο Jewels, που ήταν μαζί μας και είναι ακόμα μαζί μας στο Τέξι στην Ιταλία, το Ιώτα Αλεξανδρίδης, εργοτέλη.gr, Advantage Media και τα πετσαρίες ο Κράτης που μας στηρίζουν για την παρουσία μας εδώ πέρα στην προετοιμασία του Άρη.
0: Να είσαι καλά Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, μας έδωσε όλο το περίγραμμα που αφορά και το σημερινό φιλικό και τα μεταγραφικά.

Παιδιά, συγγνώμη. Δεν είμαστε το δικαστήριο, ισπανικό δικαστήριο, για να καταδικάσουμε κανέναν, έτσι. Ο παίκτης ο συγκεκριμένος έχει πρωτόδικα καταδικαστεί σε 8,5 χρόνια και έχει κάνει ασκήσει έφεση και περιμένει σε δεύτερο βαθμό την απόφαση του δικαστηρίου. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, να αποδεχθώ εγώ προσωπικά, ας πούμε, ότι είναι βιαστής και ότι είναι ανήθικος ο Άρης σαν σύλλογος που επιλέγει έναν τέτοιο ή ο Καρυπίδης. Να μην περιμένουμε να δούμε, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχετε βγάλει μια απίστευτη τρέλα όλοι. Στέλνετε. Δεν ξέρω. Πολύ φοβάμαι. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε σε πολλά πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Καρυπίδης πρέπει το συντομότερο δυνατό να βρει κάποιον άνθρωπο και να μπορέσει να πουλήσει την ΠΑΕ, γιατί δεν βγαίνει καμία άκρη.

έχουν δεκάδες ποδοσφαιριστές, δεκάδες ποδοσφαιριστές ανά τον κόσμο που έχουν κατηγορηθεί, άλλοι έχουν φάει και φυλακή για τέτοια ζητήματα, παίζουν, άλλοι δεν παίζουν. Δηλαδή τώρα τι πρέπει να κάνουμε, να μην μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, να το αφήσουμε σε κάποια άκρη? Ντροπή, ύβρις, αυτά. Σε λίγο μας κατηγορήσετε ότι παίρναμε και μπανιστήρι. Δηλαδή έχετε χαζέψει τελείως ορισμένοι. Έχει χαζέψει τελείως ο κόσμος. Κάποιοι από εσάς, παιδιά, έχετε μεγάλο θέμα. Επαναλαμβάνω, καλό είναι όταν το έχουμε ανάγκη και νιώθουμε την ανάγκη να επισκεφτούμε κάποιον ειδικό. Δεν είναι ούτε ψυχίατροι, ούτε ψυχολόγοι η ραδιοφωνική παραγωγή, ούτε και η ραδιοφωνική σταθμή είναι συνεδρίες για ανθρώπους που έχουν ζητήματα. Παιδιά, ειλικρινά, δείτε το με πολύ αγάπη, σας το λέω.

Καλό θα ήταν να κλείσει το παλικάρι ο Σλοβάκος ο αμυντικός, να έχουμε έναν άνθρωπο από πίσω να μπορέσει να βοηθήσει στην άμυνα. Προσπερνώ διάφορα μηνύματα που στέλνετε. Αντιλαμβάνεστε το γιατί. Η πλειοψηφία του κοινού της εκπομπής, δεν θέλω να το παίρνετε προσωπικά ορισμένα παιδιά που δεν διαβάζουν τα μηνύματά σας. Συγκεκριμένους ακροατές δεν διαβάζω καθόλου τα μηνύματά τους, γιατί και θέλω να τους προστατεύσω και δεν θέλω να κάνω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια προκατάληψη. Αλλά επειδή γενικά το ακροατήριο μου έχει ζητήσει, Γιάννη, δεν μπορούμε άλλο τη μιζέρια, την κακομοιριά, δεν μπορούμε άλλο τα κολλήματα, δεν μπορούμε άλλο την τοξικότητα, να ξέρετε ότι ό,τι κρίνεται τοξικό απλά δεν διαβάζεται δημόσια. Το διαβάζω εγώ, να ξέρετε. Την άποψή σας τη διαβάζω. Αλλά πρέπει να ικανοποιούμε, ξέρετε, την πλειοψηφία που θέλει να ακούσει λίγο ραδιόφωνο, να ακούσει λίγο για Άρη, να ερεμήσει, να χαλαρώσει, να... Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ο μεταγραφικός μηχανισμός του Άρη να κινητοποιηθεί και έστω και αργοπορημένα να γυρίσει ο Γρηγορή από την Ιταλία και να βρει ένα-δύο παίκτες για να μπορέσει να δουλέψει πριν από τα επίσημα παιχνίδια της ομάδας. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάσω το θέμα που αφορά τον Μυρ και το δικαστήριο που κουβαλά. Προχωράμε παρακάτω. Το πρώτο που θα έπρεπε να είχε κάνει ο κύριος Καρυπίδης χθες είναι να έδινε μια συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους και να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Σταύρο τον πελάτου θα βρίσκει. Δεν είναι για να μιλάει ο κύριος Καρυπίδης. Όποτε του δίνεται βήμα, περισσότερα προβλήματα δημιουργεί. Δεν είναι το δυνατό του κομμάτι ο λόγος. Θα προτιμούσα να μιλήσει ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, να μιλήσει η αδερφή του, η κυρία Καρυπίδου. Φαίνεται να έχει μια πιο συγκροτημένη σκέψη και λόγο. Σταύρο, δεν μπαίνω στη διαδικασία τώρα. Τι συνθήματα έχουμε βγάλει κλπ. Ούτε να μπω στη διαδικασία να αναφέρω αθλητές που είχαν καταδικαστεί για βιασμούς και αθώθηκαν. Είναι πολύ ευαίσθητα πράγματα αυτά. Δεν είναι για να συζητάμε για αυτά. Παιδιά έχουμε. Ειδικά για ανθρώπους τέτοιας φύσεως, εγώ προσωπικά έχω πολύ ακραίες απόψεις. Αλλά είπαμε να μην μπλέξουμε τον Άρη με ό,τι αηδία μπορεί να κυκλοφορεί. Αν διάβαζα τώρα τα μηνύματα που έχετε στείλει, θα είναι σαν να βλέπω δύο ανθρώπους απέναντι, μάλλον με περισσότερους ανθρώπους, με κάποιους άλλους να μαλώνουν. Επομένως, ας το αφήσουμε. Ας μιλήσουμε για Άρη. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι ζω χρόνια εξωτερικό και μπορώ να σου πω ότι απομακρυσμένα διακρίνω έναν παραλογισμό και τοξικότητα που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Δημήτρη, η ελληνική κοινωνία και κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας είμαστε όλοι εμείς, είναι δηλητηριασμένη σε βαθμό που δεν ξέρω αν υπάρχει αντίδοτο ή πώς μπορεί να καθαρίσει αυτό το πράγμα. Πραγματικά, πολλές φορές προσεύχομαι να γίνει κάτι, ρε παιδί μου, και τα social media να απαγορευτούν, να εξαλειφθούν, να τελειώσουν, να σβήσουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα για μένα είναι τα social media, είναι το να εκφράζεις απόψεις οπουδήποτε σου δίνεται βήμα χωρίς να δίνεις τα αρέστα σε κανέναν και να λες, να πετάς λάσπη, κατηγορίες, οτιδήποτε θες. Είναι πολύ άσχημο αυτό που βιώνουμε. Φίλε, δεν ξέρω πώς το βιώνετε και στην Ολλανδία που ζεις, αλλά εδώ στην Ελλάδα είμαστε βουτυγμένοι μέσα σε μια τοξικότητα και σε ένα δηλητήριο.

Πέρι, νομίζω ότι όταν ένας παίκτης, αν αυτός ο άνθρωπος καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για το... για την κατηγορία του βιασμού, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχουν συμβόλαια, πάει φυλακή κατευθείαν, εντίθεται θέμα. Για να βγει από τη χώρα μέχρι να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η έφεσή του, πήρε ειδική άδεια, όπως άκουσες, για να φύγει από τη χώρα. Τέλος πάντων, φίλε Θανάση, είπαμε, θα υπάρξουν πολλές διαφορετικές απόψεις γι' αυτό. Ούτε τον ηθικοπλάστη θέλω να παραστήσω, ούτε την κολυμπήθρα της εξηλαίωσης θέλω να βάλω κανέναν. Ας έρθει ο δεύτερος βαθμός και θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση, αν έρθει τελικά ο συγκεκριμένος παίκτης στον Άρη. Για το μπάσκετ θα σας μεταφέρω όλο το ρεπορτάζ που αφορά και τον Νουά και τον Μίτρουλογκ και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, παιδιά. Αν φύγει κάποιο φόρ, ναι, αυτή τη στιγμή με τα φόρ που υπάρχουν, ότι παίρνει πέμπτο φόρ ο Άρης, δεν βγάζει λογική όταν έχει 0 center back. Αλλά είπαμε, στα μεταγραφικά ο Άρης και η λογική έχουν πάρει διαζύγιο τα τελευταία χρόνια.

Ο φίλος ο Νίκος λέει: μακάρι να ακολουθήσουν όλοι αυτή την τακτική σου. Κουράζει η μιζέρια. Ναι, προσπαθώ να σας προστατεύσω, παιδιά. Αλήθεια σας το λέω. Και εγώ δεν μπαίνω στις μέσα σελίδες κάποιο μηνυμάτων. Δηλαδή το ανοίγω και μόλις δω ότι δεν είναι για τον

τώρα τα ψεύτικα προφίλ, Άκη μου, δεν μπορώ να τα ελέγξω εγώ στην εκπομπή. Προσπαθώ μηνύματα που δεν είναι υβριστικά, που δεν είναι τοξικά, που δεν είναι περίεργα, να τα μεταφέρω. Την αγάπη μου στο φίλο το Μιχάλη από το Μόναχο, ο οποίος έχει βαρεθεί με την τοξικότητα και με την αηδία.

Χθες διάβαζα στο πρώην Twitter για σενάριο Μποχορίδη Κυρακλή, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Με ρωτήσατε και πολύ για τον Μποχορίδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα καταθέσω την άποψή μου και την ενημέρωση που έχω από την ΚΑΕ Άρης. Γιατί είπαμε ότι το ρεπορτάζ δεν βασίζεται σε προσωπικές θέσεις, απόψεις και πιστεύω. Το ρεπορτάζ είναι αποτέλεσμα επαφών που κάνεις και ερωτημάτων που θέτεις σε αυτούς που πρέπει να σου απαντήσουν. Ο Αλέξανδρος θυμάται το Forbes και αυτός είχε μια ιστορία δικαστική που τον ακολουθούσε. Ποια θεωρείς καλύτερη κόμπο εκδρομή των ομίλων για πατέρα με 19χρονο γιο γηπαιδικούς για το μπάσκετ? Φίλε, η πιο εύκολη εκδρομή και η Ρήγα είναι πολύ ωραία εκδρομή. Και, και η Ιταλία με την Ντερτόνα είναι μια εύκολη εκδρομή, γιατί πετάς Μιλάνο και πας με το αμάξι από εκεί. Δεν υπάρχουν για ένα μπαμπά και ένα 19χρονο γιο, δεν υπάρχουν άσχημες εκδρομές. Όπου και να πάτε θα είναι μαγικά. Άρης και Χαλάρωση σίγουρα δεν πάνε μαζί, Ντιμ. Αλλά έχω αποφασίσει να μην χαλάω τη ζαχαρένια τη δική μου και να μην χαλάω και τη ζαχαρένια των ακροατών που δεν το έχουν ανάγκη. Γεια σου Κωστή. Και πριν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατίνες ήμασταν,

0: Άγγελε, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Σου απαντώ προσωπικά γιατί εκτιμώ το ύφος σου. Χαιρετώ και το φίλο του Βαγγέλη και εκτιμώ τα ωραία λόγια που γράφει. Θα πάμε να κάνουμε το break, η ώρα είναι μία. Είναι η στιγμή να πετάξουμε την μπάλα στην κερκίδα, να πάρουμε μερικές ανάσες και να σας γυρίσω πίσω για να ακούσουμε, να σας μεταφέρω το μπασκετικό ρεπορτάζ. Την εκπομπή την προσφέρουν τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η Άλλουπλαστ αδερφή Δερβίση και ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για τα καλύτερα κλιματιστικά και για το καλύτερο κλίμα στον χώρο σας, η εταιρεία Άριες. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με μπόλικο μπασκετικό ρεπορτάζ και τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το θέμα ΝΟΑ μεταξύ όλων των άλλων, το θέμα του Μίτρλογκ, αλλά και το ό,τι άλλο ανοιχτό ζήτημα υπάρχει και προκύπτει από το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της ώρας, τα διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
5: ρεπορτάζ
4: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You,
11: το δικό μου αγαπημένο.
12: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
12: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
13: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
12: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
13: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
12: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-84-90-56.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
17: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
18: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
17: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
18: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
17: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
18: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
19: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
20: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
19: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
20: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
19: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
21: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
0: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
1: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
0: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
1: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
0: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
23: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
22: Στη Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
24: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας, κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Προσφορά από τις εταιρείες Άριες, πανίσχυρη εταιρεία. Αλλάζει το κλίμα και φέρνει φρέσκο αέρα στο χώρο σας με τα κλιματιστικά Carrier και το Simba. Κοντά μας η Άλλοπλας και η αδερφή Δερβίση, πρωτοπόροι στα κουφώματα PVC. Υπάρχει το εκπληκτικό showroom στη Δημοκρίτου 12 στον Φίνικα, για να μπορέσετε εκεί να διαπιστώσετε την ποιότητα και τους λόγους για τους οποίους πρέπει να εμπιστευτείτε την Άλλοπλαστ για τα κουφώματά σας. Εννοείται ότι κοντά μας βρίσκονται και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Μια πολύ γλυκιά συνήθεια, με συνέπεια κρατούν την παράδοση εδώ και 50 χρόνια, με ένα εκπληκτικό επαγγελματικό catering το οποίο μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε επιθυμία και να συνοδέψει μια πολύ μεγάλη και μικρότερη προσωπική και επαγγελματική σας στιγμή ζωής. Ένας καλός φίλος με ενημερώνει ότι οικογενειακώς έκλεισαν για Λιουμπλιάνα και ωραίο ταξίδι είναι και ο δικός πας και η πόλη προσφέρεται για οικογένειες. Πάρα πολύ καλή επιλογή, φίλε μου. Οι εργασίες στο παλέ δεν έχουν ξεκινήσει τα βασικά, η κερκίδα δηλαδή. Έχουν ξεκινήσει όλα τα γύρω-γύρω. Τα υπόλοιπα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν μέσα στον Αύγουστο και θα ολοκληρωθούν φυσικά στην ώρα τους. Χαιρετώ το φίλο από την Σοζόπολη. Χαιρετώ το φίλο από τον Ζυγό Καβάλας. Χαιρετώ τον καλό φίλο, τον τριαντάφυλλο από τον Ντόρτμουντ. Σε ακούω καθημερινά από την εργασία μου. Με τη μουσική σου έκανα θέμα, αλλά τι να κάνουμε, γούσταν αυτά. Την αγάπη μου, τριαντάφυλλε, ελπίζω να είσαι καλά. Και ένα άλλο φιλαράκι έστειλε νωρίτερα από τον Ντόρτμουντ. Όλα εκεί τα παιδιά από την αγαπημένη Ντόρτμουντ και από το Unity που ακούτε, να είστε καλά και να προσέχετε. Ο φίλος ο Χρήστος στέλνει μια άποψη που μιλά για βαθιά κοινωνικά προβλήματα και με σεβασμό, κατανόηση και ωραία, ένα ωραίο μήνυμα. Αλλά ας μην το αναλύσουμε τώρα το ψυχολογικό και το ψυχοκοινωνιολογικό της υπόθεσης. Πάμε παρακάτω και πάμε στο μπασκετικό ρεπορτάζ. Πάρα πολλά μηνύματα μου έχετε στείλει για το Λευτέρη Μποχωρίδη, ότι ο Λευτέρης Μποχωρίδης πάει δανεικός στο Ιβανόφιο και ότι έχει υπάρξει ρεπορτάζ και ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει διάθεση του Άρη να τον παραχωρήσει δανεικός στον Ηρακλή και συζητάμε με τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει καμία απολύτως τέτοια περίπτωση. Δεν έχει συζητήσει ο Άρης με τον Ηρακλή, δεν συζητά ο Μποχωρίδης με τον Ηρακλή, δεν θα πάει ο Λευτέρης Μποχωρίδης δανεικός στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής προφανώς και θα ήθελε πάρα πολύ να τον έχει στο ρόστερ του, δεν έχει όμως υπάρξει ούτε κάποια συζήτηση και ούτε υπάρχει κάποια πρόθεση από τον Άρη να αποχωριστεί τον Λευτέρη Μποχωρίδη από το ρόστερ του. Επομένως, αυτό και χθες μου το επιβεβαίωσαν οι άνθρωποι της ΚΑΕΑΡΙΣ και σήμερα με μια καινούρια ενημέρωση που ζήτησα, γιατί ξέρετε, είπαμε, τα μεταγραφικά και οι καταστάσεις αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Και σήμερα, δύο λεπτά πριν βγω στον αέρα για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, η απάντηση ήταν: δεν υπάρχει θέμα Μποχωρίδη και Ηρακλή για τον Άρη. Πάει λοιπόν αυτό, έτσι. Το κλείσαμε το θέμα με τον αρχηγό, το κλείσαμε το θέμα με τον Λευτέρη Μποχωρίδη. Πάμε στο θέμα του Ελάιζα Μίτρουλονγκ, το οποίο έχει αυτό σχέση με τον Ηρακλή. Ο Μίτρουλονγκ δεν θέλει να πάει στον Ηρακλή, δεν ήταν αρνητικός σε αυτό το ενδεχόμενο. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει η ελληνική ομάδα που θα μπορούσε να καλύψει, πρώτον, το συμβόλαιο το οποίο πρέπει να επιφορτιστεί του Ελάιζα Μίτρουλονγκ, και δεύτερον, δεν καλύπτει κάποια ομάδα τις αγωνιστικές του βλέψεις και τις φιλοδοξίες.
Θέλω να πω δηλαδή ότι εκτός από τις 4-5 ομάδες, καμία από τις υπόλοιπες ομάδες δεν μπορούν να σηκώσουν το συμβόλαιο του Μίτρολονγκ, γιατί φετινή χρονιά έχει συμβόλαιο 300.000 ευρώ. Ο Άρης σε περίπτωση δανεισμού δεν είναι διατεθειμένος να καλύψει πάνω από το 1/3 του ποσού. Δηλαδή μια ομάδα που θέλει το Μίτρολονγκ πρέπει να υπομισθεί τα 2/3 του συμβολέου του, δηλαδή 200.000 ευρώ. Αν ο Ελάιζα Μίτρολονγκ δοθεί δανεικός, αυτό θα συμβεί σε ομάδα του εξωτερικού, σε ομάδα εκτός Ελλάδος. Επαναλαμβάνω, δανεικός, έτσι, υπό τη μορφή δανεισμού. Αν λοιπόν συμβεί αυτό, ο Άρης συζητά την περίπτωση δανεισμού σε ομάδα του εξωτερικού, καλύπτει το 1/3 του συμβολέου του και θα πρέπει να γνωρίζει η ομάδα αυτή ότι σαν έτσι μια μικρή βάση για τις αγωνιστικές προδιαγραφές που θέτει και ο παίκτης, γιατί είπαμε αν ο παίκτης δεν θέλει να φύγει, δεν θα φύγει, θέλει να πάει σε μια ομάδα που τουλάχιστον θα πρωταγωνιστεί, θέλει να πρωταγωνιστήσει στο BCL, στο Basketball Champions League δηλαδή. Θα μου πείτε τώρα, ο Ραζνάτοβιτς, ένας τέτοιος ατζέντης τεραστίων διαστάσεων, δεν μπορεί να βρει μια ομάδα στο Μίτρολονγκ? Αν ο Μίτρολονγκ, παιδιά, δεν νιώθει ότι θα τον καλύψει αυτή η ομάδα, δεν πρόκειται να πάει. Και αυτό δεν είναι θέμα Άρη. Εδώ ο Άρης δεν εμπλέκεται καθόλου. Γιατί ο Άρης ήταν ξεκάθαρος από τον Μίτρολονγκ, στο Μίτρολονγκ. Τι του είπε? Σκεφτόμαστε αυτή την επιλογή. Αν υπάρξει μια ομάδα που σε καλύπτει οικονομικά και σε καλύπτει και σαν περιβάλλον και σαν αγωνιστική φιλοδοξία και σαν όλα, σαν επαγγελματία, είμαστε μαζί σου να πας. Εάν δεν κρίνεις ό,τι θέλεις, μένεις εδώ. Επομένως, μέχρι στιγμής που μιλάμε, δεν υπάρχει ελληνική ομάδα που να μπορεί να καλύψει οικονομικά και αγωνιστικά από άποψη φιλοδοξιών τον Ελάιζα Μίτρολονγκ, και σίγουρα δεν είναι εύκολο να βρεθεί και μια ομάδα στο εξωτερικό. Ο Ραζνάτοβιτς έχει μεγάλη δύναμη, έχει τεράστια γκάμα γνωριμιών, αλλά θα πρέπει να συνεννεί και ο Ελάιζα. Αν ο Ελάιζα δεν συμφωνεί, δεν αποκλείεται να παραμείνει στο ρόστερ του Άρη, και κάθε άλλο παρά βάρος θα είναι για την ομάδα. Δεν τον βλέπουν έτσι τον Μίτρολονγκ. Και θα προσπαθήσουν φυσικά μετά να κάνουν όποια διαχείριση μπορεί να γίνει για να παίζει και αυτός. Αλλά εξακολουθεί να μένει στο κάδρο το ενδεχόμενο δανεισμού σε ομάδα του εξωτερικού. Επαναλαμβάνω, ο Άρης καλύπτει το 1/3 του συμβολέου στην καλύτερη περίπτωση του Μίτρολονγκ για οποιαδήποτε ομάδα θέλει να τον αποκτήσει. Σε ό,τι αφορά τον Αμίν Νουά, φαίνεται ότι ο Άρης έχει πάρει την απόφαση να αποδεσμεύσει τον Αμίν Νουά στη Μάλαγα και χωρίς να πάρει κάποιο οικονομικό αντίτιμο. Και φαίνεται τελικά ότι σήμερα, μπορεί και σήμερα, πολύ πιθανόν ακόμα και σήμερα, να ανακοινωθεί η λύση της συνεργασίας του Άρη με τον Αμίν Νουά και να προχωρήσει η μεταγραφή του και η απόκτησή του από την Μάλαγα. Με ένα μικρότερο συμβόλαιο μεν από αυτό που έπαιρνε από τον Άρη, αλλά σύμφωνα με τις προφορίες η Μάλαγα θέλει να το χρησιμοποιήσει ως δανεικό τον Νουά. Πώς έφτασε ο Άρης στην απόφαση αυτή, πώς φαίνεται να έφτασε ο Άρης στην απόφαση αυτή, να αποδεσμεύσει τον Νουά χωρίς να πάρει κάποιο οικονομικό αντίτιμο? Είπαμε ότι το θέμα του δανεισμού δεν έπαιξε, δεν το αποδέχτηκε ο παίκτης. Δεν υπήρξε κανένας εκβιασμός από την πλευρά του Νουά. Ο Νουά τόσο άλλος καλυμμένος σαν συμβόλαιο είχε. Ο Ζήσης είχε την διάθεση να συνεχίσει να παίζει το πόκερ και να ενδεχομένως φέρει ακόμα και σε δύσκολη θέση τον παίκτη και την Μάλαγα. Αλλά υπήρξε μια συζήτηση με τον μεγαλομέτοχο, με το περιβάλλον του μεγαλομετόχου, και η απόφαση ήταν ότι επειδή εκτιμάται η παρουσία και ο επαγγελματισμός που έδειξε την προηγούμενη χρονιά ο Νουά,
Και επειδή οποιαδήποτε πόλωση τη δεδομένη στιγμή δεν θα κάνει καλό σε κανέναν, ο Άρης άνοιξε την πόρτα για να φύγει ο Νουά. Θα συνεχίσει λοιπόν στη Μάλαγα. Το συμβόλαιο του με τον Άρη θα λυθεί και οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν η κάθε μία στο δικό της μονοπάτι.

Παιδιά, δεν έχω το τηλέφωνο του κυρίου Σιάο για να του στείλετε τα μηνύματα που μου στέλνετε και να του βάλετε και χέρι, έτσι. Για τον Νουά, κακώς δεχόμαστε τα θέλω του παίκτη και τον αφήνουμε ελεύθερο. Δηλαδή, αν δεν τα βρει με τη Μάλαγα, μπορεί να έρθει στην ΑΕΚ που τον θέλει διακάως. Έχει πάρει τα μέτρα του Άρης για την Ελλάδα για φέτος. Πάντως, επειδή μιλάτε για τραγική απόφαση του για τον Νουά, τραγικό να αφήνουμε να κάνουμε τους παίκτες ό,τι θέλουν, πολύ κακή απόφαση για Νουά, έπιασε ο εκβιασμός του Νουά, πω ντροπή, λέει ο Χάρης. Παιδιά, στείλτε όλα αυτά. Δεν έχω το τηλέφωνο του κυρίου Σιάο, να σας έστελνα να το στείλετε με μήνυμα, να τον βάλετε ένα χέρι που τον αφήνει τον Νουά με δική του παρέμβαση να φύγει. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα με τα γραφικά, κατοχυρωνόμαστε κάπως ότι η Μάλαγα μπορεί αύριο να τον δώσει στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, σε κάποιον άλλον. Ρε φίλε, τι φοβικά σύνδρομα είναι αυτά που έχετε, αλήθεια τώρα. Δηλαδή πραγματικά είναι τρελό αυτό το πράγμα. Θα πάει να παίξει BCL ο άνθρωπος με τη Μάλαγα. Η Μάλαγα αυτή τη στιγμή έχει το μισό μπάτζετ από τον Άρη. Η Μάλαγα θα πάει να παίξει BCL. Δεν έχει καταφέρει ποτέ να μπει στην οικογένεια της Ευρωλίγκα. Είναι μια καλή ομάδα η οποία παίζει μόνιμα εκεί. Είναι δεμένη με τη FIBA. Δηλαδή, τι σύνδρομα να φύγει από. Ας πάει όπου θέλει ο Νουάρε, παιδιά. Ας πάει του χρόνου στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, στο Περιστέρι. Ας πάει που θέλει. Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι ένας πολύ καλός παίκτης, είναι ο Νουά. Μη τρελαίνεστε, ρε. Έχετε... Πρέπει να καταλάβετε ότι έχει μπει σε μια καινούργια εποχή ο μπασκετικός Άρης. Δηλαδή, τι θα γίνει αύριο μεθαύριο με τον Ρόμπινσον Ερλάλ, παίξει του χρόνου και του παραχρόνου δύο χρόνια με τον Άρη και τον θέλει μετά η μισή Ευρωλίγα και του έρθει καμιά πρόταση 5-6 εκατομμύρια το χρόνο. Και αν ενδεχομένως φύγει κάποιος άλλος παίξει τα επόμενα χρόνια, τι θα κάνουμε δηλαδή, θα κάνουμε σαν τις γριές που κλαίνε πάνω από τα μνήματα. Μπορείτε να αλλάξετε λίγο την οτροπία σας. Είναι μια σύγχρονη, μια διαφορετική ομάδα ο Άρης από αυτήν που γνωρίσατε. Σταματήστε να κάνετε οικονομία στη τσέπη του Σιάο. Σταματήστε να ενδιαφέρεστε για τα λεφτά που χάσαμε, που έπρεπε να πάρουμε λεφτά από τον Νουά. Όλα αυτά που λέτε είναι καλά. Δεν τα σκέφτηκαν κάποιοι άλλοι, πιστεύετε, και τα σκέφτεστε εσείς και τα στέλνετε σε ένα ραδιοφωνικό παραγωγό που κάνει το ρεπορτάζ για να σας το μεταφέρει. Θα τελειώσετε λίγο με αυτόν τον τρόπο σκέψης. Αμάν και πολλά τα λεφτά που χάνουμε και δεν θα τον πάρει έτσι. Αν πει δηλαδή ο Σιάο, παιδιά, να φύγει ο Νουά, δεν θέλω να συνεχίσουμε άλλο με αυτό το θέμα, προχωράμε παρακάτω. Τι θα πούμε εμείς? Τι λες ρε Σιάο? Είστε με τα καλά σας. Θα αρχίσω να τσιρίζω πάλι. Μπορείτε λίγο να ερεμήσετε. Μη χειρότερα δηλαδή. Είναι ο Άρης Τούμπανο, έχει 12 εκατομμύρια μπάτζετ φέτος και έχει άλλα 2 να ξοδέψει για αλλαγές. Έχει πάρει την Άρτα και τα Γιάννενα από παίκτες. Γιατί είναι απαράδειγμα, τραγικό το γεγονός. Φεύγει ο Νουά χωρίς να πάρουμε λεφτά. Ναι ρε παιδιά, φεύγει ο Νουά χωρίς να πάρουμε λεφτά. Φεύγει ο Νουά χωρίς να πάρουμε λεφτά. Δεν θέλουμε να πάρουμε τα 250 από τη Μάλαγα. Δεν θέλουμε να διαπραγματευτούμε με τον Νουά. Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου. Εκτιμούμε το ότι καλό έκανε πέρσι και παρουσιάστηκε η ομάδα πολύ βελτιωμένη. Και λέμε τελείωσε, εδώ φεύγεις. Είναι μια απόφαση που παίρνει ο οργανισμός που λέγεται Ρημαδοκαέ Άρης. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Αν δεν αρέσει σε κάποιους, στείλτε στην ΚΑΕ Άρης μηνύματα. info@arisbc.gr. Είστε με τα καλά σας, έχετε χαζέψει όλοι. Χειρότερα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Μεταφέρουμε το ρεπορτάζ. Τι είναι αυτά που κάνουμε? Είναι απαράδεκτο. Πω, ντροπή το ένα, ντροπή το άλλο, παιδιά. Θα αρχίσω να ασχολούμαι με δεν ξέρω τι, με την ποιήση. Θα αρχίσω να ασχολούμαι μόνο με το ποδόσφαιρο, να ξέρετε. Μου στέλνετε όλη τη μέρα πολλοί από εσάς προσωπικά μηνύματα. Επειδή θεωρώ ότι έχουμε αποκτήσει μια πολύ ωραία σχέση, οτιδήποτε και να κάνω, οπουδήποτε και να βρίσκομαι, προσπαθώ να σας απαντήσω. Με ρωτάτε πριν την εκπομπή κάποιοι, με τον Ποχορίδη τι γίνεται, δεν σας λέω άκουρε φίλε την εκπομπή, σας απαντάω. Δηλαδή, είναι κάποιοι άνθρωποι και παίρνουν κάποιες αποφάσεις. Για τις αγωνιστικές αποφάσεις που πήραν, θα κριθούν από όλους. Από εσάς, από εμάς, από τα αποτελέσματα.
Έφυγε ο Λίντελ, έφυγε ο Νουά, ήρθε ο Λίντελ. Τέτοια εποχή του χρόνου θα πούμε, μας έκανε καλό αυτή η αλλαγή. Έδωσε ο Λίντελ πράγματα που έδωσε ο Νουά. Έδωσε λιγότερα, έδωσε περισσότερα. Και προχωράει η ζωή. Ο Νουά, και να μην πάει ο Νουά του χρόνου στο ΠΑΟ και στην ΑΕΚ. Ο Νουά είχε EuroLeague buyout και ήταν 2 μήνες στην αγορά γύρω-γύρω και γύριζε 250 χιλιάρικα. Πήγε πουθενά. Ακόμα και η Μάλαγα είπε, παιδιά, δεν θα πληρώσω για τον Νουά, αφού δεν τον θέλετε, αφήστε τον ελεύθερο. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή. Χριστέ μου, Παναγία μου. Συνεχίζω, επανέρχομαι στο ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ με τον Νουά έχει λοιπόν έτσι όπως σας το είπα. Το ρεπορτάζ με τον Μήτρο Λογκ έχει όπως σας το μετέφερα. Θέμα Μποχωρίδη και Ηρακλή δεν υπάρχει. Ο Μήτρο Λογκ δεν θέλει, από ό,τι φαίνεται, δεν τον καλύπτουν οι φιλοδοξίες σε ελληνικές ομάδες και δεν τον καλύπτουν και το συμβόλαιό τους. Δεν μπορεί να καλύψει το συμβόλαιό του. Και το ενδεχόμενο να πάει στο εξωτερικό είναι το μοναδικό ρεαλιστικό. Και μάλιστα όχι σε μια ομάδα. Δηλαδή δεν θα πάει όπως ο Forbes ο Μήτρο Λογκ στη Ρουμανία. Έχει ήδη απορρίψει 1-2 προτάσεις σε Ελλάδα. Σε Ελλάδα μάλλον τις απέρριψε σχεδόν όλες. Και στο εξωτερικό. Ο Μήτρο Λογκ θέλει να πάει σε μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που θα παίξει. Αν όχι, αν δεν του κάνει κέφι, θα μείνει εδώ. Θα μείνει στην ομάδα και δεν θα στενοχωρηθεί κανένας γι' αυτό. Αυτό κάνω, παιδιά. Φιλτράρισμα προσπαθώ να κάνω. Όταν όμως αναφέρω το ρεπορτάζ για τον Νουά και έρχονται τα πρώτα 10 μηνύματα και είναι ντροπή, απαράδεκτο, δεν μπορεί καθένας να κάνει ό,τι θέλει, ξαφνικά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχει ανάγκη από οικονομολόγους και λογιστές ο νέος μεγαλομέτωχος Καϊάρης. Δεν είναι ο άνθρωπος όπως ήταν παλιά, δεν υπάρχει διοικούσα επιτροπή στην Καϊάρης. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεράκι, πολύ κέφι, χρόνια πολλά κιόλας στον Ρίτσαρντ Σιάο για τα γενέθλιά του. Έχει χρήματα, έχει εμπιστευτεί πάρα πολύ σοβαρούς γνώστες σε κάθε αντικείμενο. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι από εσάς το κάνετε από αγάπη στην ομάδα, αλλά ξεκολλήστε λιγάκι. Ξεκολλήστε λίγο από το χθες. Είδατε τι κάνει ο Γιαννακόπουλος, κάνει τρελά πράγματα. Είδατε τι έγινε ο Πάρκερ. Πήγε σε ένα μπάτζετ της σχεδίας 60 εκατομμυρίων. Του είπανε πού πας με το financial fair play, έχεις και κάτι τέτοια και αυτά. Το πήγε στο 24. Ο Φρανσίσκο ήρθε στο Παναθηναϊκό. Τι κάνει τώρα, θα πέσουν από τον θόλο του γηπέδου της Βιλερμπάν. Από το Αστρομπάλ, το θυμήθηκα κιόλας. Θα πέφτουν και θα πηδάνε φίλαθλοι της Βιλερμπάν και θα αυτοκτονήσουν από το Αστρομπάλ που δεν θα παίξει ο Φρανσίσκο εκεί. Δεν θα παίξει ο Φρανσίσκο. Θα πάρουν κανέναν άλλον τίμιο παίκτη με 700-800 χιλιάρικα, ένα εκατομμύριο. Θα τη βρουν την άκρη τους. Ξεκάθαρα είναι τα πράγματα. Η Καϊάρης έχει έναν πολύ ισχυρό μεγαλομέτοχο που οικονομικά είναι πάρα πολύ δυνατός, ο οποίος έχει εμπιστευτεί τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τα θέματα της ομάδας και η ομάδα θα πορευτεί με βάση αυτή τη λογική. Και όταν χρειάζεται σε κάποια στιγμή, όπως είπε στον Τολιόπουλο κάποια στιγμή που του γύρω στο μυαλό, φέρτε τον παίκτη και μην υπολογίσετε τίποτα, και του είπαν ο Ζήσης με τον Σπανούλη, δεν θα γίνει έτσι, θα γίνει έτσι, και έγινε όπως του είπαν. Τώρα τι λέει ο Σιάο, παιδιά, να μην ταλαιπωρούμαστε τώρα, ούτε να ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας, ούτε τον Νουά, να προχωρήσουμε, δεν προχωρήσαμε παρακάτω μαζί, κάναμε μια καλή συνεργασία, σαν φίλοι πάμε παρακάτω. Αυτό είπε ο Σιάο, δηλαδή ο Ζήσης τι να πει, όχι θα μείνει ο Νουά και θα πάρουμε 100 χιλιάρικα. Δηλαδή... Η ΚΑΕ Άρης λειτουργεί πλέον σε ό,τι αφορά το οικονομικό, οργανωτικό κομμάτι, με έναν απολύτως επαγγελματικό τρόπο. Είναι μια πολύ σωστά δομημένη εταιρεία, με οργανόγραμμα, με αρχή και με τέλος. Το αγωνιστικό είναι κομμάτι το οποίο θα το κρίνουμε όλοι εκ του αποτελέσματος. Όλα τα υπόλοιπα τα παρακολουθούμε, τα σχολιάζουμε και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Πολλά χρόνια κάναμε φτωχή. Πολλά χρόνια σας προβλημάτιζαν τα θέματα, αχ τι θα γίνει και πώς θα βρούμε τα λεφτά να πάρουμε την εφορία και πώς θα πάρουμε αδειοδότηση. Δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα υπάρχει καθαρά
μια ομάδα με θέματα αγωνιστικά κλπ. Χαραλαμπόπουλος ανακοινώθηκε. Εκτιμώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή ο Βασίλης. Έκανε μια καλή χρονιά με την ΑΕΚ. Γενικά δείχνει να έχει επιστρέψει και να έχει αφήσει πίσω τον σοβαρό τραυματισμό που έχει υποστεί ως παίκτης της Tour Telecom στο δικό μας το match πρόπερση στο Παλέ για τον Euro Cup. Είναι παιδί με εμπειρία, είναι παιδί με ποιότητα, είναι πάρα πολύ καλός σουτέρ. Μπορεί να προσφέρει επιθετικά, μπορεί να προσφέρει στο κομμάτι των rebound. Είναι μια πολύ ποιοτική προσθήκη ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Και μάλιστα έρχεται με πάρα πολύ μεγάλο κέφι και φιλοδοξία στον Άρη, γιατί εκτιμά εξαιρετικά όλο αυτό που έχει συμβεί και κυρίως έχει αντιληφθεί ο ίδιος πόσο σοβαρό είναι το project που αφορά τον Άρη του Σπανούλη, του Ζήση, με την υπογραφή του Σιάο και της οικογένειας Αντετοκούμπο. Ακολουθεί ανακοίνωση του Άνταμ Μοκόκα, μπορεί και την Κυριακή. Κρατάω μια επιφύλαξη, μην πάει για την άλλη εβδομάδα, για την άλλη Τετάρτη. Και μετά τον χορό τον μεταγραφικό, τον χορό των ανακοινώσεων, θα τον εκκλείσει, όπως λένε οι επτανήσιοι, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, παιδιά, θα είναι παίκτης του Άρη. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα έρθει στον Άρη. Είναι μια ελλειμμένη απόφαση. Και αντιλαμβάνεστε ότι ο Άρης θα έχει έναν ελληνικό κορμό με τόσους εν ενεργεία διεθνείς και τόσο ποιοτικούς Έλληνες παίκτες που δεν θυμάμαι τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια να είχε. Τελευταία χρονιά που είχε τόσο ποιοτικό κορμό ο Άρης ήταν στον Άρη της Ευρωλίγκα με Καλαϊτζή, με Ηλιάδη, με Τσαλδάρη, με παιδιά τα οποία ήταν πάρα πολύ καλά και με παραστάσεις και με εθνικές κλπ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός ο ελληνικός κορμός του Άρη. Μένει να αποδειχθεί αν κάποιες μεταγραφές κλειδιά μπορέσουν να αποδώσουν τα αναμενόμενα, και αν βρεθεί η χημεία, μετά θα μιλάμε για μια ομάδα εξαιρετική. Ο Φίλιππος λέει: Γιάννη, τώρα με 7 πλέον ξένους θα γίνει κίνηση για 8, ίσως για θέση 3. Φίλιππε, ποιος σου είπε για 7 ξένους? Φέτος δεν θα υπάρχουν 7 ξένοι. Θα επαναλάβω αυτό που σας είπα και άλλη φορά. Για φέτος δεν αλλάζουν οι ισορροπίες και οι συσχετισμοί σε ό,τι αφορά τους Έλληνες και τους ξένους παίκτες. Να ξέρετε ότι οι ξένοι παραμένουν 6 για το φετινό πρωτάθλημα. Και φαίνεται ότι το Σεπτέμβριο, που θα κληθούν και πάλι οι ομάδες του ΕΣΑΚΕ να ψηφίσουν, θα περάσουν το 7 ξένοι 5 Έλληνες για την αγωνιστική περίοδο 27-28, όχι για τη φετινή. Φέτος πάμε με 6 συν 6 ξένους για την Ελλάδα. Στο Euro Cup δεν μπορούμε 8, μπορούμε να βάλουμε 18. Μπορούμε να παίζουμε μόνο με ξένους παίκτες, αγαπητέ Φίλιππε. Στο Euro Cup υπάρχουν ομάδες όπως η Κλούζ, η οποία παίζει στην Αδριατική Λίγκα, όπου η Αδριατική Λίγκα επιτρέπει όσους ξένους θέλεις. Με την ίδια ομάδα, με 10 ξένους, 11 ξένους, παίζει και στο Euro Cup και στην Αδριατική Λίγκα. Κάτι που τη βοηθάει πάρα πολύ. Στην Ελλάδα, λοιπόν, αγαπητέ Φίλιππε, θα πάμε με 6 ξένους. Τώρα έχουμε 7. Αν κριθεί μέσα από την προετοιμασία και μέσα από τα φιλικά, και αν διαπιστωθούν αδυναμίες, θα αποκτηθεί και 8ος ξένος παίκτης. Αλλά όχι τώρα, επαναλαμβάνω. Βέβαια, επειδή μιλάμε όλοι για το πρόβλημα, για τη θέση 3, για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εκεί, θέλω να σας πω κάτι. Μήπως έχετε πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει με τον αγαπητό κύριο Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου στο Ευρομπάσκετ κάτω 18? Μήπως έχετε καταλάβει τι κάνει αυτό το παλικαράκι, το απίθανο, που οργιάζει, που βγάζει μάτια σε κάθε μάτς και που δείχνει ότι είναι ένας από τους καλύτερους shooting guard, small forward που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ηλικία του στην Ευρώπη, για να μην πω στον κόσμο?
Μήπως πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για ενίσχυση στη θέση 3 με έναν ξένο τώρα, χωρίς να έχουμε δει, χωρίς να έχουμε κρίνει, και να πούμε όλοι μαζί μια χαρά είναι η ομάδα, ας τη δοκιμάσουμε στο κάτω-κάτω, βραδερφέ, αν κρίνει ο Σπανούλης ότι χρειάζεται, ας δώσει και κάποιο χρόνο συμμετοχής στο Χατζηλάμπρου, στην Ελλάδα κυρίως. Γιατί μιλάμε για απώλεια τριαριών και απώλεια, εν πάση περιπτώσει, γνήσεων σουτέρ. Αγνοούμε ότι ο Άρης έχει

πρέπει να δοκιμαστεί και να δει, να δείξει, να δει κάποιος, ρε παιδί μου, μήπως μπορεί ο Χατζηλάμπρου να δώσει στην Ελλάδα ένα έξτρα δεκάλεπτο σε εκείνη τη θέση ή και στο Europa ακόμα, σε παιχνίδια που δεν θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, να παίρνει 6-7 λεπτά συμμετοχής. Σκέφτομαι φωναχτά, ούτε υποδείξεις θα κάνω, ούτε το σπανούλι θα ερμηνεύσω, ούτε μπορώ να καταλάβω τι έχει στο μυαλό του. Λέω όμως, όσοι θεωρείτε πως έχουμε πρόβλημα σουτέρ, πρόβλημα στο 3, σας ενημερώνω ότι ο Άρης πριν από μερικές μέρες υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο ενός παίκτη που αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει κάνει την Ευρώπη να παραμιλάει. Τρώνε 25 όλοι, Σερβίες, Ισραήλ, Γαλλίες, όποιος περνά τρώει μια 25 του Χατζηλάμπρου. Δείτε λίγο τι συμβαίνει και επανερχόμαστε και σε αυτή την κουβέντα.

Δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα, φίλε Βασίλη. Είμαστε ένας οργανισμός που κάνει κρίσεις και κρίνει κάποια πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα και δεν μας έχει ζητήσει αυτή τη στιγμή, δεν μας είπε κανένας από την καριέρα του, ξέρετε κάτι, μας λείπουν τα 300 χιλιάρικα που θα παίρναμε από τον ΟΑ. Ο Γιαννακόπουλος πήρε το 1 εκατομμύριο από τον Τολιόπουλο και τα 2 από τον Οσμάν. Ο Γιαννακόπουλος έχει κάνει 60 εκατομμύρια budget και δεν περίμενε να πάρει τα buyout του Άρη και του ΠΑΟΚ για να πάρει τους παίκτες. Έχει τουλάχιστον εξασφαλισμένα μόνο από αυτό το στολίδι που έχει δημιουργήσει, γιατί έκανε ένα τρομερό γήπεδο κάτω με τρομερές υποδομές. Μια 25-30 την έχει μόνο από το γήπεδο, από τα έσοδα. Ας μην μιλάμε ακόμα λοιπόν για αυτούς τους οργανισμούς, γιατί είμαστε ακόμα ανέτοιμοι και πολλά χρόνια πίσω για να συγκριθούμε με τον Παναθηναϊκό που χτίζει αυτό που είναι σήμερα εδώ και 20 χρόνια. Και εμείς είμαστε στους 14 μήνες. Σ' αφήσουμε τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Πάρα πολλά για την ακρίβεια. Εμένα συμφωνεί κάποιος με το management της ΚΑΕ. Ήρεμη δύναμη η ομάδα. Γιάννη, το παιδί δεν μπορεί να σταθεί σωματικά παίζοντας με θηρία μπάσκετ, είναι όχι ποδόσφαιρο. Λέει ο Γιώργος. Γιώργο, αυτό πώς το κρίνεις, αγόρι μου? Ο Χατζηλάμπρου δεν μπορεί να σταθεί και να πάρει κάποιο ρόλο στην ομάδα και να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής, πώς το κρίνεις εσύ? Το κρίνεις, δηλαδή, θέλω να πω, έχοντας κάποια γνώση συγκεκριμένη σωματοδομικά, ας πούμε, ξέρεις τι είναι ο Χατζηλάμπρου? Λες εσύ δεν μπορεί να σταθεί. Και ο Άρης του υπογράφει επαγγελματικό συμβόλαιο και τον κρατάει. Και λέει ο Άρης ότι εμένα αυτό το παιδί μπορεί να μου δώσει κάτι. Ναι, εντάξει, τώρα αν είναι κυμπάρης ο Σιάο, λέει με γεια του με χαρά του. Α, μπράβο, με γεια του με χαρά του λοιπόν. Είναι όντως το καλύτερο κλειστό, το πιο Βαλκανίων, το κλειστό του ΆΚΑ, άστο, μην το ψάχνεις. Μπόλη και αγάπη στο φίλο μου τον Τζέλο στην Οριστιάδα που πίνει ρετσινούλα με τη γυναίκα του μαζί, να είναι καλά. Λες εσύ ότι ο Χατζηλάμπρου δηλαδή θα είναι ικανός να παίξει τον Άρη μετά από 3 χρόνια, 2-3 χρόνια. Εντάξει Γιώργο, έγινε. Ευχαριστώ φίλε Νίκο για τα καλά σου λόγια για την εκπομπή. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιάννη, ο οποίος λέει ότι ακριβώς έχουμε ένα διαμάντι, ας σου δοθούν ευκαιρίες και ας το ρίξουν στα βαθιά. 18 χρονών παιδιά κανονικά, 18 χρονοι παίκτες με την ποιότητα και το ταλέντο του Χατζηλάμπρου, δεν πρέπει να τους θεωρούμε παιδάκια χωρίς σωματοδομή και λοιπά και λοιπά. Είδατε φέτος τη Βαλένθια? Την παρακολουθήσατε τη Βαλένθια? Είδατε ποιοι ήταν οι παίκτες που τον ξεδόντιασαν τον Παναθηναϊκό στα μάτς στην Ισπανία? Για κάντε λίγο μια βόλτα.

Για κάντε βόλτα μια βόλτα να δείτε Ζαλγκίρις. Κάτι παιδάκια 17 και 18 και 19 χρόνων που έχουν παίξει στο γαλλικό μπάσκετ, στις γαλλικές ομάδες και στη Βιλερμπάν. Τα φιλιά μου και σε σένα, φίλε Κυριάκο, για το Χατζηλάμπρου αποθεωτικά λόγια. Και η φίλη μου η Ευαγγελέα λέει να το φτύνουμε το παιδάκι να μην ματιαστεί.

0: Γιάννη το Χατζηλάμπρου και τα μάτια μας είδα τους δύο τελευταίους αγώνες της Εθνικής. Μπορεί να μεγαλουργήσει, λέει ο Χρήστος. Ο Χάρης λέει: σοβαρευτείτε και δείξτε επίσης στη διοίκηση και σε όλο το τεχνικό τίμα. Πιστεύεις πως είμαστε πλήρεις ή βλέπεις κάπου ένα μικρό κενό, με ρωτάει ο Χρήστος. Χρήστο, αλήθεια δεν μπορώ. Καταρχήν δεν ξέρω, δεν έχω δει. Έχω δει, έχω παρακολουθήσει βίντεο, έχω παρακολουθήσει παιχνίδια στο διαδίκτυο. Αλλά ο Λίντελ, ο Ρόμπινσον Έρλ είναι δύο καινούργιες συνθήκες που του συνοδεύουν, ειδικά το Ρόμπινσον Έρλ, τρομερά, τρομερό μπασκετικό background. Και όλοι μιλάνε για το IQ του κλπ. Και για τον Λίντελ πόσο αθληταράς, πολεμιστής και πολυσύνθετος είναι. Δεν μπορώ να σου πω αν βλέπω κάποιο κενό. Είναι μια ομάδα με 12 παίκτες καινούριους. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να βλέπω εγώ κάποιο κενό. Να το δω πώς. Με βάση τα βιογραφικά, με βάση το depth chart που βλέπω πάρα πολλές ομάδες και παιδιά γράφουν και βίντεο και podcast και καλά κάνουν. Δηλαδή προσπαθούν να αναλύσουν κάποια πράγματα. Αλλά δεν μπορείς να δεις και να διαπιστώσεις το αν μια ομάδα έχει ή δεν έχει κενό, λειτουργεί ή υπολειτουργεί ή δυσλειτουργεί, αν δεν την δεις. Δηλαδή, να μην παίξει φιλικά, να μην μπει στη διαδικασία να ταιριάξει ο Σπανούλης στις χημίες, τα σχήματα που θέλει, τους παίκτες που θα λειτουργούν καλύτερα μεταξύ τους. Να παίξει, να δει, να ξεκινήσει. Και πέρσι κάναμε τις αλλαγές που έπρεπε να κάνουμε, η ομάδα ανέπνευσε. Μπορεί να χρειαστεί και του χρόνου να το κάνουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για κενά, ούτε για αδυναμίες, ούτε για υπεροπλίες. Έχουμε πολλούς καλούς ποιοτικούς παίκτες, ξένους παίκτες, έμπειρους παίκτες, δοκιμασμένους στην Ευρωλίγκα παίκτες, δοκιμασμένους σε δύσκολες συνθήκες, σε δύσκολα πρωταθλήματα, σε κρίσιμα μάτς. Επομένως δεν είναι ο χρόνος να απαντηθεί το αν έχουμε κενά ή όχι. Την αγάπη μου στο φίλο τον Αλέξανδρο. Έλεος λέει, παιδιά, να μην συγχυζόμαστε με μηνύματα περίεργα. Πόσο Άρης είναι αυτό? Στο πρώτο στραβό αποτέλεσμα θα βγούμε και θα αναπολούμε τον ΟΑ. Θα γίνει και αυτό. Και για το Σπανούλι θα ακούσουμε και θα διαβάσουμε πράγματα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δεν θα σταματήσει αυτό. Αλλά το θέμα είναι να αρχίσουμε να οριμάζουμε όλοι και να προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον ότι τα λάθη που θα γίνονται, γιατί θα γίνονται λάθη στον Άρη, και θα γίνουν λάθη. Τα λάθη λοιπόν που θα γίνονται και μπορούν να διορθωθούν οικονομικά και μπορούν να διορθωθούν γιατί υπάρχουν άνθρωποι απόλυτη γνώση του αντικειμένου που δεν έχουν και κανένα κόλλημα. Δηλαδή ο Σπανούλης για το πρώτο πράγμα που μίλησε είναι για τα λάθη. Θα κάνουμε και λάθη, λέει. Οκ. Θα δούμε, θα τα διορθώσουμε και θα προχωρήσουμε. Δεν θέλω, λέει, μιζέρια, δεν θέλω γκρίνια, δεν θέλω κακομοιριά. Πρέπει να πάμε με αυτή τη λογική. Η υγεία του Τανούλη πως πάει? Ο Γιώργος του Τανούλης έχει δουλέψει συγκλονιστικά τους τελευταίους μήνες και όταν πλέον πήρε το ok και μπορεί να βάλει φόρτιση και εντάσεις στο πόδι του, έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Δουλεύει τρομερά, δουλεύει πάρα πολύ, δουλεύει, κάνει διπλές προπονήσεις, δεν σταματά, και με την ομάδα και με τον Παναγιώτη τον Μπουτοβίνο που είναι ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας αλλά και γυμναστής, δουλεύει στην ΑΜΟ, δουλεύει παντού. Εξαιρετικός, είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, πιο δυνατός και πιο με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από ποτέ. Περιμένω ένα Γιώργο Τανούλη με ουσιαστικό ρόλο φέτος στην ομάδα. Παντελής από τη Φραγκφούρτη λέει για την κρίνια που έχει ριζώσει δυστυχώς βαθιά μέσα μας και πρέπει να ξεριζωθεί. Η Ελένη συμφωνεί ότι πρέπει να παίξει ο Χατζηλάμπρου και ότι αν έφευγε θα λέγαμε αφήνουμε τα νέα παιδιά και φεύγουν. Και ο Βετζέκοφ πιτσιρικάς ήταν και έπαιρνε μόνος στα παιχνίδια. Ναι, ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο παράδειγμα ο Σάσα. Και για τον Τανούλη απάντησα, αγαπητέ φίλε Κώστα. Βλέπω κάθε απόγευμα τη σειρά Μπουρκ Τέλεκομ για το Μοκόκα άλλη κλάση. Τα έχω δει όλα τα μάτια, τα είχα δει και live και τα ξαναβάζω και τα βλέπω, φίλε μου Κώστα. Ο Μοκόκα είναι ένας παίκτης πάρα πολύ χρήσιμος πραγματικά. Ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός πέρσι τα πλήρωσε τα λάθη του και φέτος έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει φοβερές κινήσεις. Έχει έναν προπονητή απόλυτα αναγνωρισμένο, σούπερ, τον καλύτερο, τον κορυφαίο προπονητή στην Ευρώπη. Και φυσικά έχει κάνει και τρομερές μεταγραφές. Αλλά βλέπετε τι χαρακτηριστικό έχουν οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού, έτσι. Δύναμη, ταχύτητα. Μπαντιό, Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα. Τρομερά τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Και όλοι από τη μαμά Αφρική, έτσι, από εκεί οι ρίζες. Τα φιλικά θα ανακοινωθούν άμεσα, φίλε Χρήστο, μόλις ολοκληρωθούν κάποια πράγματα και επισημοποιηθούν με ημερομηνίες, ώρες κλπ. Άκη είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας αυτής. Πρέπει να υπάρχει και γερό στομάχι και καλή διάθεση να συζητάμε και να διευκρινίζουμε κάποια πράγματα όταν χρειάζεται. Καλοπροαίρετα λέμε ό,τι λέμε. Δεν κάνουμε σε κανέναν ούτε τον έξυπνο, ούτε τον παντογνώστη. Ο Δημήτρης θυμάται πως έγινε ο Αντετοκούμπο σε λίγο καιρό που δούλεψε στο NBA και μιλάει για τον Χατζηλάμπρο, ότι αυτό το παιδί είναι φοβερό και λοιπά, τρομερό ταλέντο. Απλά λέει σε αυτό το σημείο ίσως θα χρειαστεί έτοιμο παίκτη για κατάκτηση του EuroCup. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για ενίσχυση της ομάδας περαιτέρω. Τα έχουμε πει πολλές φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Τα ηλικιακά στερεότυπα στο μπάσκετ είναι αντίστοιχα με τον απογαλακτισμό από την ελληνική οικογένεια. Έτοιμος μετά τα 30. Ναι, έχουν πέσει πάρα πολύ αυτές οι ηλικίες, φίλε Θωμά. Και φυσικά ο καθένας κάνει κουμάντο στη τσέπη του, ειδικά όταν είναι πάρα πολύ συνεπής και όταν τις πράξεις του και όταν τις υποσχέσεις του τις κάνει πραγματικότητα επί 10. Εννιά με 12 σαν τον Άτλαντα κουβαλά την πρωινή ζώνη ο Αλέξανδρος Πόχος, αλλά έχει την καλοσύνη να μας στέλνει και το μηνυματάκι του εδώ και να είναι στην τροφιά μας. Το σουλούπι και το σουτ του Κούκοτς έχει το παλικάρι, μη γίνεσαι ιερόσιλος. Τόνι Κούκοτς, πολύ κοντινό σουλούπι στον Τόνι Κούκοτς ήταν ο Χρήστος Ταπούτος. Και σαν χέρι και σαν αριστερόκυρας και σαν μπόι. Ο Χατζηλάμπρου πάντως είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί και γερό να τον έχει ο Θεός, θα παίξει πολύ καλό μπάσκετ. Ούτε μπορούμε να τον κάψουμε τον νεαρό αναθέτοντάς του ευθύνες μεγαλύτερες σε αυτό που μπορεί να σηκώσει, ούτε να θέσουμε σε επισφάλεια το μέγιστο στόχο της διεκδίκησης του EuroCup, μη φέρνοντας έναν ακόμα πρωτοκλασάτο forward. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Καλή συνέχεια, λέει ο Δημήτρης. Έχω την άποψη, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, ότι ο κύριος Πανούλης μάλλον γνωρίζει και τι σημαίνει να αναθέτεις ευθύνες και μάλλον ξέρει πότε πρέπει και πόσο πρέπει να φορτώσει την πλάτη κάποιου παίκτη, και είμαι σίγουρος ότι επειδή έχει έρθει να κερδίσει τίτλους θα κάνει ό,τι καλό χρειάζεται για να μπορέσει η ομάδα να διεκδικήσει τους στόχους της. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί πιστεύουν ότι γίναμε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός λόγω ιστορίας, αλλά ξεχνάνε πως ήμασταν μέχρι και πρόπερση, λέει ο Κώστας. Εντάξει, θα το υπενθυμίζουμε εμείς σε κάθε δοθή σε ευκαιρία αυτό το πράγμα, γιατί μάλλον χρειάζεται. Θάνο, δεν έκρινε η ομάδα ότι ο Χατζηλάμπρου δεν πρέπει να πάει δανεικός και ότι πρέπει να δουλευτεί και να μείνει για να παίξει. Δεν κρίθηκε ότι είναι περίπτωση Καζαμία να πάει να παίξει δανεικός με ρόλο βασικού. Άλλο πράγμα κρίθηκε για τον Χατζηλάμπρου. Κρίμα για τον Χαράλα Μπομπλιόνι που τραυματίστηκε σοβαρά το παιδί από την Εθνική Εφήβων. Μεγάλο πλήγμα. Για κάθε ένα παιδί 18 χρόνων να παθαίνει χιαστούς, καλή υπομονή, κουράγιο και καλή επάνωδο στη δράση στο παιδί. Ο Πούρτιτς φυσικά και θα ενσωματωθεί από φέτος στα προγράμματα του Άρης, ακαδημίες, και θα μεταφερθεί εδώ στην Θεσσαλονίκη με την οικογένειά του και θα παρακολουθείτε πολύ στενά από τον Άρη. όλη και αγάπη στη φίλη μου την Κωνσταντίνα που εμπιστεύεται πάρα πολύ τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα μπάσκετ και ετοιμάζεται φέτος να ταΐσει κοσμάκι και πάλι. Ο φίλος ο Νίκος ρωτά τι γίνεται με τους υπόλοιπους νεαρούς της ομάδας, όπως ο Πουρλίδας και της εφηβικής ομάδας και τα δύο αδέρφια από το Ισραήλ, ποιο είναι το πλάνο της ΚΑΕ. Θα ανακοινωθεί το πλάνο της ΚΑΕ όταν οι ακαδημίες εκπονήσουν το πλάνο και το ανακοινώσουν, αγαπητέ φίλε. Ο Παντελής λέει ότι ο Χατζηλάμπουρ θα είναι η έκπληξη φέτος τύπου Βεζένκοφ. Πρέπει να του δοθεί χρόνο συμμετοχής και είναι ευκαιρία με το Σπανούλι να τον βγάλει μπροστά. Βλέπετε, και μέσα και σε αυτό έχει απαντήσει ο Σπανούλης, ο οποίος τι είπε? Να προσπαθήσουν και να μου δείξουν ότι αξίζουν να πάρουν χρόνο. Όποιος μου δείξει ότι το αξίζει θα πάρει. Ούτε ηλικίες παίζουν ρόλο, ούτε εθνικότητα. Όποιος αξίζει να παίζει και μου το δείχνει θα μπαίνει να παίζει. Είναι δίκαιο σε αυτό. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, δεν σας προλαβαίνω. Χαίρομαι όμως που υπάρχει τόσο μεγάλη αγάπη και ζεστασιά και διάθεση να ασχοληθείτε με το αντικείμενο. Φτάσαμε στο τέλος, ε. Ο Φρανσίσκο επίσης είναι μια περίπτωση όντως παίκτη που από συμβόλαιο 200.000 στο Περιστέρι με τον Σπανούλη έφτασε φέτος να έχει συμβόλαιο 3,5 εκατομμυρίων. Limit up τρελό, όπως τρελό limit up έκανε και ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, που από τα 25 χιλιάρικα του ΠΑΟΚ πήγε στο κοντά στο εκατομμύριο. Λοιπόν, και άλλα μηνύματα για τις καινούργιες φανέλες, ρωτάτε πότε βγαίνουν. Για τον Μποχορίδη απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα αποχώρησης. Διαψεύδεται, μάλλον δεν διαψεύδεται γιατί δεν υπήρξε θέμα. Η ΚΑΕ λέει ότι δεν υπήρξε ποτέ θέμα. Λέει ο Θεόφιλος ότι στην πιάτσα των παικτών ακούγεται πως συμπεριφέρεται μια ομάδα σε έναν αθλητή που θέλει να φύγει. Θα ωφελήσει πολλαπλά η κίνηση για να μην μπει στην κόντρα με τον Ουάλε, ο Θεόφιλος. Το ανέφερα και στη χθεσινή εκπομπή αυτό. Ανησυχεί ο Παναγιώτης για τους ψηλούς. Αν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και σαν πρόγραμμα και σαν ανταγωνισμός. Νομίζω ότι υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτούς. Αλλά είπαμε, όταν παρουσιαστεί πρόβλημα και δυσλειτουργία, η ομάδα θα παρέμβει. Μέσω κλήρωση είναι φιλάλκη. Στην τσέπη του Σιάου δεν είμαι, αλλά το να διασφαλίσει τα οικονομικά συμφέροντα της ομάδας το κάνουν και οι πιο πλούσιες ομάδες του κόσμου. Βάζει τον κύριο Νουά οικονομική ρήτρα για ΠΑΟ και ΑΕΚ και αντίτιμο μεγάλο, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Καλό είναι λοιπόν, φίλε Γιάννη, να εμπιστευτείς στους ανθρώπους που χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις από τη στιγμή που και στην τσέπη του Σιάου δεν είσαι, αλλά και τα οικονομικά και αγωνιστικά συμφέροντα της ομάδας δεν διασφαλίζεις εσύ, αλλά άλλοι που το κάνουν με επιτυχία. Κάτσε να απολαύσεις την ομάδα σου και να μην έχεις φοβικά σύνδρομα αν πάει ο Νουά στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟ και μας κάνει ντα. Δεν θα μας κάνει. Ακολουθεί ο Δημήτρης Ανλής. 2 με 4 Yellow News. Με ποδοσφαιρική χρειά. Να το ευχηθώ εξ αρχής και προκαταβολικά καλό κουράγιο. Ελπίζω να έχει φάει ελαφριά και να έχει πάρει και κάνα χαπάκι για το στομάχι. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12, εδώ στον Yellow Radio με την εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις». Την εκπομπή την προσέφερε και σήμερα η Άριες, η τεράστιος και πανίσχυρος συνεργάτης για τα κλιματιστικά σας, ειδικά τα Carrier και τα το σύμπαν της καινούργιας γενιάς που αλλάζουν το κλίμα και πνέει φρέσκος αέρα στο χώρο σας. Κοντά μας είναι τα ζαχαροπλαστή Αμίλτος. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας και συνεχίζουν να το κάνουν μέσα από τα 10 καταστήματα που είναι στην πόλη και που σίγουρα είναι κοντά σας και περιμένει να σε εξυπηρετήσει. Δίπλα μας βρίσκεται και η Άλλοπλαστ και η αδερφή Δερβίση, τα κορυφαία κουφώματα PVC που μπορείτε να βρείτε με αξιοπιστία, ποιότητα και με ένα showroom που σας περιμένει στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα για να διαπιστώσετε η δίη σώμαση για ποιο λόγο πρέπει να επιλέξετε την Alloplast. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό μεσημέρι. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Ακούμε τι ώρα είναι, ακούμε διαφημιστικά και μετά Yellow News και Δημήτρης Ανλής. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Αχ, πίνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You.
20: Το δικό μου αγαπημένο.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
22: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
20: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος.
22: Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής σας κατάει συντροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης 4 με 6 και σήμερα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι θα συνεχίσουμε και τις επόμενες ημέρες με την εκπομπή μας, με την παρουσία μας, τη δική μου το πρώτο δίωρο, την παρουσία του Χρήστου το δεύτερο δίωρο, καθημερινά. 2 με 4, 4 με 6 ποδοσφαιρικό και μπασκετικό Yellow News καθημερινά εδώ στο Yellow Radio 101,7. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά τα θέματα της ομάδας. Πριν ξεκινήσουμε, να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Subscribe στο κανάλι μας, αν σας αρέσει, αν θέλετε να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live. Like στο βίντεο, επίσης αν σας αρέσει μπορείτε να κάνετε. Χορηγοί της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Τηλέφωνο 6981 334455, email info@secure247.gr. Ειδικές τιμές για τους ακροδές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης, μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες, από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Μία ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες και αυτοί βρίσκονται στο Μεταφράσεις 24. Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Θα είναι ένα ζεστό Σαββατοκύριακο από ό,τι λένε οι καιρικές προβλέψεις. Μία βόλτα από το Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείς να κάνεις. Πάμε να τα πάρουμε τα θέματα με τη σειρά. Θα αναλύσουμε λίγο το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο για το αγωνιστικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε φιλικό σήμερα. Θυμίζω, στις 7 η ώρα Ελλάδος ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μόντσα στο δεύτερο φιλικό του επί Ιταλικού εδάφους, στο διάστημα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ομάδας. Οπότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε μια καλύτερη εικόνα, μια ομάδα πιο έμπειρη, πιο έτοιμη τη Σέρια. Φέτος ανέβηκε η Μόντσα στη Σέρια, στην πρώτη κατηγορία του τελικού πρωταθλήματος, οπότε είναι μια πιο έμπειρη ομάδα σε κάθε περίπτωση. Οπότε μπορείτε να το δείτε το παιχνίδι, το δείχνει και η Νόβα. Πρέπει να τα ακούσετε από το Yellow Radio, να τα ακούσετε από τον Νίκο Παπαδόπουλο και εμένα που θα είμαι στο στούντιο. Σήμερα θα κάνω υπερορίες στο στούντιο. Θα είμαι τώρα 2 με 4, 4 με 6 θα είναι ο Χρήστος. 6 ώρα θα έρθω πάλι εγώ, μέχρι τις 9.30 περίπου θα πάμε, με όλο το παιχνίδι και το ρεπορτάζ και όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα πρέπει να ακούσετε.

Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τα ποδοσφαιρικά με τη σειρά. Τα αφήνω τα αγωνιστικά, θα τα πούμε μετά με τον Νίκο Παπαδόπουλο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να μας πει για το σημερινό φιλικό και τι περιμένουμε να δούμε από την ομάδα και τι πρέπει να δούμε σαν επιλογές και από την πλευρά του Μιχάλη του Γρηγορίου. Είχαν κάποια μικροπροβλήματα χθες ο Μωρόν και ο Ματάρ. Να δούμε αν θα τους δούμε αυτούς αγωνιζόμενους σήμερα, να δούμε τι μπορεί να αλλάξει σε σχέση με το φιλικό με την Αταλάντα. Γενικότερα είναι τώρα το διάστημα των φιλικών αγώνων, είναι το διάστημα των προπονητών, αλλά και για μας έτσι να πάρουμε μια εικόνα, γιατί δεν είχαμε πάρει εικόνα την προηγούμενη, από το προηγούμενο παιχνίδι. Δεν υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση. Τώρα θα υπάρχει κανονικά τηλεοπτική μετάδοση, οπότε θα πάρουμε εικόνα για την συγκεκριμένη αναμέτρηση από τον προπονητή. Τι θα κάνει μάλλον ο προπονητής της ομάδας, οι παίκτες και τι θα επιλέξει σε κάθε περίπτωση. Τώρα, πάμε να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Από χθες έχουμε το ισπανικό δημοσίευμα, το οποίο αναφέρεται στο ενδιαφέρον του Άρη για τον Ράφα Μιρ. Μάλιστα, νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ενδιαφερθεί για το συγκεκριμένο παίκτη. Νομίζω ότι και πέρσι είχε υπάρξει ενδιαφέρον, ίσως να μην είχε. Εγώ το θυμάμαι τουλάχιστον στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή είχε αναφερθεί το συγκεκριμένο θέμα, η συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του παίκτη για να τον πάρει ο Άρης, να τον φέρει, να τον προσθέσει στο ρόστερ του, τον Ράφα Μιρ. Υπάρχει μια κουβέντα, μια συζήτηση όσον αφορά το θέμα το οποίο είναι πρωτόδικα καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ο Ράφα Μιρ. Δεν έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση. Είναι όμως πρωτόδικα καταδικασμένος. Μάλιστα, η Έλτσε, η ομάδα στην οποία αγωνιζόταν τη φετινή σεζόν ως δανεικός από τη Σεβίλη, μπήκε στη διαδικασία να μην συνεχίσει συνεργασία μαζί του, δηλαδή ούτε να τον αγοράσει, ούτε να τον κρατήσει εκ νέου δανεικό όπως θα είχε την δυνατότητα να κάνει. Μπήκε στη διαδικασία να μην ασχοληθεί με τον παίκτη. Έτσι. Μπήκε στη διαδικασία να μην ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή περαιτέρω πέραν από την φετινή παρουσία του. Το θέμα υπήρχε και πριν. Απλά τώρα πρωτόδικα επικυρώθηκε η απόφαση για τον Ράφα Μιρ. Να πω κάτι. Θυμάστε και την περίπτωση του Σάντι Μίνα που είχε ασχοληθεί ο Άρης πριν από 3 ή 4 καλοκαίρια. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Νομίζω πριν από 3 καλοκαίρια. Μπορεί και 4 να ήταν. Ήμασταν στην Ολλανδία. Το 22 νομίζω πρέπει να ήταν πριν από 4 καλοκαίρια που είχε ασχοληθεί ο Άρης με την περίπτωση του Σάντι Μίνα. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να είσαι σε αυτές τις περιπτώσεις συγκεκριμένος, πρέπει να είσαι στις επιλογές σου πέραν από το κομμάτι το αγωνιστικό να βλέπεις και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει και να έχει σχέση με αυτό το κομμάτι. Πρέπει να είσαι, πώς να το πω, πρέπει όταν πριν πάρεις κάποια απόφαση να τα βάλεις όλα κάτω, να σταθειολογείς και να παίρνεις την κατάλληλη απόφαση για την ομάδα σου, για το τι μπορεί να κάνει και αγωνιστικά, για το τι μπορεί να κάνει όμως και σε όλα τα υπόλοιπα. Εγώ την άποψή μου τη λέω, ασχολούμαι πρώτα αυτή τη στιγμή με το αγωνιστικό. Αυτό μου κάνει εμένα μεγαλύτερη εντύπωση από οτιδήποτε άλλο. Το άλλο, το έχω ξαναδεί το έργο, δεν έχει τελεσιδικήσει. Να δεχθώ ότι δεν έχει τελειώσει η υπόθεση, να δεχθώ ότι λέει ο παίκτης, να δεχθώ ό,τι θέλετε. Αλλά αυτή τη στιγμή, έχοντας 4 επιθετικούς, να μπαίνεις σε δικασία να φέρνεις έναν πέμπτο, ενώ δεν έχεις φέρει κάποιον παίκτη στην άμυνα που τον χρειάζεσαι, που τον έχεις ανάγκη, που πρέπει να δουλέψει ο προπονητής μαζί του, ή μου λέει από τη μία, έτσι, ή μου λέει από τη μία ότι κάποιος από τους φορ θα φύγει, ή κάποιοι από τους φορ θα φύγουν. Και επειδή το ξέρεις εσύ, εμείς δεν το γνωρίζουμε, εμείς σχολιάζουμε βάσει αυτών που γνωρίζουμε. Και ξέρεις ότι κάποιος ή κάποιοι θα φύγουν και θες να πάρεις έναν ακόμη προκειμένου να το δέσεις το σύνολο, να έχεις έναν ακόμα παίκτη. Σου προέκυψε αυτή η περίπτωση, σου κάθεται οικονομικά, γιατί από ό,τι μαθαίνω θα είναι μια περίπτωση αν ολοκληρωθεί παρόμοια με την περίπτωση του Μωρόν, όπως είχαμε πάρει δηλαδή τον Μωρόν πριν από κάποια χρόνια, τώρα η περίπτωση του Ράφα Μιρ όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, δηλαδή η ομάδα του, η Σεβίλη στην οποία ανήκει, θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος από το συμβόλαιό του και εμείς θα δώσουμε ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 1/4 του συμβολαίου του. Όπως περίπου, αν θυμάστε, είχε γίνει και στην περίπτωση του Μωρών, που είχε ένα συμβόλαιο ένα 100, ένα 200, θυμάμαι κάπου εκεί με την ομάδα στην οποία ανήκε, με την Μπέτις.
πλήρωσε εκείνη περίπου τα 900.000 και εμείς δώσαμε ένα 300 νομίζω περίπου τον πρώτο χρόνο. Τον είχαμε δικό μας, ελεύθερο τον παίκτη. Έτσι. Δεν τον είχαμε τον παίκτη να μην είναι ελεύθερο. Ελεύθερο τον είχαμε τον ποδοσφαιριστή. Απλά την πρώτη χρονιά πλήρωσε η Μπέτις τον πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του συμβολέου του. Και από τη δεύτερη χρονιά και μετά, ο Μωρόν βέβαια, σας θυμίζω ότι είχε υπογράψει για 2 χρόνια και τον δεύτερο χρόνο πάλι 300.000 ήταν το συμβόλαιο ή 350 ήταν το συμβόλαιο του. Απλά ο Άρης μπήκε στη διαδικασία, του το επέκτηνε για άλλα 2 χρόνια λόγω και της πολύ καλής πρώτης σεζόν που είχε κάνει, του το ανέβασε πολύ το ποσό και του έδωσε ένα ποσό το οποίο σχεδόν σε 900.000 ευρώ. Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή η ομάδα θέλει στόπερ, θέλει αριστερό μπακ. Το να μπαίνει στη διαδικασία να πάρει από τον παίκτη ή ξαναλέω, σαν ομάδα, σαν σύνολο, ξέρεις ότι κάτι θα γίνει με κάποιον από αυτούς που έχεις, θα φύγει, ξέρω εγώ, ο Μωρόν. Γιατί κάποιος μου πει ότι μπορεί να φύγει ο Αλφαρέλα. Να, ο Αλφαρέλα και να φύγει, πάλι έχω 3 για την κορυφή. Να πω τον Γκουαμέ, τον υπολογίζει από πίσω. Να πω τον Γκουαμέ, τον υπολογίζει από πίσω. Και παίρνει έναν ακόμα παίκτη, ο οποίος είναι όνομα, ο οποίος είναι παικταράς. Μην τρελαθούμε. Μιλάμε για έναν παικταρά. Όχι, λιγότερο από 500. Να ξέρετε και τα συμβόλαια, παιδιά, στην Ισπανία είναι πολύ μεγάλες οι εφορίες, είναι πολύ μεγάλα αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στα συμβόλαια. Δηλαδή, μπορεί να φαίνεται, ας πούμε, το παράδειγμα του Κάρλες Πέρεθ. Το συμβόλαιο του με τη Θέλτα φαινόταν ένα 600, αλλά καθαρά δεν έπαιρνε τόσα. Έπαιρνε αισθητά λιγότερα. Κάπως έτσι είναι και αυτή η περίπτωση. Να σας πω τώρα ότι εμείς θα δώσουμε ένα ποσό περίπου όσο είχαμε δώσει. Έμαθα εγώ έτσι. Αυτό είναι το δικό μου ρεπορτάζ, προς το μεταφέρω. Ένα ποσό περίπου όσο είχε δώσει ο Άρης και την πρώτη χρονιά του Μωρών. Ένα ποσό δηλαδή, σκεφτείτε γύρω στους 300.000 ευρώ. Αυτό θα είναι το ποσό το οποίο θα δώσει ο Άρης. Δεν ασχολείται τώρα με αυτή την περίπτωση, ασχολείται εδώ και αρκετό καιρό. Και ο Ρέγιες, ο οποίος ως Ισπανός, ως γνώστης εκεί της αγοράς και τον έχει ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και η πλευρά του Καρυπίδη όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, όσον αφορά την απόφαση για το αν θα συμφωνήσει ή όχι με τον ποδοσφαιριστή. Εγώ μαθαίνω ότι ο Άρης είναι κοντά. Δηλαδή ότι είναι κοντά στο να συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή, τον Ράφα Μύρ. Κοντά στο να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη. Σας είπα, εμένα η απορία μου είναι το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί παίρνω ένα 5ο φορ. Ενώ δεν βλέπω να υπάρχει κάτι με τους υπόλοιπους, μπορεί όμως οι άνθρωποι της ομάδας να ξέρουν κάτι και εγώ να τα σχολιάζω αυτά χωρίς να ξέρω, όπως και εσείς δεν ξέρετε, τι ακριβώς μπορεί να σκέφτονται. Απλά περιμένοντας να πάρεις έναν κεντρικό αμυντικό, ένα αριστερό μπακ, τα συζητάμε κάθε μέρα, τα αναλύουμε, τα ξαναναλύουμε, λέμε το ένα, λέμε το άλλο, λέμε τα πάντα και ξαφνικά βλέπουμε ότι πάει να πάρει ένα 5ο φορ, είναι λίγο, ξέρεις, φαίνεται λίγο κουφό στο μυαλό μας. Και ψάχνουμε να βρούμε την λογική αυτής της κίνησης. Γιατί ο Άρης μπήκε στην λογική να πάρει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, γιατί μπήκε στη λογική να φέρει έναν ακόμη επιθετικό, ενώ έχει όλους τους υπόλοιπους. Σας είπα, εγώ απορώ για ποιο λόγο μπαίνουμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε με τέτοιους ποδοσφαιριστές. Το οικονομικό, γιατί τότε, αν θυμάστε και στην περίπτωση του Μίνα, πάλι ήταν πολύ λίγα τα χρήματα που θα πληρώναμε. Βέβαια, είδατε που κατέληξε ο Σαντι Μίνα μετά από αυτή την υπόθεση. Ένας παίκτης με άπλετο ταλέντο, ένας παίκτης ο οποίος είχε όλες τις προοπτικές να πετύχει πολλά πράγματα στην καριέρα του, εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Βρέθηκε κάποια στιγμή στην Αραβία, δεξιά, αριστερά. Ουσιαστικά εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Και μάλιστα καταδικάστηκε και τελεσίδικα, 4 χρόνια. Δεν πάει φυλακή βέβαια, είναι με αναστολή κτλ. Αλλά έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Εγώ λοιπόν σχολιάζω πρώτα για μένα, μου κάνει εντύπωση στο αγωνιστικό, αλλά και το άλλο δεν το. Μέχρι εκεί. Επειδή υπάρχει μια ερώτηση, αν έχει το δικαίωμα ο παίκτης έχοντας πρωτόδικα καταδικαστεί να ταξιδέψει, να φύγει από την Ισπανία, αυτό το έχουν εξετάσει και ο παίκτης, αφού το είπε και ο ατζέντης του και ασχολήθηκαν και οι άνθρωποι του Άρη, μπορεί πραγματικά να πάρει άδεια, να έρθει στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού να πάει. Απλά θα πρέπει κάθε μήνα να εμφανίζεται στην Ισπανική πρεσβεία. Όχι μάλλον το οπουδήποτε να πάει. Μπορεί να πάει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ό,τι έμαθα εγώ. Δεν μπορεί να πάει σε όποια χώρα θέλει. Μπορεί να πάει σε χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι κάθε μήνα θα παρουσιάζεται στην Ισπανική πρεσβεία. Αυτή είναι δηλαδή η ιδιαιτερότητα όσον αφορά αυτό το θέμα. Ξαναλέω, οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι αρκετά προχωρημένη η περίπτωσή του. Ότι είναι αρκετά προχωρημένο όλο αυτό
το οποίο αρκετά προχωρημένο το ενδιαφέρον του Άρη για τον συγκεκριμένο παίκτη. Σας είπα, εδώ και πάνω από ένα μήνα ασχολεί το Άρης με αυτή την υπόθεση. Και εδώ οι απορίες μου, ασχολούμαστε με αυτή την υπόθεση και δεν ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα. Είναι πειράδια, παιδιά, από το Ισπανικό Δικαστήριο. Αυτό λέω. Μπορεί να είναι όμως σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τονίζω. Ο Άρης και η Ελλάδα πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Δεν τις πληρεί όποια χώρα θέλει. Αυτό και τίποτα άλλο. Για μένα. Για την ώρα. Μετά μπορώ να επιστρέψω. Πάμε λίγο στο θέμα του κεντρικού αμυντικού, γιατί εκεί για μένα είναι το αγωνιστικά αυτό που μας καίει περισσότερο. Αυτό που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν ο Άρης θα προχωρήσει ή δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση κάποιων κεντρικών αμυντικών. Πότε θα τους πάρει αυτούς τους κεντρικούς αμυντικούς. Τους έχει ανάγκη η ομάδα. Αυτό είναι νομίζω δεδομένο, το γνωρίζουν όλοι, ότι η ομάδα τον έχει ανάγκη τον κεντρικό αμυντικό, τον έναν αρχικά και μετά και τον δεύτερο, ο οποίος πρέπει να έρθει για να την βοηθήσει, για να δώσει αυτό το οποίο θέλει ο Άρης. Έχει αρκετούς παίκτες, απλά πρέπει να έχει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία του χρειάζονται. Πάμε λοιπόν στο κεντρικό αμυντικό. Χθες υπήρχε ένα δημοσίευμα που αναφερόταν στον Λιουμπομίρ Σάτκα, στον Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αγωνιζόταν πέρσι στη Samsung Sport. Μια καλή περίπτωση, έτσι. Μια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή, μια καλή περίπτωση κεντρικού αμυντικού που θα ήθελες να τον προσθέσεις στο δυναμικό σου, θα ήθελες να τον πάρεις εκεί που έχεις και την ανάγκη, εκεί που έχεις και το κενό, εκεί που χρειάζεσαι, έτσι, έναν ποδοσφαιριστή. Εγώ λοιπόν έμαθα ότι ο Άρης ασχολήθηκε με τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά δεν προχώρησε, έχει κοπεί και όχι τώρα, εδώ και περίπου 10 μέρες. Δεν ασχολείται πλέον με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μπορεί, αν δεν κλείσει κάτι άλλο, να ασχοληθεί και πάλι. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι ελεύθερος από τη Samsung Sport. Δεν έχει ομάδα. Δεν πληρεί δηλαδή την προϋπόθεση που έχουμε αναφέρει, ότι θέλει παίκτη ο Άρης που να είναι σε ομάδα, που να έχει κάνει ή δυνατόν προετοιμασία, να έχει παίξει φιλικά παιχνίδια, να έχει παιχνίδια στα πόδια του. Να μην είναι κάποιος ο οποίος έχει να παίξει από πέρσι, από τον Μάιο ή τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο και χρειάζεται ακόμα περισσότερο χρόνο. Δεν πληρεί τη συγκεκριμένη προϋπόθεση. Από την άλλη όμως, πληρεί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Είναι καλός παίκτης. Απλά ο Άρης τον έκοψε αυτόν τον παίκτη. Άρα, αν είδατε κιόλας, δεν το δημοσιεύσαμε. Ενώ τα υπόλοιπα, τα περισσότερα site τη δημοσίευσαν τη συγκεκριμένη είδηση, εμείς δεν τη δημοσιεύσαμε, γιατί από τον Άρη μας είπαν αυτό το πράγμα. Ότι όντως είναι μία από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν. Είναι μία από τις περιπτώσεις που πέρασαν και στο δεύτερο στάδιο. Πέραν δηλαδή από την πρώτη εξέταση από την πλευρά του Άρη, πέρασαν και στο δεύτερο στάδιο να δουν αν μπορεί να συμφωνήσει η ομάδα μαζί του. Αλλά κάπου κόπηκε και δεν προχώρησε και δεν ασχολήθηκε ο Άρης περαιτέρω με τον Σάτκα. Ξαναλέω, αν δεν προχωρήσει κάτι άλλο και επιστρέψει ο Άρης, γιατί αυτό συμβαίνει, παιδιά, η μεταγραφική περίοδος είναι ρευστή, αυτό ισχύει σε όλες τις ομάδες, σε όλο τον πλανήτη. Είναι κάτι το οποίο από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει. Να σας πω λοιπόν ότι και η περίπτωση του Σάτκα ήταν μια περίπτωση που ασχολήθηκε και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Ρέγες. Στη συνέχεια όμως αποφάσισαν να μην συνεχίσουν, να μην ασχοληθούν περαιτέρω. Ο Άρης έχει ανάγκη κεντρικό αμυντικό, κεντρικούς αμυντικούς. Απλά έναν να έρθει γρήγορα και έναν ακόμη. Είμαστε πλέον σε ένα χρονικό σημείο. Πέρασαν όλα τα όρια που βάλαμε, πέρασαν. Το πρώτο όριο ήταν να έχει έρθει πριν φύγει η ομάδα για την Ιταλία. Το δεύτερο όριο ήταν να έρθει τουλάχιστον την πρώτη εβδομάδα που η ομάδα θα είναι στην Ιταλία, να πάει εκεί και να είναι τη δεύτερη εβδομάδα. Όπως έγινε με τον Παλάσιος, όπως έγινε με τον Μπασίρου. Το τρίτο όριο που βάζουμε τώρα είναι όταν επιστρέψει η ομάδα στην Ελλάδα και όταν ξεκινήσει πάλι προπονήσεις, Κυριακή θα είναι, Δευτέρα θα είναι, να έχει ένα κεντρικό αμυντικό και ή δυνατόν και ένα αριστερό μπακ για να μπορέσει να δουλέψει. Να δούμε αν σε αυτό το τρίτο όριο θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Εγώ από χθες σας έχω πει ότι ο Άρης συζητάει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, όχι με τον Σάτκα. Με τον Σάτκα ασχολήθηκε νωρίτερα, όχι με τον Σάτκα, με τρεις, και προσπαθεί κάποιον εξ αυτών να κλείσει. Οι δύο τουλάχιστον είναι παίκτες που έχουν ομάδα και συζητάει ακόμα και για τον δανεισμό τους. Έτσι το είπαμε και χθες, ότι κοιτάει ακόμα και περίπτωση παίκτη ο οποίος θα έρθει δανεικός στον Άρη με κάποια οψιόν αγοράς. Εμένα πάντως δεν μου μοιάζει κακή περίπτωση ο Σίγη. Όχι, παιδιά, δεν φάγαμε χιλόπιτα. Ο παίκτης μια χαρά ήθελε, ο Άρης να ασχολήθηκε παραπάνω. Μην το μπερδεύετε, μην χάνεστε, μην νομίζετε κάτι άλλο. Παιδιά, το έχω ξαναπεί, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Μην
μπαίνετε στη διαδικασία όλα να τα βάζετε στην ίδια σειρά, όλα να τα βάζετε στην ίδια ευθεία. Η κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητές της. Λοιπόν, θα κάνω μια παρένθεση σε αυτά που λέμε τα ποδοσφαιρικά. Θα επιστρέψω στα ποδοσφαιρικά, καθώς βλέπω ότι έχουν ανέβει στο site της ΚΑΕ ΆΡΕΣ οι πρώτες δηλώσεις του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου ως παίκτης του Άρη. Ανακοινώθηκε χθες στο καθιερωμένο, Τετάρτη 19 και 14, ανακοινώθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ως παίκτης του Άρη για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Για 3 χρόνια είναι. Απλά υπάρχει μια οψιόν την τρίτη χρονιά, αν δεν θέλεις να μπορέσεις να λύσεις το συμβόλαιο. Πάμε να διαβάσουμε λοιπόν τις δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, τις πρώτες ως καλαθοσφαιριστής του Άρη, στο επίσημο site της ΚΑΕ, arisbasketball.com. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος του Άρη και της νέας προσπάθειας που γίνεται στην ομάδα. Για το ότι είχε συνδεθεί το όνομά του με τον Άρη και στο παρελθόν, και αν θεωρεί ότι αυτό ήταν το κατάλληλο timing για να γίνει για πρώτη φορά κάτοικος Νιγκάλης Χολ. Ναι, έχει συνδεθεί, αλλά ποτέ δεν έτυχε να γίνει. Τώρα όμως θεωρώ πως είναι η κατάλληλη στιγμή να έρθω και να βοηθήσω όσο μπορώ. Έρχεται στον Άρη στην Ανατολή μιας νέας εποχής, με νέα ιδιοκτησία, με Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι. Ποιες είναι οι προσδοκίες του? Για τη φετινή σεζόν, η μόνη προσδοκία που έχω είναι να είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα που θα παλεύει ο ένας για τον άλλον. Μόνο έτσι θα χαρεί ο κόσμος, αλλά και εμείς οι ίδιοι, το μπάσκετ που θα παίξουμε. Για το τι του είπαν ο Βασίλης Σπανούλης και ο general manager της ομάδας, ο Νίκος Ζήσης, αναφορικά με ότι περιμένουν από τον ίδιο αλλά και για το όραμα της ομάδας. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάστηκε να πω πολλά με τον coach, γιατί ξέρει τι παίκτης αλλά και τι άνθρωπος είμαι, και εγώ αντίστοιχα ξέρω τι ζητάει από όλους τους παίκτες του. Και ο Νίκος ήταν αυτός που έδειξε πόσο με ήθελε στην ομάδα εξ αρχής, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα. Ο κόσμος του Άρη υποδέχτηκε με ενθουσιασμό την έλευση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Το μήνυμα που θέλει να στείλει, αυτό που θέλω να τους πω, είναι ότι θα δώσω τον καλύτερο με αυτό για να βλέπουν τον Άρη να κερδίζει. Αυτές είναι οι πρώτες δηλώσεις του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου ως καλαθοσφαιριστής του Άρη. Πλέον, σας τα είπε και ο Γιάννης πριν, το Μοκόκα περιμένουμε να ανακοινώσουμε λογικά την επόμενη εβδομάδα, και τον Θανάση Αντετοκούμπο στην συνέχεια. Να τελειώσει η υπόθεση Νουά, όπως είναι να τελειώσει, να τελειώσει και η υπόθεση Μίτρου Λόγκ, όπως είναι να τελειώσει, και να προχωρήσει ο Άρης με το ρόστερ το οποίο θα έχει διαμορφώσει. Το αφήνω το μπάσκετ, τα υπόλοιπα θα τα πει ο Χρήστος Γκάλης στην επόμενη εκπομπή. 4 με 6 θα σας κρατήσει συντροφιά. Επιστρέφω λοιπόν σε αυτό που έλεγα. Ο Άρης συνεχίζει να έχει αυτή την ανάγκη για τους κεντρικούς αμυντικούς, και αυτή τη στιγμή εκεί έχει στοχεύσει. Να κλείσει έναν κεντρικό αμυντικό άμεσα και έναν αριστερό μπακ, για να μπορέσει πραγματικά να δουλέψει μαζί τους, αν προλάβουν να παίξουν και σε κάποιο φιλικό, εν ώψη της έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Χθες μάθαμε αυτό που σας είχα πει από την αρχή της εβδομάδας, ότι μέχρι Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση. Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση του κυπέλου. Ανακοινώθηκε και επίσημα. Αύριο λοιπόν στις 11.30 η ώρα θα μάθουμε τον αντίπαλο του Άρη στην πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΠΟ, θα γίνει η κλήρωση της πρώτης και της δεύτερης φάσης. Σας εξήγησα ότι η πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδος είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει ανάμεσα στην ομάδα που κατέκτησε το κύπελλο Έραση Τεχνών και μία από τις 13 ομάδες Super League 2. Οι υπόλοιπες 12 θα περάσουν απευθείας στην επόμενη φάση. Αυτός θα είναι ο πρώτος γύρος. Αν η ομάδα που συμμετέχει στο κύπελλο Τεχνών δεν κατεβεί να παίξει στο κύπελλο Ελλάδος 2026-2027, τότε αυτομάτως και οι 13 ομάδες Super League 2 περνάνε στην επόμενη φάση, τη δεύτερη, όπου μπαίνουν και οι 9 ομάδες της Super League 1, εξαιρωμένων των 5 ομάδων που παίζουν στην Ευρώπη. Του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ. Ο Άρης δηλαδή και οι υπόλοιπες 8 ομάδες της Super League 1, οι 6 που τερμάτισαν κάτω από τον Άρη πέρσι και οι 2 που ανέβηκαν φέτος στην πρώτη κατηγορία, η Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Αύριο λοιπόν στις 11.30 η ώρα θα γίνει η κλήρωση του κυπέλλου Ελλάδος και θα μάθουμε τον αντίπαλό μας. 17, 18 ή 19 Αυγούστου θα γίνει η πρώτη αναμέτρηση. Μονό παιχνίδι, όπως έχουμε πει. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στις έδρες. Όποιος βγει πρώτος από την κληρωτίδα είναι αυτός ο οποίος θα είναι γηπεδούχος στο ζευγάρι. Αυτά τα 11 ζευγάρια τα οποία θα δημιουργηθούν στη δεύτερη φάση, 11 ομάδες θα περάσουν και μαζί με τους 5 Ευρωπαίους θα δημιουργήσουν τη League Phase, η οποία φέτος θα αποτελείται από 20, από 16 ομάδες, όχι από 20. Από 20 ήταν πέρσι. Φέτος θα αποτελείται από 16 ομάδες. Και μετά θα γίνει η κλήρωση με μία ομάδα από κάθε group θα πάρεις, και από το δικό σου group δηλαδή θα πάρεις έναν αντίπαλο, ενώ πέρσι δεν έπαιρνες από το δικό σου group, έπαιρνες από τα υπόλοιπα group, που άλλες θα είναι και πάλι στο δεύτερο group αυτών των ομάδων που τερμάτισαν πέρσι το πρωτάθλημα από την 5η έως την 8η
θέση της βαθμολογίας. Αυτό, οπότε, συνεχίζουμε με το αγωνιστικό κομμάτι και αυτό το οποίο έλεγα. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Γρηγορίου, δουλεύοντας με τους παίκτες που έχει στην διάθεσή του, δουλεύοντας με τους ποδοσφαιριστές που είχε από την αρχή της προετοιμασίας, συν αυτούς που προσθέθηκαν, δηλαδή τον Μπασίρου και τον Παλάσιος, τον Σανουσί Ντιαλό τον είχε σχεδόν από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, καθώς είχε έρθει νωρίς στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί πέρα, με τον Μπασίρου και τον Παλάσιος, οι οποίοι προσθέθηκαν στο διάστημα που η ομάδα βρίσκεται στην Ιταλία. Επιστρέφοντας, θα ήθελε να δει αυτούς τους ποδοσφαιριστές, έναν κεντρικό αμυντικό και ένα αριστερό μπακ. Όχι να πάρει μόνο αυτούς, γιατί κάποιοι τον μπερδεύουν. Επειδή λέμε ότι επήγει ο Άρης να πάρει ένα κεντρικό αμυντικό και ένα αριστερό μπακ, νομίζουν ότι λέμε να πάρει μόνο αυτούς και να μην πάρει άλλο. Να μην πάρει δηλαδή άλλο κεντρικό αμυντικό, να μην πάρει άλλο δεξί μπακ, να μην πάρει άλλο αριστερό μπακ, να μην δει. Δεν λέμε αυτό. Λέμε αυτή τη στιγμή τι επήγει, τι είναι πιο επίγον να γίνει. Γιατί πάλι υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Δεν έχουμε Ευρώπη φέτος, αλλά έχουμε την ιδιαιτερότητα του κυπέλου. Ότι σε ένα μονό ματς θα κριθεί αν θα περάσει στην επόμενη φάση. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα, όχι υπάρχει πιθανότητα, 11 ομάδες από αυτές που θα συμμετάσχουν στο κύπελο, στη δεύτερη φάση, δεν θα μπουν στη League Phase. Μόνο από αυτό καταλαβαίνετε. Και μπορεί να είναι οποιοδήποτε ο αντίπαλος. Μπορεί να είναι ομάδα τη Super League 1 εκτός. Μπορεί να είναι και ομάδα τη Super League 2 και αδύναμη εντός. Καλύτερα να είναι ομάδα τη Super League 2, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι είναι δεδομένο ότι καλύτερα πρέπει να είναι ομάδα της Super League 2, διότι αυτές ξεκίνησαν και πολύ πιο αργά την προετοιμασία τους. Σίγουρα θα είναι λιγότερο έτοιμες σε σχέση με τις υπόλοιπες. Okay. Θα τη δούμε, παιδιά. Ξαναλέω, Παρασκευή, 11.30 η ώρα, τα καθέκαστα όσον αφορά το κύπελο. Θέλετε να επιστρέψω στο θέμα του Μυρ, παιδιά. Τα είπα, θα επιστρέψω μετά με τα μηνύματα στο θέμα του Μυρ. Θα πούμε κάποια πράγματα και με τον Νίκο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

οτιδήποτε άλλο. Και αυτό μας προσφέρει γερός να είναι καλόχρονος, δυνατός και να είναι δίπλα στην, και να είναι δίπλα στην ομάδα. Όπως το κάνει μέχρι στιγμής και με το παραπάνω. Δεν, πραγματικά αυτή είναι η ευχή μου, να είναι γερός και δυνατός. Είδα ότι πάρα πολλοί του ευχήθηκαν, του ευχήθηκε και ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο και τα αδέρφια τα υπόλοιπα. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση μαζί τους. Το ξέρουμε όλοι ότι αυτοί έπαιξαν τον πιο σημαντικό ρόλο για να έρθει στην ομάδα. Οπότε, και αυτοί να είναι γεροί και δυνατοί, και αυτοί που θα παίζουν στον Άρη 2, ο Κώστας και ο Θανάσης, και οι υπόλοιποι και ο Γιάννης και τα υπόλοιπα αδέρφια του. Είναι νομίζω για όλους μας αυτός ο άνθρωπος αντιπροσωπεύει πολλά πράγματα από τη στιγμή που ήρθε στην ομάδα. Και η δεύτερη ευχή που κάνουμε και το δεύτερο όνειρο που έχουμε και το δεύτερο που ελπίζουμε όλοι μας είναι κάποια στιγμή και στο ποδόσφαιρο να υπάρχει μια τέτοια ελπίδα, να υπάρχει ένα τέτοιο όραμα, να υπάρχει μια τέτοια αισιοδοξία για το μέλλον. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας όλο αυτό. Τώρα πάμε λίγο συνεχίζοντας με τον ποδοσφαιρικό Άρη, όσον αφορά τον κεντρικό αμυντικό, όσον αφορά τον Σάτκα, σας ανέφερα πως έχουν τα δεδομένα. Γενικά πάντως, αν μπούμε στη διαδικασία να δούμε το βιογραφικό του, πραγματικά πιστεύω ότι θα τέριαζε ο συγκεκριμένος παίκτης αυτό το οποίο θέλει ο Άρης. Δηλαδή, τι εννοώ, έχει εμπειρία αρκετά μεγάλη, ήταν ενεργός πέρσι στην ομάδα στην οποία αγωνιζόταν, στην Samsung Sport, έχει παίξει αρκετά χρόνια σε διάφορες ομάδες έχοντας ενεργό ρόλο σε όλες αυτές. Δεν έχει κάποιον ιδιαίτερο τραυματισμό, έτσι από αυτά που είδα και στα προηγούμενα χρόνια δεν είχε κάποιον ιδιαίτερο τραυματισμό να τον ταλαιπώρησε. Πέρσι έπαιξε συνολικά 42 παιχνίδια, νομίζω. Το νούμερο 42 παιχνίδια και περίπου 3.500 λεπτά τα λέει όλα. Σε όλα σαν κεντρικός αμυντικός. Από ό,τι είδα, έχει τη δυνατότητα να παίξει, παρότι είναι δεξιοπόδαρος, έχει τη δυνατότητα να παίξει και αριστερά. Πέρα δηλαδή από δεξιά, έχει τη δυνατότητα να παίξει και αριστερά. Κάτι που το θέλουμε, κάτι που το επιζητούμε, κάτι που το χρειαζόμαστε. Το έχω πει πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Φαμπιάνο, ο οποίος είναι το κανονικό μας δεξί στόπερ. Υπάρχει όμως και ο Γένσεν που τον υπολογίζει τώρα για το κέντρο της άμυνας και αυτός δεξιά παίζει. Άρα καταλαβαίνετε ότι από αυτό και μόνο θα μου πεις ο Γένσεν είναι πολύ εργαλείο, παίζει παντού. Δεν στηριζόμαστε στο Γένσεν, έτσι. Εμείς στηριζόμαστε, εμείς περιμένουμε, εμείς θέλουμε να έρθουν οι κεντρικοί αμυντικοί οι οποίοι θα μπορέσουν να κάνουν την διαφορά για την ομάδα. Επειδή βλέπω εδώ τώρα κάποιοι φίλοι, 3-4 μου έχουν στείλει για το βόλεϊ. Παιδιά, σας έχω υποσχεθεί ότι το παρακολουθώ το θέμα. Σας έχω υποσχεθεί ότι είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπω συνεχώς. Τώρα, Θεόφιλε, εσύ τώρα να μου λες τι είπε πριν λίγο κάποιος άλλος συνάδελφος, ενώ από την αρχή της εκπομπής έχω πει ότι δεν υπάρχει το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή ακούς ή όχι. Δεν άκουσες και μπήκες να μου πεις τι είπε κάποιος άλλος. Δεν το λέω για τον Χρυσανθό, για τον οποιονδήποτε. Εδώ το λέμε πόση ώρα. Αν δεν άκουγες, άκου τι λέμε και μετά όλα τα υπόλοιπα. Σας είπα, ο παίκτης ο συγκεκριμένος κόπηκε. Το είπα από την αρχή της εκπομπής. Αλλά εγώ δεν λέω ποτέ όχι, γιατί κάποιος που κόπηκε σήμερα, αν αύριο δεν βρω τον άλλον που θέλω, μπορεί να ξεκοπεί, να κολλήσει ξανά. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη, εφόσον έχουμε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο παίκτη. Έτσι. Εφόσον έχουμε ασχοληθεί και δεν κλείσαμε κεντρικό αμυντικό, το ξέρω, το κατάλαβα ότι τώρα μπήκες, Θεόφιλε μου, αλλά πραγματικά τα είπα εγώ. Δεν χρειάζεται να μου πεις τι είπε κάποιος άλλος. Εφόσον μπήκες στην εκπομπή, άκου αυτά τα οποία λέμε εμείς. Λοιπόν, συνεχίζω για αυτό το οποίο έλεγα. Ο Άρης θέλει κεντρικό αμυντικό ή δυνατόν που να είναι ενεργός αυτή τη στιγμή. Και αριστερό μπακ. Όπως ήταν η περίπτωση του Γιούρισιτς. Δεν σε βαράω, βρε. Πλάκα κάνω. Όλα καλά. Όπως ήταν η περίπτωση του Γιούρισιτς. Δηλαδή, παίκτης ο οποίος είχε ομάδα, παίκτης ο οποίος έκανε προετοιμασία, παίκτης ο οποίος έπαιξε φιλικά παιχνίδια.

0: Δεν μας έκατσε. Χάλασε η περίπτωσή του λόγω των απαιτήσεων του δικηγόρου, ότι είχε ξανασυνεργαστεί με τον Άρη, ήθελε κάποια πράγματα, δεν του τα έδωσε ο Άρης αυτά τα πράγματα που ήθελε. Ο Άρης δεν έχει πολύ χρόνο. Ο Άρης δεν έχει πολλά περιθώρια. Ναι, δεν θέλουμε να κάνει μια επιλογή αρπακόλα. Πάμε να πάρουμε έναν για να πούμε ότι πήραμε έναν. Θέλουμε να πάρουμε παίκτες που θα είναι ενεργοί, που θα έχουν βασικό ρόλο στην ομάδα. Ο Φαμπιάνο φέτος δεν πρέπει να λογίζεται ως ο βασικός και αναντικατάστατος κεντρικός αμυντικός του Άρη. Δεν γίνεται ένας παίκτης ο οποίος κλείνει τα 35 τον Νοέμβριο και έχοντας το ιστορικό, το οποίο παιδιά, ξέρετε κάτι, αυτό είναι το πρόβλημα με τους κυλιακούς προσαγωγούς. Ο Φαμπιάνο το έχει από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον Άρη. Απλά νεότερος η ηλικία τότε, καλύτερη διαχείριση από τους προπονητές, δεν το εμφάνισε ποτέ τόσο έντονα. Το εμφάνισε τα τελευταία δύο χρόνια, τη μία χρονιά λόγω μη προετοιμασίας και την άλλη λόγω κακής διαχείρισης και από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Φέτος ελπίζουμε ότι έχοντας κάνει και προετοιμασία κανονικά με την ομάδα από την πρώτη στιγμή, έχοντας και ένα τεχνικό επιτελείο το οποίο διαχειρίζεται μέχρι τώρα τους παίκτες σε πολύ μεγάλο βαθμό σωστά. Έτσι. Διαχειρίζεται τους παίκτες μέχρι στιγμής σε πολύ μεγάλο βαθμό σωστά, θα αντιμετωπίσει λιγότερα προβλήματα. Πάλι όμως δεν μπορούμε να στηριχθούμε και να πούμε ότι αυτός είναι ο παίκτης στον οποίο πρέπει να στηριχθούμε, να πούμε ότι είναι ο βασικός μας κεντρικός αμυντικός. Λέω εγώ. Άγγελέ μου, τώρα δεν απαντάω σ' άλλο, αλλά εσύ θα απαντήσω από την Αδελαϊδα. Βάμος αδέρφια, λέει ο Άγγελος από την Αδελαϊδα. Γεια σου, Άγγελε. Βραδάκι είναι εκεί πέρα, βράδυ πρέπει να είναι. Εδώ είναι 3 παρατέταρτο, το 3 παρα 20, 3 παρα 10 πάει. Είδες, 3 παρατέταρτο και πάει 3 παρα 20, ωραίος. 3 παρατέταρτο πάει 3 παρα 10. Τι ώρα είναι εκεί στην Αδελαϊδα από που μας ακούς? Τα χαιρετίσματά μου να σου δώσω και σένα και σε όλα τα αδέρφια που μας ακούν από πουδήποτε στον πλανήτη, ό,τι ώρα και να είναι. Είτε είναι στην Αμερική, τα φιλαράκια με τα οποία ξυπνάνε ξημερώματα για να πάνε στις δουλειές τους και βάζουν να μας ακούσουν, είτε εσύ που εκεί είναι βράδυ, είναι Αυστραλία, άρα μπροστά η ώρα είναι βράδυ. Άρα λοιπόν λέω ότι πρέπει να πάρουμε δύο κεντρικούς αμυντικούς οι οποίοι θα λογίζονται ως βασικοί. Και από εκεί και πέρα να έχουμε τον Φαμπιάνο, είναι 9 και 19. Άρα βραδάκι, Άγγελέ μου, να είσαι καλά. Δύο κεντρικούς αμυντικούς οι οποίοι θα λογίζονται ως βασική. Φαμπιάνο τρίτος, και από εκεί και πέρα να έχω και τους πιτσιρικάδες, το Ματάρ και τον Γκάμτσι, και αν χρειαστεί μες στη σεζόν και το Γένσεν, έχω και το Χόγκλα, ο οποίος έχει παίξει κεντρικός αμυντικός. Αυτοί όμως να είναι οι περιπτώσεις αν χρειαστεί. Είναι αμαρτία, θα το ξαναπώ, έχοντας μια ομάδα η οποία πατάει, προσπαθεί να πατήσει μες στο γήπεδο και έχει μεσοεπιθετικά κάποιες καλές μονάδες και στα χαφ κάποιες καλές μονάδες, να την χαραμίσω, να μην τις δώσω, να μην την βοηθήσω να αναπτύξει όλες τις δυνατότητες που έχει, μην κάνοντας καλές, σωστές επιλογές στην άμυνα και μην φέρνοντας τους παίκτες νωρίς για να παίξουν με τον, να τους έχει ο προπονητής να παίξουν στα φιλικά παιχνίδια όταν θα παίξουμε στο κύπελο, να έχουν κάτι στα πόδια τους. Ο Γρηγορίου, για να πάω στο Γρηγορίου. Παιδιά, ο Γρηγορίου μια χαρά ζητάει παίκτες. Μια χαρά ζητάει παίκτες ο Γρηγορίου. Και το λέει και σε κάθε δήλωση που κάνει. Από την άλλη, ο Γρηγορίου και ο κάθε Γρηγορίου θα δουλέψει με όσους παίκτες έχει. Πόσους παίκτες έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του, ποιους παίκτες έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του, με αυτούς θα δουλέψει, αυτούς θα προσπαθήσει να ετοιμάσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για να παίξουν στα παιχνίδια, στο παιχνίδι του κυπέλου αρχικά και στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Δεν μπορεί να κάνει προετοιμασία, να ετοιμάζει την ομάδα περιμένοντας ότι θα του φέρει κάποιους παίκτες η ομάδα, ο Καρυπίδης, ο Ρέγγες, και θα μπουν αυτοί οι παίκτες αυτόματα και θα παίξουν στην ομάδα. Δουλεύει και προετοιμάζει την ομάδα βάσει αυτών που έχει. Και γι' αυτό σήμερα ίσως δούμε, θα μας τα πει και ο Νίκος μετά, να παίζουν Γένσεν Φαμπιάνο. Εγώ την είπα την άποψή μου ότι θεωρώ ότι είναι δύο παίκτες οι οποίοι πέφτουν σε μεγάλο βαθμό ένας από τον άλλον. Τι μπορεί να σου δώσει ο Γένσεν, όντας ένας παίκτης που παίζει στα χαφ? Ο Γένσεν μπορεί να σου δώσει καλό ανέβασμα της μπάλας από την πίσω ζώνη. Κάτι όμως που σου δίνει και ο Φαμπιάνο. Θέλεις έναν παίκτη, θυμάστε αν είχε δει κάποιος και τις δηλώσεις που έκανε ο Φαμπιάνο πριν από λίγες μέρες στην Ιταλία, στους συναδέλφους που είναι εκεί, στον Νίκο και τους υπόλοιπους. Είχε αναφερθεί σε αυτό. Είχε αναφερθεί στον Μπράμπετς, που είχαν κάνει ένα πολύ καλό δίδυμο, ότι επειδή ο Μπράμπετς είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον ίδιο, ταιριάζαν μεταξύ τους. μπορούσαν να ταιριάξουν μεταξύ τους. Να ξέρετε ότι τα δίδυμα, όπως είναι το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, είναι πολύ σημαντικό, πολύ κομβικό να ταιριάξουν μεταξύ τους. Να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Μην έχεις δύο ίδιους, είτε δύο μπαλάτους, είτε δύο που δεν είναι τόσο με την μπάλα καλή. Γι' αυτό το αναφέρω, γι' αυτό το βάζω στην εξίσωση της κουβέντας μας. Ότι η επιλογή πρέπει να είναι και με αυτήν τη λογική. Πρέπει να είναι και με μια λογική τέτοια. Ότι θα έρθει ένας παίκτης ο οποίος θα κουμπώσει με τον Φαμπιάνο, θα κουμπώνει και με τον άλλον που θα έρθει, έτσι. Γιατί θα έρθει και ένας ακόμη ποδοσφαιριστής, θεωρώ εγώ, στο κέντρο της άμυνας. Γενικά, να ξέρετε, πάντως το καλοκαίρι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό το καλοκαίρι όταν κάνεις επιλογές, να κάνεις όσο το δυνατόν καλύτερες επιλογές, με όσο το δυνατόν λιγότερα ρίσκα. Θυμάστε πέρσι που λέγαμε ότι πήρε η ομάδα ένα ρίσκο, δύο ρίσκα, τρία ρίσκα, πολλά. Πολλά ρίσκα. Τα οποία μέσα σεζόν, έχοντας και κάποια άλλα προβλήματα, γιατί προέκυψαν και κάποια άλλα προβλήματα, τι έγινε, κόντρα ρε. Τραυματίστηκε ο Πέρεθ που δεν τραυματιζόταν ποτέ, τραυματίστηκε ο Αλφαρέλα που δεν είχε τραυματιστεί ποτέ, δηλαδή παίκτες που ήταν ατραυμάτιστοι, ο Σούντμπερκ, και πήγαμε σε μια διαδικασία να τραυματιστούν και κάποιοι οι οποίοι είχαν προβλήματα και να έχουμε μια ομάδα η οποία ήταν με πάρα πολλά ζητήματα μέσα στη διάρκεια της σεζόν. Αυτά την πλήγωσαν περισσότερο πέρσι στην ομάδα. Τα προβλήματα, οι απουσίες, παίζαμε για τα δύο τρίτα περίπου του πρωταθλήματος με έναν φορ, ενώ είχαμε τέσσερις στο ρόστερ. Αυτό νομίζω ήταν κάτι που ανέφερε, που έλεγε πολλά. Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα από την ΝΑΣ που αναφέρεται στον Ράφα Μιρ, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Σεβίλη, και όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οδεύει προς τον Άρη. Σας είπαμε ότι οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι κοντά στο να συμφωνήσει με την ομάδα, χωρίς όμως να έχει συμφωνήσει ακόμα 100%. Βλέποντας λίγο τα στοιχεία και του ποδοσφαιριστή, του συγκεκριμένου, του Ράφα Μιρ, ο οποίος είναι 29 ετών, τα έκλεισε τον Ιούνιο, 18 Ιουνίου του 1997 είναι γεννημένος ο Ράφα Μιρ. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στην Έλτσε από την Σεβίλη, στην οποία ανήκει μέχρι τώρα, μέχρι να τον αφήσει ελεύθερο. Έκανε 27 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 2 στο κύπελο, 29 συνολικά συμμετοχές, 1901 λεπτά, έχοντας πετύχει 8 γκολ στο πρωτάθλημα, στη Λα Λίγκα. Γενικά, μέχρι και τα τέλη Απριλίου, όταν ήταν διαθέσιμος, ήταν στα περισσότερα παιχνίδια βασικός με την ομάδα του. Είχε έναν τραυματισμό ο οποίος τον κράτησε εκτός για 5 παιχνίδια το Γενάρη, στις αρχές Γενάρη μέχρι αρχές Φλεβάρη, για ένα περίπου μήνα. Και από εκεί πέρα, στα τελευταία παιχνίδια, από ένα σημείο και μετά, ήταν εκτός αρχικά στον πάγκο και εκτός κάποια παιχνίδια αποστολής της ομάδας. Το τελευταίο μάτς δηλαδή που έπαιξε είναι 22 Απριλίου, 26, με την Ατλέτικο, όπου αγωνίστηκε βασικός για 67 λεπτά με την ομάδα του. Είχε μια σεζόν λοιπόν η οποία ήταν αρκετά γεμάτη μέχρι το τελείωμα της σεζόν, όπου για 6 παιχνίδια έμεινε εκτός, όπως και τα 5 παιχνίδια τα οποία είχε αυτόν τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης. Από εκεί πέρα, την προηγούμενη χρονιά, παίζοντας στην Σεβίλη, πάλι είχε ένα τραυματισμό που τον κράτησε για ένα διάστημα εκτός. Το υπόλοιπο διάστημα έπαιζε με την Σεβίλη 22 συνολικά παιχνίδια με 2 γκολ και 2 assist. Δεν είχε πολλές συμμετοχές και γι' αυτό δόθηκε και δανεικός σε άλλη ομάδα, στην Έλτσε. Την προηγούμενη χρονιά και πάλι με τη Σεβίλη είχε μια παρουσία για το πρώτο μισό της σεζόν. Στο δεύτερο μισό δεν έπαιζε πολύ και γι' αυτό πήγε δανεικός και την επόμενη. Την καλύτερη του χρονιά την είχε κάνει πριν από αρκετά χρόνια ο Μιρ, σεζόν 21-22, όπου είχε 47 συμμετοχές, 13 γκολ. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος, πέραν από την κορυφή της επίθεσης, παίζει και αριστερά. Πέραν από την κορυφή της επίθεσης, παίζει και αριστερά. Αυτό. Τώρα είναι ψηλός βέβαια. Έχει ύψος 1,91 ο Μιρ. Φόρινε η θέση του κατά 99%. Απλά μπορεί κάποιες φορές να χρησιμοποιηθεί και σαν αριστερό εξτρέμ. Δεν είναι πολλές όμως οι φορές που τον έχει χρησιμοποιήσει σαν αριστερό. Τον έχουν χρησιμοποιήσει γενικότερα οι προπονητές του σαν αριστερό εξτρέμ. Συνολικά βλέποντας και στα δεξί εξτρέμ, έτσι, σαν εξτρέμ και στις δύο πλευρές, και δεξί και αριστερό. Συνολικά δηλαδή βλέποντας σε 260 περίπου συμμετοχές που είναι καταγεγραμμένες, βάζουν παιδιά τις φορές που ξεκίνησε σαν βασικός, όχι αυτές μπορεί να παίξει 15 λεπτά ή 10 λεπτά ή 20 λεπτά ο παίκτης. Τις 205 είναι σαν φορ και από εκεί πέρα έχει παίξει 39 φορές σαν δεξί εξτρέμ και 18 ως αριστερό εξτρέμ. Δηλαδή κατά πολύ μεγάλη βάση είναι φορ ο παίκτης. Από εκεί πέρα, τώρα για τις υπόλοιπες πενταγραφικές κινήσεις της ομάδας, πέραν από αυτές που λέμε συνέχεια, ο Άρης μαθαίνω ότι πέραν από αριστερό εξτρέμ, που επίσης κοιτάζει περιπτώσεις, μία καλή περίπτωση υπήρχε από την Ισπανία, από ομάδα La Liga ο παίκτης. Δεν προχώρησε όμως για την ώρα. Μπορεί να προχωρήσει, αυτή δεν κόπηκε ακριβώς. Μπορεί να προχωρήσει. Κοιτάζει και για παίκτη στα χαφ. Τώρα, εκεί τώρα το ότι κοιτάζει παίκτη για στα χαφ, το σημειώνω μόνο στην περίπτωση που θα φύγει κάποιος από τους παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα στα χαφ. Δηλαδή, να φύγει ας πούμε ο Γαλανόπουλος. Αυτή τη στιγμή ο Άρης, για δύο θέσεις λέω, δεν λέω για τρεις, πρέπει να δούμε να καταλήξουμε και το σχηματισμό τον οποίο θα χρησιμοποιεί ο Γρηγορίου. Είδαμε στο τελείωμα της περσινής σεζόν, αλλά και τώρα στο ξεκίνημα, ας πούμε, στο πρώτο παιχνίδι, ότι έβαζε δύο επιθετικούς ο προπονητής του Άρη. Δηλαδή το δοκίμαζε αρκετά με δύο επιθετικούς. Έπαιξε και με δεκάρι βέβαια. Με τον Πέρεθ τον έβαζε δεκάρι. Γενικά το έχει και αυτό το πλάνο στο μυαλό του. Αν παίζουμε με δύο επιθετικούς ή με καθαρό δεκάρι που δεν θα είναι κάποιος από τα χαφ που έχουμε, Ράτσιτς, Μπασίρου, Χόγκλα, Γαλανόπουλος, ακόμα και Γένσεν. Καταλαβαίνετε ότι πόσους μπορούμε να έχουμε έχοντας μπροστά, παίζοντας με δύο επιθετικούς. Δεν μπορούμε να έχουμε παραπάνω από. Δηλαδή πρέπει να φύγει κάποιος για να πάρουμε κάποιο άλλο χαφ. Να σας πω ότι στο τραπέζι κάποια στιγμή είχε πέσει και η περίπτωση του Αλεξανδρόπουλου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Sporting, χωρίς όμως κάτι παραπάνω. Χωρίς όμως κάποια περαιτέρω εξέλιξη στο θέμα του ο Αλεξανδρόπουλος. Για να μπει ο Άρης πάντως στη διαδικασία να ασχοληθεί με τον Αλεξανδρόπουλο σημαίνει ότι θα φύγει κάποιος από τους χαφ που έχει. Στο Γαλανόπουλο πάει το μυαλό μου, έτσι. Σίγουρα δεν μπορεί να πάει στον Μπασίρο, στο Χόγκλα που τους πήραμε φέτος, ούτε μπορεί να πάει στον. Ούτε καν στο Ράτσις, έτσι. Στην αρχή του καλοκαιριού το σκεφτόμουν για τον Ράτσις, αλλά νομίζω ότι πλέον έχουμε καταλήξει ότι ο παίκτης και θα μείνει και θα είναι από τα βασικά στελέχη της ομάδας. Από τα πολύ βασικά στελέχη της ομάδας του Άρη. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Και Άκανθος Καφές Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Η επιλογή σου τώρα που είναι καλοκαιράκι για το καφεδάκι σου, το σνακ σου, ό,τι θέλεις, το σμούθι σου. Καφές Ζαχαροπλαστείο Άκανθος στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με Νίκο Παπαδόπουλο. Θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το αγωνιστικό ρεπορτάζ της ομάδας και ό,τι άλλο έχει να μας πει εν ώψη και της φιλικής αναμέτρησης 7 η ώρα Ελλάδος Μόντσα Άρης. Τελευταίο φιλικό για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Αύριο επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Ενώ μετά τον Νίκο Παπαδόπουλο θα σας πω δύο πράγματα και για το βόλεϊ. Έτσι, δύο πράγματα και για το βόλεϊ. Στο τελευταίο κομμάτι θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε πάντα να τα στέλνετε είτε κάτω από το post εκπομπής σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού του 6936-5120-99, είτε και στο chat στο YouTube, όπου πέσει και εκεί το μάτι μου να διαβάσω και να σχολιάσω. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία,
2: Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
5: ρεπορτάζ
4: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης.
2: Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
2: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
2: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
2: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
16: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
5: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
21: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθόματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
24: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής Ποδοσφαιρικό Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Με ποδοσφαιρικό, αλλά έχουμε και άλλα πράγματα να συζητήσουμε. Θα κάνω τώρα αυτή την παρένθεση που ήθελα για το κομμάτι βόλεϊ και τον ΑΣ, θα την κάνω τώρα και θα πάω μετά σε Νίκο Παπαδόπουλο, οπότε θα τον αφήσω λίγο να περιμένει τον Νίκο και θα πάμε λίγο στο κομμάτι ΑΣ και βόλεϊ γενικά για τα ερωτήματα τα οποία κάνει ο κόσμος και έχει λογική. Σας τα είχα πει λίγο και τη Δευτέρα ή την Τρίτη, πότε ήταν. Πάλι σας είχα πει κάποια πράγματα για τον Εραστέχνη. Θα σας πω και σήμερα, ξέρω δεν είναι πολύ δημοφιλές. Θα προτιμούσατε να ακούτε για το ποδόσφαιρο, να κάνουμε καμιά μεταγραφή στην άμυνα που λέμε κάθε μέρα και δεν κάνουμε μεταγραφή. Θα προτιμούσατε να λέμε για το μπάσκετ, για το τι θα γίνει με τον Νουά, με τον Μήτρου Λόγκ, Χαραλαμπόπουλο που ήρθε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά παιδιά, όλα είναι Άρης. Και ο ΑΣ, το έχω ξαναπεί, είναι η μάνα του συλλόγου. Ο ΑΣ είναι αυτό το οποίο πρώτα απ' όλα αναφερόμαστε όταν μιλάμε για το σύλλογο. Η ΠΑΕ, η ΚΑΕ παίρνουν τα περισσότερα φώτα της δημοσιότητας, η ποδοσφαιρική ομάδα, η μπασκετική ομάδα, αλλά ο ΑΣ, η μάνα του συλλόγου, η αρχή του συλλόγου είναι αυτή, ο Εραστέχνης. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτά, σας τα είχα πει λίγο και προχθές, θα τα επαναλάβω κάποια εξ αυτών. Για μένα, όταν αναλαμβάνεις τη διοίκηση, όταν αναλαμβάνεις να μπεις σε ένα σύλλογο, όπως είναι ο ΑΣ Άρης, με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τον απασχολούσαν, με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είχε, έχει και θα έχει. Είναι ένα πολύ δύσκολο καράβι. Είναι ένα καράβι το οποίο έχει πολλά έξοδα. Έχει πολλή δουλειά και λίγα έσοδα. Πρέπει να δημιουργήσεις δηλαδή και εσύ έσοδα, το οποίο δεν μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Δεν πατάς το κουμπί και από εκεί που είσαι στο 0 πηγαίνεις στο 10. Έτσι, είναι αυτονόητο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όταν λοιπόν είσαι κάτι καινούριο, κάτι που μπαίνεις σε μια δύσκολη, επαναλαμβάνω, κατάσταση, σε μια περίπλοκη κατάσταση, σε μια κατάσταση η οποία είναι κακή και απλά φυτοζωεί ο σύλλογος και μένει ζωντανός για να μην διαλυθεί τελείως, γιατί αυτό ήταν ο Εραστέχνης Άρης, και χάρη στις ενέργειες του Γιώργου του Γιαννόπουλου, του δικηγόρου και των διοικήσεων του ΑΣ και της προπροηγούμενης και της προηγούμενης και αυτής που έφερε τελικά τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Οι δύο προηγούμενες είχαν προχωρήσει με τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο στην πολύ σημαντική περικοπή του χρέους. Το νούμερο είχε φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα που δεν θα μπορούσε σε καμία των περιπτώσεων ο ΑΣ Άρης, ακόμα και πολύ πολύ πολύ περισσότερα έσοδα να είχε και 2 εκατομμύρια το χρόνο, ξέρω εγώ, να έδινε η ΠΑΕ στον Εραστέχνη, πάλι δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει έτσι όπως ήταν η κατάσταση. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να γίνει ο εξωδικαστικός μηχανισμός, να μπούμε εκεί, να πρέπει να πληρώνουμε ένα σημαντικό ποσό κάθε μήνα για να μπορέσει να λειτουργεί ο σύλλογος. Για να μπορέσει να ζήσει ο σύλλογος, να ανοίξουν οι λογαριασμοί του, να μπορεί να έχει περισσότερα έσοδα με όλους τους τρόπους που μπορεί να γίνει αυτό και να προχωρήσει. Εγώ λοιπόν λέω ότι όταν μπαίνεις σε μια τέτοια κατάσταση, πρέπει να είσαι απέναντι στον κόσμο αληθινός. Πρέπει να είσαι απέναντι στον κόσμο να του λες την πραγματικότητα. Να του λες τι ισχύει. Όχι τι θα ήθελες να ισχύει, ούτε τι θα ευχόσουν να ισχύει. Τι ισχύει. 1, 2, 3, 5. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα, υπάρχει αυτό, υπάρχει εκείνο. Πρέπει να κάνουμε το άλλο. Ακόμα και να πάρεις αποφάσεις οι οποίες σε πρώτη ματιά θα φαίνονται πολύ κακές για το σύλλογο, για το πρεστίζ του, για τα πάντα, να είσαι έτοιμος να επομιστείς όλο αυτό το βάρος. Μπήκες σε ένα σύλλογο όπως είναι ο Άρης. Σας έχω πει ότι επικοινωνιακά, δεν λειτουργήσε καλά την πρώτη στιγμή ο καινούριος ΑΣ. Εγώ προσωπικά σαν Δημήτρης και περιθώριο τους δίνω και ό,τι θέλετε τους δίνω όσον αφορά την κριτική μου σε αυτό το κομμάτι. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους που μπήκαν κάπου, κάποιοι εξ αυτών οι επικεφαλείς έβαλαν το χέρι στην τσέπη και πλήρωσαν, κάτι που είχε πολλά χρόνια να συμβεί στον ΑΣ από ανθρώπους που ήταν στην διοίκηση. Πολλά χρόνια είχαμε να έχουμε ανθρώπους στη διοίκηση οι οποίοι βάζουν το χέρι στην τσέπη και πληρώνουν, προκειμένου να ζει ο σύλλογος, να προχωράει ο σύλλογος, να ανοίγει ορίζοντες ο σύλλογος. Πρέπει λοιπόν να είσαι αληθινός απέναντι στον κόσμο. Να του λες τι ισχύει. Αυτό ισχύει για το τμήμα βόλεϊ. Αυτό ισχύει για το τμήμα πόλο. Αυτό ισχύει για το τμήμα handball. Αυτό ισχύει για οτιδήποτε. Να κάνεις λοιπόν μια γενική συνέλευση ή μια συνέντευξη τύπου, ό,τι θεωρείτε ότι είναι το καλύτερο, και να πείτε τα πράγματα ως έχουν. Έχουμε αυτό το πρόβλημα, έχουμε εκείνο το πρόβλημα, έχουμε το άλλο πρόβλημα. Πήραμε έναν ερασιτέχνη ο οποίος δεν έπαιρνε τίποτα από την ΠΑΕ και συνεχίζουμε και εμείς να μην παίρνουμε. Ή ποια συμφωνία έχετε κάνει, ή ποια συμφωνία έχει γίνει και δεν έχει τηρηθεί, γιατί πρώτη φορά φέτος έκανε αυτός ο ΑΣ συμφωνία. Θα κάνει ή έκανε με τον Καρυπίδη, με την ΠΑΕ Άρης. Δεν είχε. Πέρσι ήταν κάποιοι εξ αυτών στη διοίκηση, αλλά άλλος ήταν αυτός που διοικούσε. Δεν διοικούσαν αυτοί οι άνθρωποι, απλά είχαν μπει και μιλάω για τον Αϊβαζίδη και τον Σουνίδη, έτσι. Για αυτούς τους δύο μιλάω. Για τον Σίμω τον Αϊβαζίδη και τον Αβραάμ τον Άκη τον Σουνίδη. Για αυτούς τους δύο μιλάω. Αυτοί οι δύο είναι που αυτή τη στιγμή έχουν σηκώσει το βάρος στο μεγαλύτερο μέσο του ΑΣ όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Την αλήθεια. Σε όλους. Και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν στον ερασιτέχνη. Γιατί υπάρχουν, σας τα είπα και χθες, και για το Ares Alliance και για το Ares Support, άνθρωποι βοηθούν ο καθένας με τη δύναμή του, έτσι. Ο καθένας με τη δυναμική του. Άλλος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να δίνει χιλιάδες ευρώ, άλλος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να δίνει εκατοντάδες ευρώ. Ό,τι έχει τη δυνατότητα ο καθένας να δώσει και είναι αξιέπαινοι που βοηθούν στον ΑΣ κάπου που δεν έχουν ούτε τη δημοσιότητα, ούτε την λεζάντα, ούτε οτιδήποτε. Βοηθούν γιατί είναι αριανοί, γιατί αγαπάνε την ομάδα, γιατί θέλουν να την βοηθήσουν την ομάδα. Με όποια, ξαναλέω, δύναμη έχει ο καθένας. Πρέπει λοιπόν να μιλάς καθαρά. Να λες τα πράγματα ως έχουν. Η αλήθεια μπορεί να πονάει αρχικά, μπορεί να την ακούς και να μην σ' αρέσει. Δεν είναι πάντα η αλήθεια για τον κόσμο, για τον οποιονδήποτε την ακούει, αυτό που θα ήθελε. Αλλά στο τέλος, μακροπρόθεσμα, πάντα βοηθάει. Εγώ αυτό λέω. Αυτό λέω και στους ανθρώπους του ΑΣ, τους το έχω πει και κατηδίαν, το λέω και από τον αέρα, ότι έτσι πρέπει να πορευθούν. Ούτε με μισόλογα, ούτε δεξιά και αριστερά να υπάρχουν, πώς το λένε, να λέει ο ένας το άλλο, να διαρρέει ο άλλος το άλλο, να υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα, τα οποία αυτά δεν βοηθούν καθόλου στο όποιο πρεστίζ έχει ο σύλλογος. Οι καθαρές κουβέντες, τα καθαρά λόγια, πάντα στο τέλος θεωρώ εγώ ότι εκτιμώνται. Αυτά για τον ΑΣ. Σας είπα ότι είναι ένα θέμα το οποίο και το παρακολουθώ και θέλω να σου μεταφέρω πράγματα και έχει τη σημασία του. Έτσι, πάντα έχει τη σημασία του. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε να συνδεθούμε και με Νίκο Παπαδόπουλο για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο στην εκπομπή μας όσον αφορά κυρίως το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και ό,τι άλλο έχει να μας πει, γιατί είπαμε έχουμε παιχνίδι σήμερα. Σήμερα σε 7 η ώρα Ελλάδος ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μόντσα στο δεύτερο και τελευταίο φιλικό του όσον αφορά το βασικό στάδιο προετοιμασίας, το οποίο θα γίνει στο προπονητικό κέντρο της Μόντσα, το Σίλβιο Μπερλουσκόνη όπως είναι το όνομά του. Θυμίζω ότι τη Μόντσα ήταν η ομάδα που είχε υπό την ιδιοκτησία του ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Έτσι είχε φύγει από την Μίλαν χρόνια και είχε πάει συνέχεια στην Μόντσα, έκανε πολλά πράγματα, τη βοήθησε. Οπότε εκεί θα γίνει το σημερινό φιλικό. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με Ιταλία, με Νίκο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα μας. Με ακούς?
0: Κανονικά, πολύ καλά. Έλα, Νίκο.
1: Απλά επειδή είμαστε καθοδόν και αν δούμε ότι υπάρχει θέμα με τη σύνδεση, μπορείς να με καλέσεις στο κινητό μου για να τα πούμε καλύτερα.
0: Okay, πάμε να ξεκινήσουμε και βλέπουμε. Ναι, κατευθείαν τον χάσαμε τον Νίκο, οπότε θα του κάνουμε ξανά την κλίση για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε κανονικά.

0: Λοιπόν, νομίζω τώρα ότι τον έχουμε τον Νίκο. Καλησπέρα Νίκο, εκ νέου.
1: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Είμαστε καθόλου, αλλά νομίζω τώρα θα είναι καλύτερη η σύνδεση. Δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Είναι αρκετά καλύτερη, βέβαια.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Πριν ξεκινήσουμε, φυσικά θυμίζω τους χορηγούς μας που είναι μαζί μας μέχρι στιγμής στην προετοιμασία, που ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Μάκο Τζουέλ, το Γιώτα Αλεξανδρίδης, ergotel.gr, Advantage Media και τα πετσαρία Σοκράτης. Είμαστε λίγες ώρες πριν το φιλικό, το δεύτερο του Αριπτέλικου Εδάφους, το δεύτερο για... περίπου μέχρι την Σέντρε, και εμείς τώρα είμαστε καθοδόν για τη Μόντσα και το προπονητικό της Μόντσα, το οποίο είναι λίγο έξω από την πόλη, κοντά στην πίστα της Φόρμουλα 1, που είναι και το πιο φημισμένο αξιοθέατο νομίζω στην, στην περιοχή. Είναι η πρωτεύουσα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η Μόντσα, και εκεί ο Άρης για πρώτη φορά θα μετρήσει δυνάμεις απέναντι σε μια ομάδα επίπεδου Serie A, που θα αντιμετωπίσει και θα προσεγγίσει το μάτς πολύ διαφορετικά σίγουρα από την Αταλάντα την περασμένη Κυριακή στον Πέργαμο, εκείνο το φιλικό, και αυτός ο βαθμός δυσκολίας είναι που δίνει και στον Άρη την ευκαιρία να ζυγίσει πράγματα, να μετρήσει δυνάμεις, να μετρήσει πρόοδο, να δει δηλαδή σε ποια φάση βρίσκεται η δουλειά που γίνεται εδώ και περίπου ένα μήνα στις προπονήσεις σε Ελλάδα και Ιταλία, να δει τα θετικά, να δει τα αρνητικά και να πορευτεί αναλόγως στο ένα από τα δύο πολύ δυνατά φιλικά σε αυτό την καλοκαιρινή προετοιμασία, το άλλο φυσικά με την Νάπολη στις 12 του μήνα, που θα γίνει πάλι στην Ιταλία και θα αναγκάσει την ομάδα να ταξιδεύσει ξανά. Όχι βέβαια στην Βορειοϊταλία, στην Νότια Ιταλία θα αλλάξει παραστάσεις, δηλαδή σχέση με το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ένα παιχνίδι που ο Γρηγορίου δεν μας έκανε σοβότερους θέσεις στην προπόνηση για τον τρόπο που θα το προσ... ήταν πολύ μίξη εντεκάδες που χρησιμοποίησε. Βέβαια δεν νομίζω ότι αυτό το, η εντεκάδα που θα επιλέξει θα απέχει πολύ από αυτή που είδαμε κότερα στα... Είναι αυτές οι 2-3 πινελιές παρεμβάσεις πέρα στο ποστές που λέγαμε και χθες ότι μπορεί να υπάρχουν, σχεδόν δεδομένο θεωρώ θα δούμε το Γένσεν με τον Φαμπιάνο στο στόπερ, γιατί και ο Ματάρ μάλλον δεν θα παίξει, θα προφυλαχθεί.
0: Τον Γένσεν δηλαδή αριστερό στόπερ.
1: Το Γένσεν, αυτό είναι μια πολύ καλή, ναι, αριστερό.
0: Το Φαμπιάνο από δεξιά δεν τον παίρνεις εύκολα νομίζω.
1: Όχι, το Γένσεν είχε αριστερά. Ναι. Επειδή και ο Ματάρ έχει ένα θεματάκι λίγο στη μέση, όχι κάτι πολύ σοβαρό, θα προφυλαχθεί, οπότε θα παίξουν αυτοί οι δύο.
0: Στη μέση ο Ματάρ, γιατί για το γόνατο διάβασα χθες την ανακοίνωση.
1: Στη μέση είναι λίγο το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έχει. Αριστερά πρέπει να δούμε τον Κέρκε θα ξεκινάει. Προχθές το δοκίμασε αυτό. Θα πάρει και αυτός χρόνο και ο Αντωνιάδης εννοείται. Το φιλικό, Διώδη στο τέρμα, Φατιγκά δεξιά, με το Χαρούπο σε εναλλακτική μέσα στη διάρκεια του ματς. Στα χαφ έχει τον δοκίμαση τώρα της με τον Γαλανόπουλο, το Γαλανόπουλο με τον Βορλιαζίδη, θα πάρουν όλοι χρόνο συμμετοχής. Ο Γκαρέ στα δεξιά, ο Γιαννιώτας αριστερά και ο Κουαμέ με τον Κατεβέρα, αυτοί δεν κουνιούνται μπροστά. Όχι σε 4-4-2, σε 4-4-1-1, όπως το έκανε και με την Αταλάντα την περασμένη Κυριακή. Ερωτηματικό είναι η παρουσία του Παλάσιου και του Μπασίρου, αν θα τους δώσει χρόνο, γιατί είναι πιο ισχύς με τους υπόλοιπους, και αν ναι πόσο, νομίζω δεν ξεπεράσει τα 10-15 λεπτά, πάντα βάση λογικής, και να δούμε στο κομμάτι της διαχείρισης εάν θα ακολουθήσει την ίδια συνταγή με την Αταλάντα, δηλαδή μια 11 ένα εμίχρονο και στο δεύτερο βάλει μια τελώς διαφορετική, ή αν θα το διαχειριστεί περισσότερο σε επίσημο παιχνίδι που η σύμφωνη περισσότερο θα πάει προς τα εκεί, δηλαδή αν θα διακάτει τις αλλαγές μέσα στο παιχνίδι, γιατί είναι και ο αντίπαλος τέτοιος, το επίπεδό του που τον οδηγεί νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό σαν να το προσεγγίσει με αυτόν τον τρόπο.
0: Είναι τώρα, ξέρεις, σήμερα, επειδή θα το δούμε κιόλας στο παιχνίδι και εμείς, εσείς το είδατε το προθεσμό, εμείς θα δούμε πρώτη φορά τον Άρη να αναγωνίζεται. Έχουμε έτσι την περιέργεια να δούμε όλα αυτά που μας έχετε πει, έτσι, που έχουμε ακούσει από εσάς, από σένα δηλαδή, εδώ στο Yellow Radio, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο Γρηγορίου θέλει να αγωνίζεται η ομάδα του. Αυτό δηλαδή την πίεση ψηλά, το να κρατάει τον αντίπαλο κοντά στο δικό του τρίτο και να γίνεται πιεστικός, να κλέβει την μπάλα και να. Μπορεί να δημιουργεί καταστάσεις.
1: Όχι σε όλο το μάτι, σε πολλά κομμάτια.
0: Σε πολλά κομμάτια, ναι.
1: Δεν μπορεί να κάνει 90 λεπτά.
0: Καλά, 100%. Ναι. Αυτό ποτέ δεν μπορεί να γίνει, παιδιά, σε όλο το παιχνίδι. Μπορεί να γίνει σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού. Ναι. Στα χαβ λίγο, ποιοι είπες να παίξουν.
1: Κοίτα τώρα, Ράτσι Γαλανόπουλος, Ράτσι Βορλιαζίδης, Γαλανόπουλος Βορλιαζίδης, θα το δούμε το πώς θα το κάνει. Και δεν είναι τόσο ξεκάθαρο.
0: Ναι, είναι. Το Ράτσιτς, πού τον βάζει, δηλαδή τώρα σε αυτό το διάστημα που τον βλέπεις, τον βάζει σε αυτή τη διάδα σαν εξάρι ή σαν οχτάρι.
1: Σαν οχτάρι.
0: Δηλαδή,
1: να ανεβαίνει ψηλά. Ναι.
0: Να ανεβαίνει ψηλά. Πιστεύεις μέσα στη διάρκεια της σεζόν, έχοντας και Χόγκλα και Μπασίρου, θα δούμε πολλές φορές τον Άρη να παίζει και με τριάδα, με τρία χαφ.
1: Στο Βικελίδης, ναι, το πιστεύω. Να παίζει δηλαδή με διπλά οχτάρια και να έχει τον Μπασίρου λίγο πιο πίσω.
0: Το πιστεύεις αυτό, το βλέπεις δηλαδή.
1: Κοίτα, είναι δύο. Ο Ράτς και ο Χόγκλα τυπικά είναι εξάρια. Αλλά είναι εξάρια που έχουν πολύ έντονα στοιχεία οχταριού. Ο Μπασίρ, ας πούμε, είναι καθαρό εξάρι, κόφτης. Έχει διαφορετικά στοιχεία και γι' αυτό ήταν μια πολύ καλή κίνηση στα χαρτιά. Θα το δούμε και στην πράξη, βέβαια. Από τον Άρη, γιατί δεν είχε χάφμα αυτά τα χαρακτηριστικά. Και ο Γαλανόπουλος οχταρό εξάρο. Είναι χαφ τα οποία έχουν γκολ. Και ο Χόγκλα ψάχνει τον γκολ και ο Ράτς ψάχνει τον γκολ. Θέλει να τους ανεβάζει ο Γρηγόριο ψηλά, να τους πηγαίνει κοντά στην περιοχή, γιατί ξέρει ότι μπορεί να πάρει δεύτερες μπάλες και να απειλήσει, όπως το κάνει ο Ράτς πολύ συχνά, έξω από την περιοχή.
0: Αυτό βέβαια δεν σε βοηθάει να παίξεις είτε με δεύτερο επιθετικό εκεί από πίσω, ή να παίξεις με δεκάρια. Αυτό θα είναι...
1: Να σου πω κάτι, την ευελιξία δεν τιμήσει ποτέ κανένας.
0: Ναι.
1: Και όταν να έχεις επιλογές για να βγάζεις και διαφορετικά πλάνα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε αγώνα.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Λοιπόν, 7 η ώρα το παιχνίδι, 7 η ώρα Ελλάδος, 6 η ώρα Ιταλίας. Εσείς καθοδόνεστε, πηγαίνετε τώρα εκεί στη Μόντσα.
1: Ενθουσιάζουμε σε κανένα 20 λεπτό, 25 λεπτό, μισάωρο.
0: Ωραία. Λοιπόν, αφήσουμε τα αγωνιστικά. Ναι, λίγο έτσι στο μεταγραφικό, να μας δώσεις έτσι μια εικόνα, έτσι και τη δική σου εικόνα. Τι έχεις καταφέρει να συγκεντρώσεις, τι έχεις καταφέρει να μάθεις όσον αφορά τα θέματα του Μυρ και του.
1: Του Μυρ είναι κάτι το οποίο, εντάξει, δεν θα διαστώ να πω ότι είναι τελειωμένο, είναι πολύ προχωρημένο. Προφανώς όμως για να γράφουν και οι Ισπανοί, που δεν είναι σαν τους Τούρκους ή τους Ιταλούς, δηλαδή παπατζίδες, το πω έτσι λαϊκά, είναι έγκυροι 9-10 φορές και χθες και σήμερα, ότι το εφετείο έδωσε άδεια στον παίχτη για να μετακομίσει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Για τους Ισπανούς το ζήτημα είναι τελειωμένο. Προφανώς είναι μια πολύ προχωρημένη περίπτωση. Περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η άδεια στο παίχτη Θεσσαλονίκη, αν δεν προκύψει κάτι στην πορεία. Γιατί ακόμα δεν έχει κλειδώσει. Οι Ισπανοί γράφαν ότι θα έρθει σήμερα, αλλά κάτι τέτοιο εμένα δεν μου προκύπτει.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να κλειδώσω κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για να έρθει ο παίχτης στη Θεσσαλονίκη. Και το ερώτημα που δημιουργείται από εκεί και πέρα, και σε μένα και σε εσένα και σε όλους, είναι: έχεις τέσσερις. Ναι. Άρα κάτι θα υπάρξει με κάποιον άλλον.
0: Θα φύγει κάποιος.
1: Θα φύγει κάποιος, γιατί ήδη έχεις μια υπεραριθμία στο 9. Που και τον Αλφαγάνα να πας στην πλευρά, πάλι τρεις είναι πολύ. Τρεις αυτού του επίπεδου, έτσι. Γιατί είναι άλλο τρεις, δυο καλοί και ένας μικρός, και άλλο τρεις όπως είναι τώρα, ας πούμε, ο Κατεβέρε, ο Κουαμέ και ο Μωρόν. Θα πας τον Κουαμέ στην πλευρά και θα μειωθεί έτσι ποσότητα στην επίσης 9. Πρέπει να διευκρινίσει και ο Άρης τώρα εδώ πέρα τι έχει στο μυαλό του. Θα φύγει ο Μωρόν, θα πάει Κουαμέ στο 9, τι θα κάνει. Ο Άρης βέβαια το γνωρίζουμε όλοι, δεν θα έλεγε όλοι στο να φύγει ο Μωρόν. Δεν θα έλεγε όχι στο να φύγει ο Μωρόν. Γιατί αυτό είναι δεδομένο. Γιατί ο Μωρόν είτε φύγει τώρα είτε φύγει το καλοκαίρι δεν θα ανανεώσει με τον Άρη. Το συμβόλαιο όταν ολοκληρώνεται. Ο κύκλος του δηλαδή θα κλείσει τη φετινή σεζόν.
0: Ναι, θα πρέπει να γίνει κάτι τελείως έξω από τα δεδομένα για να αλλάξει κάτι.
1: Πάντως πέρα από το κομμάτι με τις δικαστικές περιπέτειες και την πρωτόδικη απόφαση για τον Μυρ, εντάξει, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, έχει πολύ καλά στοιχεία, ένας πολύ καλός επιθετικός, έχει ένα πολύ γεμάτο βιογραφικό, έχει αγωνιστεί στο top επίπεδο. Απλά υπάρχει ως έτσι μελανό σημείο στο βιογραφικό του αυτή η πρωτόδικη απόφαση, αλλά υπάρχει το τεκμήριο της αθλότητας, ο παίκτης έχει φύγει στο εφετείο και περιμένει τώρα την εκδίκαση στο εφετείο, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώος.
0: Για τον κεντρικό αμυντικό.
1: Για τον κεντρικό αμυντικό είναι μια από τις 3-4 επιλογές που προκρίνονται αυτή τη στιγμή, κάτι παραπάνω. Τουλάχιστον εμένα αυτό μου βγαίνει και νομίζω και εσένα δεν σου βγαίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, εμένα μου βγαίνει, παιδί μου, ότι όντως υπάρχει σαν περίπτωση, όντως έχουν ασχοληθεί, αλλά δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι στις προτεραιότητες.
1: Άλλες είναι οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή στα στόπερ. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για έναν κεντρικό αμυντικό Ισπανό αριστεροπόδαρο κιόλας, που φαίνεται να αρέσει πολύ στους ανθρώπους της ομάδας. Και αυτοί οι δύο είναι ανάμεσα στις 3-4 επιλογές του Άρη που προκρίνονται αυτή τη στιγμή για τα στόπερ και προσπαθεί να κλείσει τουλάχιστον μία σε αυτή τη φάση.
0: Εντάξει, είναι κάτι που το λέμε όλες τις τελευταίες μέρες.
1: Έχει αργήσει πολύ.
0: Έχουμε κουραστεί και εμείς να το λέμε. Η ομάδα τώρα μετά το σημερινό φιλικό, πότε επιστρέφει η Ελλάδα?
1: Αύριο το απογευματάκι θα είναι πίσω στη Θεσσαλονίκη. Λογικά θα ρωτήσουμε, βέβαια θα πάρουν 2 μέρες άδεια πέρα από το κύριο και από Δευτέρα επιστρέφουν για να μπει και στην τελική ευθεία προετοιμασία, γιατί από Δευτέρα θα έχουμε πει Αύγουστο, θα απομένουν 3 εβδομάδες, όχι 3 ψέματα, 2 εβδομάδες για το πρώτο επίσημο παιχνίδι σεζόν για το κύπελο. Αύριο θα μάθουμε και τον αντίπαλο του Άρη ή τον ζευγάρι για το κύπελο. Και να δούμε αν υπάρχει αυτό το δεχόμενο, δηλαδή κάποιες ομάδες να μην κατέβουν και μέσα στην κλήρωση κάποιες να περάσουν μπάι, ελπίζοντας βέβαια ότι ο Άρης θα είναι ανάμεσα σε αυτές, αλλά δεν το θεωρώ εύκολο. Οπότε στην ουσία μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Δηλαδή από Δευτέρα μετράμε αντίστροφα 2 εβδομάδες για το πρώτο επίσημο μάτι της σεζόν.
0: Βέβαια, για το πρώτο επίσημο μάτι της σεζόν, για το κύπελλο Ελλάδος, θα δούμε τώρα πότε θα γίνει το παιχνίδι κτλ. Ποιος είναι ο αντίπαλος. Πολλά πράγματα παίζουν το.
1: Και αυτό αυξάνει ακόμα περισσότερο και την πίεση και την ανάγκη να έρθουν ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
0: Βέβαια. Έχουμε κάτι για φιλικό άλλο την άλλη εβδομάδα ή.
1: Όχι, ακόμα δεν έχουν βρει. Ακόμα δεν έχουν βρει, για τις 5 του Αυγούστου. Ακόμα δεν έχουν βρει. Ψάχνουν, είναι ο Άρης αναζήτηση.
0: Το δεδομένο είναι 8 Αυγούστου, 8 η ώρα και ώρα στον ανακοίνωσε ο Άρης.
1: Με τον Πανσεραϊκό, ναι, στο Βικελίδη.
0: Με τον Πανσεραϊκό, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και πάλι μαζί, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς και μετά τις 6.30-7 εκεί για την μετάδοση του αγώνα. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε ξανά τους χορηγούς μας, τον Μάκο Τζούρ, στο Γιώτα Αλεξανδρίδη, σε ergotel.gr, Advanta Media και τα πιτσαρίες ο Κράτης.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μας έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες για το αγωνιστικό κομμάτι εν ώψη του αγώνα του σημερινού. 7 η ώρα Ελλάδος, η αναμέτρηση Μόντσα Άρης. Άρα μας είπε για εντεκάδα Διούδης κάτω από τα δοκάρια. Θα μοιραστεί το χρονολογικά με τον Μάικιτς. Στο κέντρο της άμυνας είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Φαμπιάνο Γένσεν αυτή τη φορά. Δεξιά τον Φαντιγκά και μετά τον Χαρούπα όταν κάνει τις αλλαγές. Και αριστερά να μοιραστούν τον χρόνο ο Αντωνιάδης με τον Κέρκες. Στα χαφ θα δούμε Ράτσιτς με Γαλανόπουλο ή Ράτσιτς με Βοριαζίδη. Ο Κουαμέ πίσω από τον Καντεβέρε. Ο Γκαρέ δεξιά, αριστερά ο Γιαννιώτας και φυσικά με τις υπόλοιπες επιλογές να έρχονται από τον Πάγκο. Το ερωτηματικό για Μπασίρου και Παλάσιος, αν θα τους δώσει χρόνο συμμετοχής στο σημερινό παιχνίδι ο προπονητής του Άρη. Γιατί εντάξει, ο Γαλανόπουλος είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ο Γαλανόπουλος έκανε προετοιμασία κανονικά με την ομάδα, το πρώτο στάδιο ήταν στην Πτολεμαϊδα, απλά δεν ήταν στο ξεκίνημα στην Ιταλία λόγω της παρουσίας του δίπλα στην σύζυγό του για το παιδάκι τους που έφεραν στη ζωή. Οπότε γι' αυτό απουσίασε τις πρώτες μέρες. Έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Οι άλλοι δύο, ο Μπασίρου και ο Παλάσιος, πρώτες προπονήσεις έκαναν στην Ιταλία με την ομάδα. Θα δούμε αν κρίνει να παίξουν ένα χρονικό διάστημα. Έτσι. Ένα χρονικό διάστημα στη σημερινή αναμέτρηση, αν θα τους δούμε τον Μντέλε Μπασίρου και τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, ή θα τους δούμε πλέον στο επόμενο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή, Σάββατο 8 Αυγούστου, στις 8 η ώρα Ελλάδος, έχει ήδη ανακοινωθεί και από τον Άρη χθες, η αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό. Είπαμε ότι ο Άρης ψάχνει ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι την προσεχή Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη, στις 5 του μηνός, 5 Αυγούστου. Έναν αντίπαλο που επίσης θέλει να τον φέρει στο Κλεάνθης Βικελίδης για να παίξουν εκεί το παιχνίδι μεταξύ τους. Και το βλέπουμε πώς θα προχωρήσει. Έχει σίγουρα το φιλικό με την Νάπολη. Στην Ιταλία είπαμε θα είναι το Yellow Radio εκεί, είτε με Νίκο Παπαδόπουλο είτε με μένα, αν ο Νίκος δεν μπορεί, είτε εγώ, θα είμαστε στην Ιταλία προκειμένου να σας μεταδώσουμε και αυτό το φιλικό παιχνίδι. Θα έχει λογικά τηλεοπτική μετάδοση, όπως και το σημερινό έχει τηλεοπτική μετάδοση. Και εγώ για πρώτη φορά θα δω την ομάδα να αγωνίζεται σήμερα, πέραν από όλους εσάς που θα τη δείτε σήμερα να αγωνίζεται την ομάδα. Και εγώ θα την δω σήμερα να αγωνίζεται την ομάδα για πρώτη φορά στο φιλικό παιχνίδι με τη Μόντσα. Για το κύπελο, λίγο να σας τα θυμίσω, γιατί αύριο είναι 11.30 ώρα η κλήρωση, δηλαδή τους πιθανούς αντιπάλους του Άρη. Αυτή τη στιγμή οι πιθανοί αντίπαλοι του Άρη είναι από την Σούπερ Λίγκα ο Αστέρας, ο Ατρόμητος 2, 3 ο Βόλος, 4 ο Ηρακλής, 5 η Καλαμάτα, 6 η Κηφισιά, 7 ο Λεβαδιακός, 8 ο Πανετολικός. Αυτές οι 8 ομάδες από τη Σούπερ Λίγκα είναι υποψήφοι αντίπαλοι για τον Άρη όσον αφορά το κύπελλο Ελλάδος, και υπάρχουν και οι 13 από τις 16 ομάδες τη Super League 2. Από φέτος πάμε πάλι σε έναν όμιλο, επιστρέφουμε δηλαδή στα καθιερωμένα με έναν όμιλο και όχι με δύο όπως ήταν μέχρι πέρσι. Από τις 16 ομάδες δεν συμμετέχουν οι 3, Αστέρας Άκτορ Β, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Άρα οι υποψήφοι αντίπαλοι είναι ΑΕΛ Νόβιμπετ, 2 Πανσεραϊκός, 3 Πανιόνιος, 4 Μαρκό, 5 Άθενς Καλυθέα, 6 Ελλά Σύρου, 7 Νίκη Βόλου, 8 Νέσος Χρυσούπολης, 9 Αναγέννηση Καρδίτσας, 10 Πανθρακικός, 11 Απόλλων Καλαμαριάς, 12 Ζάκυνθος και 13 Πύργος. Αυτοί είναι οι υποψήφοι αντίπαλοι του Άρη. Είπαμε 8 ομάδες της Super League 1 συν τις 13 ομάδες της Super League 2. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν δεν παίξουμε στο Βικελίδης, μπορεί να πάμε οπουδήποτε. Μπορούμε να βρεθούμε οπουδήποτε. Από τον Πύργο, από τη Σύρο, από τη Ζάκυνθο, μέχρι την Καλαμαριά. Δίπλα μας δηλαδή, μέχρι τον Ηρακλή. Όλες αυτές οι ομάδες είναι υποψήφιες. Εντάξει. Στο Βικελίδης να παίξουμε. Μακάρι να είναι στο Βικελίδη το παιχνίδι. Να μην χρειαστεί ο Άρης να ταξιδέψει. Αν χρειαστεί να ταξιδέψει, μια βόλτα μέχρι την Καλαμαριά νομίζω θα μας βοηθήσει. Έτσι, να βγω και εγώ από το σπίτι μου περπατώντας, να πάω και να φτάσω στο γήπεδο να δω το παιχνίδι. Θα μου πεις είναι πολύ κακός ο αγωνιστικός χώρος εκεί. Εντάξει, θα το δούμε. Μπορεί, αν παίξουμε την Καλαμαριά, παιδιά, να μην παίξουμε καν στην Καλαμαριά. Να ζητήσει η Καλαμαριά να παίξουμε τίποτα στο Βικελίδη, να ξέρετε. Και αυτό μπορεί να παίξει σαν ενδεχόμενο, σας το λέω απλά. Ας περιμένουμε την κλήρωση αύριο, να δούμε ποια θα είναι. Ποιο ήταν ο αντίπαλος. Και με τις αίρες λογικά θα μεταδοθεί το παιχνίδι από την Νόβα. Εντάξει, δεν είναι. Κοίτα, η Νόβα, παιδιά, έχει τα δικαιώματα, υπερκαπίτα μάλλον έχει τα δικαιώματα του Άρη, τα οποία τα δίνει στη Νόβα. Η εταιρεία του Βαρδινογιάννη, του Μαρινάκη κτλ. Έχει τα δικαιώματα. Άρα τα δίνει στη Νόβα. Η Νόβα λοιπόν έχει τα δικαιώματα και για τα φιλικά παιχνίδια. Σας είπα ότι αν το παιχνίδι με την Αταλάντα U23 που παίξαμε το έδειχνε στο YouTube. Είχε δηλαδή εικόνα, θα το έδειχνε η Νόβα και αυτό. Δεν το έδειξε στο από την Κυριακή, την ώρα της μετάδοσης. Μου το έστειλε άνθρωπος που συνεργάζεται στην Νόβα, φίλος μου, Αριανός, εκείνος μου το μετέφερε. Και μου είπε ότι αν είχε εικόνα, θα το μετέδιδε και το μάτς με την Αταλάντα U23. Δεν το μετέδωσε για αυτό το λόγο. Άρα το σημερινό, επειδή θα έχει εικόνα από την Μόντσα, θα το μεταδώσει κανονικά όπως και αυτό με την Νάπολη και αυτό φυσικά με τον Πανσεραϊκό. Και αν παίξει κι άλλο Άρης, και εκείνο θα το μεταδώσει. Κυρίως, παιδιά. Η Νόβα και το κάθε συνδρομητικό κανάλι θέλει να έχει πρόγραμμα. Τι πρόγραμμα έχει τώρα μέσα στο καλοκαίρι? Έχει κάτι να δείξει ζωντανό? Ένα φιλικό παιχνίδι, το σημερινό, ας πούμε, το Μόντς Άρης. Τι είχε 7 η ώρα να δείξει η Νόβα? Οι δύο ομάδες ελληνικές παίζουν σήμερα, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Τα παιχνίδια τα μεταδίδουν στα κανάλια των ιδιοκτητών τους. Δεν ενδιαφέρει και κανένας να τα πάρει. Του ΠΑΟΚ από το Open και του Παναθηναϊκού από το Sky. Δεν ενδιαφέρει και κανένα από τα συνδρομητικά κανάλια να πάρει τα δικαιώματα των παιχνιδιών να τα μεταδώσει. Άρα δεν είχε κάτι η Νόβα, θα ήθελε και θέλει και θα το μεταδώσει το σημερινό παιχνίδι. Δεδομένα. Παιδιά, μην μπλέκετε με τον Κυπελούχο Αριστεχνών. Ο Κυπελούχος Αριστεχνών είναι στην πρώτη φάση. Να το υπενθυμίσω. Είναι πρώτη φάση, δεύτερη φάση. Εμείς μπαίνουμε στη δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση παίζει ο Κυπελούχος Αριστεχνών με έναν από τους 13 της Super League 2. Με μία από τις 14 ομάδες που σας ανέφερα πριν, όχι με τη Super League 1. Αν δεν κατέβει ο Κυπελούχος Αριστεχνών να παίξει το κύπελο, περνάνε και οι 13 απευθείας στην επόμενη φάση, μπαίνουν και οι 9 της Super League 1 μαζί με τον Άρη και γίνονται 22-11 ζευγάρια. Αν κατέβει, τότε ο Κυπελούχος θα παίξει με μία από τις ομάδες Super League 2 και όποιος περάσει μαζί με τους άλλους 12 που θα περάσουν, πάει, περνάει στην επόμενη φάση. Αυτό για να μην μπερδευόμαστε. Αν εφαγόνος περνάνε οι 12 ομάδες, όχι μία, από την πρώτη φάση όμως. Εμείς μπαίνουμε στη δεύτερη φάση. Παιδιά, θα ξεκαθαρίσουν αύριο τώρα. Μην τα λέω εγώ και σας μπερδεύω περισσότερο. Αύριο, μέσα από την κλήρωση η οποία θα γίνει, αρχικά της πρώτης φάσης και μετά της δεύτερης, θα τα δούμε όλα τα δεδομένα και θα ξέρουμε τι ισχύει και θα τα λέμε πιο συγκεκριμένα και εμείς σε εσάς. Πάμε να δούμε μερικά μηνύματα από κάποιους φίλους. Αντιγραφέας, έχουμε Chris και έχουμε και δεύτερο. Chris, τι είναι εδώ πέρα, έχετε κόντρα μεταξύ σας. Κόντρα έχετε μεταξύ σας. Μάλιστα. Για το center back τα είπαμε. Τον Jensen, λέει, τον είδαμε και σε επίσημη παιχνίδια center back, λέει ο

Τα μηνύματα. Ο φίλος ο Κυριάκος από την Κιτρινόμαυρη Χαλκιδική. Θέλω γνώμη, λέει, για ενδεκάδα σήμερα. Κυριάκο μου, την άκουσες την πιθανή ενδεκάδα, μας την είπε ο Νίκος. Εκείνος θα μας την αναφέρει, εκείνος είναι στην Ιταλία, εκείνος βλέπει την ομάδα να κάνει προπονήσεις, εκείνος βλέπει τι επιλέγει ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Την επαναλαμβάνω για όσους μπήκαν τώρα και δεν έχουν ακούσει. Ο Διούρης ανελογικά κάτω τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας Φαμπιάνο και Γένσεν. Δεξιά Φαντιγκά, αριστερά ένας εκ των Αντωνιάδη Κέρκες. Στα χαφ Ράτσιτ σίγουρος, δίπλα του Γαλανόπουλος ή Βοριαζίδης. Ο Γκαρέ δεξιά, ο Γιαννιώτας αριστερά και ο Κουαμέ πίσω από τον Καντεβέρε. Αυτή είναι η πιθανή δεκάδα με κάποια ερωτηματικά εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης. Ο Γιώργος λέει, έχουμε αγώνα σήμερα. Ο Ισπανός είναι φορ. Μπορεί να παίξει και στα άκρα υπό κάποιες προϋποθέσεις, αλλά κατά βάση είναι φορ. Είναι 1,91 ο Ράφα Μιρ. Είναι κανονικό φορ. Ο Γιώργος λέει ότι θέλουμε να κατοχυρώσουμε χώρο για διπλή ανάπλαση. Από ό,τι καταλαβαίνω, που πλέον χώρο για παλέ δεν έχει ανάπλαση ΔΕΘ. Άρα δεν βλέπω τρόπο να φτιαχτεί εκεί το νέο γήπεδο. Μήπως πρέπει να συνεννοηθούν όλοι λίγο ότι τελικά θέλει ο Άρης και να το επικοινωνήσουν όπου πρέπει. Γιώργο, αυτό το θέμα με τη ΔΕΘ, επειδή είδα ότι έχετε ασχοληθεί αρκετοί, πήγε και ένα άρθρο από το οποίο πιαστήκατε και μπήκατε στη διαδικασία, όλοι να ασχοληθείτε εκ νέου. Σας το έχουμε ξεκαθαρίσει, μας το έχουν ξεκαθαρίσει οι άνθρωποι του Άρη και σας το έχουμε ξεκαθαρίσει και εμείς, ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Μπορούμε να πάρουμε χώρους και ζητάμε να πάρουμε χώρους και άλλους, πέραν και από τον περιβάλλον του χώρου του Παλέ και άλλους χώρους. Ένα παράδειγμα, το οικόπεδο της Αγίας Φωτεινής. Ξέρετε, πώς είναι το Παλέ, έξω από τον περιβάλλον του χώρου και στο δρόμο, από την πάνω πλευρά, εκεί που υπήρχαν κάποια σπίτια, τα έχουν γκρεμίσει. Η Αγία Φωτεινή είναι στη γωνία η εκκλησία. Είναι ένας αρκετά μεγάλος χώρος, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για να γίνουν γήπεδα μπάσκετ επάνω, που θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε και κάτω να γίνει πάρκινγκ, υπόγειο. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούν να γίνουν. Υπάρχουν πράγματα, αν μας δοθεί. Και δεν επηρεάζει, παιδιά, το μετρό είναι πιο εκεί, να ξέρετε, δεν επηρεάζει εκεί. Μπορεί να γίνει κανονικά. Υπάρχει τρόπος. Σας το λέω αυτό για να μην το μπερδεύετε. Αυτό είναι ένα από αυτά που μπορείς να κάνεις. Αλλά να πεις ότι εκεί θα γκρεμίσουμε το γήπεδο και θα κάνουμε καινούριο γήπεδο στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, δεν είναι εύκολο. Μακάρι τουλάχιστον σήμερα να δούμε, λέει, Αντωνιάδη, Κάμψη, Βοριαζίδη. Θα τους δούμε κάποια στιγμή να παίζουν και τους τρεις. Τον Αντωνιάδη και τον Βοριαζίδη, ίσως και βασικούς. Θα τους δούμε σίγουρα να αγωνίζονται και τους τρεις. Πάλι νομίζω ότι θα δώσει χώρο και χρόνο ο προπονητής. Ο Τσοτουλιά λέει, επειδή δεν άκουσα από την αρχή, λέει, έχει αναφέρει το πρόβλημα του Ματάρ, είναι κάποιο χτυπηματάκι πιο σοβαρό. Είπε για τη μέση ο Νίκος. Ο Νίκος είπε ότι έχει ένα θεματάκι στη μέση ο Ματάρ. Και αυτό ίσως του στερήσει σήμερα την παρουσία του και δεν παίξει. Κακό πάντως. Να μην το δούμε το Ματάρ, γιατί Ματάρ Τιάμα, από αυτά που είχαμε ακούσει από τους συναδέλφους, από τον Νίκο συγκεκριμένα που μας τα έλεγε εδώ στην εκπομπή και γενικότερα στο Yellow Radio, θέλουμε να τον δούμε τον Ματάρ να παίζει. Για τα διαρκείας, πόσα είναι φήμες, λέει για 800 διαρκείας. Παιδιά, και εγώ αυτό το νούμερο το είχα μάθει, αλλά πριν από καμιά δεκαετία μέρες. Δεν έχω ξαναρωτήσει από τότε. Θυμίζω ότι μέχρι αύριο είναι το περιθώριο. Όπως ήταν, δηλαδή, θυμίζω, μέχρι 22 Ιουλίου μπορούσε να κρατήσει τη θέση σου και να έχει και τις τιμές προνομιακές. Αυτό άλλαξε και πήγε μέχρι 31 Ιουλίου. Άρα, μέχρι αύριο μπορείς να κρατήσει τη θέση σου που είχες πέρσι και να αντιμετωπίσει να έχεις και τις προνομιακές τιμές για τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ Άρης. Από εκεί και πέρα, μετά δεν θα ισχύει αυτό. Θα είναι διαφορετικές τιμές. Το ξέρετε. Λοιπόν, συνεχίζω. Για τους φίλους. Ναι, ωραία. Ναι, η ανακοίνωση της ΠΑΕ έλεγε εγώ να το... Και εγώ το είπα στον Νίκο αυτό. Ο Νίκος μου είπε ότι είναι κάτι στη μέση. Στο τουλιάν μου, δίκιο έχεις για το ερώτημά σου. Και εγώ το είπα, δεν άκουγες. Αν γυρίσεις πιο πίσω θα δεις ότι την ώρα που μου το είπε ο Νίκος, και εγώ τον ρώτησα. Δεν ξέρω πώς τον μπέρδεψε με τον Μωρόν. Γιατί ο Μωρόν είχε ξοϊσχύο κάτι. Δεν ξέρω. Ο Μπάμπης. Είχατε πει ότι θα έχουμε αλλαγές στο YouTube, δεν θα κάνετε νέο κανάλι. Όχι, νέο κανάλι δεν θα κάνουμε. Αυτό θα είναι το κανάλι μας. Απλά εδώ θα κάνουμε κάποιες διαφοροποιήσεις, κάποια πράγματα άλλα. Αλλά παιδιά, με το χρόνο μας. Έχουμε τους δικούς μας χρόνους, το έχουμε ξαναπεί. Ό,τι φτιάχνουμε εδώ είναι με τις δικές μας δυνάμεις και με τη βοήθεια των φίλων μας, των συνεργατών του ραδιοφώνου, των εμπορικών, των διαφημιστικών και κάποιων άλλων ανθρώπων που μας βοηθούν. Με τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων κάνουμε ό,τι κάνουμε στο γέλο. Έτσι, να το έχετε αυτό.

0: μυαλό σας. Δεν έχουμε οτιδήποτε από οποιονδήποτε άλλον. Ο Χρήστος, την καλησπέρα του από την κίτρινη ζώνη της Αριστιάδας. Γεια σου Χριστάρα. Ο Αντώνιο λέει σήμερα δεν θα είχε επανάληψη στο γέλο. Δεν θα είχε επανάληψη σήμερα, Αντώνιο μου. 4-6 θα κάνει ο Χρήστος Γκάλης. 6 με 9,5 περίπου θα είμαι εγώ. Και για τη μετάδοση του αγώνα ψευτά η ώρα από Νίκο Παπαδόπουλο Μοντσάρης. Και 9,5 ώρα Φώτης Αναστασιάδης, Νίκος Λαδόπουλος και Κωνσταντίνος Τσαμτσουκάκης. Όσον αφορά τους οδηγούς μας, οι οδηγοί μας θα σκρατήσουν συντροφιά μετά το παιχνίδι από τις 9,5 μέχρι τις 11,5 περίπου. Θα σκρατήσουν παρέα. Ο Κώστας, η απορία λέει για το πέμπτο φόρο, απαντάτε εύκολα όταν καταλάβουμε ότι ο Άρης αποτελεί ομάδα, λέει, των μάνατζερ που δειγματίζουν το προϊόν τους. Κώστα μου, να το δεχτώ αυτό που λες, για να το δειγματίσω το προϊόν μου όμως, πρέπει να έχω χώρο να το βάλω να παίξει. Αν έχω 4 φόρ και πάρω ένα πέμπτο, πού θα βρει το χώρο να παίξει. Ή θα βρει αυτό το χώρο να παίξει, θα παίξει κάποιο άλλο. Άρα πώς θα δειγματίσουμε εκείνον. Να το δεχτώ εγώ αυτό που λες, έτσι ακριβώς όπως το λες. Καταλαβαίνω τι θες να πεις, αλλά. Το να τον πάρω για πέμπτο φόρ κάποιον. Όχι πέμπτο φόρ σε αξία. Πέμπτο γιατί έχω άλλους 4. Ο Άγγελος, μία ερώτηση λέει, αν γνωρίζεις εσύ για το φιλικό, λέει, με την Νάπολη, αν υπάρχει συγκεκριμένη θύρα για εμάς. Αν έχει πάρει εισιτήρια, πάει και ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί της, προμηθευόμαστε μέσα από το site της Νάπολη. Ρωτάω λέει τις λεπτομέρειες γιατί το σημείο που αναφέρεται ως θύρα επισκεπτών φαίνονται εξαντλημένα τα εισιτήρια. Δεν έχω καμία πληροφορία, Άγγελε. Σου υπόσχομαι να έχω κάποια πληροφορία, αν υπάρχει, αύριο και να στη μεταφέρω. Ο Παντελής, ο Ντάνι Άλβες λέει, αθωώθηκε μετά από 1,5 χρόνο φυλακή. Η Ισπανία είναι πολύ αυστηρή στις πρωτόδικες αποφάσεις. Παντελή μου, δεν μπαίνω τώρα στη διαδικασία να αναλύσω την υπόθεση, την απόφαση. Την απόφαση βασικά δεν μπαίνω στη διαδικασία να την αναλύσω, παιδιά. Δεν έχω ιδέα, όπως είναι λογικό. Ό,τι βλέπω, ό,τι διαβάζω. Ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη αυστηρότητα σε αυτές τις υποθέσεις στην Ισπανία είναι αλήθεια. Καλά κάνει και υπάρχει αυστηρότητα για αυτούς οι οποίοι είναι ένοχοι να υπάρχει και πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Έτσι, εγώ κάθετος είμαι σε αυτά. Και πολύ μεγάλη αυστηρότητα να υπάρχει για αυτούς οι οποίοι είναι ένοχοι. Ο Ιωάννης, όντως λέει, περίεργη λέει, η μεταγραφή, έχουμε γεμίσει φόρ. Αν γίνει τελικά αυτή, ίσως κάποιος από τους υπάρχοντες φόρ φύγει. Εντάξει, κατακριτέ όλο αυτό που έκανα, αλλά okay. Για την υπόθεση του Σλοβάκου τα είπαμε. Πρέπει να γίνουν και οι υπόλοιπες κινήσεις, λέει ο Ιωάννης. Ο Νίκος, λέω το μήνυμά σου Νίκο μου, δεν το διαβάζω όμως, δεν διαβάζεται. Ο Αλέξανδρος, σχετικά με τον Ισπανό επιθετικό, είναι λίγο περίεργο γιατί επιθετικούς έχουμε. Είχαμε ενδιαφερθεί ξανά, το θυμάμαι, πριν από 2 ή 3 χρόνια. Καλός παίκτης με τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Τώρα για τους κεντρικούς αμυντικούς πρέπει να κινηθούμε και για τους αριστερούς μπακ άμεσα. Για τον Νουά... Τι να πει, παιδιά. Παιδιά, δεν ξέρω βασικά. Και εγώ τι άκουσα από τον Γιάννη όσον αφορά τον Νουά, για το τι σκέφτεται να κάνει ο Άρης. Θα έρθει ο Χρήστος, παιδιά, θα σας τα αναλύσει τα μπασκετικά. Ρωτήστε τον να σας απαντήσει. Εγώ τώρα μην μπαίνω στη διαδικασία να απαντάω αυτά τα οποία έχει πει ο Γιάννης ήδη και θα πει ο Χρήστος μετά. Απλά εγώ ένα θα πω. Η ομάδα έχει GM και προπονητή, μπάσκετ ανθρώπους, τους έχουμε εμπιστοσύνη και θα κρυθούν για τις αποφάσεις τους. Όποιες και αν είναι αυτές. Ο Κωνσταντίνος, για τον ερασιτέχνη, γιατί με τον βόλεϊ, είπα κάποια πράγματα, Κωνσταντίνε μου. Τα άκουσες, φαντάζομαι. Ελπίζω μάλλον να τα άκουσες. Αν δεν τα άκουσες, μπες στο YouTube, λίγο πιο πίσω πάνε και θα ακούσεις τι είπα. Θα πω περισσότερα και αύριο. Ή αν όχι αύριο, τη Δευτέρα. Ο Αναστάσης, θέλουμε 2 center back. Πάρε, λέει, τον Σάτκα να ξεκινήσει προετοιμασία, να μπει σε ρυθμούς και αν βρει και τον έτοιμο που θέλει. Τον Μπέρνση έχει στην πεντάδα με Φαμπιάνο, Σάτκα, νέο παίκτη, Ματάρ και Κάμψη. Εγώ συμφωνώ σε αυτό, Αναστάση. Εφόσον λες θέλει να πάρει 2, εκτός αν δεν θέλουμε να πάρουμε 2 κεντρικούς αμυντικούς. Εκτός αν η ομάδα αποφάσισε ότι θέλει να πάρει 1 κεντρικό αμυντικό. Οπότε το ψηρίζει με εισαγωγικά περισσότερο γιατί θέλει να πάρει έναν πολύ καλό. Αλλά εγώ νομίζω ότι θέλει να πάρει 2 κεντρικούς αμυντικούς. Αν θέλει 2, έχει λογική αυτό που λες. Γιατί ο Σάτκα δεν είναι κανένα. Δεν είναι κάποιος ο οποίος λες άντε να τον πάρουμε απλά για να γεμίσει το ρόστερ. Μια χαρά παίκτης είναι. Ο Τριαντάφυλλος, λέμε για τους άλλους, λέει ότι δεν μπορούν να διανοηθούν, λέει, τι γίνεται και έρχεται από τον Άρη, αλλά μάλλον δεν καταλάβαμε ούτε εμείς, λέει. Άπλας, λέει, είναι ο μεγαλομέτωχος. Τι λες για το που θα τον αφήσει έτσι. Ο Βασίλης, αφού δεν είχαμε αμυντικούς, λέει, γιατί δώσαμε τον Σούντμπεργκ. Γιατί θέλαμε να πάρουμε. Είπαμε, θα φύγει αυτός, αλλά θα πάρουμε. Το τι δεν πήραμε. Ο Ανδρέας, χωρίς λέει ευθύνη, λέει δική σου, εκπομπές είναι η μέρα της μαρμότητας, λέει, λες κάποια ίδια λόγια την ίδια μέρα. Ανδρέα μου, λέω αυτά που ισχύουν. Εφόσον ισχύουν τα ίδια κάθε μέρα, τα ίδια θα λέω. Απόλυτα υπεύθυνη, λέει, Καρυπίδης και Ρέγες. Και αν δεν πάει καλά το έργο, λέει, θα τα ρίξουν όλα στον Γρηγορίο. Έκανες τώρα το συμπέρασμά σου. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Θα το δούμε. Ο Νίκος, για να παρακολουθήσει κανείς, λέει, το μεταγραφικό σχεδιασμό στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχει πάρει LSD. Μάλιστα. Θέλουμε δύο κεντρικούς αμυντικούς, λέει, και παίρνουμε ένα ακόμα επιθετικό που έχουμε τέσσερις. Με παίκτη που δεν έχει κάνει προετοιμασία. Λοιπόν, ο σχεδιασμός θυμίζει, λέει, άνθρωπο που κυκλοφορεί με ομπρέλα και έξω έχει ντάλα ήλιο. Και αυτός λέει ότι βρέχει. Ο Βασίλης από το Φάληρο. Έναν λόγο, λέει, γιατί δεν πάμε να πάρουμε τον Λυκογιάννη για αριστερό μπακ, ενώ είναι ελεύθερος με προσιτό κασέ. Έλληνας σε OK ακόμα ηλικία, σχετικά καλές χρονιές στην Ιταλία και χωρίς τραυματισμούς. Ελεύθερος ο Λυκογιάννης, δεν πήγε κάπου. Κάποια στιγμή τον είχα ακούσει τον συγκεκριμένο υποψήφιο και για ελληνική ομάδα τον Λυκογιάννη. Λοιπόν, Μπάμπης Λυκογιάννης. Λοιπόν, είναι ελεύθερος όντως. Πέρσι ήταν στην Πολώνια. Δεν έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια. Γενικά πάντως έχει καλό βιογραφικό. Δεν το ξέρω το κασέ. Το αριστερό μπακ είναι πάντως η θέση του. Πέρσι έπαιξε 18 συνολικά παιχνίδια. Ήταν στον πάγκο στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν. Χωρίς να έχει κάτι, είχε κάποια στιγμή κάποια μικρά προβλήματα, μια τενοντίτιδα, αλλά συνήθως ήταν στον πάγκο για την Μπολόνια. Ελεύθερο. Ύψος είναι 91, τόσο ψηλός είναι ο Λυκογιάννης, ρε. 32 ετών είναι, τον Οκτώβριο κλείνει τα 33. Δεν ξέρω, παιδιά, πόσα λεφτά ζητάει. Τώρα το λέμε χωρίς να ξέρουμε πόσα λεφτά ζητάει, έτσι. Ο φίλος για τον Grant, τα έχω πει, παιδιά, για τον Grant. Αρχές Αυγούστου μου είχαν πει, περιμένω να δω, νεότερη ενημέρωση. Το ΑΣ έχουμε πει τι κάνει για το θέμα του επενδυτή, γνωστά είναι όλα αυτά. Ο Μωρόν πιστεύω θα φύγει, λέει ο Τζιμ. Δεν είναι παράλογο. Σαν σκέψη να πεις ότι πιστεύεις ότι ο Μωρόν μπορεί να φύγει, κολλάει. Δεν είναι πλέον από πρώτη επιλογή. Τρίτη επιλογή ουσιαστικά φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι, πίσω από Καντεβέρε, πίσω από Κουαμέ. Εντάξει, ο Κουαμέ παίζει και σε άλλες θέσεις. Δεν ξέρω, δεν είναι παράλογο να το σκέφτεσαι. Για να μπήκαμε στη διαδικασία, πιθανόν. Ο Νίκος στέλνει εδώ το budget του Παναθηναϊκού. Σε μένα το στέλνει αυτό το πράγμα, τώρα δεν ξέρω γιατί το στέλνει σε μένα. Και δεν ξέρω και πού αναφέρεσαι ακριβώς, Νίκο μου. Εδώ πάντως εγώ μιλάω για ποδόσφαιρα. Και λίγο για ερασιτέχνη είπα σήμερα. Θα βγει κάποιος πέτρος με τον ερασιτέχνη να μας ενημερώσει τι γίνεται με τα μεταβόλεϊ. Όχι με τα μεταβόλεϊ μόνο Παρασκευά μου. Με τα πάντα πρέπει να μας ενημερώσει. Τι γίνεται. Πού βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε. Ο Μιχάλης λέει: είσαι το medium του σταθμού, Δημήτρη. Είπες πως είμαστε ικανοί να ενδιαφερθούμε για φόρση την επόμενη μέρα. Βγήκε αυτό για το Ράφα Μίρ. Κι άλλος μου το είπε αυτό. Μου λέει: κάτι ήξερες ο Σαν Λί και μας κορόιδευες. Το έλεγες ντεμέκ για πλάκα. Ότι κοίτα να δεις, εμείς θέλουμε κεντρικό αμυντικό και αριστερό μπακ και θα πάρουμε κι άλλο φόρ. Και βγήκε η είδηση για τον Ράφα Μίρ. Λοιπόν, έγκυρα σας το λέω. Έγκυρα λοιπόν σας το λέω, δεν ήξερα τίποτα. Δεν είχα ιδέα. Όντως ενδιαφερόμασταν για το καιρό, τα άμαθα κατόπιν εορτής. Δεν είχα ιδέα. Το είπα όχι ως medium, ως πλάκα το είπα, αλλά τελικά δεν ήταν πλάκα. Ο Βασίλης, λόγω διακοπών, έχω καιρό να σας ακούσω, λέει αν έχουμε εικόνα για το έργο της κερκίδας στο παλέ. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, παιδιά, το θέμα της κερκίδας. Η κερκίδα δεν θα είναι σταθερή, θα είναι λιώμενη. Μας είχαν πει ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει μέσα 15 μέρες. Τα υπόλοιπα έχουν ξεκινήσει. Αυτό το κομμάτι θα ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο. Τι υπόλοιπες εργασίες είναι αρκετές, έχουν ξεκινήσει. Ο Άρης λέει: με αφορμή τα νέα που προκύπτουν για το ερασιτέχνη, για το βόλεϊ, τα 25.000 λοιπόν ήταν όρος να καταβάλουν για να μπουν τα νέα μέλη στο ΔΣ του ΑΣ, αν έγιναν πράξη. Περιμένουμε, λέει, την προκήρυξη γάμα σίγμα σε επικυρώσει με τον έδρα σίγμα του ΤΑΠ. Περιμένουμε ενημέρωση βασικά. Άρη μου, με γενική συνέλευση θα γίνει, με συνέντευξη τύπου. Περιμένουμε ενημέρωση. Όσον αφορά για αυτό που λες για τα χρήματα, οι άνθρωποι του ΑΣΥ πρέπει να μας απαντήσουν σε αυτό. Ο Μίλτος έτυχε να ακούσω τις δηλώσεις μου ανεμβασιώτη και αναφέρθηκε στα τηλεοπτικά και αν αληθεύουν αυτά που είπε, πως οι τέσσερις πλούσιοι μοιράζονται 50 εκατομμύρια ενώ οι υπόλοιποι 20 με μια παρένθεση στον Άρη που παίρνει κάτι παραπάνω. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που μας δίνουν και πόσα τελικά παίρνουμε εμείς. Πώς πρέπει να πάρουμε θέση και να πετύσουμε παραπάνω. Μίλτο, έτσι όπως είμαστε τώρα, αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε πριν από 3 χρόνια, πριν από 4 χρόνια που ήμασταν και σε θέση ισχύως. Και τερματίζαμε και ψηλά, ψηλότερα. Μπήκαμε στην τετράδα 2 φορές, τρίτη βγήκαμε 2 φορές. Τότε θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε περισσότερα. Τώρα έτσι όπως είμαστε, πιο εγκλωβισμένοι είμαστε. Πάντως παίρνουμε σχεδόν τα διπλάσια από αυτά που παίρνουν οι υπόλοιποι. Δεν παίρνουμε κάτι παραπάνω. Σχεδόν τα διπλάσια παίρνουμε. Δεν ξέρω τι θα πάρει ο Ρακλής. Ο Ρακλής φέτος πήγε στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Δεν ξέρω τι θα πάρει από εκεί. Ο Κώστας χαλαρά λέει Κομωτινή μια βόλτα. Αν να πάμε με Πανθρακικό να παίξουμε, λες. Χρόνια έχουμε να πάμε Πανθρακικό. Πότε παίξαμε τελευταία φορά με τον Πανθρακικό? Παίξαμε ένα μάτς φιλικό όταν ήμασταν στη Γάμα ή στη Βήτα. Είχαμε κερδίσει 0-1. Το κλασικό γήπεδο, τι σας μένει πάντα όταν βλέπετε την εικόνα από το γήπεδο του Πανθρακικού? Η εκκλησία. Η οποία είναι πίσω από την κερκίδα και η κάμερα πάντα την πιάνει. Είναι το γήπεδο που βλέπεις το μάτς και βλέπεις την εκκλησία πίσω από την κερκίδα την κεντρική. Αυτό είναι εμένα που μου έχει μείνει πάντα η σύνδεση. Συνδεόμαστε με το γήπεδο του Πανθρακικού. Έχουμε ξαναπέξει κύπελο με τον Πανθρακικό. Δεν θέλω να το θυμάμαι. Με Μάρτι Κουούζελα προπονητή, όσοι το θυμούνται οι παλιότεροι. Στη Β' εμείς, στη Γ' ο Πανθρακικός. Δεν θέλω να το θυμάμαι. Είχα πάει. Λοιπόν, τον έφαγε το ματάρ, λέει ο Νίκος. Να ορίστε, λέει. Ο Χρήστος. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει, λέει, μια δικλίδα που ο πέμπτος Super League να είναι με όλους γηπεδούχους, ο έκτος με όλους εκτός του πέμπτου κτλ. Μπορεί και να έπρεπε, αλλά. Ο Τάσος. Καλή επιτυχία σήμερα στον αγώνα και στην κλήρωση αύριο, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα κληρωθούμε με την Καλαμάτα εκτός έδρας. Η δικιά σου διέστηση για αντίπαλο. Παιδιά, μου έχει κολλήσει ένα από όλων Καλαμαριάς και δύο Ιζάκυνθος. Δεν ξέρω γιατί μου κόλλησαν αυτοί οι δύο. Αυτοί οι δύο μου έχουν κολλήσει. Ο από όλων Καλαμαριάς και η Ζάκυνθος. Πολλοί είναι οι αντίπαλοι, βέβαια, για να τα μειώσω τα δεδομένα. Ο Πέρι. Αν θα υπάρξει όλο το συμβόλαιο, λέει, του Ράφα Μύρ για άμεση λύση του με ποιότητα του παίκτη, αν κρυφθεί ένοχος και μετά την έφεση. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ο Αμάραντος. Έκτοφορ θα είναι, λέει, γιατί πήρε και το Σενεγαλέζο Διόπ. Ναι, εντάξει, Διόπ. Ούτε μας έχουν πει ήρθε, δεν ήρθε, τελικά τι έγινε. Ο Χάρης. Φέρε γκάλι, λέει, έχει κράξιμο. Εμείς τι ήμασταν, λέει, που δώσαμε ένα χαρτί στο Βάζελο για τον Λιόπουλο. Θα τα πει ο Χρήστος, παιδιά, αυτά. Τριετές κλειστό. Σε ποιον αναφέρεσαι τριετές κλειστό? Ο Γιάννης. Μύρλες, λέει, επενδύτε την ομάδα, μιλάτε, θα τρίβετε τα μάτια σας σήμερα σε 7. Ο Βασίλης. Η δεύτερη γίνεται Μετροπολιτικό Πάρκο. Αυτά για αυτούς περιμένουν γήπεδο 12 με 15.000 θέσεις του παλέ. Βασίλη. Εγώ το είπα ότι δεν το περιμένω αυτό. Τα έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Θωμάς. Ο πρόεδρος, λέει, από ό,τι φαίνεται παίρνει παίκτες όταν τους θεωρεί καλή ευκαιρία. Φέτος έχουμε σε προσφορά, λέει, τους επιθετικούς και τους μέσους. Αλήθεια είναι αυτό. Όταν προκύπτει μια ευκαιρία, ακόμα και αν είναι σε θέση που για μας δεν κολλάει. Ο Ιωάννης. Ελπίζω στα έργα του Νίγκ Άλις Χολ να γίνει αλλαγή των ηλεκτρονικών πινάκων για να φύγουν, λέει. Ναι, παιδιά μπήκαν μικροί, μετά μπήκαν και τα γύρω-γύρω, αλλά πάλι δεν είναι αυτό το ακριβώς που θα θέλαμε. Ο Χάρης και πιο πρόσφατα πήγαμε Κομωτινή κύπελο με Σολτάνη 1-2. Αυτό δεν το θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι Μάρτι Κούζελα. Ο Ηλίας, λέει, 3-6-1 έπαιξε ο Κούζελα. Είχε φύγει κατευθείαν μετά το πρώτο μάτσι, δεν θυμάμαι κιόλας. Ο Κωνσταντίνος, όχι φιλικά, λέει, ομάδες τύπου Πανσεραϊκού. Αυτοί έρχονται, λέει, και έχουν σκοπό να τραυματίσουν ποδοσφαιριστές μας και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα. Okay. Χωρίς ακόμη. Όχι, το διάβασα αυτό. Ο Κώστας, ψηλό παιδί ο Μύρ, λέει, μπορεί και για στόπερ. Να πάμε Πανθρακικό, λέει, μια εκδρομή ωραία. Ας πάμε Πανθρακικό. Δεν θα τρελαθώ. Είναι η ατάκα, λέει, του Χρήστου Γιαννουά. Τριετές κλειστό. Ναι, ρε παιδιά. Ότι, τι σημαίνει τριετές κλειστό? Τριετές κλειστό σημαίνει ότι εμείς ορίζουμε την τύχη του παίκτη. Το καταλαβαίνετε αυτό? Εμείς ορίζουμε την τύχη του παίκτη. Αποφασίσαμε να τον αφήσουμε να φύγει με την προϋπόθεση να μην πάει στην Ελλάδα. Την πρώτη χρονιά, αυτό κάτι τέτοιο άκουσα από τον Γιάννη. Αλλά την τύχη του την ορίζουμε εμείς. Αυτό σημαίνει ότι είναι τέσσερις. Δεν σημαίνει ότι θα μείνει για 3 χρόνια στον Άρη. Και με τον ΝΟΑ έχουμε. Και με τον Μήτρου Λόξινο έχουμε κλειστό συμβόλαιο. Με τα δεδομένα τα οποία έχουμε αναφέρει. Τα αφήνω. Θα τα πείτε με τον Χρήστο, παιδιά, τα υπόλοιπα. Μην παρεμβαίνω εγώ και τα λέω. Διαδικτυακά λέει πού βλέπουμε το παιχνίδι. Στο κανάλι της. Πώς τη λένε. Στο κανάλι της Μόντσα. Πανθρακία, δεν θα είσαι μόνο σου ποτέ, λέει ο Φίλος εδώ. Για πλάκα πες τότε λέω ότι δεν θα έρθουν τελικά αριστερός μπακ και στόπερ. Άντε να το κάνω. Λέω λοιπόν σήμερα ότι πιστεύω ότι δεν θα πάρουμε άλλο center back. Με Φαμπιάνο, Γένσεν, Ματάρ, Κάμτσι και ο Χόγκλα μπορεί να παίξει κεντρικός αμυντικός. Και ο Κέρκες μπορεί να παίξει κεντρικός αμυντικός. Μια χαρά είμαστε. Και αριστερά μπακ με Κέρκες και Αντωνιάδη είμαστε καλυμμένοι. Έτσι. Το είπα. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αν δείχνει τα μάτια της Εθνικής Νέων, τα δείχνει κάπου. Δεν ξέρω πού ακριβώς, τα δείχνει πάντως. Ηρακλή μου, ψάξτε το. Αυτά από μένα. Ακολουθεί τώρα Χρήστος Γκάλης, υπόλοιπο εκπομπής Yellow News, μπασκετικό Yellow News. Σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 6. Από τις 6 και μετά πάλι θα ακούτε την αγριοφωνάρα μου. Από τις 6 ώρα λοιπόν και πάλι στο στούντιο Δημήτρης Σανλής. Συνδέσεις με Ιταλία, με Νίκο Παπαδόπουλο για τα προκατακτικά της αναμέτρησης. Μετάδοση της αναμέτρησης από τις 7 η ώρα Μόντσα Άρης. Μέχρι τις 9 η μετάδοση. Μετά μέχρι τις 9.30 θα κάτσω για να έχουμε δηλώσεις και το υπόλοιπο ρεπορτάζ από την Ιταλία. Και μετά τις 9.30 η οδηγή μας, Φώτης Αναστασιάδης, Νίκος Λαδόπουλος, Κωνσταντίνος Τσαμτσουκάκης, θα σας κρατήσουν συντροφιά. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, με την εκπομπή αύριο, λίγο μετά τις 2, αλλά σε κανένα 2 ώρο πάλι εδώ θα είμαι και θα με ακούσετε εκ νέου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγεται επίσημα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
3: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
3: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
3: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λογικό έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάλεις, περιμάλεις. Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας άλλοι. Συνεχίζεται η εκπομπή Yellow News. Περνάμε όμως στο χώρο του μπάσκετ. 2 ώρες σήμερα για τον μπασκετικό Άρη.

2 ώρες θα μιλήσουμε για την ομάδα που χτίζει ο Βασίλης Σπανούλης και είναι σχεδόν έτοιμη. Κάποια κομμάτια απομένουν, τυπικής διαδικασίας βέβαια για να προσθεθούν αυτά τα κομμάτια. Κάποια κομμάτια προτίμησαν να φύγουν όπως ο Νουά. Και για όσους, όπως ο φίλος ο Χάρης, ετοιμάζονται που διάβασαν τα μηνύματα να κράξουν, παιδιά, σας το είπα, τριετές κλειστό. Ο Άρης είχε στα χέρια του την τύχη του παίχτη. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να κρατήσει τον παίχτη. Όπως και αυτά που διαβάζετε για τον Μήτρουλόμ, δεν ισχύει τίποτα. Ο παίχτης είναι στον Άρη. Έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο κλειστό. Λοιπόν, ο Άρης δεν θέλει να διώξει κανέναν. Τώρα, άμα κάποιος παίχτης δεν αισθάνεται βολικά και θέλει να φύγει, 1, 2, 3 προσπαθείς να τον κρατήσεις, μετά βλέπεις ότι αν ο παίχτης επιμένει, τι να τον κάνεις, να τον απαγάγεις, τον αφήνεις ελεύθερο να πάει ή βρίσκεις μια ομάδα και τον δίνεις σε δανεικό. Τώρα σε λίγο, από ό,τι είπανε, ή σήμερα ή αύριο το πρωί θα γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες όσον αφορά τις μετακίνησης του Νουά από τον Άρη στη Μάλαγα. Εντάξει, προσπάθησα να μάθω λεπτομέρειες για αυτή τη συμφωνία. Θα μας ανακοινώσει κάποιες από τα μέρη της συμφωνίας, θα μας ανακοινώσει η ΚΑΕ όταν θα οριστικοποιηθεί αυτή.

Λοιπόν, έχουμε να ασχοληθούμε με πολλά θέματα όσον αφορά την πρώτη ομάδα. Θα επιτρέψετε όμως να δώσουμε λίγο χρόνο σε ένα παίχτη τον οποίο το μνημονεύσαμε αρκετά τις τελευταίες μέρες. Πρόκειται για τον μεγάλο αστέρι της Εθνικής Εφήβων, τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, ο οποίος πάλι εχθές έκανε τα μαγικά του και οδήγησε την Εθνική Ελλάδος στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Με 21 πόντους σε 30 λεπτά, ο αστέρας του Άρη πήρε από το χεράκι την Εθνική Εφήβων και την έφτασε στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, εκεί όπου σε λίγη ώρα αντιμετωπίζει την Ισπανία, μία από τις μεγάλες δυνάμεις σε αυτές τις ηλικίες του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μία από τις υποψήφιες για χρυσό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον το έργο, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το έργο των Ελλήνων διεθνών. Αλλά εγώ πιστεύω όμως στο χάρισμα του Χατζηλάμπρου. Όσο πιο δύσκολα τον βάζεις, τόσα περισσότερα πετυχαίνει αυτό το παιδί. Βέβαια και η ατυχία όμως δεν λέει να αφήσει αυτή την ομάδα. Ο Χαράλαμπος Μπιλιώνης, ο νεαρός παίχτης της ΑΕΚ, τραυματίστηκε και μάλιστα τραυματίστηκε σοβαρά. Υπέστη ρήξη χιαστό, να είναι καλά το παιδί το συντομότερο να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Πάντως είναι σημαντική απουσία για την εθνική ομάδα των εφήβων.

Μετά και μισή θα κάνουμε ένα τηλεφώνημα να πάμε στην Ιταλία, εκεί όπου ήταν κάποιοι άνθρωποι του Άρη και συγκεκριμένα ο πρώην υπεύθυνος των Ακαδημιών, ο Γιάννης Μεταξάς, που παρακολούθησε το χθεσινό παιχνίδι, να μιλήσουμε λίγο για την εικόνα της Εθνικής, να εστιάσουμε στον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, μια μεταγραφή την οποία έκανε ο ίδιος μαζί με τον Ανδρέα και το Κεσαπίδη. Θυμάμαι πριν από 3 χρόνια είχαν ταξιδέψει στοιχείο και είχε ένα πολύ ωραίο story η μεταγραφή αυτή και κατάφεραν ανάμεσα στις όλες τις ομάδες που διεκδικούσαν το Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, οι δυο τους, ο Κεσαπίδης και ο Μεταξάς, να πείσουν το παιδί, να πείσουν τους γονείς να έρθει στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα, βλέποντας με αυτά που κάνει ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, αισθάνονται υπερήφανοι όχι μόνο για την επιλογή τους, αλλά για την προσπάθεια που κάνανε για να φέρουν αυτό το μεγάλο διαμάντι του ελληνικού μπάσκετ στον Άρη. Ένα διαμάντι το οποίο, εντάξει, το έχουμε πει πολλές φορές, αξίζει να το επαναλάβουμε, δεν πέρασε παρατήρητο ούτε από τον Βασίλη Σπανούλη. Από όλους τους μικρούς είναι αυτός που αυτόν επέλεξε να τον έχει στην πρώτη ομάδα για να δουλέψει μαζί του και να αρχίζει σιγά σιγά να τον βάζει και στην πρώτη ομάδα του Άρη. Είναι απόδειξη ότι και ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός πιστεύει στο ταλέντο αυτού του νεαρού αθλητή.

Τώρα, επειδή στέλνετε μήνυμα, ανοίγω πρώτο του φίλου του Παναγιώτη. Φίλε Παναγιώτη, εσύ γράφεις ότι ο Μήτρο Λόγκ είναι Έλληνας και δεν πρέπει να φύγει. Στον Άρη λες να μην το ξέρουν. Δηλαδή, ο Νίκος Ζήσης να μην έχει δει το διαβατήριο του παίχτη. Ότι είναι Έλληνας και ότι δεν πρέπει να φύγει. Ο Νίκος Ζήσης δεν τον υπέγραψε παίχτα στις συνεργασίες για 2 χρόνια. Ο Σπανούλης δεν έδωσε, αν και δεν ήταν τότε παίχτης, προπονητής του Άρη, συγγνώμη, δεν έδωσε τη συγκατάθεση να υπογράψει ο συγκεκριμένος παίχτης. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε τα αυτονόητα και δεν τα βλέπουν αυτοί. Δηλαδή, τόσο πολύ τον υποτιμάμε και το Ζήση και το Σπανούλη. Παιδιά, είναι παίχτης του Άρη, τελείως. Αν δεν σάνεται βολικά, αν φοβάται τον ανταγωνισμό, αν, ας μιλήσει με τον προπονητή. Και σας είπα ότι έχει και ένα, πώς το πούμε, ένα φαντάζ. Δεν είναι ακριβώς ο φαντάζ, εντάξει, τώρα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Ο Μήτρο Λόγκ έχει τον ίδιο ατζέντη με τον Σπανούλη, τελείως. Απλούστατα σας έλεγα και για τον ΟΑ, ο Άρης είναι αυτός που έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι. Μην ψάχνουμε δηλαδή τη λεπτομένη για να αρχίσουμε την κρίνια. Δεν αισθάνεται και καλά, δεν αισθανόταν, δεν ήθελε ο ΝΟΑ. Από τη στιγμή που έβαλε κιόλας εκείνη το EuroLeague out, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι ο ΝΟΑ είχε άλλο στο μυαλό του. Σου λέει, ψάξω να βρω Ευρωλίγα. Άμα δεν βρω στην Ευρωλίγα, παίξω στον Άρη στο EuroCup. Μετά είδε ότι στον Άρη στο EuroCup έχει πολύ ανταγωνισμό. Άσε, λέει, να πάω σε κάποια άλλη ομάδα που θα έχω περισσότερο χρόνο. Αυτό σκέφτηκε. Έψαξε, του κάθισε η Μάλαγα. Κάνει μια συμφωνία. Τον ξεσήκωσε και η ΑΕΚ, αλλά δεν μπορούσε να τον αφήσει ο Άρης έτσι ελεύθερο, αφού είχε 3 ετές κλειστό συμβόλαιο. Είχε ο Άρης το πάνω χέρι, τον άφησε ελεύθερο. Και να σας πω και κάτι, επειδή κάποιοι κάνουν και, δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι influencer, και είδα και έναν γνωστό μου κιόλα σήμερα, λέει, ο Άρης διώχνει τον ΟΑ, διώχνει και τον Μήτρο Λόγκ. Δεν διώχνει κανέναν ο Άρης. Ο Άρης τους υπέγραψε συμβόλαια και μάλιστα πολυετή. Αν οι ίδιοι δεν αισθάνονται καλά και σκέφτονται να φύγουνε, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τον μίλησαν τον ΟΑ, τον μίλησαν, επιμένει, τελείως. Δεν θα στεναχωρηθεί τώρα ούτε ο Άρης, ούτε ο Σπανούλης, ούτε ο Ζήσης. Δεν θα φάει το μεσημεριανό του γιατί θέλει να φύγει ο ΟΑ. Θα βρουν μια τίμια λύση με τη Μάλαγα, θα μας πούνε κάποιους από τους όρους αυτής της συμφωνίας, γιατί καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι συμφωνίες ανωνύμων εταιρεών, δεν μπορούν να πούν και πολλά, και τελείωσε. Να ας επικεντρωθούμε σε αυτούς που μένουν και ετοιμάζουν να παίξουν. Και αυτά που λέτε για τον Μήτρο Λόγκ, σας παρακαλώ πολύ, σταματήστε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι παίκτης του Άρη. Τελείως. Να βάλει το κεφάλι κάτω, να παίξει καλύτερα και να πάρει τη θέση του Τολιόπουλου. Μπορεί. Εγώ σας είπα ότι αυτό το ρόσερ του Άρη είναι πρόκληση. Εγώ δεν σας έλεγα ότι εδώ, άμα ήμουν ο Καζαμίας, θα χαλούσα τη συμφωνία στο Βέλγιο να ερχόμουν στην Θεσσαλονίκη πίσω μόνο να κάνω προπόνηση με αυτούς τους παικταράδες. Να μην παίξω ποτέ, μόνο να κάνω προπόνηση με αυτούς τους παικταράδες. Είναι πρόκληση. Και αυτοί που γράφετε τώρα, γιατί κάποιοι λένε, παιδιά, ο Ηρακλής δεν έχει ομάδα. Ψάχνει να βρει παίχτες δανεικούς αριστερά και δεξιά. Περίμενε ότι δεν θα γίνει του Τολιόπουλου, μπας και πάρει από τον Παναθηναϊκό το Μωραΐτη. Έλα όμως που ο Άρης πήρε τον Τολιόπουλο και ο Μωραΐτης αναγκαστικά μένει στον Παναθηναϊκό για την εξάδο των Ελλήνων και δεν μπορεί να το δώσει δανεικό, τουλάχιστον όχι για τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Άρης να δώσει κανένα παίχτη δανεικό. Και γιατί να τους δώσει δανεικούς?
Ο Άρης έχει τις δικαιώσεις, τις υποχρεώσεις, έχει γεμάτο πρόγραμμα, τους χρειάζεται όλους. Και ο Νουά, άμα δεν γκρίνιαζε και έμενε στον Άρη, θα τον χρειαζόταν και αυτό να. Καταλάβετε το λίγο. Δεν γέμισε το ρόστερ έτσι για να κάνει για επίδειξη χρημάτων ο Άρης. Το γέμισε γιατί έχει στόχο την κορυφή. Και στην κορυφή πας μόνο με γεμάτο ρόστερ. Με άδειο ρόστερ θέλεις και 50% τύχη. Αλλά ο Βασίλης Πανούλης δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Σχεδιάζει μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ευχαριστώ πολύ που με θυμάστε, αλλά δεν δεχόμαστε τηλεφωνικές γραμμές.

Λοιπόν, φίλε Παναγιώτη, το μήνυμά σου κακώς το στέλνεις σε μένα, πρέπει να το στείλεις στον ΟΑ. Στείλ το στον ΟΑ να σε απαντήσει αυτός. Εγώ δεν μπορώ να σε απαντήσω. Λοιπόν, πώς, τι και γιατί. Λοιπόν, δική του απόφαση, ρε. Λοιπόν, για αποχωρείτε, λέει, ισχύει τίποτα για τον Ηρακλή, φίλε. Ανδρέα. Λοιπόν, δύο Ανδρέας μαζί. Ο ένας πάνω κάτω, ο άλλος ο Ανδρέας. Δεν θα έρθει κανένας, παιδιά. Πρώτα θα ξεκινήσουν προπονήσεις, θα ξεκινήσουν προετοιμασία, θα ξεκινήσουν τα φιλικά και μετά θα πει ο Σπανούλης στο Ζήση τι να κοιτάξουν. Σας το είπα εδώ και μέρες. Σας το είπε και ο Γιάννης όταν... Πρώτα θα ξεκινήσουν τα φιλικά, θα παίξουν, θα παίξει η ομάδα, θα δει τι είναι να γίνει και μετά θα συζητήσει. Προς τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.

0: Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανωτελεία και θα πάμε στην Ιταλία σε λίγο. Ήδη καλούμε τον Γιάννη τον Μεταξά, πρώην υπεύθυνος των Ακαδημιών του Μπασκετικού Άρη. Βρέθηκε στην Ιταλία, βρέθηκε στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Εφήβων, εκεί όπου ξεχωρίζει το αστέρι του Άρη, ο Χρυσός του Μποσκατσιλάμπρου. Γιάννη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και το Yellow Radio.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
0: Λοιπόν, καταρχήν, τι καιρό κάνει εκεί στο Τρέντο? Πρέπει να έχει λίγο ψυχρούλα και ιδιαίτερα τα βράδια,
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ ζέστη. Τώρα έχει 41 βαθμούς έξω. Το βράδυ πέρσι 25, αλλά εντάξει, έχει πολύ ζέστη. Και εδώ στην Ταλίχτη, και εμείς δεν το περιμέναμε. Έχουμε ζεστάθει πολύ.
0: Ναι, γιατί το Τρέντο είναι πάνω μέσα στα βουνά, γι' αυτό.
1: Ναι, είναι στους πρόποδες, αλλά δεν, και εδώ έχει πολύ ζέστη. Είναι περίεργο.
0: Μάλιστα. Πάντως, εχθές την έβαλε τη φωτιά του ο φίλος μας ο Χρυσόστομος ο Χατζηλάμπρου, Τα έκανα άλλο κάτω.
1: Εντάξει. Στο πρώτο μήκο δεν πήρε πολλές μπάλες. Νομίζω ότι αυτός δεν πήρε την μπάλα, δεν κινήθηκε έτσι ώστε να την πάρει. Αλλά στο δεύτερο που ο προπονητής έβαλε λίγο πιο πολύ τακτική για να την πάρει, έκανε καλά πράγματα, έκανε μπασκετικά πράγματα. Δηλαδή, αυτό είναι το σημαντικό, είναι ότι κάνει σωστά μπασκετικά πράγματα σύμφωνα με τους προπονητές. Δεν είναι τόσο ότι σκοράρει, ότι έχει το ταλέντο μόνο, είναι ότι το ταλέντο αυτό πλέον αρχίζει και βγαίνει σε πραγματικό μπάσκετ, αντρικό μπάσκετ. Δείχνει ότι είναι όριμο μπασκετικά, ότι διαβάζει τις φάσεις, ότι δεν θα κάνει την υπερβολή που έκανε παλαιότερα λόγω ταλέντου, δίνει την έξτρα πάσα. Ήταν πολύ μεστός. Πέρα το ότι πήρε το μάτσο ουσιαστικά αυτός, ήταν πολύ μεστός μπασκετικά.
0: Μάλιστα. Βλέποντας τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, αυτό το διαμάντι του ελληνικού μπάσκετ, να ανεβαίνει, να εξελίσσεται, να αναγνωρίζεται το ταλέντο του και η αξία του, είναι μια πρώτη επιβράβευση και για τον Γιάννη τον Μεταξά, αλλά και για τον Ανδρέα τον Κεσαπίδη, που ξεχώρισαν αυτό το παιδί ανάμεσα σε δεκάδες άλλα και δώσατε σκληρή μάχη για να το φέρετε στον Άρη πριν από 3 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο συνέστημα να το βλέπει τον Χρυσόστομο να έχει εξελιχθεί έτσι. Εντάξει, είναι λίγο δραματική η ιστορία του, η ιστορία μας με τον Χρυσόστομο, αλλά το αποτέλεσμα τώρα όταν βλέπουμε να είναι σε αυτή την κατάσταση, να ουσιαστικά να παίρνει την εθνική στην πλάτη και να κερδίζει μια υπερδύναμη του μπάσκετ, τη Σερβία, με δικές τους προσπάθειες και μοριμότητα. Είναι εχθές και ο Κετσαπίδης που ήμασταν μαζί, η Ελούσια και τα μουστάκια του που λένε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον βλέπουμε να εξελίσσεται έτσι. Γιατί η ιστορία και δύσκολα παλέψαμε να έρθει και μεγάλο πόλεμο δεχτήκαμε και τρομερή αμφισβήτηση γιατί πιστεύουν σε αυτό το παιδί και ότι δεν θα παίξει και δεν θα κάνει και δεν έχει γόνατα και δεν και δεν και δεν. Εμείς βλέπαμε ένα παιδί με τρομερό ταλέντο. Η αλήθεια είναι ότι έπεσε και στα χέρια του καλύτερου, του Ανδρέα του Κεσαπίδη, ο οποίος κατάφερε αυτό το ταλέντο, το τη θάσευσε και αυτή τη στιγμή μιλάμε για και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, η αλήθεια αυτή είναι. Ότι το σηκώθηκε.
0: Εντάξει, τώρα είσαστε και τα κεντρικά, και εσύ και ο Ανδρέας ο Κεσαπίδης, είστε τα κεντρικά πρόσωπα της ιστορίας του Χρυσόστομου Χατζηλάμπρου. Δώσατε σκληρή μάχη. Καταρχήν πιστέψατε σε αυτό το παιδί, το ξεχωρίσατε ανάμεσα σε πολλά. Δώσατε σκληρή μάχη προκειμένου να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Και θέλω μία μέρα να συζητήσουμε, έτσι που θα έχουμε χρόνο. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε την ιστορία, πώς ξεχωρίσατε το παιδί, τη συνάντηση με τους γονείς στην Χίο και φυσικά το ότι έγινε μέχρι να υπογράψει και το επαγγελματικό του συμβόλαιο, το οποίο έγινε πριν από λίγο διάστημα ή μάλλον ανακοινώθηκε πριν από λίγο διάστημα. Επιστρέφουμε. Εκθές είναι μια νίκη, γιατί πολλοί το είπανε, είναι μια νίκη που ήρθε από τα χέρια του Χρυσόστομου Χατζηλάμπρου. Συμφωνείς?
1: Ναι,
0: αυτό
1: είναι
0: αυτή,
1: ότι
0: αυτός είναι αυτή. Ναι, αυτός έφερε την νίκη. Και πέρα από τον Ανδρέα Κεσαπίδη που είναι δικιά του ανακάλυψη, αν θέλεις, και δικιά του η εξέλιξη αυτή του αθλητή, να αισθάνεται χαρούμενος για και ο Βασίλης Πανούλης, γιατί είναι και η επιλογή του να είναι ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου με την πρώτη ομάδα,
1: Κοίταξε, εγώ δεν μιλάω με τον Βασίλη Πανούλη, αλλά αυτά που μαθαίνω από τους ανθρώπους του μπάσκετ που μιλάνε μαζί του, η σχέση Πανούλη-Χατζηλάμπρου ξεκίνησε από την Generation που έχει κάτι να δει το Real Madrid και τον είδε πρώτη φορά γιατί άκουγε αυτό το παιδί. Του άρεσε πολύ, είπε και στο Ζήση ότι αυτό είναι ωραίο, τον κρατάμε κτλ. Πιστεύω και τώρα τον παρακολουθεί. Πιστεύω ότι ο Στανούλης είναι η ιδανικότερη συνθήκη του Χατζηδηλαιού. Παίζαν ίδια θέση, είναι ίδιοι χαρακτήρες, δηλαδή έχουν αυτό το αίσθηκτο του σκόρερ, το αίσθηκτο του φέρτε την μπάλα σε μένα, το αίσθηκτο του νικητή. Θεωρώ ότι είναι δηλαδή ο κατάλληλος μέντορας. Αν ο Χατζηλάμπρου ακούσει τον Σπανούλη, μπορέσει να φτάσει στις προσδοκίες του Σπανούλη, θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλή σχέση και θα δούμε αυτό που πρέπει να δούμε τον Χατζηλάμπρου, να γίνει ο ηγέτης του Άρη. Ο Χατζηλάμπρου είναι αυτό που είναι, να γίνει ο ηγέτης του Άρη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και δεν μου λες τώρα που δεν ασχολείσαι με τις ακαδημίες. Βέβαια θα μου πεις έχεις το Aris Alliance που ασχολείστε με αρκετά τμήματα του Συλλόγου του Ερασιτέχνη. Εντάξει, δεν κάθεστε, θέλετε να είστε δίπλα στο πλευρό του Άρη και καλά κάνετε εσείς οι επιχειρηματίες αργανοί και βοηθάτε όσο μπορείτε από όπου μπορείτε. Λοιπόν, οπότε έλεγα τώρα που δεν ασχολείσαι με τις ακαδημίες, μήπως έχεις χρόνο να κάνεις κάτι, αλλά μετά σκεφτικό ότι είσαι και στο Aris Alliance. Οπότε, άστο, άκυρο. Λοιπόν, καλά είσαι και ασχολείσαι με γενικότερα με τον Ερασιτέχνη Άρη και το Aris Alliance. Με το Aris Alliance πώς πάει, μεγαλώνει γι' αυτό.
1: Μεγαλώνει, ναι, κάνουμε κάποιες επαφές. Τώρα σκεφτόμαστε να δούμε λίγο πιο αργά σε μερικά πράγματα. Δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι, αλλά δεν είμαστε αγωνιστικά. Μιλάμε για την ανάπτυξη του συλλόγου. Είπαμε ότι εννοείται θα ενισχύσουν όλα τα οικονομικά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχει ένα διάφορο και είμαι αρμόδιος να πω. Διάφορα, ας το πούμε.
0: Ναι, γίναν πάρα πολλά. Και στο βόλεϊ τα τελευταία γίνανε. Εντάξει. Ναι,
1: ναι, εμείς θα βοηθήσουμε τον Άκη του Ζήτου με τον Ευαλό Συμβούλιο και θα πάρουμε εμείς αυτό που είπαμε στον Άκη του Ευαλό είναι να δημιουργήσει κάποιες επιτροπές όσον αφορά την έλλειψη του λόγου, να συμμετέχουμε σε αυτές και με χρήματα και με χρόνο και με γνωριμίες και με γνώσεις έτσι ώστε να πάμε πιο μπροστά γενικότερα το σύλλογο όσον αφορά τα αρχιτεκτονικά, όσον αφορά την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη των τμήματων, χωρίς να σημαίνει ότι θα έχουμε ένα τρέχουμε να το τρέχουμε, έτσι, γενικά. Ναι. Να κάνουμε δηλαδή πράγματα που τόσα χρόνια δεν γίνονται γενικότερα για την πρόοδηση του προϊόντος και των εγκαταστάσεων κτλ. Αυτό, είμαστε, καλά είμαστε, δεμένοι είμαστε, όλοι έχουμε κοινό σκοπό, πολύ καλή σχέση με τη Δύση στο Βασίμα, πολύ καλή σχέση με την ΚΑΕ, με την ΠΑΕΤΕΛ, πάρα πολύ σχέση, κάποιοι από εμάς έχουν, αλλά okay, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, στηρίζεται και την ΠΑΕ. Αυτά, όλα καλά, όλα καλά, ναι.
0: Όλα καλά, και λοιπόν.
1: Και τα ενεργά θα προσπαθήσουμε κάθε χρόνο και περισσότερο.
0: Λοιπόν, θα σε αφήσω, αλλά με την προϋπόθεση, ναι, θα δώσεις την υπόσχεση με την πρώτη ευκαιρία και ιδιαίτερα τώρα. Θα έρθεις και θα κάνουμε μία εκπομπή αποκλειστικά για το Χατζηλάμπρου. Θα μας εξιστορήσεις όλα από την ανακάλυψή του, την επιλογή του, τις συζητήσεις στοιχείο με τους γονείς του, τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις με τον ατζέντη του, το τι έγινε μέχρι να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Όποτε έχουμε την ευκαιρία, με χαρά.
0: Γιατί είναι ένας αθλητής τώρα, εντάξει, εμείς δεν είμαστε ειδικοί, αλλά όταν τον βαφτίζουν NBA Project καταλαβαίνεις ότι αυτό το παιδί έχει ταβάνει τον ουρανό, ε.
1: Ναι, εντάξει, έχει πολύ μεγάλη προοπτική, αλλά είναι θέμη δουλειά, έτσι, να μας τα πίνει. Έχει τεράστια προοπτική, προοπτική να γίνει EuroLeague Project και NBA Project, ενδεχομένως, αλλά είναι στο χέρι. Αυτό, δηλαδή
0: είναι στο χέρι, ακριβώς, να δουλέψει σκληρά.
1: Δεν υπάρχει ο Γεχάρης να μεταξύ να το σώσει, τώρα βγήκε στον ωκεανό να κολυμπήσει τους καρκαδίες.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να κολυμπήσει.
0: Πρέπει να κολυμπήσει. Αλλά, οπότε περιμένουμε όμως σένα μια φορά, διεξιώς, και να μας πεις, θα μας αποκαλύψεις εκεί με το χέρι στην καρδιά ότι θα το πεις με ονόματα ότι λίγο έλειψε να μην υπογράψει και επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη γιατί κάποιοι δεν τον ήθελαν. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλώς μεσημέρι, χαιρετίσματα και στους υπόλοιπους της παρέας, και τον Κεσαπίδη και τον Ζώρα. Λοιπόν, λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Μεταξάς, μιλήσαμε όσον αφορά για το νεαρό αθλητή, το ταλέντο της ομάδας του Άρη, ο οποίος μετέχει στην πρώτη ομάδα. Δεν ξέρω, μην προκαλέσει και αυτός

Λοιπόν, μακάρι το παιδί να κάνει τέτοιες εμφανίσεις, παιδιά, και να έχουμε συνέχεια εκπομπές να το αφιερώνουμε. Εκπομπές να το αφιερώνουμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης λέει, όχι, δεν το δείχνει την Εθνική Νέωση τηλεόραση, τη δείχνει μέσω site της FIBA και μάλιστα φέτος είναι και συνδρομητικά. Φίλε Παναγιώτη, στο καλό να πάει, προφανώς εννοεί στον ΝΟΑ, άμα δεν θέλει. Λοιπόν, να ευχόμαστε να μην έχουμε τραυματισμούς στο μπάσκετ, ούτε στο ποδόσφαιρο, και όλα καλά θα πάνε. Συμφωνώ μαζί σου. Λέω, Χρήστο, τριετές κλειστό έλεγες, ο Άρης έχει το πάνω χέρι, ο Άρης, άρα έκανε ο Νουάρη Χρήστο αυτό που ήθελε. Εντάξει ρε φίλε, τι θα το κάνεις, θα τον κόψεις στο μπάσκετ? Αυτό που ήθελε ο Νουά δεν έγινε πάντως. Ο Νουά, αν θα έβγει από τον Άρη, ήθελε να πάει από την ΑΕΚ. Αυτό που ήθελε δεν έγινε. Και ο Τολιό είπε, λέει, θέλω Άρη, θέλω χρόνο συμμετοχής, δεν θέλω να είμαι εδώ, τον άφησαν έτσι. Νομίζεις ότι είναι έτσι? 1,2 πλήρωσε ο Άρης για τον Τολιόπουλο. Εντάξει, όχι έτσι. Εντάξει, λοιπόν, να ξέρουμε. Ναι, ένα χαρτί τσέπη. Ένα χαρτί τσέπη στον Παναθηναϊκό. Απλώς ο Τολιόπουλος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι άνοιξε την πόρτα να φύγει για να πάει στον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός λόγω των καλών σχέσεων που είχαν. Αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Τολιόπουλος. Στον Τολιόπουλο κανένας δεν αναγνωρίζει το ότι άμα ήταν παραδόπιστος θα έπαιρνε το συμβόλαιο που του προσφέρει ο ΠΑΟΚ και εμείς θα μαθαίναμε τη μεταγραφή του την επόμενη μέρα αφού είχε υπογράψει. Όχι. Ο Τολιόπουλος είπε όχι στα λεφτά του ΠΑΟΚ και κανόνισε με τον μάνατζέρ του και του λέει τώρα που άνοιξα την πόρτα, πριν κλείσει, εντάξει, κανόνισε να φύγουμε και να πάμε στον Άρη. Ο Τολιόπουλος έβαλε τον Άρη στο παιχνίδι, όχι ο Άρης μπήκε στο παιχνίδι του Τολιόπουλου. Ο Τολιόπουλος πήρε τηλέφωνο μάνατζέρ του και είπε παιδιά πάνε να τον πουλήσουν στον ΠΑΟΚ. Ενδιαφέρεστε? Βεβαίως, λέει ο Ζήσης. Πήρε τηλέφωνο τον Σιάο και του λέει έχουμε γι' αυτό, προχώρα το. Αυτή είναι η αλήθεια, να ξέρετε. Ότι ο Τολιόπουλος άμα ήταν παραδόπιστος θα είχε υπογράψει στον ΠΑΟΚ και δεν θα καταλαβαίναμε τίποτα, δεν θα ξέραμε τίποτα. Μετά αυτοί φιαστήκανε και αρχίζαν και τα ανακοινώναν και τον δίνανε και τον θεωρούσαν σίγουρο, χωρίς να ξέρουν ότι ο Τολιόπουλος έχει κινήσει γη και ουρανό για να μην πάει σε αυτούς. Και ότι πολύ έξυπνα, αφού είδε ότι να ανοίγει την πόρτα του Παναθηναϊκού, σου λέει τώρα θα τα παίξουμε όλα για όλα, ή θα φύγουμε από τον Παναθηναϊκό και θα πάμε στον Άρη της καρδιάς μας, ή θα μείνουμε στον Παναθηναϊκό και θα μας φάει ο πάγκος γιατί θα είμαστε τιμωρημένοι που θέλαμε να φύγουμε. Λοιπόν, λες, αν είναι να μην έρθει κανένας, ας κρατούσαν Χάρελ με τις πενταροδεκάρες. Δεν είπα δεν θα έρθει κανένας, είπα δεν θα πάρουν τώρα. Θα πάνε στα φιλικά να δει τι χρειάζεται η ομάδα και θα το συζητήσει με το Ζήση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, γιατί τα μπερδεύουμε. Γιατί δεν μπερδεύουμε. Ούτως ή άλλως ο Άρης, παιδιά, να ξέρετε, ο Άρης θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα με 8 ξένους παίχτες.

Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης, όμοιο στον όμοιο, κοπριά σαλάχαν, έτσι λένε, αλλά οι έξω από εδώ την φάγανε. Μάλιστα. Ναι, για τα αναλαμβέρια. Εν τω μεταξύ, κάποιος πολύ εύστοχα το είπε, εκτός

αέρα, γιατί δεν λέγονται κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, θα το μεταφέρω λίγο έτσι. Λέει, δώσανε πολλά λεφτά για να πάρουν τον Μπαζίνα και να βελτιώσουν τις σχέσεις τους, λοιπόν, με την Ομοσπονδία. Και ξαφνικά κάνουν στροφή και αποκτάνε φιλικές σχέσεις με τον Παναθηναϊκό. Και ο φίλος ο Θανάσης, λέει, μεγαλύτερη μούρη, λέει, λέγεται Πάρκερ, πήρε παίκτη, δεν τον πλήρωσε και τον πούλησε στον Παναθηναϊκό και το στα πήρε απλά άπαιχτος. Ναι, εντάξει. Εντάξει, τώρα και αυτοί τώρα γύρω στην Βιλερμπάν πήγαν να κάνουν, είχαν όνειρα και φιλοδοξίες τώρα. Δεν τους βγήκε, δεν φτάσαν τα αμερικανικά κεφάλαια, δεν ξέρω τι έγινε. Παιδιά, δεν την παρακολουθώ και πολύ η Βιλερμπάν. Πάντως, παιδιά, όλο ένα και περισσότερα δολάρια έρχονται στην Ευρώπη και σε ομάδες της Ευρώπης. Ο φίλος ο Κώστας, αυτά τώρα αρχίζουμε. Γιατί ρε να το στείλουμε τον άλλον, τον Μπουλιανίτη δανεικό? Είπε κανένας ότι πρέπει να στείλουμε κάποιον δανεικό οπωσδήποτε και εγώμαστε να βοηθήσουμε τον Ηρακλή? Θα τα ακούσει ο Νίκος και θα βγει μέσα από τον υπολογιστή. Πού είσαι ρε Νίκο εδώ πέρα? Φαγωθήκανε να στείλουν δανεικού στον Ηρακλή. Μια τον Ποχορίδη, τώρα τον Μπουλιανίτη. Τι θα γίνει ρε Νίκο? Βοήθα λίγο εδώ πέρα την κατάσταση. Πού είσαι ρε Νίκο, πού είσαι? Επειδή ο Ηρακλής δεν μπορεί να βρει παίκτες, δηλαδή πρέπει να τον βοηθήσει ο Άρης. Ας πάει στις ομάδες που τον βοηθάνε. Πέρσι δεν είχε τον Παναθηναϊκό που του δίνει δανεικούς. Ας πάει στον Παναθηναϊκό να χτυπήσει την πόρτα. Δηλαδή ο Άρης πρέπει να ασχοληθεί με το πρόβλημα του Ηρακλή. Ας μην διώχνανε τον άνθρωπο που έβαζε τα περισσότερα λεφτά, να είχαν μεγαλύτερο μπάτζετ, να πάρουν και παίχτες. Μην χρειάζεται να παίρνουν δανεικούς. Τι φαγωθήκατε τώρα σώνει και καλά να στείλουμε δανεικούς στον Ηρακλή? Δεν θέλουμε να στείλουμε δανεικούς στον Ηρακλή. Ό,τι μπορέσουν θα πάρουν. Ας πληρώσουν έναν μάνατζερ να δουλεύει για αυτούς. Εντάξει. Ας πληρώσουν ένα μάνατζερ να δουλεύει για αυτούς, να τους φέρει καλούς παίχτες από την Α2, όπως πήρανε το Σίλας. Μια χαρά παίχτης. Για το επίπεδο του Ηρακλή μια χαρά. Άποντος, άποντος, αλλά συνεπέστατο στην άμυνα. Ας πάρουν έναν παίχτη από την Α2 που είναι καλό σκόρα, αλλά δεν είναι τόσο καλό στην άμυνα, να συμπληρώνει το Σίλας. Εμείς πρέπει να του στείλουμε σ' όνει και καλά παίχτες. Τι είναι αυτά που γράφετε? Δεν θα φύγει κανένας δανεικός. Άμα θέλει κάποιος παίχτης, δεν αισθάνεται καλά, να ξέρεις, πάει να μιλήσει με τον Σπανούλη, να του πει coach, είμαστε πολλοί εδώ πέρα, να του εξηγήσει το πλάνο του Σπανούλης. Α, πάρετε τον Άρη τηλέφωνο, πείτε τι θα γίνει με τον Μήτρογλου. Σας πει, είναι παίκτης του Άρη, παιδιά. Τελείωσε τώρα. Επειδή έβγαλε μια γκρίνια τώρα σε κάποιον από εδώ, από... μια χαρά παίκτης είναι. Και θα μείνει. Και σας λέω, μην ξεχνάτε το εξής, ότι έχει τον ίδιο ατζέντη με τον προπονητή. Άρα είναι πιο εύκολη η επικοινωνία μεταξύ τους.

φίλε Παναγιώτη, κάτι θες να γράψεις, δεν το καταλαβαίνω τώρα. Διαβάζω το μήνυμα, μήπως μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Δηλαδή, επειδή εμείς έχουμε το σπανούλι, πρέπει να τα έχουμε καλά και με το Μητσοτάκι, έλος με τους δίπλα μια ζωή. Λοιπόν, σου λέω ρε, πήγα να τα κάνουν να αποκαταστήσουν σχέσεις με την Ομοσπονδία και χωρίς να γίνει κάτι, ξαφνικά γυρίσαν την πλάτη στην Ομοσπονδία και πήγαν με την αντιπολίτευση. Τότε γιατί προσπαθείς να κάνεις, αφού θα καταλήξεις την αντιπολίτευση? Δεν βλέπεις η ΑΕΚ? Αντιπολίτευση, ψηλά το κεφάλι. Είπε κανένας τίποτα στην ΑΕΚ? Όχι. Ποια ΑΕΚ το λέει? Είμαστε αντιπολίτευση. Ο Παναθηναϊκός το λέει? Είμαστε αντιπολίτευση. Όχι προσπαθώ να γύρω φίλο σου και ξαφνικά χωρίς να γίνει και κάτι, χωρίς να μου απαντήσει, σου γυρίζω την πλάτη και πάω με τους εχθρούς σου. Α, εν μέσω πλήσαν φως. Λοιπόν, περιμένω, δεν έχει τοποθετηθεί ο φίλος μου ο Νίκος. Παιδιά, που θέλετε όλοι να στείλουμε δανεικούς στον Ηρακλή. Τώρα φορώ και ένα ζευγάρι γυαλιά. Λοιπόν, νομίζω ότι χωρίς τα γυαλιά βλέπω καλύτερα. Γι' αυτό και σκύβω. Χρήστο, χθες αλήγωσε ότι ο Άρης δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, να δίνει παίκτες. Αλλά όπως φαίνεται, όλα δείχνουν ότι ο παίκτης θα φύγει δυστυχώς. Ναι, θα φύγει δυστυχώς και πολύ κακός τζάμπα. Αφού η Μάλαγα δεν δίνει λεφτά για τον παίχτη. Δεν το ξέρεις αυτό? Περίμενε να δούμε. Είπε η ΚΑΕ Άρης ότι όταν ολοκληρωθούν θα ανακοινώσει κάποιους από τους όρους της συμφωνίας. Και να σου πω και κάτι. Αν πάρει ο Άρης λεφτά και δεν μας το πει, είναι μεγάλο σφάλμα, λέω εγώ. Αν ο Άρης πλήρωσε κάποιους παίκτες, πλήρωσε για να πάρει κάποιους παίκτες του και δεν το μάθαμε γιατί δεν το είπε η προηγούμενη ομάδα, είναι μεγάλο λάθος. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε ότι θα πάρει τα λεφτά αυτά από τον Άρη για να μετριάσει τις γκρινιές που είχε συστάξει των οπαδών. Και φυσικά αυτό γύρισε μπούμεραγκ στον ισχυρό άντρα του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω τι θέση του τίτλου που έχει ο Γιανακόπουλος, και του λέγανε ότι δεν έχεις λεφτά και πουλάς παίχτες για να έχεις λεφτά για να καλύψεις τα οικονομικά σου προβλήματα. Είναι ανώνυμες εταιρείες, κάποιες δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους και καλά κάνουν. Οι περισσότερες δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους. Γιατί όσες το ανοίγουν για επικοινωνιακούς λόγους, καμιά φορά το πληρώνουν. Οπότε από τη στιγμή που ο Άρης δεν έχει πρόβλημα οικονομικό, από τη στιγμή που ο Άρης δεν στηρίζεται μόνο στα λεφτά των οπαδών του, αλλά και στα δικά μας, στα δικά μας τα λεφτά, αλλά και στα λεφτά του ιδιοκτήτη, στηρίζεται κυρίως με αυτά που κάνει, μικρό το κακό, δεν με ενδιαφέρει αν θα πάρει λεφτά και δεν θα το πούνε, αν δεν θα πάρει λεφτά και δεν θα το πούνε, γενικότερα δεν με ενδιαφέρει. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Νίκο Ζήση πρώτα απ' όλα. Και όλοι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Νίκο Ζήση. Από το μηδέν και το ψέματα σου φτιάξε μια ομάδα εκατομμυρίων. Αυτοί όλοι που τον βρίζανε πέρυσι, δεν λέω για σένα, ξέρω ότι είσαι σοβαρός. Λοιπόν, κάτι άλλο φίλοι μου, τον βρίζανε, φίλοι μου σε εισαγωγικά. Λοιπόν, βγήκε να τον πει κανένα συγγνώμη? Που ο Νίκος Ζήσης από την πρώτη μέρα είχε ένα πλάνο εκατομμυρίων. Και φαγωθήκαμε τώρα, δεν έχουμε τι να ασχοληθούμε και θα ασχοληθούμε άμα θα φύγει ο Νουά. Ναι, φεύγει ο Νουά. Δεν θέλει να μείνει στον Άρη. Μετάνιωσε το τριετές συμβόλαιο που υπέγραψε. Δεν θέλει να πηγαίνει σε ομάδα με πρωταθλητισμό. Γιατί ο Άρης το Γιούρακ θα κάνει πρωταθλητισμό, ε? Πρέπει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Δεν πρέπει να χάσει κανένα. Δεν πρέπει να είναι μόνο πρώτος στον ομιλό του, αλλά πρέπει να είναι πρώτος σε όλους τους ομίλους. Γιατί μετά έχει και τα play-off. Και πρέπει να έχει το αβαντάζ έδρας μέχρι το τέλος. Αυτά είναι ερωτήματα που απαντάει ο κάθε παίχτης.
πριν υπογράψει το συμβούλιο. Γιατί άμα το υπογράψει και μετά, δεν έχει κανένα λόγο να τα απαντήσει. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ γεμάτο ρόστερ. Εντάξει. Θα πάρει παίχτη, όχι τώρα όμως, θα πάρει παίχτη μετά στα φιλικά. Έτσι είναι η δήμητωση. Και σας λέω ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα με 8 ξένους παίχτες. Σας το λέω. Λοιπόν, με 8 ξένους παίχτες θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα για να μην χάσει και τις αλλαγές, μην την πατήσει όπως πέρσι. Και ας δείξουμε εμπιστοσύνη και στο Ζήση και στο Σπανούλη και στη δουλειά τους. Εμείς δεν πανηγυρίζαμε που ήρθε ο Ζήσης, που ήρθε ο Σπανούλης. Δηλαδή, τη μια πανηγυρίζουμε, την άλλη εκφράζουμε ανησυχίες. Ας τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, και συνεχίζει το μήνυμα του φίλου του Βασίλη. Αν λέω, αν κάναμε μια πιο γενναιόδορη πρόταση το καλοκαίρι περί ενός εκατομμυρίου ευρώ, δεν θα ήταν προτιμότερο να είχαμε κρατήσει αυτόν από το να πάμε στο ρίσκο με το NBR Lidl? Πιστεύει στην επαφή που είχε με το καλάθι ο Νουά, μπορούμε να την βρούμε στους παίκτες που θέλουμε? Την επαφή που έχει με το καλάθι ο Νουά την παίρνεις από την επαφή που έχουν με το καλάθι και ο Ρόμπισον και ο Λιντέλ. Λοιπόν, εγώ θα βάλω και το Χαραλαμπόπουλο, γιατί μπορεί καμιά φορά σε άκρος επιθετικό σχήμα να στον κατεβάσει το 4. Δεν θα σου πω υπερβολές ότι ο Θανάσης δουλεύει το σούτ του και θα είναι καυτός από τις γωνίες όπως είδαμε στο διαδίκτυο. Θα σου πω την πραγματικότητα, ότι από αυτούς τους παίκτες μπορείς να πάρεις εύκολα τους πόντους του Νουά. Εντάξει. Και άμα δεν τους πάρεις τους πόντους, στα πρώτα φιλικά θα το καταλάβει και ο Σπανούλης, και άμα δεν εμπιστεύεσαι τον Σπανούλη θα το καταλάβει σίγουρα ο Ζήσης. Αυτό να πρέπει να τον εμπιστευτούμε. Εντάξει. Και θα μπορεί να φέρει παίκτες. Και πλέον, προσέξτε, μην κάνετε το λάθος. Πλέον ο Άρης έχει λεφτά. Όσα χρειαστεί. Δεν έχει ούτε όρια, ούτε budget, ούτε τίποτα. Όσα χρειαστεί. Αλλά πάσα στιγμή μπορεί να φέρει όποιον παίχτη θέλει. Τώρα δεν θέλει ο Σπανούλης. Θέλει να δει την ομάδα, να δει τι λείπει και να πάρει παίχτη με τα ανάλογα χαρακτηριστικά για να συμπληρώσει το παζλ. Λοιπόν, από τη στιγμή που έχει την οικονομική δυνατότητα να πάρει ό,τι θέλει, το αφήνει για αργότερα. Γιατί να βιαστεί? Λοιπόν, αφού δεν βιάζεται ο Σπανούλης, βιαζόμαστε όμως εμείς. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε κάτι που ίσως ενδιαφέρει. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής Yellow News στο μπάσκετ. 6 ώρα τελειώνει η εκπομπή μας και παραδίδουμε σκητάλη και πάλι στον αγαπημένο σας Δημήτριο Σανλή.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
12: Το απόλυτο εργαστήριο χρησοφορίας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρησοφορίας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Bar στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
20: Digital Markt.
19: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
21: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθώματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λογικό έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
21: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
22: Μεϊμάρης.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 5 επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το πολύ σύντομο και το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα και τον ματιάξαμε το Χατζηλάμπρο, ρε παιδιά, τον ματιάξαμε το Χατζηλάμπρο. Η Εθνική προηγείται με 20 πόντους διαφορά στα μέσα της δεύτερης περίοδου, 39-19. Ο Χατζηλάμπρο έχει βάλει μόνο τους 14 από τους 39 πόντους της Εθνικής Ελλάδος. Σας λέω, μην λέτε καλά λόγια για τον Χατζηλάμπρο, το ματιάξαμε το παιδί. Μόνο Χρυσόστομε ξύπνα. Τι, μόνο τους 14. Τους 34 από τους 19 πρέπει να έχεις βάλει, αγόρι μου. Λοιπόν, έχει και πολύ καλά ποσοστά, 14 πόντι με 3 στα 5 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα, τώρα έχασε τρίποντο, και 2 στις 2 βολές. Δεν έχουμε εικόνα, στο play by the play το βλέπουμε. Λοιπόν, βλέπουμε μόνο την εξέλιξη. Τώρα το βάλε το τρίποντο ο Χατζηλάμπρου, 42-19. Και μάλιστα πρέπει να είναι τρίποντο στον ευνηδιασμό, να ξέρετε. Λοιπόν, στον ευνηδιασμό ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου βάζει τρίποντο 42-19. Time out, αναγκάζεται να πάρει η ισπανική ομάδα. 3 και 20 πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου.

από τη χαρά μου να βγω για να σας μεταφέρω τα κατορθώματα του δικού μας του Χατζηλάμπρου. Ξέχασα να πατήσω και την εικόνα, τώρα επέστρεψε και η εικόνα. Λοιπόν, time out έχουμε στο παιχνίδι. 42-19 στους 23 πόντους. 23 πόντοι είναι και μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς στο παιχνίδι. Μόνο λίγο στην αρχή οι Ισπανοί κατάφεραν να προηγηθούν με 1-2 πόντους, αλλά στη συνέχεια η ελληνική ομάδα με ηγέτη τον Χατζηλάμπρου, το δικό μας Χατζηλάμπρου, πήρε τα ενία, και όχι μόνο πήρε τα ενία, έκτισε και διαφορά. Βέβαια, σε αυτές τις ηλικίες, παιδιά, οι διαφορές είναι λίγο πιο φοβές, γι' αυτό να περιμένουμε λίγο. Δηλαδή πολύ εύκολα τα παιδιά παρασύρονται τον ρυθμό του αγώνα, χάνουν τον μυαλό τους, ξεχνά τις οδηγίες του προπονητή και μαζί χάνεται και η διαφορά.

Λοιπόν, στη διάρκεια της εκπομπής, της ώρας που υπολείπεται, θα έχουμε ανοιχτεί το play-by-play και θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα της Εθνικής Under 18, της Εθνικής Εφήβων. Λοιπόν, 46-19 είναι, με καλάθι πάλι του Χατζηλάμπρου, 2 και 10 πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου, του δεύτερου δεκαλέπτου. Λοιπόν, λίγο κάποια δικά σας μηνύματα που σας έχω αδικήσει.

Λοιπόν, η κουβέντα γίνεται εδώ στο chat για τον Μποχορίδη. Παιδιά, δεν υπάρχει θέμα Μποχορίδη. Το αφήνουμε το θέμα. Αρχηγός, μισό-μισό το περιβραχιώνω με τον Τολιόπουλο. Παιδιά, το δείχνει η FIBA. Δεν μπορείτε να το δείτε live. Μπορείτε όμως μετά το τέλος του αγώνα να δείτε εκτεταμένα αποσπάσματα. Έτσι το έχει κάνει με συνδρομή. Προσπάθησα τώρα λίγο εδώ, αλλά νομίζω στο τάμπλετ έχω συνδρομή σε αυτήν την εταιρεία που έχει πάρει τα δικαιώματα της FIBA και δείχνει τα παιχνίδια. Τώρα μέσω της εκπομπής δεν μπορώ να ασχοληθώ και περισσότερο. Λοιπόν, ο Άρης όσο μεγαλώνει, η γκρίνια των προπονητών της Κερκίδας δεν σταματάει. Λοιπόν, όντως, στο μπάσκετ έχουμε, δεν ξέρω για τον Παύλο ποιον ακροατή εννοείς που γκρινιάζει, αλλά στο μπάσκετ έχουμε το Βασίλη, χαρακτηριστική μορφή της γκρινιάς. Θα κερδίζει ο Άρης με 100 πόντους και θα γκρινιάζει γιατί ο Άρης δεν κερδίζει με 101. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα που δεν έχει πολλά λεφτά η Βιλερμπάν θέλει τον Νουά. Όχι ρε παιδιά, αφού Νουά πάει τον υπογράφει στη Μάλαγα. Και για τους όρους, περίμενε, θα μας ενημερώσει η ΚΑΕ για κάποιους όρους που περιλαμβάνει στο συμβόλαιο. Εντάξει, καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι η Συμφωνία Ανανεωμένων Εταιριών. Δεν θα μας βγάλει το συμβόλαιο να το δούμε όλοι για να ικανοποιήσουμε την περιέργειά μας. Θα μας ενημερώσουν για κάποιους όρους όσον αφορά το συμβόλαιο του ΝΟΑ. Λοιπόν, ο Στέλιος, παίζουμε άμυνα για πρωτάθλημα, συνεχίστε έτσι παιδιά. Σκόρερ ολικής προφανώς αναφέρεται στον φίλο μας τον Χατζηλάμπρου. Το καλό είναι ότι όλοι συνεισφέρουν για την ομάδα. Άλλο να παίζεις καλά και να χάνει η ομάδα και άλλο να παίζεις καλά και να πάρεις παραμονή χάρη το πρωτάθλημα. Θα έχω το ξεφτεί το κασέτου, λέει ο φίλος ο Στέλιος, προφανώς και αυτό εννοεί για τον Χατζηλάμπρου. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης, Χρήστο καλησπέρα, καλά αυτά που γράφουν μερικοί, πιστεύεις ότι έχουν σχέση με Άρη? Εντάξει, παιδιά παραπλανούνται, σας είπα ότι εγώ είδα influencer, φίλο μου κιόλας, να λέει ο Άρης διώχνει λάθος του Σπανούλη που ο Άρης διώχνει τον Νουά και τον Μίτρο Λόγκ. Και τους χαρακτήρισε και δύο ο καλύτερος ξένος και ο καλύτερος Έλληνας παίκτης. Συμφωνώ ότι ο Νουά ήταν ο καλύτερος ξένος παίκτης και με διαφορά. Αλλά όχι ότι ο Μίτρο Λόγκ ήταν ο καλύτερος σου Έλληνας πέρσι. Καλός ήτανε. Λοιπόν, ο φίλος ο Λάζαρος, ο Τσαχτήρας, λέει πού βρίσκεται, λέει να το δώσει με δανεικό στον Ηρακλή. Ο Τσαχτήρας είναι σε μια ομάδα, να με βοηθήσει λίγο ο φίλος μου ο προπονητής, όχι ο Παναγιώτης Κουβάτης, ο άλλος ο προπονητής. Έλα προπονητάρα μου, που ξέρεις πολύ καλά τις μικρές κατηγορίες, που παίζει ο Τσαχτήρας, έπαιζε σε μια ομάδα αλφα τοπικό, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ο φίλος ο Συνονόματος, από την κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη, έλα ρε Χριστάρα, κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Φίλε, ξέρεις ποιο, φίλε Χρήστο, εσύ είπα από τη Φραγκφούρτη, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, το οποίο είναι τεράστιο, εντάξει, τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Έχω προσγειωθεί σε αυτό 3 ή 4 φορές με ανταπόκριση και όλες έχω χαθεί. Έχει ένα περίεργο σύστημα με κάτι, διαλέγεις μια τέτοιες που σου λένε γραμμές, κίτρινη γραμμή, κόκκινη γραμμή, κόκκινη, κίτρινη, πράσινη, κάπου χάθηκα. Λοιπόν, όντως στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης όσες φορές έχω προσγειωθεί transit, χάθηκα. Για να έρθω στην Φραγκφούρτη και να μείνω στην Φραγκφούρτη δεν έχω έρθει ακόμα. Αν μου στείλεις μια πρόσκληση θα έρθω ευχαρίστως να πάμε έξω για μπύρες. Λοιπόν, υπάρχει διοίκηση, υπάρχει τεχνικό team. Εμάς μας νοιάζει να ακολουθούμε και τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται η γκρίνια. Συμφωνώ απόλυτα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, ελπίζω τώρα να μην δούμε και κανέναν άλλο με συμβόλαιο. Τι είναι αυτά που γράφεις ρε Αλέξανδρε, πώς θα φύγει?
Λοιπόν, Χρήστο, λέμε για το Θανάση το Κούμπο, αλλά αλήθεια, μήπως ξέρεις σε τι κατάσταση βρίσκεται? Από ό,τι φάρει και στα βιντεάκια που ανέβαζες, μια χαρά κατάσταση, το παιδί δουλεύει. Σχεδόν καθόλου δεν έπαιξε. Νομίζω στο τέλος πήγαν τραυματίες ο αδερφός του, το βάλαν και αυτόν και τον Άλεξ, όσον αφορά τους Milwaukee Bucks. Και όταν βέβαια τα πάντα είχαν κρυθεί στους Milwaukee, όσον αφορά την κανονική ποινότητα και τα πλέον. Λοιπόν, τώρα άκουσα, Χρήστο, και τους πιτσιρικάδες στο μπάσκετ. Μπράβο, πάμε με γέρα για την νίκη αλαδάρα μας. Και εκεί στην ΚΑΕ το Χατζηλάμπρο και τα μάτια μας. Αυτό, ξαναπες το, το Χατζηλάμπρο και τα μάτια μας. Πότε θα ανοίξει μπουτίκ με νέα προϊόντα? Νομίζω αρχές Αυγούστου θα ανακοινωθεί η συμφωνία με τη νέα εταιρεία. Πιστεύω ότι σύντομα. Ο Μίλτος, εσύ δεν μας έλεγες ότι η Ισπανία είναι φαβορή? Επειδή σωστό έλεγα ότι η Ισπανία είναι φαβορή για να το, για να την κερδίσει ο Χατζηλάμπρο. Όχι Ελλάδα, Χατζηλάμπρο. Λοιπόν, 22 πόντοι, 48-26, λίγο πριν την ολοκλήρωση και της δεύτερης περίοδου, ο Χατζηλάμπρο είναι στους 19 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα, 4 στα 6 δίποντα, 2 στις 2 βολές. Έχει 3 rebound, 1 assist, 2 foul, 1 λάθος και ένα κλέψιμο. Εγώ σας είπα, παιδιά, θα το ματιάξουμε τον Χατζηλάμπρο. Δεν είναι... Κανονικά τώρα έπρεπε να είναι διπλάσια όλα. Εντάξει, δεν γίνεται από τους 40 τόσους πόντους, 48 πόντους, μόνο τους 19 να βάλει ο Χατζηλάμπρου. Ντροπή, είναι σαν να μην έχει παίξει. Είναι σαν να μην έχει παίξει. Εντάξει, μπράβο στο παιδί, μπράβο στο παιδί. Σας είπα ότι εμένα μου αρέσει και ο Χαρτόνας, και αυτός τη ΣΑΕΚ είναι. Καλός παίκτης και περνάει κάτω από τα ραντάρ, αλλά βέβαια θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, εντάξει. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, γιατί είναι καλός, φιλότιμος, προσπαθεί, αλλά δεν έχει το ταλέντο που έχει, ούτε την πλαστικότητα του σώματος του Χατζηλάμπρου. Εντάξει, τώρα μιλάμε, τώρα ο Χατζηλάμπρου πάει για NBA project. Και να σας πω κάτι, το σημαντικότερο απ' όλα είναι και που με κάνει πολύ χαρούμενο, γιατί το έχω ακούσει από το στόμα του Ζήση. Τώρα πλέον ο Άρης δεν έχει ανάγκη να πουλάει παίχτες για να ζήσει. Και ο Άρης δεν έχει ανάγκη, μάλλον έχει την πολυτέλεια να πληρώσει υπεραξία στους παίχτες για να τους κρατήσει. Θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν μέχρι και ο Χάρελ, εντάξει, που τον είχαμε εμείς με 70 χιλιάρικα, έκανε καλή κουβή, πήρε ένα συμβόλαιο 200-300, τα και έφυγε. Ο Χάρελ, τον οποίο τώρα τον διώξαμε, τον διώξαμε, δεν τον ανανεώσαμε, γιατί πήγαμε σε κάτι πολύ καλύτερο. Αυτή είναι η αλλαγή του Άρη. Δηλαδή, το Χατζηλάμπρου θα πάρουμε ό,τι είναι να πάρουμε. Μέχρι να πάει στο NBA θα παίζει στον Άρη, και μετά με την ευχή όλων να πάει στο NBA. Αλλά χαίρομαι και είμαι περήφανος, γιατί δεν έχουμε ανάγκη να ξεπουλήσουμε αυτό το παιδί για να πληρώσουμε τα χρέη. Αλλάξαμε επίπεδο. Ο φίλος ο Αδάμ. Α, γι' αυτό μου... Δεν το είδα, φίλε, δεν το είδα, φίλε. Λοιπόν, είναι... Γράφανε για Έλληνα γνωστό παίχτη στον Ηρακλή κάποιοι συνάδελφοι, γι' αυτό πήγε το μυαλό όλο στον Πιχοίδη. Δεν έχουμε άλλον under 18 να είναι σε επίπεδο εθνικής. Έχουμε, εσύ. Έχουμε τον Σιμεόνοφ που είναι με την Εθνική Βουλγαρίας, ο οποίος έχει και ελληνική ταυτότητα. Είναι ο βαφτισιμιός του Βεζένκοφ και ξάδερφος του Βεζένκοφ. Το παιδί όμως έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα. Έχουμε... ποιον άλλον έχουμε?
Έχουμε τα αδέλφια Ζίλμπεστάιν που είναι στο Ισραήλ, αλλά τώρα σε αυτή τη διοργάνωση τους κάλεσε το Ισραήλ, αλλά αυτοί έχουν ένα πρόβλημα με την Ομοσπονδία και τα δύο τα αδέρφια και δεν πήγανε. Ευκαιρία η Εθνική Ελλάδος να το πιάσει το υπονοούμενο και να τους βγάλει διαβατήρια. Είναι, ο ένας είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Ο ένας είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, θα φτάσει ψηλά. Έχουμε στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε τους Κύπριους. Έχουμε 1-2 Κύπριους στη δεύτερη κατηγορία που παίζουν. Αυτοί παίζουν πανευρωπαϊκό β' κατηγορία, είναι αυτό, κατάλαβες. Και ο Ολλανδός είναι διεθνής, και αυτός όμως νομίζω ότι είναι στη δεύτερη κατηγορία. Έχουμε γενικότερα από τα τμήματα υποδομής, έχουν πολλούς διεθνείς σε αυτή την ηλικία. Τώρα σίγουρα ξεχνάω και κάποιον ακόμα. Λοιπόν. Α, Εθνική Ελλάδος τώρα μα λες, όχι δεν έχουμε. Αλλά είναι ευκαιρία τώρα, εκεί είναι όλοι να αρχίζουν να μαζεύουν. Εντάξει. Τους παίκτες γενικά έχεις δυνατότητα να τους κρατήσεις, τους κάθε Χατζηλάμπρου όχι, όχι μόνο Άρης γενικά, τα κολέγια δίνουν τρελά χρήματα, λέει ο φίλος Κωνσταντίνος Τσαντσουκάγης. Φίλε, το θέμα είναι να μην στον παίρνει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τζάμπα και να σε λένε και ευχαριστώ. Εντάξει. Ναι, έχουν μπει και τα κολέγια. Νομίζω ότι ο Άρης έχει τη δυνατότητα, άμα θέλει και αξίζει, για το Χατζηλάμπρου να παλέψει και για τα κολέγια. Τώρα άμα θέλει ο Χατζηλάμπρου να πάει να παίξει σε κολέγιο, τι να σου πω, αυτό είναι η επιλογή του. Αλλά επειδή ξέρεις μπάσκετ, θα σου έλεγα ότι ο Χατζηλάμπρου, φίλε, θα έπαιζε, εγώ άμα ήμουν Χατζηλάμπρου και εσύ σίγουρα άμα είσαι ο Χατζηλάμπρου, θα έπαιζα με τον Άρη, θα έπαιρνα την Ευρωλίγκα και μετά θα πήγαινα με άλλο αέρα στο NBA. Εντάξει. Τώρα, να πάω σε κολέγιο, να σπάσω τα πόδια μου και να χάσω πολύτιμα χρόνια που μπορώ να δουλέψω τώρα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν το έκανα εγώ. Για γράψε μου λίγο την άποψή σου, επειδή ξέρεις μπάσκετ εσύ, φίλε Κωνσταντίνη. Ο φίλος Σοκράτης λέει πολλά respect στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο που ξέρει μπάσκετ. Λοιπόν, για γράψε μας την άποψη. Εγώ πάντως δεν θα πήγαινα και θα τον πω τον παίχτη, μην πας. Όσα λεφτά και αν σε δώσουν. Όσα λεφτά και αν. Και να σου πω για κάτι, άμα ήταν θέμα χρημάτων δεν θα ερχόταν και στον Άρη. Το άκουσες νωρίτερα και από τον Μεταξά. Δίναν πολλά περισσότερα χρήματα άλλες ομάδες. Παρόλα αυτά οι άνθρωποι του Άρη τους πείσανε. Τους πείσανε και ήρθανε στον Άρη. Σάμπα με Ρεμπασβίλη είναι στην Πανταλώνα, πάρω forward, Γεωργιανός, αλλά παίζει στην Ισπανία. Είναι αυτό που λέμε παιδιά, εκμεταλλεύονται το νόμο κάποια χρόνια στην Ισπανία και παίρνουν υπηκότητα και παίζουν κανονικά και στις εθνικές ομάδες. Τουλάχιστον σε εμάς να αλλάξει ο κανονισμός, να βγαίνουν εύκολα, που θα βγούνε πάλι, θα βγούνε, δηλαδή οι Ισραηλοί να παίξουν στην Α1 σαν Έλληνες χωρίς να αλλάξουν υπηκότητα, να έχουν αυτό το δικαίωμα. Άμα θέλει η Ομοσπονδία, που πρέπει να θέλει τώρα που μαλώσαν με το Ισραήλ, να τους βγάλει και διαβατήρια ή οποιοδήποτε άλλος που θα έρθει 3 χρόνια στην Ελλάδα και μετά στο ελληνικό πρωτάθλημα σαν Έλληνες. Αυτό να γίνει πιο εύκολο για όλες τις ομάδες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Για όλες τις ομάδες.

Λοιπόν, ο φίλος ο Ανδρέας μας βοηθάει στον Ιωνικό Ιωνίας Πέζο Τσαχτσίρας, στον Ιωνικό Ιωνίας Β' Εθνική. Λοιπόν, ο νεαρός θέλει αρκετή δουλειά ακόμη, αν και θεωρείται ακόμα μεγάλο ταλέντο, λέει, για τον Χαντζηλάμπρο. Ναι, από τα βιντεάκια προπόνησης θα κρίνουμε έναν παίχτη. Δεν είδαμε κανένα βιντεάκι προπόνηση, φίλε. Λοιπόν, όσον αφορά για τον Χαντζηλάμπρο, ήταν πριν στο Λαγκαδά, λέει ο φίλος ο Ανδρέας, ο οποίος πρέπει να ξέρει μπάσκετ, πρέπει να αντιθασέψει το ταλέντο του. Άκουσε τον μεταξύ που τον παρακολουθεί χρόνια. Θέλει το παιδί ακόμα δουλειά. Λοιπόν, θεωρείς, ρωτάει ο φίλος ο Άλεξ εμένα, αν μπορεί να σταθεί στο ρόστερ της φετινής χρονιάς ο Χατζηλάμπρου. Φίλε, το απάντησε ο Σπανούλης. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα. Το απάντησε ο Σπανούλης. Τον είπε, εσένα σε θέλω στην πρώτη ομάδα. Τελείωσε. Είπε και το ζήσει, τον θέλω. Λοιπόν, ο φίλος ο Άλεξ, πιο NBA, Χρήστο Κατσόπα, σιγά σιγά. Παιδιά, μπείτε να δείτε. Κάποιοι παίχτες είναι NBA project σε αυτές τις μικρές ηλικίες. Δηλαδή, είναι εκτίμηση των ειδικών ότι αυτοί οι παίχτες μπορούν να φτάσουν μέχρι το NBA. Ο Χατζηλάμπρου στη χρονιά του είναι ο ένας από τους τρεις, τους δύο που έχουν επιλεγεί σαν NBA project. Οι επιφανείς Αριανοί που θέλαν να πάρουν την ΚΑΕ πέρσι, γιατί δεν μπαίνουν στο βολί, γιατί εξαφανίστηκα. Ποιος είπε ότι δεν μπαίνουν στο βολί? Μπήκαν σε όλο τον αριστέχνη, φίλε Άκαμπ. Μπήκαν σε όλο τον αριστέχνη, άκουσε το μεταξά. Πολλοί από αυτούς που μετήχανε, που θέλαν να πάρουν την ΚΑΕ, εντάξει, έχουν συνασπιστεί, κάναν το Aris Alliance, και έχουν μπει και βοηθάνε τον αριστέχνη. Πέρσι βοηθούσαν τα τμήματα της Ακαδημίας μπάσκετ. Φέτος βοηθήσανε την... Πέρσι βοηθήσαν το πόλο. Και γενικότερα και άλλα τμήματα του αριστέχνη. Φέτος μοιράζουν τα χρήματα που μαζεύουν. Αυτοί μαζεύουν ένα ποσό κάθε χρόνο. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς, θα βγουν μια μέρα να μας τα πούνε και τα μοιράζουν στο ερασιτέχνη. Εντάξει. Το βόλεϊ είναι ένα πηγάδι, είναι και τα χρέη τα παλιά, πόσα χρήματα και να ρίξεις, δεν, με τίποτα δεν λύνεται το πρόβλημα. Έγιναν πολλά για το βόλεϊ. Πολλά που άμα τα ακούσετε δεν θα τα πιστεύετε. Νομίζω ότι θα σας κορυδεύουμε και θα είναι ταινία. Καλά κάνουν και ο Δημήτρης και δεν στα λέει. Και εγώ δεν θα σας τα πω. Να βγουν να τα πούν οι ίδιοι άνθρωποι του ερασιτέχνη. Και όχι μόνο αυτά, και άλλα. Τι είπε ο Δημήτρης, Γενική Συνέλευση, και η Γενική Συνέλευση και η Συνέντευξη Τύπου. Να πάρουν και να μας πούνε. Μας είπανε μόνο τι μας είπανε, ότι ο ερασιτέχνης λειτουργούσε τόσα πολλά, όλα αυτά τα χρόνια χωρίς τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς λογιστήριο, χωρίς τίποτα. Με χαρτάκια, ανεπίσημα. Να μας πούνε και τα υπόλοιπα. Όλα να μας τα πούνε. Να κάνουν γενική συνέλευση και να μας τα πούνε. Φίλε Άλεξ, άμα θες να ξέρεις τι θα έγινε για το βόλεϊ, να πας να γραφτείς στον αριστέχνη να ρωτήσεις. Δεν θα καθίσουμε ούτε εγώ ούτε ο Δημήτρης να πούμε τι θα γίνει στον αριστέχνη. Εμείς αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι, παιδιά, όλοι στο πλευρό του αριστέχνη. Δεν έχει ανάγκη μόνο από τη συνδρομή, έχει ανάγκη και από άτομα. Εντάξει. Έχει ανάγκη και από άτομα. Να πάτε όσοι έχετε χρόνο, όσοι έχετε επιθυμία, να πάτε εκεί να βοηθήσετε. Λοιπόν, είμαι γραμμένος στον αριστερά αυτή τη δουλειά σας, να σας ενημερώνουμε, ναι. Όταν θα βγουν και θα τα πούνε επίσημα οι ίδιοι, να τα ενημερώσουν. Τι να σου πω εγώ τώρα. Στο ανεπίσημο, τι μου λένε, στο off the record. Πρέπει να βγουν και να μιλήσουν εκεί. Να μας πούνε όλα.
Θέλουν συνέντευξη τύπου, ας κάνουν συνέντευξη τύπου. Θέλουν γενική συνέντευξη, να κάνουν γενική συνέντευξη. Εντάξει. Και όσοι είναι γραμμένοι και στον Ερασιτέχνη, πέραστε και καμιά φορά, μήπως, δηλαδή άμα έχετε χρόνο να βοηθήσετε τμήματα, όχι οικονομικά ρε παιδιά, να βοηθήσετε με τη δική σας παρουσία, με τη δική σας εκεί. Δεν έχουν και άτομα τώρα, έχουν και λειψανδρία. Λοιπόν, αυτά για τον Ερασιτέχνη, αφήνουμε για τον Ερασιτέχνη. Θα κατέβει το βόλιο, παιδιά, θα κατέβει το βόλιο. Αλλά θα πρέπει να κατέβει έτσι όπως ήταν το πλάνο στην αρχή. Όχι έτσι όπως πήγαν να το κάνουν μερικοί που εκτινάξανε το budget. Το βόλιο ήταν να κατέβει με ένα συγκεκριμένο ποσό, να πληρωθούν τα χρέη και του χρόνου να μπορέσει να πορευτεί με μικρή στήριξη και να έχει και τα έσοδα του βέβαια, γιατί έχει αρκετά έσοδα το βόλιο. Λοιπόν, αποστοίχημα και όλα αυτά. Όλα τα υπόλοιπα, το τι έγινε. Ναι, Λία, έχεις δίκιο. Όχι, δεν είσαι κακιά. Εσύ και εγώ τα λέγαμε. Το θέμα είναι ποιος μας άκουγε. Εμείς δεν λέγαμε κάποιους να προσέχουνε. Πρόσεχε. Έτσι δεν είναι, Λία μου, το λέγαμε. Το λέγαμε, Λία μου. Πρόσεχε. Το είπαμε. Προσέχανε, όχι. Τώρα κάθονται και ακούνε αυτοί, Λέζα, για το βόλεϊ. Κατάλαβες, αυτοί ακούνε, κάθονται και τα ακούνε. Καλά κάνουνε. Καλά κάνουν. Γιατί δεν προσέχανε, όπως λέγαμε εμείς, και δεν προσέχανε εκεί που τους υποδείχνυαμε, Λία μου. Λοιπόν, ο φίλος, το βόλεϊ πλήρωνε διακανονισμούς εδώ και χρόνια, ακόμα δεν τελείωσαν. Έλαντε, πού θες να ξέρω. Να ρωτήσω κάτι, εσύ νομίζεις η νυν διοίκηση ήξερε τι πληρώθηκε και τι δεν πληρώθηκε? Αυτοί που αναλάβαν τώρα ξέρουνε, αφού βγήκαν και σου είπανε ότι παραλάβαμε έναν Ερασιτέχνη χωρίς λογιστήριο. Στο λέω. Το είπαν ανοιχτά στην Γενική Συνέλευση. Χωρίς λογιστήριο, χωρίς εγγραφές, χωρίς τίποτα. Χωρίς λογαριασμούς, χωρίς τίποτα. Τώρα προσπαθούν να τα κάνουν όλα από την αρχή. Στο είπανε, δεν στο είπανε. Λοιπόν, παιδιά, ξεκίνησε η τρίτη περίοδος. Πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου, 51-26. Στους 25 πόντους η διαφορά, με καλάθι τρίποντο του Πούλου. Πούλος. Δεν ξέρω το παιδί τον Πούλο, δεν ξέρω που παίζει. Βοήθαμε λίγο ρε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, φίλη Σπύρο, τον δικό σου το φίλο ζητούσα να βοηθήσει λίγο εδώ στην εκπομπή. Πούλος. Λοιπόν, φίλε Βαγγέλη, επειδή επανέρχεσαι στο θέμα του Ερασιτέχνη, έλεγα να φύγουμε, αλλά και προφανώς και άλλοι επανέρχεστε. Λοιπόν, θα συμφωνήσεις και εσύ ότι το καλύτερο απ' όλα είναι να βγει η διοίκηση του Ερασιτέχνη να μιλήσει. Να μας πει τι έγινε. Ένα γενικά δεν υπήρχε λογιστήριο. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι πολύ γενικό. Δεν υπήρχε λογιστήριο. Πόσα είναι τα χρέη? Πόσα είναι τα χρέη του βόλεϊ? Τι έγινε στο βόλεϊ, θα μας πει κανένας? Και έγινε αυτή η αναστάτωση τελευταία. Να δούμε. Αφήστε τον Ερασιτέχνη, παιδιά, αφήστε. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στο μπάσκετ. Να δούμε λίγο και το σκορ.
51-28 ο Ροντρίγες με δίποντο μείωσε. Λοιπόν, όλα αυτά 8 λεπτά για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Θα μείνει χρόνος και στο Δημήτρη για το τελικό αποτέλεσμα. Εκτός εάν μια μισή περίοδος και τελειώσει σε 20 λεπτά που ολοκληρώνεται η εκπομπή. Γιατί πρέπει να φύγω να παραδώσω στον Δημήτρη Σκυτάλη να ολοκληρώσει τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος Under 18 με την Ισπανία στο μπάσκετ και να πάει σε Νίκο Παπαδόπουλο και Ιταλία για το φιλικό με την Μόντσα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο μήνυμα του Κωνσταντίνου, του φίλου του καλού του μπασκετικού. Λοιπόν, άμα τον δίνουν όπως Αβδάλα Σαμαντούροφ 2 εκατομμύρια το χρόνο, πώς θα τον κρατήσεις ρε Χρήστο? Χώρια η εκπαίδευση και τα χρήματα σου ανοίγει το παράθυρο για το NBA. Επίσης, ίσως ο τρόπος να δουλεύουν στο κολέγιο να τον βοηθήσει να αναπτυχθεί γρηγορότερα και να σου γυρίσει τα 22 έτοιμος παίχτης με ρόλο. Φίλε, να σου πω την αλήθεια. Στα 22 του... στα 22 του μάλλον τον βλέπω για το NBA. Ο Πούλος είναι... Α, ναι ρε, ο Πούλος. Πολύ καλός παίχτης είναι αυτός. Πάρα πολύ καλός παίχτης. Αξίζει να επενδύεις πάνω. Ναι. Παιδιά, πολύ... Το πλάνο του Προμηθέα Πάτρας ήταν να στηρίξει την ομάδα πάνω στις ακαδημίες. Εντάξει. Ελέγχει όλη την Πελοπόννησο και την Στερεά. Εκεί όπου πρέπει να στοχεύσουμε εμείς, τώρα

για τις ακαδημίες. Οι ακαδημίες στηρίζουν την ομάδα. Πουλάει ένα παιδί, πούλησε τον Μπαζίνα, έβγαλε τον μπάτζετ όλη τη χρονιά. 6-7 εκατοστάρικα. Πέρσι πούλησε τον Καραγιανίδη. 6-7 εκατοστάρικα. Τον μπάτζετ όλη τη χρονιά. Και σε θέσεις που έχει παίχτες, τις κρατάει άδειες για να βάζει τα παιδιά να παίζουν. Είχε τον Μπαζίνα, πούλησε τον Μπαζίνα, τώρα προωθεί τον Πλώτα. Έρχεται από πίσω ο Πούλος. Έχει και άλλους αθλητές. Πριν χτίσει την ομάδα, έχτισε τις ακαδημίες. Το βλέπει το έργο. Ο Προμηθέας πλέον δεν τον ενδιαφέρει άμα θα βγει ή τετάρτος ή δεκατοστάρτος. Και να πέσει δεν τον νοιάζει. Έτσι κι αλλιώς, την ομάδα τη στηρίζουν οι ακαδημίες. Οπότε, γι' αυτό. Λοιπόν, 55-28, 6 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου.

Τώρα έτσι λίγο που μίλησα και με Ιταλία, καλά πάμε, καλά πάμε παιδιά. Λοιπόν, παίζουμε και καλά. Εντάξει, έχει ακόμα πολύ χρόνο και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι ηλικίες είναι λίγο επικίνδυνες όταν κρατήσουν τη διαφορά. Μακάρι τα παιδιά να δείξουν ωριμότητα και να την κρατήσουν την διαφορά. 55-30 είναι, λάθος του Θωμάκου. Λοιπόν, χάθηκε το αμυντικό rebound και πέτυχε καλάθι ο Ρουίζ, ο Ουμπέρτο Ρουίζ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τον αγώνα. Πάμε στα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα. Είναι πολλά. Ανοίξαμε την κουβέντα τώρα για τον Χατζηλάμπρου. Εντάξει, γερό να είναι το παιδί και βλέπουμε μέχρι που θα φτάσει. Τώρα, άμα θα πάει στο NBA ή στο NCAA, εντάξει, εγώ να σου πω, πέρα από τα λεφτά που δίνουν, εντάξει, δεν το είπα, έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, το ξέχασα, είναι και το πτυχίο. Δηλαδή, παίρνεις και ένα πτυχίο μαζί με τα πολλά λεφτά που σου δίνουν εκεί. Για κάτι για παιδιά, αυτό το πτυχίο μπορεί να είναι μια εξασφάλιση για, για τα χρόνια στο μετά μπάσκετ. Τώρα, διαλέγεις είτε επαγγελματίας στην Ευρώπη, είτε είμαι επαγγελματίας με πολλά λεφτά στο κολέγιο και ένα πτυχίο. Αυτό θα είναι το δίλημα. Εντάξει. Λοιπόν, και από την άλλη, βέβαια, όσο είσαι στο κολέγιο, είναι πιο εύκολο, έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, είναι πιο εύκολο το NBA. Δηλαδή, στα 22-23 του που θα τελειώσει το κολέγιο, το είναι πιο εύκολο, και εφόσον τον έχουν δουλέψει καλά και βλέπουμε ότι σημαίνει ότι δουλεύουν καλά, γιατί δίνουν πολύ μεγάλη σημασία Αμερικανοί στη σωματική διάπλαση. Λοιπόν, το παιδί μετά θα πάει πιο εύκολα στο NBA σε σύγκριση άμα το τολμούσε από την Ευρώπη.

Τώρα για το φίλο που ρώτησε νωρίτερα, γιατί ρώτησε και ακόμα ένας όσον αφορά για τα νέα προϊόντα. Παιδιά, είναι ήδη γνωστό η Πούμα θα είναι η εταιρεία που θα ντύνει τον Άρη. 1 Αυγούστου θα ανακοινωθεί η συμφωνία, να ξέρετε. Μετά τις 1 Αυγούστου θα ανακοινωθεί η συμφωνία, γιατί υπάρχει ήδη τρέχον.

συμβόλαιο με την προηγούμενη εταιρεία που έντυνε μέχρι τώρα τον Άρη. Λοιπόν, δεν ξέρω λεπτομέρειες της συμφωνίας με την Πούμα. Είναι ακόμα το ερώτημα εάν θα πάρουν την μπουτίκ, γιατί πολλές φορές την χάνει οι εταιρείες που δίνουν την ομάδα, να παίρνουν την μπουτίκ, τη διαχείριση και τον έλεγχο της μπουτίκ. Δεν ξέρω αν θα πάρουν την μπουτίκ. Γενικότερα, πάντως θα είναι μια καλή επένδυση να πάρουν την μπουτίκ, γιατί όσες φορές η μπουτίκ ήταν καλά οργανωμένη και είχε προϊόντα, δεν ήταν άσχημη η πωλήση της. Δηλαδή, βλέποντας τα νούμερα της ποδοσφαιρικής μπουτίκ του Άρη, δεν ήταν άσχημη η πωλήση της. Δεν ξέρω τι έκανε πέρσι, τι έκλεισε η μπουτίκ, αλλά ξέρω ότι πρόπερσι ήταν κοντά στο 1 εκατομμύριο κέρδη. Και πέρσι και πρόπερσι δεν ήταν καθόλου καλή η αγωνιστική πορεία της ομάδας. Παρ' όλα αυτά όμως η μπουτίκ έφερε κέρδη. Το βλέπετε και από τον κόσμο. Οι 9 στους 10 φορούν φανέλα του ποδοσφαιρικού Άρη. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, πέρα δηλαδή από μια φανέλα στο μπάσκετ που πήρα του Τολιόπουλου, που αγόρασα κανονικά, λοιπόν, πριν φύγει ο Τολιόπουλος από τον Άρη, την ίδια φανέλα, τις υπόλοιπες φανέλες που έχω αγοράσει είναι για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Εντάξει, ήταν ωραία εταιρεία, είχε νούμερα μεγάλα για μας που είμαστε και λίγο με τα περισσότερα κιλά, οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι μια καλή εταιρεία σε βοηθάει να έχεις και πωλήσεις και να αξιοποιήσεις και την μπουτίκ σου. Και φέτος ο Άρης θα έχει και επισκέπτες. Θα μου πεις, όχι πολλούς. Ναι, αλλά 10-20 άτομα σε κάθε αγώνα είναι πελάτες, καινούργοι. Και ιδιαίτερα άμα είναι από καμιά ισπανική ομάδα, σου ζυκώνουν την μπουτίκ και δεν καταλαβαίνεις τι έχει γίνει.

Λοιπόν, στους 24 πόντους έχει πέσει η διαφορά 4 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. 57-33 είναι το σκορ. Ελλάδα-Ισπανία στους 8 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Χατζηλάμπρου σε αυτή τη δεύτερη περίοδο έχει μείνει στους 19 πόντους. Στους 19 πόντους έχει μείνει. Δεν ξέρω πόσο έχει αγωνιστεί σε αυτή την τρίτη περίοδο. Δεν φαίνεται να έχει παίξει πολύ. Εντάξει, ας το αφήσει το παιδί να πάρει ανάσες.

Η φίλη Ηλία που έχει inside ενημέρωση λέει φέτος θα είναι πολύ καλή η μπουτίκ και στην ΠΑΕ. Λοιπόν, ίσως πιο οργανωμένη σε σύγκριση με εντάξει, όσο πιο καλή είναι και φίλη Ηλία θα συμφωνήσεις και όσο πιο καλά οργανωμένη είναι τόσο μεγαλύτερο το κέρδος είναι, εντάξει. Ο φίλος ο Απόστολος Σταθερός εδώ, ο Άρης δεν βρίζει γι' αυτό και ξεχωρίζει, αναζητεί το παιδί για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ναι. Φίλε Απόστολε, απλώς διευκρίνησέ μου, ο Άρης αναζητεί επενδυτή ή εσύ αναζητείς επενδυτή ή γενικά αναζητείτε επενδυτής? Ότι αναζητείτε, αναζητείτε, αλλά μην έχεις καμιά απατηλή αίσθηση ότι θα βρεις κιόλας. Λοιπόν... Ναι. Μακάρι. Ναι, φίλε Βαγγέλη, τι να σου πω. Να βγει, επειδή επανέρχεσαι για το θέμα του ερασιτέχνη, λοιπόν, να βγει να μιλήσει η διοίκηση του ερασιτέχνη.

Έχω και αγωνία τώρα. 59-38-21 πόντους, παιδιά. Χτυπάει η καμπανάκι. 59-38 με τρίποντο του Ρουμπέρτο Ρουίθ. 3 και 14 έπαιξε σε αυτή την περίοδο ο Χατζηλάμπρου. Είχε βάλει δύο βολές νωρίτερα, έκανε το 59-35 και τώρα ο Ρουμπέρτο Ρουίθ έκανε το 59-38. Ρουμπέρτο Ρουίθ 2 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Λοιπόν, μιλάμε για το... Είμαστε στην οκτάδα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 18 που γίνεται στο Τρέντο. Εκεί να δείτε γήπεδα, άρα στο Τρέντο. Βέβαια, θυμάμαι τώρα να σας πω και μια ιστορία. Μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο, λέει, είχε πάνω... όπως έχουμε και εμείς τα τρόπαια της ομάδας, ήμουν εγώ, ο Καστρίτης και ο Γκάτζιος, και λέει ο Γκάτζιος, πω λέει, τι έχουν πάρει αυτοί. Λέω και ο Καστρίτης, σηκώνει το κεφάλι του, ο Καστρίτης, βλέπουν εκεί τους τίτλους και αυτά. Λέω όντως, κοιτάνε κάτι πανευρωπαϊκά. Λέω, μην τα κοιτάτε ρε, δεν είναι του μπάσκετ, λέει, του βόλεϊ είναι. Το βόλεϊ δεν, το μπάσκετ δεν έχει κανέναν τίτλο. Έναν τίτλο είχε μόνο τότε που ήταν ο προπονητής ο Γκαλμπιάτη, λέω. Είχε πάρει πέρσι, πριν από 1-2 χρόνια, είχε πάρει το κύπελο, λέω. Ο προπονητής, λέω, έχει τίτλο, η ομάδα δεν έχει τίτλο. Κι όμως πήρε με το Τρέντο κύπελο. Και με το Τρέντο μάλλον κύπελο. Λοιπόν, 59-38, 2 και 15 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Λίγα λεπτά που μένουν για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Έχουν έρθει κάποια τελευταία μηνύματα, μη σας αδικήσουμε. Ο φίλος ο Στέφαν λέει, μπουτίκτ με την crossover είχε νούμερα για τους ευτραφείς. Ναι, εντάξει, δεν είπαμε ότι δεν είχε. Σου λέω, πήρε μπλούζα του Τολιόπουλου, την αγόρασα. Φίλε, να σου πω κάτι για την ΚΑΠΑ, την εταιρεία του ποδοσφαίρου. Πήγαινε σε ένα κατάστημα και έψαχνε το 4 extra large. Δεν ξέρω πως χοντρός είσαι, αλλά το 4 extra large ήταν super. Λοιπόν, για μας με τα παραπάνω κιλάκια. Λοιπόν, δεν το έχει στο ένα κατάστημα, έβλεπε στον υπολογιστή και σου λέει το έχει εκεί κατάστημα. Μπορείς να μου το φέρεις, θες το φέρω. Θες να πας εσύ, πήγαινες εσύ. Μια χαρά ήτανε. Είχε πόσα καταστήματα στην Θεσσαλονίκη, εντάξει. Όλα τα καταστήματα ΚΑΠΑ δεν είχαν τόσο πολλά. Δηλαδή, πανεμισκάρι εδώ στην Βούλγαρη, το κατάστημα ΚΑΠΑ, Admiral που είναι, λοιπόν, είχε, πώς το λένε, έναν ολόκληρο όροφο με προϊόντα του Άρη. Το κατάστημα που προς τα δυτικά είχε πιο λίγα πράγματα. Γι' αυτό σου λέω ότι μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Μακάρι το ίδιο τώρα με την εταιρεία που θα ισχύσει, με την Puma. Νομίζω ότι η Puma έχει τα, πώς θα λένε, έχει και αυτή καταστήματα αθλητικών ειδών. Καταρχήν έχει, η Puma έχει πάρει τον Γκάλι, παιδιά, να ξέρετε. Έχει πάρει τα προϊόντα του Γκάλι. Ναι, δεν θυμάμαι πώς λέγονται τα καταστήματα που έχει η Puma. Έχει δικά της καταστήματα αθλητικά που έχει και Puma, έχει και άλλες μάρκες, αλλά κυρίως δίνει Puma. Θα έχει τις φανέλες του Άρη σίγουρα. Λοιπόν, έχει και τα προϊόντα του Γκάλι. Μια χαρά όλα. Εντάξει, σε ένα κατάστημα θα τα βρίσκεις όλα. Θα έχει, δηλαδή, και στο κέντρο της πόλης θα μπορείς να βρεις, όπως το ποδόσφαιρο, έτσι και στο μπάσκετ θα μπορείς να βρεις φανέλες του μπασκετικού Άρη. Γι' αυτό σου λέω ότι καλή και crossover, αλλά δεν είχε δίκτυο καταστημάτων προκειμένου να πηγαίνουν παντού τα προϊόντα της. Λοιπόν,
Πλησιάζει επικίνδυνη ισπανική ομάδα, 59-40, 1-36 πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Ο Τζέραρντ Φερνάντες είναι αυτός που έβαλε τελευταίος καλάθι 2 πόντων για την ισπανική ομάδα και μείωσε μετά από πολλή ώρα τη διαφορά, την έριξε κάτω από τους 20 πόντους.

τώρα για το φίλο που λέει, παιδιά, στην Ισπανία οι ακαδημίες είναι ξεχωριστές βιομηχανίες σε σύγκριση με την πρώτη ομάδα. Παιδιά, γεμίζουν με παιδιά από όλο τον κόσμο. Εντάξει, έχουν το προνόμιο ότι Λατινική Αμερική και Κεντρική Αμερική μιλάνε Ισπανικά, οπότε για κάποιο παιδί είναι πολύ πιο εύκολο να φύγει από το Μεξικό και να παίξει μπάσκετ στην Ισπανία, ή αν θέλετε πάνε και για μπάσκετ ή για ποδόσφαιρο. Γεμίζουν οι ακαδημίες, τώρα μιλάμε από όλο τον κόσμο. Όλες σχεδόν οι ομάδες έχουν ακαδημίες. Βαλένθια έχει, που παίξαμε και τις επισκεφτήκαν και οι άνθρωποι των ακαδημιών. Λοιπόν, για να πάρουν ιδέες, να δούνε, να ενημερωθούν, έχει χιλιάδες παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι εκεί κανονικά εργοστάσιο παραγωγής ταλέντων. Λοιπόν, παραδίδω σκυτάλι. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Ένα λεπτό μετά τις 6 φεύγω, παραδίδω σκυτάλι σε Δημήτρη Οσανλή. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος, 59-43 το σκορ. Μείωσαν οι Ισπανοί, έριξαν τη διαφορά κάτω από τους 20 πόντους, έφτασε τώρα στους 16. Ας ελπίσουμε ότι σε αυτή την αντεπίθεση των Ισπανικών, των Ισπανών, θα αντέξει η εθνική μας ομάδα, θα αντέξει ο Χατζηλάβλου και θα οδηγήσει την εθνική Ελλάδος σε ακόμα μια μεγάλη επιτυχία. Να έχετε ένα ωραίο, ξεκούραστο και δροσερό απόγευμα Πέμπτης. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 4. Θα έχουμε και Παναγιώτη Κουβάτση. Κάτι σας χρωστάμε, κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δεν χάνετε η αυριανή εκπομπή. Και όσοι δεν μπορείτε λόγω χρόνου, μπορείτε να τη δείτε μετά στο YouTube. Σε επανάληψη θα μιλήσουμε για τους συνδυασμούς των νέων παιχτών του Άρη. Πώς θα βλέπουμε τα ζευγάρια ή τις τριάδες συνεργαζόμενοι παίκτες μεταξύ τους. Όλα αυτά όμως αύριο με το άμπειρο μάτι του Παναγιώτη Κουβάτση. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια σας.

0: και μόλις θα έκλεινα, αλλά ήρθε ενημέρωση από την ΚΑΕ. Λοιπόν, λέει ότι η ΚΑΕ Άρης ευχαριστεί τον Αμίν Νουά για την προσφορά του. Τέλος ο Νουά, thanks Αμίν για την προσφορά σου. Να δούμε, λέει τίποτα άλλο. Α, όχι. Τίποτα. Απλώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαριστούν τον ΟΑ για την προσφορά του. Θα υπάρξει ενημέρωση, είπαμε, για το νέο συμβόλαιο που υπογράφει στην Ισπανική Μάλαγα και τους όρους αυτού, έτσι για να ικανοποιήσουμε την περιέργειά μας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Αχ, πείνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
24: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
25: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
24: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
25: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
24: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
26: Έλα, Γιώργη!
27: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
27: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
26: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
27: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
27: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247, Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
27: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
2: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
7: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
8: Μεϊμάρις.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε εκ νέου. Εδώ είμαστε, δεν αργήσαμε, δύο ρίτσες με χάσατε. Ξανά εδώ στο στούντιο του Yellow Radio για τη μετάδοση της αναμέτρησης ανάμεσα στην Μόντσα και τον Άρη, δεύτερη φιλική αναμέτρηση του Άρη επί ιταλικού εδάφους στο διάστημα του βασικού σταδίου προετοιμασίας του. Και πάμε κατευθείαν, θα πω μετά παιδιά για Νουά. Σας είπε ο Χρήστος στο κλείσιμο την ενημέρωση από την ΚΑΕ Άρης για τη λύση συνεργασίας με τον Αμίν Νουά. Θα σας τα αναλύσω στη συνέχεια πώς έχουν τα πράγματα ακριβώς. Τώρα όμως θα πάμε στην Ιταλία. Θα πάμε για πρώτη φορά σε Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο της Μόντσα, στο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, εκεί όπου θα γίνει το σημερινό παιχνίδι. Πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Φτάσατε όλα καλά.
1: Καυτή Μόντσα. 40 βαθμούς είχε πριν μια ώρα.
0: 40 βαθμούς, μάλιστα.
1: Είχε ένα θερμόμετρο που είχε στο δρόμο, ήταν ακόμα στο προπονητικό, λέγει 40 έξω. Δεν ξέρω, φαντάζομαι μέχρι τις 11 θα πέσει λίγο.
0: Ελπίζουμε. 6 ώρα είναι Ιταλία στο μάτς.
1: Πέσαμε 37, αλλάξαν όλα. Μάλιστα, ωραία. Πάρα πολύ καλά. Άλλαξα το λόγο, πραγματικά. Ένα πολύ ωραίο προπονητικό κέντρο. Υπερσύγχρονο γήπεδο, το γήπεδο που είμαστε τώρα εμείς, και θα δείξω το γλυκό, είναι χαλή. Πραγματικά χαλή. Με μια μικρή κερκίδα που έχει τάμπο στους φίλους της Μόντσα, τώρα μου φαντάζει κανένα 600 άτομα. Αλλά έχει ρε παιδί μου, βλέπω, έχει καμιά 70-80, έχει ρε παιδί μου και αναμένονται κι άλλοι για να παρακολουθήσουν το σημερινό φιλικό. Τρίτο για τη Μόντσα, δεύτερο για τον Άρη μετά από αυτό τη περασμένη Κυριακή κόντρα στην Αταλάντα. Το φιλικό με το οποίο πέφτει η αυλαία του βασικού σταθμού της προετοιμασίας εδώ πέρα στη Λομβαρδία. Αύριο θυμίζω η ομάδα επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να πούμε τις εντεκάδες. Γιατί έγιναν γνωστές πριν από λίγο. Για τον Άρη, λοιπόν, καταρχήν των Ιταλών, περίμενε. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω να τα σημειώσω και στο χαρτί. Λοιπόν, για τον Άρη, ένα λεπτό που είναι. Ωραία, λοιπόν. Διούδης κάτω από τα δοκάρια, Φατιγκά δεξιά, Κέρκες αριστερά. Ο Φαμπιάνο μαζί με τον Γένσεν θα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Ράσιτς με τον Γαλανόπουλο θα είναι στη μεσαία γραμμή. Λίγο πιο μπροστά ο Κουαμέ, δεξιά ο Γκαρία, αριστερά ο Γιαννιώτας και στην κορυφή ο Καντελιέρη. Ουσιαστικά οι αλλαγές.
0: Δύο αλλαγές έχει.
1: Τη περασμένη Κυριακή είναι ο Φαμπιάνο αντί του Ματάρ, ο Κέρκες αντί του Αντωνιάδη και ο Γαλανόπουλος αντί του Βοριαζίδη. Τρεις αλλαγές στην Εντεκάδα και όλοι οι υπόλοιποι κανονικά όπως τους ξεκίνησε ο Γρηγορίου στην περασμένη Κυριακή. Νίγκ, Ματάρ, Διαλό, Μπουσαΐτ, Κάμψης, Μάικιτς, Αλφαρέλα, Πασαραφιανός, Αντωνιάδης, Δόνης, Βοριαζίδης, Χαρούπας, Μπασίρου, Μωρών και Παλάσιος. Οι υπόλοιποι που είναι στον πάγκο δεν ξέρω θα παίξουν όλοι βέβαια. Ενδεχομένως κάποιοι όπως ο Μωρών ή Ματάρ να προφυλαχθούν επειδή όπως λέγαμε και νωρίτερα είχαν κάποια μικρό θεματάκια, κάποιες μικρονοχλήσεις τις τελευταίες δύο προπονήσεις. Ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που ο Γρηγορίου βάζει τον Φαμπιάνο με τον Γένσεν και όχι τον Ματάρ στην αρχική εντεκάδα. Ο Άρης ο οποίος, όπως λέγαμε και νωρίτερα, θέλει, είναι μια καλή ευκαιρία απέναντι σε μια ομάδα που είναι λίγο πιο μπροστά σε επίπεδο προετοιμασίας, αναφερόμενο στην Μόντσα, να μετρήσει δυνάμεις, να μετρήσει και το βαθμό ετοιμότητάς του, να μετρήσει την πρόοδό του, την πρόοδο της δουλειάς που γίνεται εδώ και περίπου ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη, στην Τολεμαΐδα και στην Ιταλία, να δει που βελτιώνεται, να δει που χωλαίνει ακόμα τι πρέπει να βελτιώσει, είτε σε επίπεδο δουλειάς, στο τακτικό κομμάτι, σε επίπεδο μεταγραφών, διότι εντάξει, η άμυνα είναι σε μια ιδιαίτερη συνθήκη και κατά ψέματα, όταν έχει το Γένσεν και τον Κέρκες πίσω, καταλαβαίνουμε ότι η άμυνα δεν είναι ακριβώς όπως θα θέλαμε να είναι.
0: Πολύ ωραία, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Περίπου παρά 10 θα κάνουμε τη σύνδεση για να πάμε και στη μετάδοση.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος. Τα πρώτα στοιχεία, εντεκάδα, την υπενθυμίζω για όσους άνοιξαν τώρα. Διούδης κάτω από τα δοκάρια. Φαμπιάνο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά Φαντιγκά, αριστερά Κέρκες. Ράτσιτς και Γαλανόπουλος στα χαφ. Μπροστά τους ο Κουαμέ. Αριστερά Γιαννιώτας, δεξιά Γκαρέ. Και ο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Τρεις αλλαγές σε σχέση με την εντεκάδα της Κυριακής απέναντι στην Αταλάντα U23 που έπαιξε ο Άρης. Με τον Φαμπιάνο στη θέση του Ματάρ, τον Κέρκε στη θέση του Αντωνιάδη και στη θέση του Βοριαζίδη τον Γαλανόπουλο. Αυτές είναι τρεις διαφοροποιήσεις από τον προπονητή του Άρη. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι στον πάγκο για το σημερινό φιλικό με τη Μόντσα. Σε περίπου 38 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση. Οπότε εμείς γύρω στις παρά 10 θα συνδεθούμε και πάλι με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Έτσι για τα τελευταία στοιχεία πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και φυσικά για τη μετάδοση της αναμέτρησης εδώ στο Yellow Radio στο 101,7 θα μπορέσετε να ακούσετε και αυτό το παιχνίδι όπως και της προηγούμενης Κυριακής. Φυσικά θα υπάρχει live και στο YouTube του Yellow Radio θέλει η ώρα, θα το ανοίξω μόλις κάνουμε την επόμενη σύνδεση με τον Νίκο. Οπότε θα μπορείτε και μέσα από εκεί, από το YouTube, και να δείτε και να βλέπετε εμένα, να μας ακούτε, και φυσικά και αργότερα, αν θέλετε, να ακούσετε όλη τη μετάδοση θα έχουμε του αγώνα. Φυσικά και το post-game της αναμέτρησης όσον αφορά δηλώσεις πρωταγωνιστών και το υπόλοιπο ρεπορτάζ.

Λοιπόν, εδώ μας συνεχίζουμε για τον φίλο που ρωτάει αν είναι δικές μου μουσικές επιλογές. Πολύ δύσκολο να είναι δικές μου αυτές οι μουσικές επιλογές. Είναι μουσικές επιλογές. Αρχίζει το μάτς, γιατί μάτς έχουμε. Έστω και φιλικό παιχνίδι στις 7 η ώρα, σε περίπου 35 λεπτά. Ο Άρης παίζει με την Μόντσα. Οπότε είμαστε σε αυτό το mood, σε αυτό το κλίμα. Εγώ τα αφήνω όμως. Πάμε στο μπάσκετ, γιατί είχαμε λίγο νωρίτερα με το κλείσιμο της εκπομπής του Χρήστου την ανακοίνωση όσον αφορά τη λύση της συνεργασίας του Άρη με τον Αμίν Νουά. Θα σας πω τι ακριβώς ισχύει, θα σας πω τι ακριβώς ισχύει σε όλο αυτό το οποίο υπάρχει τις τελευταίες ημέρες με τον Αμίν Νουά. Να φύγει, να μην φύγει, πού να πάει, αν ο Άρης θα διατηρήσει με κάποιο τρόπο τα δικαιώματα του καλαθοσφαιριστή. Πριν πάω όμως να δούμε λίγο τι κάνουν οι έφηβοι, οι οποίοι πραγματικά δεν αυτοκτόνησαν ακόμα, αλλά κινδυνεύουν να χάσουν ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν δικό τους σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, από το ξεκίνημά της. 63-58 πλέον είναι το σκορ στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Ισπανία. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί η Εθνική Ελλάδος μέχρι και με 24-25 πόντους. Έπεσε και η απόδοση του Χατζηλάμπρου, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο είχε 19 πόντους με πάρα πολύ καλά στατιστικά. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι το ίδιο εύστοχος. Είναι αρκετά εύστοχος, έχει πετύχει μόνο 2 βολές και φτάσει στους 21 πόντους. Οι υπόλοιποι κρατούσαν τη διαφορά μέχρι ένα σημείο. Πλέον το σκόρ είναι 63 όλα. Η Ελλάδα δηλαδή, από εκεί που ήταν μπροστά με πολύ πολύ μεγάλη διαφορά, πλέον με ένα τρίποντο του Βιγκέρ, η Ισπανία σοφαρίζει 63 όλα, ενώ απομένουν 2,5 λεπτά για τη λήξη αναμέτρηση. Να δούμε αν θα καταφέρει η Εθνική να κερδίσει στο τέλος, αλλά όταν έχεις μια τόσο μεγάλη διαφορά και τη χάνεις, αυτό συνήθως είναι μια ψυχολογία για τον αντίπαλο. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την Ισπανία. 63-66 πλέον προηγείται η Ισπανία. Η Ελλάδα έχασε μια διαφορά, ξαναλέω, μέχρι και 24-25 πόντους είχε φτάσει κάποια στιγμή. Πολύ μεγάλη διαφορά στο τρίποντο του Χατζηλάμπρου. 2 λεπτά θέλει για να τελειώσει το παιχνίδι της Εθνικής Εφήβων. Θα σας ενημερώσω για την εξέλιξή του. Δεν τα πάει καλά, παρότι η Εθνική φαινόταν να το έχει το παιχνίδι. Φαινόταν να το έχει από το ξεκίνημά του. Ο Άρης λοιπόν πριν από λίγο ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον Αμίν Νουά, τον ευχαρίστησε ως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Γάλλος, ο οποίος ήρθε πέρσι μετά το ξεκίνημα της σεζόν στην ομάδα του Άρη, ήταν ο κορυφαίος παίκτης για τον Άρη. Και υπάρχει και η νεότερη είδηση. Στη Μάλαγα ο Αμίν Νουά και επίσημα υπογράφηκε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την Ισπανική ομάδα, 1+1 χρόνο. Θα λάβει περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ για αυτό το συμβόλαιο ο Νουά, όχι το χρόνο, 1,1 εκατομμύριο ευρώ και για τα 2 χρόνια. Ο Γάλλος, ο οποίος υπέγραψε στη Μάλαγα, θυμίζω ότι η Μάλαγα δεν ήθελε να δώσει χρήματα. Από την πλευρά του ο Νουά ουσιαστικά και μέσω του ατζέντη του έριξε τους τόνους και ζήτησε, παρακάλεσε τους ανθρώπους του Άρη να του δώσουν την ελευθέρα του για να μπορέσει να πάει στη Μάλαγα. Ο Άρης δεν είχε πρόβλημα να πάει εκεί ο Νουά. Το θέμα του Άρη δεν ήταν τόσο το να πάρει χρήματα, όσο δεν ήθελε να πάει σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Και μάλιστα έχει βάλει και συγκεκριμένο όρο ο Άρης στο συμβόλαιό του, τον οποίο θα σας αναφέρω. Ο όρος λοιπόν λέει ότι στη συμφωνία που υπάρχει, που υπέγραψαν λύση συνεργασίας οι δύο πλευρές, ο Άρης έχει τη δυνατότητα για τα επόμενα 2 χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αν ο παίκτης θελήσει να επιστρέψει σε ελληνική ομάδα, μπορεί ο Άρης να ματσάρει, δηλαδή να ισοφαρίσει ουσιαστικά κάθε προσφορά που θα κάνει άλλη ελληνική ομάδα και να κάνει τον Νουά δικό του παίκτη. Δηλαδή ουσιαστικά για τα επόμενα 2 χρόνια ελέγχει το ότι ο Νουά δεν θα έρθει στην Ελλάδα παρά τις δικές μας προθέσεις. Δηλαδή αν εμείς τον θέλουμε τον Νουά, θα έχουμε τον πρώτο λόγο να ματσάρουμε την προσφορά που θα έχει ο Γάλλος και να τον κρατήσουμε στο δυναμικό μας. Για την ώρα πάντως ο παίκτης έχει συμφωνήσει με τη Μάλαγα. Εκεί θα συνεχίσει για τον επόμενο χρόνο. Ουσιαστικά παιδιά, αν δούμε τα νούμερα, ο Νουά θα πάρει λιγότερα χρήματα από ό,τι θα έπαιρνε για τον Άρη στην επόμενη διετία. Από τη Μάλαγα θα πάρει 1,1, από τον Άρη θα έπαιρνε περίπου 1,150, νομίζω με την καινούργια πρόταση στο 1,200 περίπου θα έφτανε για αυτή τη διετία. Το συμβόλαιο που είχε ήδη ήταν 1,700 για 3 χρόνια. Ήταν 1.700.000 για 3 χρόνια, δηλαδή νομίζω 5,5, 6 ή κάπου εκεί ήταν το συμβόλαιο μεταξύ των δύο, ή 5,5, 6,5. Ο Άρης είχε κάνει πρόταση για αναπροσαρμογή
με την αναπροσαρμογή θα έπαιρνε περισσότερα χρήματα από αυτά που θα πάρει στην Μάλαγα. Τελικά αυτή ήταν και η δική του επιλογή. Ο Άρης δεν έβαλε αντίδραση. Δεν είχε λόγο να βάλει αντίδραση εφόσον ο παίκτης πήγαινε στο εξωτερικό. Οπότε, ξαναλέω, ο όρος που έχει βάλει ο Άρης είναι ότι αν ο παίκτης επιστρέψει στην Ελλάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028, μπορεί ο Άρης να ματσάρει την όποια προσφορά γίνει για να τον αποκτήσει.

Και νωρίτερα τα λέγαμε, και όταν ο Γιάννης σας το είπε το μεσημέρι, ότι αυτή ήταν η πιθανότερη εξέλιξη, και είδαμε ότι λίγες ώρες μετά επιβεβαιώθηκε απόλυτα με την ανακοίνωση της Καϊάρης για τη λύση της συνεργασίας με τον Γάλλο Forward, ότι αυτή ήταν η απόφαση των ανθρώπων του Άρη. Σας το είπα και το μεσημέρι. Ο Άρης πήρε μία απόφαση βάσει των δεδομένων τα οποία υπήρχαν, έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί μέσα στο καλοκαίρι, γιατί έγιναν διάφορα επεισόδια για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα που τελικά φτάσαμε. Σε ποιο αποτέλεσμα? Στο αποτέλεσμα ο Νουά να φύγει ως ελεύθερος από την ομάδα του Άρη. Ήταν και μία πρόθεση του Σιάο στην ενημέρωση που είχε με τους ανθρώπους του Άρη να τελειώνει με το θέμα η ομάδα, να μην συνεχίσει να σέρνεται το συγκεκριμένο θέμα, να πάρθει η απόφαση. Δηλαδή ο Άρης δεν είχε ανάγκη έτσι κι αλλιώς να πάρει χρήματα. Δεν ήταν θέμα του Άρη να πάρει κάποια χρήματα για να βάλει στα ταμεία του. Το θέμα του Άρη ήταν να τελειώνει με το συγκεκριμένο θέμα, να εστιάσει σε αυτά που έχει μπροστά του, να εστιάσει στην δική του προσπάθεια, να εστιάσει στην προσπάθειά του να φτιάξει αυτό το ρόστερ το οποίο έχει δημιουργήσει σε μεγάλο βαθμό. Πλέον η επόμενη υπόθεση που περιμένουμε να ξεκαθαρίσει είναι αυτή του Μήτρου Λόγκ. Δεν είναι σίγουρο 100% ότι ο Μήτρου Λόγκ θα φύγει από την ομάδα. Έτσι, δεν είναι δεδομένο 100% ότι θα φύγει. Ο παίκτης ψάχνει να βρει ομάδα στο εξωτερικό. Δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο να πάει σε κάποια από τις ελληνικές ομάδες οι οποίες έχουν ενδιαφερθεί, οι δύο εκ των οποίων είναι ο Ηρακλής και το Περιστέρι. Δεν καλύπτουν ούτε τις δικές του προσδοκίες, τα δικά του θέλω, ούτε όμως και το οικονομικό κομμάτι. Γιατί ο Άρης είναι διατεθειμένος να δώσει περίπου το 1 τρίτο του συμβολαίου του παίκτη, αν αυτός παίξει σε άλλη ομάδα. Δηλαδή είναι 350 χιλιάρικα το συμβόλαιό του, ο Άρης να δώσει τα 120, ας πούμε. Πρέπει να βρει μια ομάδα η οποία θα δώσει τα υπόλοιπα 240 περίπου. 230 περίπου για να τον πάρει τον παίκτη. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο και κάποια ελληνική ομάδα από αυτές που είναι πιθανό να ενδιαφερθούν, έτσι, να δώσει αυτά τα χρήματα. Άρα περιμένουμε να δούμε. Δεν είναι σίγουρο, έτσι, δεν είναι σίγουρο ότι ο Μήτρου Λόγκ θα φύγει. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα 100% ότι θα φύγει ο Μήτρου Λόγκ. Περιμένουμε όμως να ξεκαθαρίσει και αυτό. Ο Άρης, φεύγοντας ο Νουά, αν φύγει και ο Μήτρου Λόγκ, θα έρθει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και θα πάμε σε ένα ρόστερ 15 παικτών, όπως ήταν και αυτό το οποίο ήθελε ο Βασίλης Πανούλης. Δεν υπάρχει θέμα αποχώρηση άλλου παίκτη. Γιατί κυκλοφόρησαν κάποια δημοσιεύματα από χθες τα οποία αναφερόταν σε πιθανότητα φυγής του Λευτέρη Μποχορίδη από τον Άρη και να συνεχίσει την καριέρα του στον Ηρακλή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο ο Μποχορίδης να συνεχίσει την καριέρα του κάπου αλλού. Θα μείνει στον Άρη και ο Άρης θα πάει με ένα ρόστερ 15 παικτών. Δηλαδή ουσιαστικά στον Άσο με Γιώβιτς, Δημητρίγεβιτς, Πουλιανίτη. Τα λέω λίγο, καταλάβατε, παίζουν και σε άλλες θέσεις κάποιοι παίκτες. Δημητρίγεβιτς, Γιώβιτς, Πουλιανίτης. Στο 2, Μόργαν, Τολιόπουλος, Χατζηλάμπρου. Στο 3, Μοκόκα, Χαραλαμπόπουλος, Μποχορίδης. Στο 4, Λιντέλ, Ρόμπινσον μάλλον, Λιντέλ και Θανάσης. Και στο 5, Μπίρτς, Αντετοκούμπο και Τανούλης. Αυτοί θα είναι οι 15 παίκτες που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το ρόστερ του Άρη για την επόμενη σεζόν. Με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, ο Άρης θα ξεκινήσει πιθανότατα τη σεζόν με 7 ξένους παίκτες, με την προοπτική να αποκτηθεί και ο 8ος, όπου δει η ομάδα ότι υπάρχει κάποια ανάγκη. Ο Άρης το έδειξε και πέρσι, που δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν, ότι όταν είδε ότι δεν του έβγαιναν αυτά τα οποία ήθελε, προχώρησε σε αλλαγές. Το ίδιο θα κάνει και φέτος, αν κριθεί αναγκαίο από την πλευρά του Άρη. Σας είπα ότι ο Νουά έχει συμφωνήσει με την Μάλαγα και εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του για ένα συν ένα χρόνο. Θα υπογράψει με την ισπανική ομάδα. Αυτή ήταν η συμφωνία. Έτσι αλλιώς που υπήρχε, είπε ο παίκτης, ο Γάλλος, ότι μένω ελεύθερος και υπογράφω στη Μάλαγα. Επαναλαμβάνω, εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του.

Έτσι λοιπόν έχουν τα δεδομένα με τον Αμίν Νουά, με τον Γάλλο Φόργουαρτ. Ο Νουά δεν θα συνεχίσει στον Άρη την καριέρα του. Θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μάλαγα. Αυτή είναι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Σας ανέφερα νομίζω όλα τα δεδομένα πως έχουν. Στέλνετε εδώ για κάποια μηνύματα. Παιδιά, σας το είπα και το μεσημέρι, ότι όποια απόφαση παίρνετε από την πλευρά των ανθρώπων του Άρη, θεωρούν ότι είναι η απόφαση που συμφέρει την ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, 26 δευτερόλεπτα για τη λήξη. 66, 69, 7, 26 το τελευταίο δεκάλεπτο. Η εθνική εφήβων. Δεν ξέρω. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι θέμα να φύγει οποιοδήποτε παίκτη. Είναι θέμα λίγο. Σκεφτείτε λίγο κάτι. Πρέπει κάτι να καταλάβετε. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαφορετική κατάσταση από αυτή που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει το δικαίωμα να επιλέγει να κάνει τις επιλογές του, οι οποίες μπορεί να είναι και λάθος. Μπορεί να αποδειχθεί, ας πούμε, ότι ο Λίντελ ή ο Ρόμπινσον, που είναι πολύ καλοί παίκτες και μάλιστα τους δώσαμε και πολλά χρήματα, δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι καλύτεροι από τον Νουά. Δεν είναι καλύτεροι από τον Νουά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Την ευθύνη την έχουν ο Ζήσης και ο Σπανούλης. Αυτοί έχουν την ευθύνη για την απόφαση. Εμένα, πώς μου φαίνεται, εγώ σας το έλεγα εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι ο Νουά, ο περσινός, μου φαινόταν άκρος απαραίτητος. Παίκτης με τέτοια επαφή με το καλάθι. Με τόσο καλά ποσοστά μακριά από τα 6,75. Με όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν, μου φαινόταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν άκρος απαραίτητος για την ομάδα. Άκρος απαραίτητος. Εγώ δεν έλεγα όμως ότι θα πάρουμε, δεν ήξερα ότι θα πάρουμε τον Λίντελ ή τον Ρόμπινσον ή θα δώσουμε αυτά τα χρήματα. Αυτό το ξέρουν οι άνθρωποι του Άρη. Ξαναλέω, κάνουν την επιλογή και θα φανεί αν αυτή η επιλογή είναι αυτή η οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση. Άλλο ρόλο, επειδή τώρα δεν λέει ο φίλος μου για τον Πουλιανίτη και τον Μποχωρίδη, άλλο ρόλο θα έχουν στην ομάδα ο Πουλιανίτης και ο Μποχωρίδης, άλλο ρόλο θα είχαν ο Μίτρου Λόγκ ή ο Νουά. Ο Πουλιανίτης είναι ο τρίτος playmaker της ομάδας. Μην πω και ο τέταρτος, αν βάλουμε και τον Τολιόπουλο μέσα, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ο τρίτος. Θα έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα, όπως και ο Μποχωρίδης θα έχει επίσης ένα συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα όταν θα παίζει. Θα μπορούσε να κρατήσει τον Μίτρου Λόγκ ή τον Νουά με αυτόν τον ρόλο. Αυτό πιστεύω. Αυτό είναι ο λόγος πιστεύω που πήγαμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι ίδιος ο Μίτρου Λόγκ, ίδιος ο Πουλιανίτης. Άλλα δεδομένα για τον ένα παίκτη, άλλα δεδομένα για τον άλλον.

66-69 τελικό σκορ. Αυτοκτονία της εθνικής ομάδας εφήβων. Πραγματικά, δηλαδή η ομάδα κέρδιζε με 24-25 πόντους. Δεν θυμάμαι ακριβώς το σκορ, άκουγα τον Χρήστο που τα έλεγε. Και τελικά ιτήθηκε από την Ισπανία. Κακός δαίμονας η Ισπανία γενικότερα. Φαινόταν ότι θα το πάρουμε το παιχνίδι και εύκολα με τις διαφορές τις οποίες είχαμε δημιουργήσει. Η Ελλάδα όμως όχι απλά δεν κατάφερε να διατηρήσει τις διαφορές, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει καν τη νίκη στην αναμέτρηση. Ιτήθηκε με 66-69 και δεν συνεχίζει στη διοργάνωση στο Ευρωμπάσκετ εφήβων κάτω των 18. Πολύ κακή η εξέλιξη πραγματικά. Μας στεναχωρεί κιόλας ακόμα περισσότερο, γιατί μιλάμε για μια εθνική ομάδα που έχει ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο ήταν καταπληκτικός, και είναι δεδομένο ότι ο ίδιος η δική του απόδοση έπεσε αρκετά στο δεύτερο ημίχρονο, και έτσι η εθνική δέχθηκε αυτό το ντεμαράζ από τον αντίπαλό της, από την Ισπανία, η οποία κατάφερε να πάρει και την νίκη. Πολύ, πολύ κακό, ξαναλέω, αποτέλεσμα.

Τα σκέφτεστε αυτά και τα λέτε. Τα σκέφτεστε και τα λέτε. Δηλαδή, πώς πήραμε εμείς τον Λιόπουλο από τον Παναθηναϊκό. Πήγε ο Λιόπουλο στον Παναθηναϊκό και του είπε: Παναθηναϊκέ, δεν πρόκειται να παίζω. Όπως το ίδιο λέει, ας πούμε, ο Μήτρου Λόγκ τώρα στον Άρη. Δεν πρόκειται να παίζω. Πήρε άλλου παίκτε στη θέση μου. Το ίδιο λέει και ο Νουάτ στον Άρη. Πήρε άλλου παίκτε στη θέση μου. Δεν πρόκειται να παίζω. Να βρούμε μια λύση. Δηλαδή, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε ότι άλλο είναι ο ένα παίκτη, άλλο είναι ο άλλο παίκτη. Δεν είναι όλοι παίκτε το ίδιο πράγμα. Ο κάθε παίκτη σε μια ομάδα, παιδιά, έχει το ρόλο του. Το να λέτε ότι θέλω να έχω 15 παικταράδες, με συγχωρείτε, αλλά 15 παικταράδες δεν έχει ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός. 15 παικταράδες. Έχει και τους Πουλιανίτιδες, Μποχορίδες, Στανούλιδες, με όλη την αγάπη που τους έχω και τους τρεις, που είναι αριανάκια, που είναι δικά μας παιδιά, αλλά έχει και αυτούς τους παίκτες στο ρόστερ. Ο Ολυμπιακός έχει τον Ετζίπογλου, έχει τον Λαρετζάκη. Έχει παίκτες οι οποίοι δεν έχουν. Ο Λαρετζάκης είναι ο Μποχορίδης του Ολυμπιακού. Ο Ετζίπογλου είναι ο Πουλιανίτης του Ολυμπιακού. Ο Καραγιαννίδης, αν επιστρέψει στον Ολυμπιακό, που λένε ότι θα επιστρέψει, θα είναι ο Τανούλης του Ολυμπιακού. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να κρατήσεις. Δηλαδή, πόσο λέει να κρατήσω και να έχω 4 τεσσάρια, μήπως πάθει κάτι ένα από τα άλλα 3. Ενώ έχω και το Χαραλαμπόπουλο που μπορεί να παίξει 4. Ή στον Άσο έχω 3, μπορεί να παίξει και ο Τολιόπουλος 4. Ακόμα και ο Μποχορίδης, αν χρειαστεί, ο Μιγέννη τον μπορεί να παίξει. Και ο Μόργαν μπορεί να παίξει άσο για λίγο. Εντάξει, παιδιά. Το ρόστερ είναι γεμάτο της ομάδας. Αν κριθεί ότι χρειάζεται κάποιος παίκτης, ακόμα, θα τον πάρει η ομάδα και θα τον προσθέσει στο δυναμικό της. Αν είναι τριάρι, που έχουμε πει αρκετές φορές ότι ίσως η ομάδα χρειάζεται ένα τριάρι ακόμα να προσθέσει στο δυναμικό της, θα πάρει ένα ακόμα τριάρι. Έχει το περιθώριο. Έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν είναι ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, οπότε μπορεί να προχωρήσει. Εντάξει, καθόλου τρύπες δεν είναι, αγαπημένα μου Δημήτρη, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Καθόλου τρύπες δεν είναι. Και στον Ολυμπιακό, ο Νετζίπολου, ο Λαρετζάκης και ο Καραγιαννίδης δεν έχουν θέση. Στον Παναθηναϊκό, ο Καλαϊτζάκης, ο Κουζέλογλου και ο ποιος άλλος θα είναι εκεί πέρα και ο Μωραΐτης. Δεν έχουν θέση επί της ουσίας με τη λογική που λες. Είναι επίπεδο Παναθηναϊκού. Έχει και αυτούς τους παίκτες όμως το ρόστερ. Όλοι οι παίκτες είναι χρήσιμοι για κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Αν εγώ θέλω ένα τρίτο άσο για να παίζει 5 λεπτά με συγκεκριμένους ρόλους μέσα στο παιχνίδι, 7 λεπτά, μπορώ να πάρω το Μήτρου Λόγκ. Μπορώ να έχω το Μήτρου Λόγκ για αυτό το ρόλο. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, όταν συμφωνήσαμε με τους παίκτες και τους κρατήσαμε, άλλαξαν τα δεδομένα από εκείνη την ώρα. Τώρα άλλαξε το θέμα με τον Τολιόπουλο. Αν δεν ερχόταν ο Τολιόπουλος, δεν θα υπήρχε θέμα Μήτρου Λόγκ. Ο Μήτρου Λόγκ κανονικότατα θα έμενε στην ομάδα και θα ήταν το δεύτερο διάρρη πίσω από τον Μόργαν και ο τρίτος σας όταν χρειαζόταν. Θα είχε αυτό το ρόλο. Τώρα αυτό το ρόλο τον είχε ο Τολιόπουλος. Αυτά τα πράγματα είναι flexible σε μια ομάδα. Οι δύο συγκεκριμένοι παίκτες ήταν τους καλύτερους παίκτες της περσινής σεζόν. Εφέτος κάνουμε αναβάθμιση. Πάμε σε άλλη φάση. Καθόλου στην κερκίδα δεν είναι συγκεκριμένοι παίκτες. Πολλές συγκεκριμένοι παίκτες στην Ελλάδα είναι βασικότατα στελέχη της ομάδας. Τι θα πίνεις στην κερκίδα? Μπερδεύεσαι. Στην Ελλάδα είναι κανονικότατα στο ρόστερ συγκεκριμένοι παίκτες.

Λοιπόν, 66-69 είπαμε για εθνική ομάδα στο μπάσκετ. Από το συν 29 τώρα το βλέπω. Δεν είχα καταλάβει πόσο μεγάλη ήταν η διαφορά. Συν 29 κέρδιζε η εθνική ομάδα. Εντάξει, νομίζω είναι πραγματική αθλητική αυτοκτονία. Πραγματική αθλητική αυτοκτονία για την εθνική ομάδα των Εφήβων. Από συν 29 να χάνει. Πολύ, πολύ κακό, ξαναλέω, αποτέλεσμα που μας στεναχωρεί ιδιαίτερα λόγω και του λόγω και όλης αυτής της κατάστασης. Τώρα, ρε Δημήτρη, επιμένεις. Ο Λαριζάκης δεν έπαιξε Ευρωλίγκα. Ούτε ο Μποχωρίδης θα παίξει η Ευρωλίγκα, εσύ. 15 παίκτες έχουμε στο ρόστερ. Έχετε καταλάβει πόσους παίκτες έχουμε στο ρόστερ? 3 σε κάθε θέση, τους είπα πριν. Δημήτρη, ξέρεις να μετράς? Στη 12 είναι ο Μποχωρίδης. Ο Μποχωρίδης, ο Πουλιανίδης και ο Τανούλης είναι θεωρητικά αυτή τη στιγμή ο 13, 14, 15. Και στην Ελλάδα θα βγαίνει ο Γιώβιτς, ας πούμε, και θα μπαίνει ο Πουλιανίδης. Υπό φυσιολογικές συνθήκες. Κάποια φορά μπορεί να μπει ο Θανάσης, να βγει ο Θανάξης, εγώ να μπει ο Τανούλης αν χρειάζεται. Αναλόγως τι ανάγκες θα έχεις. Οι 6 Έλληνες που θα έχω είναι οι σίγουροι, οι 5 μάλλον, ο Τολιόπουλος, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Θανάσης, ο Κώστας και από εκεί πέρα θα επιλέγω από τους υπόλοιπους που έχω στο ρόστερ. Α, και ο Χατζηλαμπρό, έτσι το ξέχασα. Και ο Χατζηλαμπρό, λοιπόν. Καλησπέρα, φίλε μου, Ροκάλε εδώ. Ο Χρήστος είναι μεγάλος Ροκάς. Και στη θέση 5 σου χρειαστεί ένα παίκτη. Παιδιά, πολύ πιθανό να σα πω κάτι. Αυτή είναι η δουλειά. Η δουλειά κάθε ομάδα. Μπορεί να χρειαστεί και στο 5. Όπου χρειαστεί, θα πάρουν έναν παίκτη. Όπου χρειαστεί. Σας είπα όμως ότι στις ομάδες αυτά συμβαίνουν. Στις ομάδες αυτά συμβαίνουν. Και παιδιά, μην μου λέτε για τον Ολυμπιακό και την Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα παίζουν μέχρι και 12 ξένοι. Είναι αλλιώς. Δεν είναι όπως είναι το Eurocup. Παίζουν μέχρι και 12 ξένοι. Έπαιζε ο Ολυμπιακός και έπαιζε με 10 ξένους. Δεν έχουμε 10 ξένους εμείς. Και δεν είμαστε και στην Ευρωλίγκα, έτσι. Είμαστε στο Eurocup.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Yellow Radio 101,7. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η φιλική αναμέτρηση. Χαθήκαμε λίγο με τον μπάσκετ, γιατί είχε την είδηση τώρα για τον ΟΑΑ και το παιχνίδι της Εθνικής Εφήβων με το πολύ κακό αποτέλεσμα και τον αποκλεισμό από την συνέχεια του Eurobasket U18. Εδώ είμαστε στούντιο του Yellow Radio. Δημήτρης Ουσανλής στο μικρόφωνο. Σε λίγο Νίκος Παπαδόπουλος από την Ιταλία, από την Μόντσα, από το προπονητικό κέντρο της Ιταλικής ομάδας, όπου θα γίνει το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στους Ιταλούς και τον Άρη. Το φιλικό παιχνίδι, το δεύτερο για τον Άρη στην παρουσία του για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ιταλία, στην περιοχή της Μπρέσια. Νομίζω ότι πρέπει να τον έχουμε τον Νίκο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε ένα 7 λεπτό μέχρι την σέντρα του παιχνιδιού. Έχουν μείνει, νομίζω, ολοκληρωματικοί είναι αυτοί της Μόντσα, οι οποίοι πραγματοποιούν την προθέρμασή τους, γιατί οι βασικοί έχουν αποσυρθεί από δυτήρια για να ετοιμαστούν για το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω τις εντεκάδες για όσους συντονίστηκαν τώρα. Τις αναφέραμε φυσικά και νωρίτερα στην πρώτη σύνδεση που είχαμε. Ο Άρης με Ιδιούδη κατά τα δοκάρια. Φατιγκά δεξιά, Κέρκεζ αριστερά. Φαμπιάνου και Γένισεν στα στόπερ. Ο Ράτσι με τον Γαλανόπουλο στα χαφ. Ο Γκαρέ με τον Γιαννιώτα στα εξτρέμ. Και ο Κουαμέ με τον Καντεβέρε μπροστά σε 4-4-1. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τον Καντεβέρε δηλαδή στο 9 και τον Κουαμέ λίγο πιο πίσω. Όχι επιτελικός μέσος, ως second striker περισσότερο. Ο Ιβοριανός μεσοεπιθετικός και επιθετικός. Για την Μόντσα, πάνω κάτω η ίδια δεκάδα που είχε παρατάξει ο Γιούριτς στο τελευταίο παιχνίδι με την Γαλατά Σαράι, χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές. Δηλαδή, Τιάμ κατά το δοκάρια, Μπιριντέλη στα δεξιά, ο Λουτσέσης αριστερά, Ντέλι Κάρι και Κουάντιο στα στόπερ, Καρμπόνι και Πεσίνα στη μεσαία γραμμή, Φόρσον Οντόα οι δύο εξτρέμ και ο Μάτα με τον Κουτρόνι στην κορυφή της επίθεσης. 4-4-2, 4-2-3-1 θα το δούμε τώρα για την Μόντσα. Να ακούτε τα χειροκροτήματα των φίλων των Ιταλών. Έχει και φίλους του Άρη που είναι εδώ. Τους βλέπω εδώ πέρα. Είναι μερικοί με φανέλες και ήρθαν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα. Άλλοι έχουν έρθει είτε από Ιταλία, άλλοι έχει τύχει να βρίσκονται για διακοπές εδώ πέρα. Όπως και με ένας δικός μου γνωστός, ο οποίος ήρθε από Λονδίνο διακοπές εδώ, Μιλάνο, και λέει: κάτσε να δούμε και την ομάδα, μιας που είναι εκεί. Είχαν βγει εισιτήρια, είχε βγάλει Μόντσα. Έχει μια μικρή κερκίδα στο ένα από τα 8 γήπεδα. Στην κυριολεξία που υπάρχουν στο προπονητικό κέντρο Σίλβιο και Λουίτζι Μπερλουσκόνη εδώ στο Μοντζέλο, με πολύ ζέστη, είναι η αλήθεια, πάρα πολύ ζέστη, καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες όπου ήταν πολύ πιο διαχειρίσιμη η κατάσταση. Αλλά για να φανταστείτε, για να έχει τόση ζέστη στα βόρεια της Ιταλίας, φανταστείτε πόση ζέστη μπορεί να έχει κάτω πιο χαμηλά αυτή τη στιγμή. Είναι ο καύσωνας ο οποίος πιάνει και απλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Δεν γινόταν να μην επηρεάσει ακόμα και τα βόρεια της Ιταλίας, εδώ πέρα την περιοχή της Λομβαρδίας. Υπάρχει κόσμος που σηκώνει τα χέρια του για να το βρέξουν τα μπέκ, τα οποία έχουν ανοίξει αυτή τη στιγμή στο γήπεδο.
0: Έχει κανονικά κόσμο, Νίκο, γιατί.
1: Έλα.
0: Έχει κανονικά κόσμο, λέω.
1: Έχει, ναι, ρε.
0: Αρχικά υπήρχε μια ενημέρωση, ήταν κλεισμένο των θυρών και αυτό το φιλικό, όπως και το πρώτο. Έτσι μας είχαν ενημερώσει από την ΠΑΕ. Ότι δεν θα ήταν κλεισμένο των θυρών και αυτό. Αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται. Δεν
1: το ανοίξανε και ήταν και σολδάτο γρήγορα κιόλας. Δεν τους πήρε δηλαδή πάρα πολύ ωραία να φύγουν τα εισιτήρια. Εντάξει, μια πόλη όπως η Μόντσα. Ναι, ανοίξτε τα μπέκ τώρα που έχουμε το λάπτο ανοιχτό. Δηλαδή τώρα είστε μεγάλα τζιμάνια κι εσείς εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μια πόλη που δεν ξέρω αν έχεις έρθει.
0: Όχι, δεν έχω έρθει.
1: Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, Μίτσο. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Δεν έχει. Δεν έχει κάτι.
1: Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Όχι. Πέρα από την αρχιτεκτονική, λίγο κάποιες εκκλησίες δεν έχει κάτι. Δηλαδή, περισσότερα αξία έχει να πας στο Μιλάνο, το οποίο δεν είναι μακριά. Είναι μισή ώρα από εδώ. Μισή ώρα, 35 λεπτά. Είναι σαν να κάνεις πέρα Θεσσαλονίκη ένα πράγμα. Εμείς ήρθαμε στην Περαία. Το Μιλάνο είναι η Θεσσαλονίκη. Οπότε είναι μια τέτοια απόσταση, περίπου 30-35 λεπτών. Μία ώρα από εκεί που βρίσκεται η ομάδα. Και περιμένουμε να δούμε τον Άρη με μια πιο ισορροπημένη δεκάδα από αυτήν που είδαμε την περασμένη Κυριακή κόντρα στην Αταλάντα, δηλαδή ο Γαλανόπουλος με το Ράτσιτς πλέον στα χαφ. Ακόμα και το Γένσεν Φαμπιάνο, θεωρείται ότι είναι πιο ισορροπημένο το Γένσεν Ματάρα αυτή τη στιγμή.
0: Θεωρητικά, ναι.
1: Ναι, γιατί είναι πιο έμπειρη, όχι ότι ο Γένσεν είναι στόπερ, χάφ είναι ο Γένσεν, δεν είναι στόπερ. Αλλά αυτή τη στιγμή, όσο ο Άρης αργεί και δεν φέρνει στόπερ, αναγκαστικά ο Γένσεν και η λήψη και του Ματάρ θα υπολογίζει ως μια επιλογή στο κέντρο της άμυνας, με δεδομένα κιόλας ότι υπάρχουν μπόλικες επιλογές πλέον στη μεσαία γραμμή. Μία εκκρεμή να ενσωματωθεί με την ομάδα, ο Μάρτιν Χόγκλα, ο οποίος θα ενσωματωθεί με την επιστροφή της αποστολής στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε να ξεκινήσει το παιχνίδι. Περιμένουμε να ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τη Μόντσα και τον Άρη. Η φιλική αυτή αναμέτρηση της ομάδας. Είπαμε δεύτερο παιχνίδι στην Ιταλία, στο διάστημα του βασικού σταδίου προετοιμασίας της ομάδας. Okay. Λοιπόν, εδώ...
1: Έχει το μεταξύ ένα καροτσάκι, τώρα είναι λίγο πιο πέρα από μένα. Αυτός τώρα πρέπει να είναι ποδοσφαιριστής. Το βλέπω για ποδοσφαιριστή. Έχει ένα μωρό μέσα ένα καρότσι και έχει ένα μυστηράκι πάνω στο καρότσι. Πολύ πρακτικό. Πάρα πολύ πρακτικό. Έχει τόση ζέστη για να καταλάβετε τι γίνεται. Σε μια Μόντσα που αγωνίζεται και ο γιος του Φερνάντο Βαρέλα, ο Γκουστάβο Βαρέλα, του πρώην κεντρικού αμυντικού του ΠΑΟΚ. Φέτος τον απέκτησε. Από τα ηχηρά ονόματα σίγουρα είναι ο Κουτρόνε, άλλοτε γόντερκι των Ακαδημιών της Μίλαν, που δεν είχε βέβαια την πορεία που θα περιμένανε οι περισσότεροι. Καλή λύση σκοράρισμα για την Μόντσα, η οποία επιστρέφει στην Σέρια. Θέλει σίγουρα να γλιτώσει τον υποβασμό, θέλει να κλειδώσει την παραμονή στην κατηγορία. Πάντως, για ομάδα που τώρα προβιβάστηκε στην πρώτη κατηγορία, έχει ένα εξαιρετικό αθλητικό κέντρο. Εξαιρετικό, φαντάζομαι δηλαδή πως είναι τα αθλητικά κέντρα των υπόλοιπων ομάδων, των πιο μεγάλων ομάδων αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Και μια ομάδα η οποία είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με την οικογένεια Μπερλουσκόνη. Ο μπαμπάς Μπερλουσκόνη, όχι ο Σίλβιο, ο Λουίτζι, ο μπαμπάς του Σίλβιο, ήταν πρόεδρος δεκαετία 50, δεκαετία 60. Το 2018 την αγόρασε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη μαζί με τον Αντρέα. Έφυγε από τη ζωή, έφυγε και η οικογένεια, αλλά προς τιμήν τους έχει δοθεί το όνομα και του πατέρα και του γιού του, δηλαδή Λουίτζι και Σίλβιο, στο προπονητικό κέντρο.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν. Εντάξει. Τα είπαμε για την εντεκάδα. Σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι, σε ένα λεπτάκι. Βλέπω εδώ λίγο. Ωραία.
1: Τώρα περιμένουν να βγουν και οι παίκτες σιγά σιγά.
0: Έχουν έρθει τίποτα φίλοι του Άρη?
1: Σου είπα, ναι, και πριν υπάρχουν κάποια. Έχουν έρθει ορισμένοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ιταλίας. Είδα δηλαδή, βλέπω κάποιους με φανέλες του Άρη.
0: Μου στείλαν μήνυμα από χθες ότι θα ερχόταν κάποιοι και τους είπα, παιδί μου, ότι δεν ξέρω
1: το
0: για εισιτήρια.
1: Το κομμάτι της Κερκίδας που είναι και ο παδί της Μόντζα είναι και οι φίλοι του Άρη. Και μάλιστα υπάρχει και αστυνομική δύναμη, έτσι. Ακόμα και σε φιλικό.
0: Όπως καταλαβαίνεις, τώρα μόλις θυμήθηκα ότι το έχει και τηλεοπτικά το μάτς για να τα ανοίξω. Μπράβο μου.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Είχα κολλήσει, κόλλησα με το θέμα του Νουά και τέτοια τώρα. Και με μηνύματα και τέτοια και ήμουν κολλημένος τόση ώρα.
1: Στο καλό να πάει.
0: Λοιπόν. Εντάξει, όχι στο καλό να πάει. Εντάξει, μια χαρά παίκτη είναι ο Νουά.
1: Ήθελε να παίξει.
0: Ναι, όχι, όχι. Είναι κάποια πράγματα, παιδιά. Σας είπα, πώς πήραμε εμείς τον Τολιόπουλο, άντε πάλι, από τον Παναθηναϊκό. Έτσι γίνεται και με τον Νουά. Αυτό.
1: Ναι. Okay. Το θέμα είναι τι θέλει ο καθένας. Παίχτη που δεν θέλει να μείνει, δεν τον κρατάς.
0: Μωρόν είναι κανονικά, έτσι, στην αποστολή. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει όμως.
1: Να το βάλει. Ναι, είναι όλοι στην αποστολή. Αλλά Μωρόν, Ματάρ πιστεύω ότι δύσκολα θα παίξουν. Εκτός αν από χθες έχουν αισθανθεί πολύ καλύτερα. Απλά χθες δεν προπονήθηκαν καθόλου. Ο Ράτσιτ, παρότι είχε κάποιες ψιλενοχλήσεις εκεί στον αριστερό του νόμου, αγωνίζεται κανονικά, ξεκινάει βασικός και δεν έκανε και full πρόγραμμα χθες. Και ερωτηματικό είναι ο Παλάσιος με τον Μπασίρο, αν τους χρησιμοποιήσει ο Γρηγορίου και αν ναι, πόσο θα τους χρησιμοποιεί. Εκεί είναι το ζήτημα. Θα το δούμε. Και ένα ερωτηματικό επίσης που υπάρχει είναι αν θα κάνει αυτό παίχνει με την Αταλάντα, δηλαδή από μια δεκάδα, ή αν θα κάνει σταδιακά τις αλλαγές στη διάρκεια του αγώνα, βλέποντάς το έτσι ως ένα πιο επίσημο παιχνίδι. Να το πω έτσι, και όχι ως ένα φιλικό που απλά θέλει να δοκιμάσει 45 λεπτά κάποια πράγματα και μετά μοιράσει το χρόνο συμμετοχή στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.
0: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Έχει άλλα δύο φιλικά σίγουρα η ομάδα. Μπορεί να έχει και άλλα τρία, έτσι, αν κλείσει κι άλλο ένα. Έχει ακόμα περιθώριο για να μοντάρει την εντεκάδα, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ακόμα δηλαδή, να πει ότι μοντάρω την εντεκάδα από τώρα. Έχει περιθώριο να τη μοντάρει την εντεκάδα. Έχει άλλα δύο σίγουρα φιλικά. Εντάξει, την 11 να τη μοντάρεις με την Νάπολη.
1: Να τη μοντάρεις την 11 με ένα στόπερ και με ένα αριστερό μπακ όμως.
0: Αυτό λέω. Μα γι' αυτό λέω, δεν μπορεί να τη μοντάρει τώρα. Τώρα με αυτούς που έχεις.
1: Εντάξει, τουλάχιστον να μοντάρει τους υπόλοιπους Και να έρθουν και άλλοι δύο και να μπουν στο κλίμα σιγά-σιγά. Ή γρήγορα-γρήγορα, γιατί δεν είμαστε για το σιγά-σιγά αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε ότι ο Άρης γυρίζει αύριο. Λογικά Σαββατοκύριακο θα έχει διεμεριάδε. Τη Δευτέρα επιστρέφει στις προπονήσεις. Δύο εβδομάδες πριν το πρώτο επίσημο του παιχνίδι. Δύο εβδομάδες θα είμαστε τη Δευτέρα και μετά. Γιατί εκεί Δευτέρα-Τρίτη, μετά από δύο εβδομάδες, 17-18, θα γίνει το μάτς κυπέλλου. Και αύριο το πρωί θα μάθουμε και τον αντίπαλο.
0: Αύριο
1: το ζευγάρι το οποίο θα προκύψει αντίπαλος.
0: Τι λες, για.
1: Οπότε... Ορίστε.
0: Αν θα προκύψει αντίπαλος.
1: Όχι, θα μάθουμε τον αντίπαλο, το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει αντίπαλο.
0: Εντάξει. Λογικά αντίπαλο. Αλλά... Λες να πέσουμε στο ένα ζευγάρι. Ένα θα είναι το ζευγάρι μόνο.
1: Μπορεί να πέσουμε στο ένα. Μπορεί να μην παίξουμε για καθόλου. Αν δεν κατέβουν κάποιες ομάδες, αν δεν έχουμε εικόνα για αυτό το κομμάτι.
0: Πραγματικά.
1: Το Άρης είναι δύο εβδομάδες και κάτι πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Οπότε πρέπει να τρέξει πάση θυσία. Το περαστερό μπακ πρέπει να είναι άλλη εβδομάδα εδώ. Εκεί βασικά. Γιατί αν πάρξουν εδώ θα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν. Με τη Ριγέο Άρης, από ό,τι βλέπω, όπως και στο φιλικό της περασμένης Κυριακής με την Αταλάντα. Με αυτήν θα αγωνιστεί. Την πρώτη εμφάνιση δηλαδή. Ράτσιτς βλέπω πάλι αρχηγό. Παρότι είναι ο Φαμπιάνος είναι δεκάδα, το τονίζω έτσι.
0: Εμένα, άρα αυτό το... στην Πτολεμαϊδά που είχα ρωτήσει, μου είχαν δώσει την αίσθηση ότι πλέον ο αρχηγός θα είναι, πρώτος αρχηγός θα είναι ο Ράτσιτς.
1: Νομίζω και δικιά. Το κέρδισε γιατί ο Ράτσιτς πραγματικά ήταν ηγέτης πέρυσι μες στο γήπεδο. Δεν τον κάνει τον αρχηγό τον Περβραχιόνιο. Αλλά ο Ράτσιτς νομίζω ότι το αξίζει και μαζί με τον Φαμπιάνο και κάποιους Έλληνες ενδεχομένως θα αποτελέσουν τους αρχηγούς της νέας σεζόν. Πρώτος ο Σέρβος Δεσπόζη. Εδώ πέρα στη Μόντσα. Άλλωστε θυμίζω ότι από την Ιταλία τον πήρε, Σασουόλο. Ξέρει από Ιταλία, ξέρει ιταλικό ποδόσφαιρο. Είναι σίγουρα ένα όνομα που το μάτι των Ιταλών έπιασε όταν είδανε ότι ο Άρης θα παίξει με τη Μόντσα, γιατί έχει σύνδεση με το ιταλικό ποδόσφαιρο ο Σέρβος μέσος. Όπως και ο Κουαμέ βέβαια, ο οποίος αγωνιζόταν ακόμα περισσότερο από το Ράτσιτς επί σειρά ετών στη Σέρια με την Φιωρεντίνα. Και κάποια διαλύματα, κάποιους δανεισμούς που είχε ο Ιβοριανός μεσοπιθετικός, ο οποίος είναι από τους παίχτες που φτάνοντας σιγά σιγά πλέον στο φινάλε, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μην το ματιάξουμε, και αυτός και ο Καντεβέρε έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη χρονιά και μακάρι να συνεχίσουν έτσι και σε επίπεδο επίρρησεων αγώνων. Λοιπόν, μπαίνουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Να βγάλουμε και τις σχετικές φωτογραφίες. Για να δουν και οι φίλοι του yellowradio.gr. Λοιπόν...
0: Να πούμε και τους χορηγούς της προετοιμασίας, έτσι, τους χορηγούς της παρουσίας σου εκεί στην Ιταλία.
1: Το Marco Jewels, το Γιώτα Αλεξανδρίδης, Advantage Media, Hotel.gr και τα πετσαρία Σοκράτης είναι μαζί μας, ήταν μαζί μας όλες αυτές τις μέρες.
0: Έτσι, να πούμε ότι μας παρακολουθείτε πέραν από ότι μας ακούτε κανονικά από τα ραδιόφωνά σας, από το ίντερνετ, από οτιδήποτε. Μας βλέπετε και στο YouTube. Μας ακούτε δηλαδή στο YouTube. Εμένα με βλέπετε. Τον Νίκο βλέπετε τη φωτογραφία του. Και θα τον ακούτε φυσικά και θα ακούσετε όλη τη μετάδοση της αναμέτρησης, αλλά και το μετά, τις δηλώσεις και τα υπόλοιπα. Θα τα ακούσετε όλα και θα τα δείτε και στο YouTube.
1: Αφιερωμένες χαιρετισμούς, φωτογραφίες. Να σας παίξω δύο μόδων.
0: Ανταργιανάρα εδώ ακούμε.
1: Ακούτε και τους φίλους του Άρη, οι οποίοι είναι εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι άτομα τα οποία πραγματικά αποτελούν την απόδειξη ότι όσο κι αν δεν είναι το κλίμα το καλύτερο δυνατό, υπάρχει κόσμος ο οποίος, μεγάλη μερίδα του κόσμου, θα πω η πλειοψηφία, που ζει και αναπνέει για την ομάδα. Μέσα στην απογοήτευσή του, μέσα στον προβληματισμό του, μέσα στο ό,τι θες.
0: Εδώ λέει ένας φίλος, προπονητικό κέντρο ομάδας που ανέβηκε φέτος στη Serie A. Έτσι, ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Παιδιά, φέτος ανέβηκε η Serie A, αλλά ήταν στη Serie A, έτσι.
1: Έχει υπάρξει στο παρελθόν τώρα, ναι.
0: Τώρα ανέβηκε και πάλι απλά.
1: Δεν είναι στα χτωπούτα.
0: Έτσι, δεν είναι πρώτη φορά.
1: Να το πω έτσι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Έχει το background τη Serie A η Αταλάντα. Η Αταλάντα, λέω, η Μόντσα. Λοιπόν, παίρνει οι παίχτες θέσεις στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν έχεις και εσύ την εικόνα πλέον.
0: Ναι, την έχω κανονικά.
1: Ωραία. Να κάνω και αυτό το κλισέ. Ο Άρης παίρνει την αιστεία που είναι προς το δάσος. Η Μότσα παίρνει την αιστεία που είναι προς την πόλη.
0: Και έχει και πολύ καλή εικόνα, έτσι. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι πάρα πολύ καλή εικόνα. Να μην τη ματιάξουμε. Πολύ καλή εικόνα.
1: Έχω κάνει το δομικό λάθος να έχω έρθει με παντελόνι και όχι με βερμούδα. Φασμάτινο βέβαια. Δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή επιλογή.
0: Νίκο μου, τέτοια λάθη καλοκαίρι δεν τα κάνουμε, το ξέρεις. Από τις δικές μου εμφανίσεις εκεί σε προετοιμασίες.
1: Εσύ είσαι βερμούδα 365 το χρόνο.
0: Λοιπόν, τρομερή εντεκάδα βλέπω εδώ. Με Διούδη κάτω τα δοκάρια, Γιαννιώτα δεξί μπακ, Κουαμέ και Νίνγκ στο κέντρο της άμυνας, ο Ματάρα αριστερά. Ωραία εντεκάδα μας έβγαλαν αυτοί. Πού τη βρήκαν αυτή την εντεκάδα? Είσαι σίγουρος ότι θα παίξουν αυτοί που είπες? Μήπως παίζουν άλλοι?
1: Ήπιαν Ιταλοί.
0: Στην τηλεόραση έβγαλαν αυτή την εντεκάδα.
1: Ήπιαν κάτι
0: παραπάνω. Και Φαμπιάνο κορυφή μαζί με Κουαμέ.
1: Ήπιαν κάτι παραπάνω. Τι τραβάμε, ρε φίλε.
0: Πού τη βρήκαν αυτή την εντεκάδα, ωραία εντεκάδα.
1: Τρομερά πράγματα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εμείς πάμε και ρωτάμε, ρε φίλε. Όταν δεν ξέρουμε, πάμε και ρωτάμε.
0: Έτσι.
1: Ότι να. Ποιοι παίζουν, πώς παίζουν. Ρωτήσαμε. Μέχρι κάποιοι συνάδελφοι φτιάξαν να το περάσουν και κουριτά.
0: Ναι.
1: Πού να ξέρει τι κουριτά, ρε φίλε. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Κουαμέ να είναι από τα δεξιά. Κουαμέ νούμερο 8, καινούριο νούμερο φέτος. Είχε έρθει με το 31 πέρυσι. Το 8 πέρυσι ήταν δηλωμένο στο Μόντσο, θυμίζω. Ο Διούδης ανοίγει το Φαμπιάνο και του δίνει επιλογή. Η Μόντσα πιέζει ψηλά σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα, πρώτες στιγμές. Εδώ στο Σίλβιο και Λούτζι Μπερλουσκόνη, το προπονητικό κέντρο της Μόντσα, 0-0. Ο Γκαρέ κατεβάζει, χάνει ανάμεσα σε δύο, χωρίς φάουλ. Η Μόντσα μια κάθετη πάσα, δεν έκανε κίνηση ο Κουτρόνε. Ο Γένεσεν ελέγχει και δίνει στο Φαμπιάνο. Χαμηλώνει ο Φατιγκά και παίρνει μπάλα. Πιέζουν ψηλά οι Ιταλοί. Ο Γκαρέ πατάει ωραία για τον Κουαμέ που κάνει φάουλ, λέει ο διαιτητής. Τι φάουλ, μια χαρά βγαίνει. Στο χώρο, λοιπόν, στο 15ο λεπτό. Μην ανοίγεις, ανοίξω εσύ, Χρυσάνθα, ανοίξω. Δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: 15ο, δευτερόλεπτο, λεπτό δύσκολα.
1: Ο Ντέλι Κάρι κέρδισε το φάουλ από τον Κουαμέ. Ο Ράτσιτς, από τα αριστερά, ο Άρης, μια επίθεση πίσω από τη μεσαία γραμμή. Το πλάγιο για τον Άρη. Αυτό λέει ο βοηθός. Είναι πάντως, σου λέω, πολύ Ιταλοί, είναι οργανωμένοι, ρε φίλε. Δηλαδή έχει αστυνομία, καραμπινιέρι, έχει security, έχει τα πάντα. Τα πάντα. Με έλεγχο, με όλα. Ταυτότητες μέσα για να μπεις. Λοιπόν, ήθελες και ρεύμα, μάλιστα. Βέβαια. Πάρε MacBook για να σου αντέχει. Όπως αντέχει σε μένα.
0: Θα του φέρουμε, λοιπόν, ένα πολύ μπριζο, πέσουν από απέναντι.
1: Δεν έχει ρεύμα, μας έχει κάνει. Δεν έχει ρεύμα. Λοιπόν, από τα αριστερά ο Άρης. Στην επίθεση. Ο Γκαρέ, η σέντρα, ο Κουαμέ, κόρνερ. Καλή στιγμή για τον Άρη, καλή ανάπτυξη από τα αριστερά, από τη συνεργασία του Γιαννιώτα με τον Γκαρέ και ο κεντρικός αμυντικός της Μόντσα, ο Κουάντιο, είναι αυτός ο οποίος σωτήρια πάνω στην προβολή του Κουαμέ απομακρύνει σε κόρνερ, στο δεύτερο λεπτό μόλις.
0: Τρομερή φάση, τώρα την είδαμε και εμείς, τρομερή φάση.
1: Πολύ ωραία κυκλοφορία. Ο Γκαρέ άλλαξε πλευρά. Εκτελεί το κόρνερ, πίσω δοκάρι, δεν είναι καλοεκτελεσμένο, δεν πρόλαβε ο Γκαρέ. Η πλάγιο για τη Μόντσα από τα αριστερά.
0: Ο Κέρκεζ το έκανε το γύρισμα, να ξέρεις.
1: Ο Κέρκεζ ήταν,
0: πέρασε με το μαλλί. Πέρασε με το μαλλί, ναι, ο Κέρκεζ είναι.
1: Ρε το Κέρκεζ. Δεν θα το πίστευα, δηλαδή. Πραγματικά δεν θα το πίστευα. Ρε το Κέρκεζ, μάλιστα. Φαμπιάνο, η προβολή. Πάνω στην μπάλα, λόγια τη Μόντσα από τα αριστερά. Όχι για τον Άρη, εν τέλει. Γένισεν. Ο Άρης έχει την πρώτη καλή στιγμή του παιχνιδιού. Φαμπιάνο. Γένισεν. Αριστερά η μπάλα. Κέρκεζ. Κλέβει η Μόντσα. Μπάλα πίσω. Ντελικάρι. Προσπαθούν να αναπτυχθούν. Ο Κουτρόνες πάει ωραία. Φάουλ στο χώρο του κέντρου. Το κάνει ο Ράτσιτς. Πάνω στον Πεσίνα. Η Μόντσα στην επίθεση. Ο Άρης στα δύο τέταρτα. Κάνει την αμυνά του. Ντελικάρι παίρνει τον Κουάντιο. Λουτσέσι. Ο αριστερός μπακ της Μόντσα στο μισό των γηπεδούχων η μπάλα. Ανεβάζει ο Άρης γραμμές του, πιέζει λίγο παραπάνω. Ο Λουτσέσι θα σηκώσει εκεί που κάνει κίνηση ο Κουτρόνε. Ο Γένσεν να τον ακολουθεί. Πλάγια τη Μόντσα. Ή για τον Άρη. Για τη Μόντσα το πλάγιο από τα αριστερά. Σφαγή και εδώ. Λοιπόν. Ο Καρμπόνι στο πλάγιο. Κεφαλιά του Ντέλι Κάρι που ανέβηκε ψηλά. Ο Άρης κλέβει. Ο Ράτσιτς πάρα πολύ ωραία στο χώρο για τον Γιαννιώτα. Υπάρχει ανισορροπία στην άμυνα της Μόντσα. Γιαννιώτας. Πατάει ο Καντεβέρης στην περιοχή. Γιαννιώτας πάει για τον Κουαμέ, το σουτ στα σώματα. Καλή ανάπτυξη του Άρη, καλό transition. Αλλά δεν ήταν καλό το τελείωμα από τον Κουαμέ. Και τώρα ο Μόντσα. Ακούς τους, τους συναδέλφους λαϊκιστές, έτσι με τη δυσία αρχίσα κατευθείαν. Λοιπόν, Μόντσα, από τα αριστερά, με τον Καρμπόνι. Λουτσέσι, στο χώρο του κέντρου η μπάλα. Για τον Οντόα. Από τα δεξιά, ο Φόρσον θα δώσει πίσω στον Πιριντέλη. Μεσαία γραμμή η μπάλα, πάλι με τον Πεσίνα, με τον νούμερο 32. Φόρσον, θα αλλάξει παιχνίδι, χαμηλά Ιταλή, κόβει ο Γένσε χαμηλά. Και ο Άρης πάει να βγει σε ακόμα ένα transition, ωραία με τη μία. Ο Γκαρέ για τον Καντεβέρε, βγαίνει μόνο στον Καντεβέρε με τον Τιάμ. Καντεβέρε, προσποιείται το πλασέ 0-1 ο Άρης με τον Τίνο Καντεβέρε. Πολύ ωραίο transition, πολύ ωραίο τελείωμα από τον Τίνο Καντεβέρε. Το μισό γκολ στο έκτο λεπτό είναι η πάσα με τη μία του Μπενχαμίν Γκαρέ, ο οποίος από το μεσαίο τρίτο είδε κατευθείαν την κίνηση του Καντεβέρε, ο οποίος βγήκε στην πλάτη. Υπήρχε ανισορροπία στην άμυνα της Μόντσα. Ο Καντεβέρε μόνος απέναντι στον Ντιάμ πέρασε και έτρεχε από το φύλακα της Μόντσα και πλάσαρε εύκολα για το 0-1 του Άρη στο έκτο λεπτό.
0: Τρομερή πάσα του Γκαρέ, πραγματικά τρομερή. Πίσω από το κέντρο, τον είδε τον Καντεβέρε. Ο Καντεβέρε έκανε όλη την κούρσα και πλάσαρε. Δεν είχε πρόβλημα να πλάσαρε. Με το κεφάλι κατέβασε την μπάλα. Έφτασε απέναντι από τον οδοφύλακα της Μόντσα. Μια τριπλίτσα.
1: Αυτό τώρα, πλάσαρε. Ας πούμε, επειδή συζητάμε όλες αυτές τις μέρες για το τι θέλει ο Γρηγορίου, ένα από τα πράγματα που έχουμε πει ότι θέλει είναι άμεσο παιχνίδι. Το φωνάει συνέχεια. Παίξτε με τη μία, παίξτε γρήγορα.
0: Αυτό που έκανε ο Γκαρέ μπορεί να το κάνει 10 φορές ένα μάτς και να μην σου βγει τις 9. Τη μία που θα σου βγει όμως. Μπορεί να γίνει και φάση.
1: Και πρόσεξε να σου πω κάτι, επειδή έγινε πολύ γρήγορα, ο Γκαρέ ήξερε ότι ο Καντεβέρε θα κάνει κίνηση. Άρα εδώ μιλάμε για κάτι που είναι δουλεμένο. Δεν πήρε ο Γκαρέ την μπάλα να σκεφτεί που θα τη δώσει να χάσουμε χρόνο, να παίξει τρίτο χρόνο. Κατευθείαν. Γιατί είναι πράγματα που δουλεύονται. 0-1 από το 6 λεπτό λοιπόν ο Άρης με τίνο Καντεβέρε. Να σκοράει το πρώτο του γκολ στα φιλικά. Δύο ασίστη είχε κόντρα στην Αταλάντα. Λουτσέσι. Ντελικάρι. Δεν ξέρω αν είχα μια σχέση με τον Ντελικάρι. Κακό. Λοιπόν, Ντελικάρι πίσω στον Τιάμ. Με τώρα να σου πω κάτι, μαύρο τερματοφύλακα, ρε φίλε. Δεν παίρνει μαύρο τερματοφύλακα.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Δεν παίρνει μαύρο τερματοφύλακα. Τι θα δούμε εμείς, θα πάρουμε και κανένα από την Ισπουάρ τερματοφύλακα.
0: Ποτέ δεν ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει.
1: Πες το μου κι αυτό. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, πλάγιο Γιαννιώτας. Χάνει την μπάλα από τα αριστερά. Μπιριντέλη πίσω στον Τιάμ. Τιάμ αριστερά η μπάλα για τον Καρμπόνι. Στο χώρο του κέντρου. Φάουλ που κάνει ο Γαλανόπουλος πάνω στον Πεσίνα. Λέει ο διαιτητής. Η Μόντσα στο χώρο του κέντρου. Με τον Οντόα. Να δίνει στο Λουτσέσι που ανεβαίνει από τα αριστερά, πάνω από τη μεσαία γραμμή, Πεσίνα για τον Οντόα. Κρατάει, δίνει πίσω, Ντελικάρι, Λουτσέσι. Λουτσέσι και πάλι παίρνει την μπάλα τον Πεσίνα, Ντελικάρι. Δυσκολεύεται η Μότσα να βρει χώρους, ο Άρης έχει στηθεί πολύ καλά στα 2/4 του γηπέδου, δεν δίνει χώρους στους Ιταλούς. Τώρα ανεβάζει τις γραμμές του Καρμπόνι. Πετάει μπροστά για τον Κουτρόνε. Κλέβει ο Γαλανόπουλος, αλλά ανακτά ο Κουτρόνε. Από τα αριστερά Ιταλή. Ωραίο Φατιγκά με τον Γαλανόπουλο. Θα το αποσπάσουν την κατοχή. Βγήκε ο Γαλανόπουλος η διαγώνια κάλυψη. Φατιγκά. Δεν είναι καλή πάσα του Λουτσέσι. Προωθεί με το κεφάλι. Ο Κουτρόνε δίνει στα αριστερά για τον Μότα. Έξω από την περιοχή. Πεσίνα. Οι Ιταλοί παραμένουν στην επίθεση, έχουν ανέβει πολύ ψηλά. Πιέζει ο Καντεβέρε, Λουτσέσι, γυρίζουν την μπάλα. Οι παίχτες της Μόντσα ψάχνουν την κατάλληλη στιγμή για να την περάσουμε στην περιοχή. Καρμπόνι, Πεσίνα, στη γωνία της περιοχής στα αριστερά. Πεσίνα γεμίζει με τα αριστερό, η σέντρα δεν είναι καλή, ψύχρεμα. Ο Γιαννιώτας πίσω στο Σοκράτη Διούδη. Στο 10ο λεπτό, 0-1 ο Άρης από το 6 με Τίνο Καντεβέρε. Έχω βάλει χρονόμετρο την ώρα που ξεκίνησε, Χρυσάνθε. Οπότε στο έκτο λεπτό. Οπότε δεν μπορεί να με αμφισβητήσει. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάλι Μότσα με την μπάλα στα πόδια. Ο Τιάμ. Λουτσέσι. Ο Λουτσέσι δίνει στο χώρο του κέντρου για τον Πεσίνα. Στο μεσαίο τρίτο η άμυνα του Άρη. Έχει αφήσει μέτρα ο Άρης στην πλάτη του. Παίζει στο μεσαίο τρίτο την άμυνα. Από τα δεξιά η Μόντζα. Ο Γαλανόπουλος, ο οποίος τον βλέπουμε, βγαίνει μία στα δεξιά, μία στα αριστερά. Ο Ράτσης είναι σταθερός στο κέντρο. Ο Γαλανόπουλος είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει να δώσει στήριγμα και να ντουμπλάρει ανάλογα που είναι η μπάλα. Νωρίτερα εδώ αριστερά. Κουαμέ από τα δεξιά. Παράλληλη πάσα για ποιον όμως, για κανέναν. Θα την προλάβει ο Γιαννιώτας τελικά από τα αριστερά. Γιαννιώτας μέσα στην περιοχή. Γιαννιώτας, η σέντρα δεν είναι καλή. Η μπάλα είναι out για την Μόντσα. Ακόμα μία στιγμή που ο Άρης βγήκε στο ανοιχτό γήπεδο, βγήκε στο χώρο. Όχι τόσο αποτελεσματικά όσο την προηγούμενη φορά με τον Τίνο Καντεβέρ και τον Μιχαήλ λεπτό. Στο 11 έχουμε φτάσει. Φαμπιάνο. Πίσω στο Διούδη. Ο Γέννησεν θα πάρει μπάλα. Διούδης και πάλι στο high block η άμυνα της Μόντσα. Ο Διούδης πάει σε μακρινή μεταβίβαση. Ο Κατεβέρε δεν μπορεί με το κεφάλι. Ο Γιαννιώτας από πίσω κατεβάζει με το στήθος. Με παίχτη πάνω του. Γιαννιώτας δίνει για τον Κατεβέρε. Αυτός ανάμεσα σε δύο σπάει στο Ράσιτς. Ράσιτς πίσω στο Φαμπιάνο. Στο σετ παιχνίδι ο Άρης. Ο Γκαρέ χαμηλώνει και δίνει επιλογή στον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό. Είναι σημείο αναφορά ότι ο Φαμπιάνο είναι μέσα, αλλά ο Ράτσι έχει το περιβραχιόνιο. Και ίσως είναι και, είναι και δεικτικό το ότι ο Φαμπιάνο μπορεί να μην έχει και το βασικό ρόλο φέτος στο στόπερ. Απλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φέρει στόπερ.
0: Εντάξει, πιο πολύ νομίζω ότι είναι για να καταδείξει τον ηγετικό ρόλο του Ράτσις. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Καλά, ναι, εννοεί και αυτό. Και αυτό. Φάουλ ζητάει ο Κουαμέ, ουρλιάζει κιόλας. Δεν το δίνουν οι Ιταλοί. Παίζουν λίγο. Τώρα δεν έπαιξε λίγο έδρα. Παίζει λίγο έδρα. Άτσε. Λοιπόν. Στο χώρο του κέντρου, στο χώρο του κέντρου η μπάλα για την Μόντσα. Έξω από την περιοχή. Αυτό φάουλ δεν ήταν επίσης. Καθαρά παίρνει ο Γαλανόπουλος την μπάλα. Ο διαιτητής έδωσε φάουλ σε καλή θέση για τη Μόντσα έξω από την περιοχή. Στη γωνία της περιοχής από τα αριστερά, όπως επιτίθενται οι Ιταλοί. Ο Γκαρέ πάει και σηκώνει τον παίχτη της Μόντσα στον οποίο έγινε φάουλ. Στο φάουλ ο Φόρσον με το νούμερο 11. Στο 13. 0-1 από το 6 θυμίζω με Τίνο Καντεβέρε. Μετά τις δύο ασίες κόντρα στην Αταλάντα, είναι λίγο ρελιασμό σήμερα. Φόρσον εκτελεί πίσω δοκάρι, μια κεφαλιά, άου την μπάλα για τον Άρη. Στα πρώτα περίπου 15 λεπτά του παιχνιδιού δεν έχουμε δει την Μόντσα να κάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Ο Άρης έχει τον γκολ με τον Καντεβέρε και άλλες δύο επισκέψεις με προϋποθέσεις στην περιοχή της Μόντσα, όχι όμως μια καλή τελική προσπάθεια. Το ελεύθερο με γέννησε να δίνει στο Διούδη. Διούδης, ωραία Κουαμέ με το κεφάλι. Δεν ήταν καλή η υποδοχή του Ιβοριανού. Ντελικάρι έρχεται και ο Ντόα. Φάουλ που κερδίζει ο Άρης. Γαλανόπουλος ότι εκτελέσει. Σηκώνεται ο Καντεβέρε. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο παίζει τη split pass αλλά δεν είναι καλή για τον Καντεβέρε. Παρ' όλα αυτά κλέβει ο Άρης στο μεσαιοτρίτο. Πάλι Φαμπιάνο. Φαμπιάνο πετάει στο χώρο για τον Φατιγκά. Ωραία ο Φατιγκά με δύο. Κατεβάζει Φατιγκά στη γωνία της προηγήσης τα δεξιά. Θα χάσει την μπάλα ο Βέλγος. Ο Άρης πάει γρήγορα σε ριπρές για να ανακτήσει την κατοχή. Θα κάνει φάουλ έξυπνο ο Φατιγκά για να κόψει το transition των Ιταλών. Το φάουλ πάνω στο Λουτσέσι, τον αριστερό back. Στο 15. Ντελικάρι. Ο Ντόα. Κουβαλάει. την μπάλα τώρα ο Κουάντιο από τα αριστερά, Λουτσέσι. Πλάει για την Μόντσα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άρη. Λουτσέσι, όχι ο Καρμπόνι θα το εκτελέσει. Λουτσέσι, η μπάλα πίσω στον Ντελικάρη. Κουάντιο. Φόρσον πίσω στον Κουάντιο. Κεφαλιά του Γένσεν, πρώτου Κουτρώνε. Δύσκολο man to man του Γένσεν με τον Κουτρώνε. Ο Φαμπιάνο έχει τον Μότα. Σε 4-4-2 η διάταξη των Ιταλών, που πέρυσι παίζαν τριάδα με τον νέο προπονητή τους, το άλλαξαν τον Γιούριτς. Ντελικάρη. Κουάντιο. Αλλάζει παιχνίδι πίσω για τον Ντελικάρη. Πεσίνα, που γύρισε ως στόπερ παρότι χαφ. Ο Μότα χαμηλώνει πολύ και δίνει στον Οντόα. Ο Οντόα για το Φόρσον. Κουάντιο. Ο Φόρσον από τα δεξιά, η Μόντσα πιέζει πολύ καλά ο Άρης. Έχει πολύ καλές άμυνες. Δεν αφήνει την Μόντσα να φτάσει καθόλου εύκολα κοντά στην περιοχή του. Πεσίνα. Η Μόντσα κρατάει την μπάλα με υπομονή πάντως στο παιχνίδι της. Κλέβει ο Γκαρέ προσωρινά, ολοκληρώνει σε δεύτερο χρόνο ο Αργεντινός που έκλεισε μέσα. Ακολούθησε την μπάλα στον άξονα. Φαμπιάνο, η Μόντσα μένει ψηλά. Ο Γαλανόπουλος στο μισό του Άρη. Ο Κέρκες πίσω στο Γένσεν. Διούδης. Διούδης για τον Καντεβέρε. Τράβημα φανέλας είχαμε εκεί από τον Κουάντιο. Δεν το δίνουμε, το πνίγουμε έτσι. Ο Γκαρέ κλέβει με φάουλ. Πω, καλά τροπή. Δεν υπάρχει φάουλ. Χαμηλά καθαρά πάνω στην μπάλα ήταν του Γκαρέ. Το φάουλ υπέρ των Ιταλών. Στη μεσαία γραμμή. Φόρσον. Τον ακολουθεί ο Γαλανόπουλος που κάνει αυτό που λέγαμε πριν. Ο Ράσιτς μένει σχετικά σταθερά στον άξονα. Ο Γαλανόπουλος είτε βγαίνει διαγώνια κάλυψη δεξιά είτε αριστερά να δώσει βοήθεια που χρειάζεται ένα σουτ. Την μπάλα out. Πρώτη τελική για τη Μόντσα στο παιχνίδι. Χωρίς να ανησυχήσει το Σοκράτη Διούδη. Ένα σουτ έξω την περιοχή πάνω στην κίνηση. Πέρασε αρκετά μέτρα έξω το δεξί δοκάρι του Άρη. Η Μόντσα που μένει ψηλά στο high block για να πιέσει το χτίσιμο του Άρη από πίσω. Διούδης ψάχνει πάλι τον Καντεβέρε, θα πάρει την παλιά με την κεφαλιά με τον Ντελικάρη, αλλά έρχεται ο Ντόα και κλέβει. Ο Γένσεν αναχτά την κατοχή για τον Άρη, κάνει λάθος κατέβασμα όμως. Ο Ντόα. Πλάγιο για τη Μόντσα τα δεξιά, πάνω τη μεσαία γραμμή. Κουάντιο. Ντελικάρη. Λουτσέσι. Λουτσέσι για τον Ντελικάρη. Κουάντιο. Ντελικάρη. Πίσω μπάλα στον Τιάμ. Χαμηλώνει και ο Καρμπόνι για να πάρει μπάλα τα αριστερά τώρα. Ο Άρης έχει ανεβάσει πολύ τις γραμμές του, πρεσάρει καλά. Ο Μότα για τον... Ο Ντόα κλέβει ο Άρης όμως πάλι στο μεσαίο τρίτο. Αποτελεσματικό το pressing του Άρη. Μετά από ώρα. Κέρκες. Κρατάει ο Σέρβος. Γυρίζει το Διούδη. Ο Φαμπιάνο έχει χαμηλώσει την επιλογή. Χαμηλώνει και ο Γκαρέ ανάμεσα στα στόπερ. Και έχει πάρει ο Φατιγκά την πλευρά. Να και κάτι καινούριο. Ο Καντεβέρη αφήνει ωραία για τον Γιαννιώτα που κλείνει από τα δεξιά. Ωραία, ο Γιαννιώτα σε πρώτο χρόνο πήρε την μπάλα, αλλά την έχασε συνέχεια από τον Πιριντέλη που τον ακολούθησε μέσα. Αν ήλεγχε ο Έλληνας εξτρέμ καλύτερα την μπάλα, θα μπορούσε να βγει απέναντι τον Τιάμ. Ντέλι Κάρι. Ο Άρης στα 2/4. Περιμένει. Σε παθητική άμυνα. Πάλι Μόντσα. Στο ύψος μεσαίας γραμμής. Ο Λουτσέσι. Λουτσέσι, η σέντρα δεξιά, ο Κέρκες κλείνει μέσα και κόβει. Προσπαθεί ο Καντεβέρε με δύο και κατεβάζει ρε τον Ντίνο. Ωραίο κατέβασμα, πολύ ωραίο κατέβασμα, γι' αυτό και τα χειροκροτήματα από τον Ντίνο Καντεβέρε. Φαμπιάνο, Φατιγκά, στα 3/4 το πρέσινγκ των Ιταλών. Γκαρέ, λάθος πάσα του Φατιγκά. Πλάγιο για την Μόντσα. Που θυμίζω ότι στο τελευταίο της φιλικό κέρδισε 0-2 τη Γαλατά Σαράι. Ο Μότα, δεν μπορεί να πάρει ο Γαλανόπουλος, δίνει στον Οντόα ένα σούτ, ο Διούδης θα μπλοκάρει την μπάλα. Φάση για τη Μόντσα, ο Διούδης σε ετοιμότητα στο 21ο λεπτό. Το σούτ του Οντόα, αν πρόλαβα να το καλά. Ένα γέμισμα για τον Γιαννιώτα, βγαίνει ο Μπιριντέλη πριν τον Έλληνα εξτρέμ και στέλνει στον Τιάμ, στον τερματοφύλακά του. Πάλι η Μόντσα τα δεξιά. Η μπαλιά για τον Κουτρώνη, υπάρχει κενό, ο Γένσεν έχασε τη θέση του. Κουτρώνη για τον Μότα, παράλληλα η μπάλα έρχεται, το καρμπούνε τα αριστερά. Ευτυχώς κακή τοποθέτηση του Γένσεν. Άργησε να γυρίσει τη θέση του Φιλανδός. Πεσίνα, ο Ντόα. Ωραία ο Κουτρώνη, εντάξει έχει πολύ παιδό το παιδί. Καρμπόνι, σέντρα, Φατιγκά, κόρνερ. Έχασε τη θέση του ο Γένσεν, που δεν είναι στόπερ, για να το ακούνε κάποιοι εδώ πέρα. Έτσι, λοιπόν. Και κόρνερ για τη Μόντσα από τα αριστερά. Ανεβαίνει λίγο η Μόντσα στα τελευταία λεπτά. Πού το είδες, Χριστιαν, θα έχεις τη γραμμή. Ναι, καλό. Καλά, εντάξει. Κόρνερ από τα αριστερά με το Φόρσον. Θα ακούσω. Εκτελείται το κόρνερ για τη Μόντσα, κακή κεφαλιά, Καντεβέρε. Ακόμα και από μακρύνσεις, τώρα ας πούμε δεν σε αυτή τη φάση, δεν πήγε μπάλα που να είναι, πάει στοχευμένα. Ο Άρης το δουλεύει και αυτό και στις προπονήσεις. Είναι τοποθετημένοι κάποιοι παίκτες λίγο πιο ψηλά για να βγουν γρήγορα στο χώρο σε τέτοιες περιπτώσεις. Έψαξε τώρα δηλαδή ο Καντεβέρε, ναι, στοχευμένα τον Γιαννιώτα και τον Γκαρέ που νομίζω ήταν λίγο πιο ψηλά. Ο Ντόα. Δεξιά η μπάλα για τον Μότα και αυτός ένα ελεύθερο ρόλο. Εντάξει, πρέπει να παίζουν και τριάδα, πρέπει να είναι. Με τριάδα παίζει. Δεν είναι, είναι 3-5-2 είναι επί της ουσίας από ό,τι το βλέπω. Γιατί είναι ο Καρμπόνι αριστερό fullback, ο Μπιριντέλη είναι δεξί fullback και είναι τριάδα ο Λουτσέσι με τον Ντέλι Κάρι και τον Κουάντιο. Έχουμε cooling break. Ακριβώς.
0: Cooling break, μάλιστα.
1: Στα 23 λεπτά. Άμα Μίτσο ήσουν και εσύ εδώ πέρα και ένιωσε τη ζέστη, θα καταλάβαινε το λόγο που έχει cooling break.
0: 100% δεν το συζητάμε. Εγώ θα είχα πεθάνει, άστο, δεν την μπορώ τη ζέστη καθόλου.
1: Εσύ, εντάξει, ναι. Όχι, δεν θα έχει πεθάνει.
0: Δεν την μπορώ τη ζέστη καθόλου.
1: Θα ήταν λίγο δύσκολο. Θα ήταν λίγο δύσκολο. Ανοίξανε και τα μπέκ στο γήπεδο. Μέχρι στιγμή στο 23. Βλέπουμε έναν ο οποίος στο ανασταλτικό του κομμάτι είναι αρκετά καλά απέναντι σε μια ομάδα που είναι πιο έτοιμη από αυτόν σε αυτή τη φάση του καλοκαιριού. Σε μια ομάδα που είναι επίπεδου Serie A. Καλές τοποθετήσεις, καλό pressing. Κλείνει ωραία τους χώρους ο Άρης, δηλαδή αναγκάζει τη Μόντσα να γυρίσει πάρα πολύ την μπάλα για να τη φτάσει έξω από την περιοχή του Διούδη. Το σούτ του Οντέο στο 21 νομίζω είναι η καλύτερη στιγμή που είχαν οι Ιταλοί μέχρι στιγμή στο μάτς. Ο Άρης από το 0-1 με τον, το 0-1 από το 6ο λεπτό με τον Καντεβέρε. Από την εξαιρετική μπαλιά του Γκαρέ, το μισό γκολ εκεί ήταν. Στην πάσα του Γκαρέ στο χώρο. Μία-δύο ακόμα καλές επισκέψεις με προθέσεις στην περιοχή του Τιάμ. Νομίζω ότι, δεν ξέρω και εσύ πώς το βλέπεις μέχρι στιγμής, νομίζω ότι πατάει καλά η ομάδα μέχρι στιγμής.
0: Προσπαθεί, πατάει καλά και δεν κυκλοφορεί πολύ την μπάλα.
1: Είναι
0: η αλήθεια.
1: Τώρα.
0: Έτσι, αφήνει, ναι. Οι Ιταλοί δηλαδή κρατάνε την μπάλα πολύ περισσότερο στην κατοχή του. Ο Άρης περισσότερο είναι πίσω από την μπάλα. Αλλά όταν την πάρει, προσπαθεί αυτό που λες με τη μία να βγει γρήγορα μπροστά. Αυτές οι γρήγορες μεταβάσεις είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό.
1: Έχει πάρει το δεύτερο ρόλο.
0: Έτσι.
1: Έχει πάρει το δεύτερο ρόλο.
0: Να πω, βλέπω εδώ τώρα τον προπονητή των Ιταλών. Έχει ένα πινακάκι το οποίο είναι υπερμεγέθες. Είναι τεράστιο το πινακάκι που έχει μπροστά του και σημειώνει για να δείξει στους παίκτες του κάποια πράγματα. Έχει μεγάλη πλάκα. Βλέπουμε τους παίκτες οι οποίοι έχουν κάποιες λεκάνες με νερό και ρίχνουν στο πρόσωπό τους και τέτοια. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχουν.
2: Δηλαδή έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Έχουν θέμα με τη ζέστη οι παίκτες, φαίνεται.
2: Ιδανικά θα έπρεπε να γίνει μία με δύο ώρες μετά.
0: Έχει φως, έχει προβολής.
2: Δεν έχει, αυτό πήγα να πω. Δεν έχει όμως προβολή στο το γήπεδο αυτό. Το παραδίπλα έχει.
0: Α, έχει το παραδίπλα.
2: Αλλά το γήπεδο στο οποίο γίνεται τώρα δεν έχει προβολής.
0: Φαίνεται και από τις εικόνες όταν τους βλέπουμε. Τους βλέπουμε το Γιαννιώτα εδώ πέρα βάζει πάγο στο κεφάλι του και οι υπόλοιποι παίκτες και ο Κουαμέ.
2: Τώρα έχει πολύ ζεστή.
0: Και ο Καντεβέρε βάζουν πάγο στο κεφάλι τους. Με τη βοήθεια εκεί και τον.
2: Θα πάω το βράδυ στο ξενοδοχείο για να κάνω μπάνιο.
0: Των φυσιοθεραπευτών και των υπολείπων εκεί τους βλέπουμε τώρα.
2: Παρ' όλα αυτά πάντως παρά τη ζέστη, ο Άρης δεν χαράστηκεται.
0: Αλήθεια.
2: Κοίτα, αυτό το 5 με τον Πίζη τώρα είναι μια κατάσταση που θα τη βρει μέσα στη σεζόν. Το δεύτερο ρόλο μέσω Καραϊσκάκης, με στην Τούμπα. Με στο ΆΚΑ, με στη Νέα Φιλαδέλφια, θα το βρει αυτό. Και το transition στο δεύτερο ρόλο, η γρήγορη ανάπτυξη, είναι κομμάτι της τακτικής. Αυτό τώρα που έκανε ο Άρης αυτό το transition, πέρυσι δεν μπορούσαν να βγάλουν την μπάλα στον χώρο.
0: Ναι. Αλήθεια είναι. Αλήθεια.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε πέρα σιγά σιγά, για να συνεχίσει το παιχνίδι. Στο 23 είμαστε. Περιμένω να σφυρίξει ο διαιτητής για να συνεχίσει το παιχνίδι. Πολλά μικρά παιδάκια τα οποία έχει εδώ και ήρθαν για να, με τους γονείς για να δουν το παιχνίδι. Ωραίο είναι. Πλάγια για τη Μότσα τα αριστερά. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής και το παιχνίδι συνεχίζεται. Πίσω η μπαλά. Ντελικάρι στον Τιάμ που βγαίνει πολύ μακριά από την περιοχή του. Λουτσέσι. Πιέζει ο Άρης ψηλά πάνω στην ανάπτυξη της Μόντσα. Θέλει να κλέψει. Βγαίνει και ο Γκαρέ ψηλά. Και ο Γαλανόπουλος έχει βγει στο ύψος του Καντεβέρε. Ανέβηκε πάρα πολύ. Του Κουαμέ βασικά, γιατί ο Καντεβέρε χαμήλωσε. Κουάντι από τα δεξιά. Κουάντι διστάζει. Προσπαθεί να περάσει μια μπάλα στο τελικά για τον Κουτρόνε. Διεκδικεί ο Γιαννιώτας, αλλά δεν θα καταφέρει να πάρει το πλάγιο. Αυτό είναι για τη Μόντσα από τα δεξιά. Ο Φαμπιάνο διώχνει σε πλάγιο νομίζω ή κόρνερ, για να δούμε. Κόρνερ πρέπει να πήγε η μπάλα. Μένει Μόντσα ψηλά. Το κόρνερ στο 25. Νομίζω ότι η τηλεοπτική μετάδοση δίνει πιο μετά. Εγώ το σταμάτησα το χρονόμετρο πάνω στο cooling break.
0: Δείχνει 20... το... ναι, 28 δείχνει το τηλεοπτική μετάδοση.
2: Να πάμε με το χρονόμετρο άμα είναι της Nova. Ναι. Οπότε θα μας βοηθάς και εσύ λίγο με το λεπτό.
0: Μπήκαμε στο 29 τώρα μόλις.
2: Ωραία, μισή ώρα παιχνιδιού δηλαδή. Ναι, σωστά, γιατί στο cooling break δεν σταματάει το ρολόι. Σωστό. Εμείς σταματήσαμε όμως. Γένσεν απομακρύνει. Κουάντιο. Ο Ντόα, Λουτσέσι, ο Γαλανόπουλος κλέβει. Πολύ ωραία. Έλα ρε φάουλ πάλι. Φάουλ για τη Μόντσα. Από τα αριστερά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Κουάντιο. Πάνω τη μεσαία γραμμή, όλος ο Άρης πίσω την μπάλα. Στο χαμηλό μπλοκ ο Άρης. Ο Φόρσον. Χαμηλά η μπάλα για τον Κουτρόνε, κόβεται από τους παίκτες του Άρη. Λουτσέσι. Κουάντιο. Ο Φόρσον από τα δεξιά. Ταχύτατος, αλλά χάνει την μπάλα. Γιαννιώτας πίσω στο Ράσιτς. Ράσιτς χάνει ο Σέρβος. Η μπάλα μπροστά για τον Κουτρόνε. Κλείνεται γρήγορα και χάνει με τη συνεργασία Γένσεν Καντεβέρε και ο Ράσιτς που κάνει ρηψοκίνητη πάσα στον Καρέ. Αυτός πίσω για τον Φατιγκά. Πιέζει η Μόντσα. Διούδης απομακρύνει εκεί όπου είναι ο Κουαμέ. Δεν μπορεί με τον Πεσίνα. Έρχεται όμως ο Ράτσα από πίσω σε δεύτερη μπάλα και ελέγχει για τον Άρη. Κέρκες. Γένσεν. Γαλανόπουλος. Δεξιά για το Φατιγκά. Φατιγκά πίσω στο Γαλανόπουλο. Γαλανόπουλος σταματάει. Φαμπιάνο. Διούδης. Χαμηλώνει ο Γαλανόπουλος για να το δώσει επιλογή. Ο Διούδης ζυγίζει τις επιλογές του. Θα πάει σε μακρινή μεταβίβαση. Ψάχνει τον Καντεβέρε με το κεφάλι ωραία για τον Φατιγκά που τσιμπάει την μπάλα αλλά δεν μπόρεσε να φύγει μπροστά. Από τα δεξιά ο Βέλγος ανέβηκε πάρα πολύ σε ρόλο εξτρέμ. Ο Τιάμ ελέγχει. Ντελικάρι. Πεσίνα. Στο χώρο του κέντρου. Ο Ντόα για τον Κουάντιο. Θα πετάξει μπροστά εκεί που δεν είναι κανένας. Δεν έκανε ο Κουτρώνε κίνηση. Ο Διούδης ελέγχει. Έχουμε ξεπεράσει τα 30 λεπτά παιχνιδιού εδώ στη Μόντσα. Λίγο έξω το κέντρο της Μόντσα. Στο Σίλβιο και Λουίτζι Μπερλουσκόνη. Το προπονητικό κέντρο των Ιταλών. Γκαρέ, που ο Γκαρέ μέχρι στιγμής μόνο στη θέση του δεν παίζει. Το βλέπεις να έχει χαμηλώσει ένα μέσα στόπερ να πάρει μπάλα. Κινείται στον άξονα ως χαφ. Έχει πάρει Φατιγκά την πλευρά. Και νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι παίζει και με τριάδα η Μόντσα. Κουαμέ, Φαμπιάνο, Διούδης, χαμηλώνει ο Ράτσιτς, ο Γένσεν για το Ράτσιτς. Διούδης έχει βγει στο high block η Μόντσα, ο Καντεβέρε κατεβάζει ωραία. Δίνει για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ φεύγει. Πάει, όχι, δεν περνάει το δεύτερο. Πάει ο Γκαρέ και πιέζει πολύ ωραία ενέργεια του Βοριανού. Ο Γκαρέ βάζει την κόντρα στην πάσα του Λουτσέσι. Είναι πλάγι για τη Μόντσα από τα αριστερά. Ο Καρμπόνι θα το εκτελέσει. Καρμπόνι. Δίνει για τον Μότα, ο Κουτρώνες πάει ωραία, για τον Μπιριντέλη από τα δεξιά τον ακολουθεί ο Γιαννιώτας. Μπιριντέλη πάει και ο Ράτσο ντουμπλάρισμα, η πάσα του για τον Μότα δεν είναι καλή, Φαμπιάνο τον αποφεύγει. Ωραία η σπλίτ για τον Καντεβέρε, παίζουν τρομερό 1-2, Φαμπιάνο με τη μία στο χώρο για τον Γιαννιώτα εκεί που υπάρχει κενό στη weak side για να δανειστώ μπασκετικό όρο, τώρα γυρίζει η Μόντσα. Γιαννιώτας έξω την περιοχή του Ράτσιτς, θα οπλίσει ή όχι, έχει παίχτη πάνω του. Γιαννιώτας από τα αριστερά, οργανώθηκε η Μόντσα, άργησε ο Άρη, τσιμπάει για τον Ράτσιτς, μέσα στην περιοχή τσιμπάει την μπάλα, μπάλα στα δίχτυα 0-2. Τρομερή συνεργασία Γιαννιώτα Ράτσιτς. Παίξαν το 1-2, ο Ράτσιτς αφήνει για τον Γιαννιώτα. Πατάει περιοχή, Γιαννιώτας το βλέπει με τη μία, τον βρίσκει. Ο Σέρβος με το δεξί στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Λίγο μετά το 30, νομίζω μέσω 34.
0: Ναι, περίπου εκεί πρέπει να είμαστε, κάτι τώρα τα βλέπω γιατί είμαστε λίγο πίσω ακόμα. Τώρα ναι. Είμαστε στην αρχή ακόμα της φάσης εμείς.
2: 0-2 ο Άρης.
0: Τώρα
2: πάλι στο τραζίσιον, όχι Ράτσιτς. Σε πρώτο χρόνο, σε
0: Ράτσιτς
2: δεύτερο χρόνο.
0: Γιαννιώτα, τώρα το βλέπουμε. Γιαννιώτα μέσα στην περιοχή. Τσιμπάει για το Ράτσιτς. Αυτό πλασάρει. Στο 33 είναι το γκολ.
2: 33 μετά τον γκολ του Γκαρέ στο 6.
0: Πολύ ωραία συνεργασία
2: πολύ
0: του Γιαννιώτα με το Ράτσιτς.
2: Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Πάλι στο ανοιχτό γήπεδο. Βέβαια, όχι με τις ίδιες συνθήκες γιατί η Μόντσα είχε προλάβει και οργανώθηκε.
0: Δεύτερη ασίστ του Γιαννιώτα στο φιλικό. Δεύτερο γκολ του Ράτσιτς, έτσι. Γιαννιώτα είχε δώσει ασίστ στο προηγούμενο.
2: Γιατί είχε βγάλει.
0: Στο τρίτο γκολ του Κουάμε.
2: Στο τρίτο γκολ, ναι, του... στην κόντρα στην Αταλάντα. Μότσα Άρης 0-2. Δεν το περίμενα λογικά πολύ. Με το όλο κλίμα που επικρατούσε τις προηγούμενες μέρες.
0: Καλά να πάμε, να συνεχίσουμε. Μην τη ματιάξουμε την ομάδα, μην τη ματιάξουμε.
2: Εγώ δεν κρατάω το αποτέλεσμα και πάλι. Κρατάω τη λειτουργία της ομάδας.
0: Καλά λειτουργεί η ομάδα. Δείχνει, καλά, δείχνει να λειτουργεί καλά.
2: Έχουμε άλλα περίπου 10 λεπτάκια για το ημίχρονο. 0-2. Από τα αριστερά, Καρμπόνι, Ντελικάρι, Κουάντιο. Η πάσα κάθετα, Κουτρώνε. Από τα δεξιά, με τον Φόρσον, να πετάει για τον Κουτρώνε. Κουτρώνε το σου, την μπάλα out, μεγάλη ευκαιρία, corner τελικά. Δεν ξέρω αν τη βρήκε ο Διούδης ή αν βρήκε σε αμυντικό του Άρη, θα μας βοηθήσει και εσύ με το replay. Η καλή στιγμή αυτή για την Μόντσα.
1: στο 36, αν δεν κάνω λάθος, αν πεις και εσύ το χρόνο, με το σου του κουτρώνε.
0: Στο 35, είναι, δεν την έχουμε δει ακόμα, 35. Αλλά στο 35 θα είναι τώρα.
1: Ωραία.
0: Είμαστε αρκετά πίσω, είναι η αλήθεια. Τώρα θα τη δούμε τη φάση εμείς.
2: Εκεί από την αριστερή. Τελείται κεφαλιά, out την μπάλα, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Διούδη.
0: Πρέπει να τη βρει και ο Διούδης όντως. Από την αριστερή πλευρά, από εκεί έχουμε τα περισσότερα προβλήματα της άμυνας. Δηλαδή από εκεί που παίζουν ο Γκένσεν και ο Κέρκες. Έτσι τώρα δεν το λέμε για να πούμε κάτι, αλλά για να πούμε αυτό που...
2: Μα υπάρχει, είναι πρόβλημα και πέρα.
0: Αυτή η αλήθεια, έτσι.
2: Αν ο Φαμπιάνο ήταν πιο εξοικειωμένος με τη θέση του αριστερού στόπερ, θα έπρεπε κανονικά να πάει αυτός εκεί. Γιατί τώρα ισχύει. Με Γκένσεν και Κέρκες έχει μια ανατροπία από εκείνη την πλευρά.
0: Αλήθεια είναι.
2: Ενώ το Φατιγκά Φαμπιάνο σου προσφέρει άλλη σταθερότητα τα δεξιά. Καντεβέρε, Γαλανόπουλος, Γιαννιώτας με τη μία για τον Κουαμέ στο χώρο τελευταία στιγμή. Ο Μπιριντέλη προλαβαίνει, γυρίζει στον Ντιάμ. Και αυτός ψύχρεμα πάει τον Μπιριντέλη.
0: Κακή αντίδραση και στη μένη φάση. Έτσι, μόνο σου σηκώθηκε. Ο παίκτης με το 15, δεν ξέρω ποιο είναι, που έχασε την

0: Ένας ο Διούδης μόνο μαζεύει την μπάλα. Ο Κουαμέ στο χώρο του κέντρου. Γκαρέ, Γαλανόπουλος, Γκαρέ και πάλι Ράτσιτς. Ο Γένσεν. Γένσεν γυρίζει πίσω, πιέζεται, τον κουτρώνε ο Μότα πάνω στο Διούδη. Διούδης έξυπνα στο Γαλανόπουλο και όχι σε μακρινή μεταβίβαση βιαστική. Ο Γαλανόπουλος βγάζει ομαλά την μπάλα από την πίσω ζώνη. Συνεργάζεται με τον Καντεβέρα που χαμηλώνει. Βλέπουμε τον Καντεβέρα με τον Κουαμέ να παίζουν συχνά. Δηλαδή να χαμηλώνει ο Καντεβέρα να ανεβαίνει ο Κουαμέ, να χαμηλώνει ο Κουαμέ να ανεβαίνει ο Καντεβέρα. Και είναι αυτό που κάνει ο Καντεβέρα τώρα, μωρό δεν μπορεί να το κάνει. Να είναι τώρα πίσω από, το μεσαίο, πίσω από την μεσαία γραμμή. Γιατί είναι πιο αθλητικός.
1: Ναι, είναι πολύ πιο αθλητικός ο Καντεβέρα.
0: Αν ο Μωρόν δεν γίνει αθλητής, δεν θα παίξει τον Άρη ξανά.
1: Να σου πω κάτι, δεν θα γίνει στα 33 του αθλητής ο Μωρόν. Ο Μωρόν έχει τα στοιχεία του, θα παίξει με τα στοιχεία του. Όταν
0: κατέβασε
1: χρειαστεί.
0: Ωραία και αλλάζει κατεύθυνση. Με πέφτει πάνω του, πέφτει κάτω, χάνει την μπάλα. Εγώ λέω ότι υπάρχει κεφάλι, δεν το δίνουν, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Δελικάρη, Λουτσέσι και τώρα Καρμπόνι. Καρμπόνι πετάει με τη μία μπροστά για τον Κουτρόνε. Ωραία, ο Γένσεν προστατεύει την μπάλα με το κορμί του και αφήνει στον Διούδη. Τώρα Φαβιάνο. Καντεβέρε. Κέρκες. Μπάλα πίσω στο Διούδη. Από τον Φαμπιάνο. Τώρα έχουν αλλάξει θέσεις προσωρινά, φαντάζομαι. Φαμπιάνο αριστερό στο όπερ, Γένσεν δεξί. Διούδης. Βλέπει την κίνηση του Γιαννιώταλα. Ο Μπιριντέλη κόβει με το κεφάλι. Προσπαθεί ο Καντεβέρα από τα αριστερά. Ωραία ενέργεια του Ζιμπαμπουανό. Με πέφτει πάνω του. Πέφτει κάτω. Φάουλ είναι. Το έδωσε. Ευχαριστούμε, μπρο. Λοιπόν. Πρώτη στιγμή την μπάλα για τον Άρη. Στο κοντά στο 40 είμαστε. Για να πάρουμε φάουλ.
1: Να δούμε και ένα επιθετικό στημένο. Στα αμυντικά στημένα δεν ήμασταν πολύ καλοί μέχρι τώρα. Ας δούμε και ένα επιθετικό.
0: Δεν πήγε καλά, είναι η αλήθεια. Δεν πήγε καλά. Μακάρι να πάει τώρα καλύτερα.
1: Στο 39 τώρα είμαστε.
0: Ένα ματάρι πρέπει να έχει εδώ πέρα. Να πεταχθεί από το βέλο.
1: Ωραία, κράτησε εδώ κατά την μπάλα.
0: Και ο Γιαννιώτας πάνω από την μπάλα. Όπως και σε όλες τις στημένες φάσεις που δούλεψε ο Γρηγόρη αυτές τις μέρες στην Ιταλία. Έφυγε ο Γκαρέ. Ο Γιαννιώτας έμεινε μόνο Γκαρέ με πόδι πλευρά στα αριστερά. Γκαρέ εκτελεί η μπάλα. Ο Καρμπόνι πίσω το κάρι απομακρύνει. Φόρσον ψάχνει το transition και τους χώρους. Η Μόντσα από τα δεξιά. Ταχύτατα Ιταλή. Ο Φόρσον ψάχνει τον Κουτρόνε, κόβουν οι του Άρη πάλι. Ο Κέρκες έκοψε. Χρήσανθε, δίνω ο Κέρκες για βασικό. Τελείωνε τώρα για να πάμε παρακάτω. Άντε. Εντάξει, οκ.
1: Άσε τον Χρυσάνδο. Ο Χρυσάνδο έχει τα δικά του τώρα. Άσε τον Χρυσάνδο.
0: Γι' αυτό μπάζουμε από τα δεξιά εκεί πέρα, Χρυσάνδο. Επειδή είναι από τα αριστερά εκεί πέρα. Εντάξει, άντε. Μα έχει κάνει με τον Κέρκες.
1: Τα παιδιά, ό,τι μπορούν να κάνουν. Εντάξει, πάμε τώρα.
0: Ό,τι μπορεί κάνει, το κάνει, ρε Χρυσάνδο. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι, δεν είναι για βασικό. Πάμε παρακάτω. Τρεις προπονητές περάσαν. Διούδης. Γέμισμα για τον Κουαμέ. Κεφαλιά για τον Καντεβέρε. Ότι αν βγαίνει, μαζεύει. Η Μόντσα από τα δεξιά. Γένσεν ελέγχει. Δεν ήταν καλή η πάσα. Φαμπιάνο. Φατιγκά, Φαμπιάνο, η μπάλα, πάει το λάπτοπ, πάει το λάπτοπ, όχι εντάξει, άγιο είχαμε, πίσω από εμάς ήρθε. Ρε Φάμπη, κάτσε, σε εμάς βρήκες. Ο Κουαμέ, τρομερή ενέργεια του Κουαμέ, αποφεύγει τον τελικάρι. Βγάζει μόνο το Γιαννιώτα απέναντι από τον Τιάμ, Γιαννιώτας πέφτει κάτω, τίποτα λέει ο διαιτητής. Που θα μπορούσε να δώσει και πέναλτι, έχει κάνει τρομερή τρίπλα Κουαμέ πάνω στον Τελικάρη, περιστροφή το κορμί του, τον έχει αδειάσει και έχει φύγει μόνος του στο ανοιχτό γήπεδο. Αλτρουιστικά ο Κουαμέ πετάει παράλληλα στο Γιαννιώτα.
1: Όχι, που τι έκανε ρε παιδιά.
0: Απίστευτη τρίπλα του Κουαμέ, απίστευτη.
1: Για να και κάνει καλό κοντρόλ, βραγόρι μου εκεί πέρα. Κάνει καλό κοντρόλ.
0: Δεν ήταν και καλό το κοντρόλ του Γιάννη. Δεν ήταν όπως
1: θα πήγε μπάλα μπροστά.
0: Λουτσέσι.
1: Μακρινό το πλάνο για να δούμε αν υπήρχε κράτημα. Είναι αρκετά μακρινό.
0: Σας είπα εδώ και μέρες, ο Κουαμέ και ο Καντεβέρε είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Είναι σε πολύ καλό.
0: Για τη Μόντσα.

0: Ο Φατιγκά πρώτου καρμπώνει σε κόρνερ από τα αριστερά και τους Ιταλούς. Τα λέγαμε, ο Κουαμέ και ο Καντεβέρ είναι πολύ καλά μέχρι στιγμή στην προετοιμασία, να τους ματιάξουμε. Φόρσον, σε ποιο λεπτό είμαστε, Δημήτρη?
1: 42.
0: Στο 42, αλλά 3 λεπτά. Δεν ξέρω αν θα χαρακτηρίσει καθυστερήσει. Εγώ με τόση ζέστη θα το έκανα. Και α έχει και cooling break, δεν πειράζει. Φόρσον. Η κεφαλιά απομακρύνει, νομίζω, Γαλανόπουλος με το κεφάλι. Νέο γέμισμα, ο Φαμπιάνο τώρα με το κεφάλι. Πάλι Ιταλοί. Φόρσον έχει μείνει τα αριστερά από το corner νωρίτερα. Φόρσον με τον καρέ πάνω του. Φόρσον την μπάλα στο δεξί, πίσω δοκάρι. Ο Καντεβέρε με το κεφάλι. Ο Γιαννιώτας θα κατεβάσει και θα πετάξει μπροστά εκεί όπου κυνηγάει ο Κουαμέ με τον Πιριντέλη. Δεν προλαβαίνει ο Κουαμέ. Πάλι Μόντσα. Πεστίνα. Φόρσον. Καντεβέρε κλέβει και προσπαθεί να βγάλει τον Άρη μπροστά στο χώρο. Κακή συνεννόηση. Καλά το σκέφτηκε ο Καντεβέρε να πετάξει το χώρο για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ δεν έκανε κίνηση και γι' αυτό υποτικά σηκώνει το χέρι. Αναγνωρίζω το λάθος του. Λουτσέσι. Πεσίνα. Πεσίνα. Ο Λουτσέσι. Ντελικάρι. Μπιριντέλη. Κουτρώνε, Πεσίνα. Αριστερά για Καρμπόνι. Κοντά του και ο Λουτσέσι. Καρμπόνι, η Σέντρα, πίσω δοκάρι. Ο Γένσερ με το κεφάλι σε κόρνερ. Όχι, προλαβαίνει ο Διούδης, μαζεύει. Τελευταίες στιγμές πριν το ημίχρονο. Ο Διούδης δεν βιάζεται. Ένα πρώτο ημίχρονο που άρεσε, νομίζω ότι παίρνει ένα 8 στα 10 σίγουρα. Και κάτι, του βάλω και ένα 8,5. Έτσι για να είμαστε και λίγο στηροί. Ο Κουαμέ κάνει τρομερό κατέβασμα, αλλά με το χέρι. Εντάξει, παρόλα αυτά ήταν εντυπωσιακό αυτό το οποίο έκανε ο Βοριανός. Ο Ντόα. Ο Φόρσον, λάθος πάσα, Γιαννιώτας κλέβει. Καντεβέρε, Ράσιτς. Κέρκες. Διούδης. Όπως ο Διούδης. Ο Καντεβέρε δεν μπορεί να κατεβάσει. Πάλι Μόντσα με τον Οντόα. Από τα δεξιά. Κουάντιο, κάθετη πάσα στον αριστερό πλάγιο διάδρομο του Άρη. Δεξιό της Μόντσα. Κατοχή είναι για τους κεντρινόμαυρους. Διούδης με το ελεύθερο, λογικά θα σφυρίξω που να είναι και ο διαιτητής. Σφύρω να φύγουμε. Διούδης. Ο Κουαμέ μια κεφαλιά, ο Καντεβέρε διεκδικεί ότι αν βγαίνει μαζεύει. Μήπως να φέρουμε τον Μάνο τελικά.
1: Βάλτε ρε Γιαννάκη και τον κολλ, βάλτε ρε Γιαννιώτα. Έχω κολλήσει εγώ εκεί πέρα τώρα. Βάλτε ρε αγόρι μου να γίνει 0-3.
0: Να γίνει 0-3.
1: Και τα τέτοια βγαίνει. Δηλαδή, τώρα, πώς να γίνει το κοντρόλ έτσι, τι κοντρόλ είναι αυτό.
0: Δεν είναι καλή υποδοχή. Να σου πω κάτι, Κουάμε όμως δεν μπορούσε να τελειώσει.
1: Όλο έκανε μαγεία τώρα, εντάξει, του δώσε για σιγουριά του έδωσε.
0: Κάτι τρομερή.
1: Μαγεία έκανε τώρα, εντάξει. Το έδειξαν οι Ιταλοί, το έχουν δείξει 3 και 4 φορές, να ξέρει, το δείχνουν συνέχεια.
0: Αφού είναι τριπλά
1: αυτό που έκανε.
0: Φόρσον. Ο Ντόα, Ντελικάρη, πολύ ψηλά η Μόντσα, άμα κλέψει ο Άρης βγαίνει στο χώρο. Ο Ντόα, τελευταίες στιγμές, εδώ στο προπονητικό της Μόντσα, 35 λεπτά το Μιλάνο, Μόντσα Άρης 0-2, ζωντανά το γέλο ρέντιο, 101 και 7, Πεσίνα, Ντελικάρη. Κουτρώνε ο Φόρσον, κουτρώνω το shoot out. Καλό σουτ, διαγώνιο, λίγο έξω το δεξί δοκάρι του Διούδη. Ό,τι έχει κάνει η Μότσα κυρίως με τον Κουτρώνε είναι. Αν και έχει περιοριστεί πάρα πολύ ο Κουτρώνε από τον Γένσεν, τα έχει πάει καλά ο Γένσεν πάνω στο μαρκάρισμα του Ιταλού. Και βοηθάει πολύ ο Γιαννιώτας στον Κέρκε στο ντουμπλάρισμα του Φόρσον.
1: Πολύ καλός παίχτης. Ο Κουτρόνε είναι πολύ καλός.
0: Πολύ καλός, πολύ καλός όντως. Τον πάρουμε.
1: Και άλλο φως σε παρακαλώ. Επιθυμικό σου και αυτό φτάνει. Φτάνει.
2: Λοιπόν,
0: πάρουμε ένα ακόμα χαφ, λέω εγώ.
1: Γκαρέ. Χαφ, extreme four, ό,τι θες.
0: Γκαρέ, τράβημα φανέλα, φάουλ είναι το δίνει. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. Πέφτει ο Αργεντινό.
1: Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Είμαστε. Βλέπω τι κατά τι καθυστερήσει ο διαιτητή.
0: Α μα ρεταλέσει. Φύγα τώρα να πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Έχουμε καεί εδώ πέρα. Εντάξει, τουλάχιστον είμαστε χίλια γιατί μέσα σκιά. Γκαρέ γεμίζει για τον Καντεβέρε. Πήγαινε ευνηδιάστη. Σηκώθηκε σημαία offside. Ω μη γενόμενη φάση. Έξυπνο Γκαρέ. Το εκτέλεσε για να βγάλει τον Καντεβέρε στην πλάτη. Ο Ντόα. Ντελικάρι. Κουάντιο.
1: Πέντε λεπτά καθυστερήσει έδωσε το μεταξύ.
0: Άσε μας ρε τυπικές.
1: Σε παρακαλώ δηλαδή.
0: Ωραία ο Πεσίνα, ωραία ενέργεια. Καρμπόνι από τα αριστερά. Λουτσέσι. Λουτσέσι, Ντελικάρι. Που την τρίπλα που τούσκασε ο Κουαμέ. Θα τη σκέφτεται δύο-τρεις μέρες σίγουρα. Η split πάσα του Ντελικάρι δεν περνάει. Γκαρέ. Θα μπορούσε να βγει πιο γρήγορα μπροστά. Παρ' όλα αυτά, πάτσε λίγο φρένο. Γκαρέ έδωσε πίσω στο Φατιγκά. Γαλανόπουλος. Γένσεν. Αριστερά ο Κέρκες. Κέρκες κλεισμένος από το Φόρσον. Στο Ράσιτς, πίσω στο Διούδη. Και τώρα το τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή. Μόντσα Άρης 0-2. Στο νούμερο... Στο έκτο λεπτό ο Γκαρέ έδωσε υποδειγματικά στον Καντεβέρε το μισό γκολ του Αργεντινού για να βγάλει τον Καντεβέρε μόνο τα απέναντι τον τερματοφύλακα τον Τιάμ τον οποίο πέρασε για να κάνει το 0-1. Στο 21 μια καλή φάση με τον Οντόα για την Μόντσα ένα σούτ το οποίο έβγαλε ο Διούδης. Ο Ράτσιτς στο 33 από την πολύ ωραία συνεργασία με τον Γιάννη Γιαννιώτα έκανε το 0-2 το οποίο είναι και το σκόρ ημιχρόνου εδώ πέρα στο προπονητικό της Μόντσα. Λίγο έξω από το Μιλάνο.
1: Αν το είχε βάλει ο Γιαννιώτας, προχθές είχαμε 5-35-45. Τώρα θα είχαμε 6-33-43. Θα ήταν εντυπωσιακό. Θα ήταν. Δεν το έβαλα, όμως δεν πειράζει. 0-2.
0: Αυτά για την ώρα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το δεύτερο ημίχρονο.
1: Βεβαίως, λοιπόν. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο από την Μόντσα, από την Ιταλία, από το προπονητικό κέντρο της Ιταλικής ομάδας, το Silvio and Luigi Berlusconi. 0-2 λοιπόν ο Άρης προηγείται σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Μπήκε καλά στο παιχνίδι, μπήκε δυνατά. Πέτυχε τον γκολ μόλις στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης με την πολύ ωραία πάσα του Γκαρέ, ο οποίος πίσω από την περιοχή με τη μία πέταξε την μπάλα στο χώρο. Ο Καντεβέρε ήταν εκεί, πήρε την μπάλα. Είπε ευχαριστώ στον συμπαίκτη του, έφτασε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Μόντσα, πλάσαρε για να κάνει το 0-1 για τον Άρη. Από εκεί πέρα ο Άρης είχε άλλες δύο πολύ καλές προσπάθειες στο ξεκίνημα. Μία με ένα γύρισμα του Κέρκες που δεν πρόλαβε ο Κουαμέ με την μπάλα να καταλήγει κόρνερ και μία ακόμα προσπάθεια με τον Γιαννιώτα που δεν συνεργάστηκε σωστά με τον Καντεβέρε μέσα στην περιοχή της Ιταλικής ομάδας. Η Μόντσα πήρε λίγο την κατοχή της μπάλας, την πάτησε κάτω, προσπάθησε να γίνει επικίνδυνη. Είχε δύο καλές στημένες φάσεις με την μπάλα να καταλήγει out σε δύο κεφαλιές. Στη μία τρίτη ο Διούδης είχε την απάντηση στέλνοντας την μπάλα corner. Στο 33 ο Άρης πέτυχε και δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά με τον Ούρος Ράτσιτς. Πολύ ωραία συνεργασία με τον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας έσκαψε την μπάλα, βρήκε το Ράτσι μέσα στην περιοχή. Αυτός πλάσε τον τερματοφύλακα της Μόντσα για να κάνει το 0-2 για τον Άρη. Ο Άρης ο οποίος θα μπορούσε να πετύχει και τρίτο γκολ σε μια πολύ μεγάλη φάση που είχε στο 42. Με τον Κουαμέ να κάνει τρομερή τρίπλα, να σκάει τρομερή τρίπλα στον αντίπαλό του, τον Ντελικάρι. Τον απέφυγε εκπληκτικά. Θα μπορούσε και ο ίδιος να προχωρήσει, αλλά προτίμησε να δώσει την μπάλα στο Γιαννιώτα που ήταν τελείως μόνος του και έβγαινε κάθετα απέναντι από τον τερματοφύλακα των Ιταλών. Ο Γιαννιώτας δεν έκανε καλό κοντρόλ, του έφυγε η μπάλα. Ο τερματοφύλακας των Ιταλών την έδιωξε. Ψάχνει να τον κράτησε και ένας αντίπαλος, αλλά δεν είχαμε, να σας πω την αλήθεια, καλή εικόνα. Ήταν πολύ μακρινή η φάση και δεν υπήρχε και καθαρό replay για να έχουμε άποψη. Ο Γιαννιώτας δεν κατάφερε να σκοράρει, οπότε παρέμεινε το 0-2 με το οποίο προηγεί το Άρης στο ημίχρονο. Στέκεται, το λέγαμε και στη διάρκεια της μετάδοσης με τον Νίκο, στέκεται αρκετά καλά σε ένα δεύτερο ρόλο. Δεν παίρνει δηλαδή ο Άρης την μπάλα και προσπαθεί να κυκλοφορεί στην μπάλα και να γίνει επικίνδυνος, αλλά όταν έρχεται σε αυτόν, όταν την κλέβει αυτός, όταν κάνει το transition, το κάνει πολύ γρήγορα και το κάνει αρκετά πετυχημένα. Όταν έχει βγάλει. Εντάξει, η τρίτη φάση έγινε περισσότερο σε μια συνεργασία. Ό,τι φάσεις κάνανε οι Ιταλοί ήταν από την αριστερή δική μας πλευρά, κυρίως, όσο βλέπω δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως από την αριστερή δική μας πλευρά. Είναι φανερό ότι ο Γιένσεν δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Φιλότιμος είναι, θα προσπαθήσει όπου και να τον βάλει θα παίξει. Είναι πολύ εργαλείο ο Γιένσεν, αλλά δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Δεν ξέρει την θέση ακριβώς, δεν ξέρει πώς να σταθεί. Έχασε κάποιες φορές τους αντιπάλους του, τον Κουτρώνε κυρίως, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης. Έτσι, πάρα πολύ καλός παίκτης. Και από εκεί πέρα και ο Κέρκες, και αυτός φιλότιμος να προσπαθήσει, αλλά είναι φανερό. Φωνάζει νομίζω και το σημερινό φιλικό, αυτό το πρώτο ημίχρονο μέχρι στιγμής που έχουμε δει, δείχνει μια ομάδα η οποία έχει ποιότητα, έχει ταλέντο, έχει σχέδιο. Γιατί να ξέρετε, παιδιά, ότι για μια ομάδα είναι πολύ σημαντικό να έχει σχέδιο. Είναι πολύ σημαντικό να έχει ένα πλάνο στο παιχνίδι της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να βλέπεις δηλαδή ότι μέσα στο γήπεδο ξέρει τι θέλει να κάνει η ομάδα του Άρη. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι ο Άρης δικαίως προηγείται. Μια φάση, μια κεφαλιά και ένα σούτ. Αυτές ήταν οι δύο καλύτερες φάσεις που είχε η Μόντσα. Νομίζω ότι ο Άρης είχε πέραν από το 0-2 και άλλη μια πολύ καλή φάση. Πραγματικά να μην ματιάξουμε Κουαμί και Καντεβέρε. Ιδίως ο Κουαμέ σήμερα, δηλαδή τον βλέπεις εντυπωσιακός πραγματικά ο Κριστιαν Κουαμέ. Και στην φάση εκεί πως αποφεύγει τους αντιπάλους, αλλά και σε δύο-τρεις άλλες δικές του προσπάθειες πως βγαίνει μπροστά, είναι εντυπωσιακό. Δείχνουν σε καλή κατάσταση. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμοι για την ομάδα. Κάποια μηνύματα εδώ βλέπω από φίλους. Δύο κεντρικοί αμυντικοί και ένα αριστερό μπακ, λέει ένας φίλος. Το ξέρουμε. Κεντρικός αμυντικός και αριστερό μπακ. Πολύ καλή ομάδα. Θέλουμε και άλλα πράγματα. Εδώ ο φίλος ο Χέμις, ο μόνιμα αρνητικός φίλος ο Χέμις, δεν ακουμπήσαμε λέει, την μπάλα πέρα από το ωραίο γκολ στην αντεπίθεση. Το έστειλε πιο μπροστά, από την αλήθεια. Την ακουμπήσαμε άλλες δύο φορές. Κάναμε το 0-2, θα μπορούσαμε να κάνουμε και το 0-3 σε τέτα-τέτ. Άνοιξε λίγο τον κοντρόλο Γιαννιώτας. Τέτοιες φάσεις οι Ιταλοί δεν μας έκαναν, η αλήθεια. Έκαναν τις προσπάθειές τους, τέτοιες φάσεις δεν μας έκαναν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, παιδιά, κανείς δεν έχει πει ότι ο Κέρκες είναι τουρίστας. Από πέρσι σας έχω πει και από πρόπερσι που τον είχαμε πάρει την πρώτη φορά, ότι όντως τον πήραμε για συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, πέραν από τον σαν παίκτης τι είναι, τον πήραμε και για λόγους συνεργασίας με κάποιον ατζέντη κτλ. Σας τα είχα πει. Αλλά δεν είπε κανείς ότι δεν είναι κανονικός παίκτης. Τώρα, τι ποιότητας παίκτης είναι, τι μπορεί να προσφέρει κτλ. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Η ομάδα θέλει δύο παίκτες για βασικούς, για να μπουν άμεσα, γιατί στα χαφ, μην ξεχνάτε ότι δεν παίζει ούτε ο Μπασίρου ούτε ο Χόγκλα. Δύο παίκτες οι οποίοι είναι πραγματικά Α και Ω για το κέντρο της ομάδας. Δηλαδή, λείπουν και δύο παίκτες οι οποίοι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικοί για την ομάδα. Δείχνει δουλεμένη, δείχνει να έχει πλάνο, δείχνει να έχει σχέδιο. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Αυτό θέλουμε να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο, αν θα κάνει αλλαγές όπως έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, την Κυριακή. Αν δηλαδή θα μπει στη διαδικασία να αλλάξει όλη την εντεκάδα. Βέβαια, έχει και πολύ ζέστη. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Έχει πάρα πολύ ζέστη και δεν ξέρω τώρα. Θα δει και ο ίδιος πόσο αντέχουν και οι παίκτες. Δεν θα τους καταπονήσει περισσότερο από όσο απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο φίλος λέει: θα βάζουμε δύο, θα τρώμε πέντε με αυτή την άμυνα. Φέρε center back και αριστερό back. Κατά τα άλλα, η αλήθεια είναι αριανάρα μου. Δύο βάλαμε, δεν φάγαμε κανένα μέχρι τώρα. Δηλαδή, γιατί πρέπει να πούμε ότι θα φάμε πέντε ενώ δεν έχουν φάει κανένα. Για να πούμε κάτι. Έτσι, ότι θέλουμε κεντρικό αμυντικό και αριστερό back είναι σίγουρο. Αλλά δύο βάλαμε. Ας τα πέντε. Τα πέντε δεν υπάρχουν, τα δύο υπάρχουν. Να ξέρουμε τι λέτε. Η υγεία χρειάζεται η ομάδα να μην έχει τραυματισμούς. Θα βοηθήσουν οι παίκτες μπροστά. Θα βοηθήσουν. Λοιπόν, όλα καλά, λέει ο φίλος ο Σάκης. Να δω και στο Viber εδώ έχει κάποια μηνύματα. Βασίλη μου, το είδα αυτό τώρα με την επίθεση του 26χρονου, 46χρονου, γιατί για το χρώμα της μπλούρας και τα λοιπά. Τι να συζητήσουμε τώρα. Τι να συζητήσουμε. Ούτε πρώτη φορά είναι αυτή, ούτε τελευταία που τα βλέπουμε. Ούτε πρώτη, ούτε τελευταία. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Νίκο Παπαδόπουλο από την Ιταλία για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Μόντσα Άρης. Θυμίζω, Μόντσα Άρης 0-2 στο 6. Ο Τίνο Καντεβέρε από την ασίστ του Γκαρέτο 0-1 για τον Άρη, το 0-2 στο 33 με ασίστ του Γιαννιώτα για τον Ούρος Ράτσιτς. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
9: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
19: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Αχ, πείνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
22: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
23: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
22: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
23: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
22: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
23: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
22: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
0: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
2: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
1: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
2: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
2: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
1: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
2: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
1: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
24: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε στο στούντιο του Yellow Radio. Σε λίγο θα επιστρέψουμε και στην Ιταλία, όπου πρέπει να έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Μόντσα και τον Άρη. Δεν ξέρω να μας ακούει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Νίκο.
25: Είμαστε, Δημήτρη, επιστρέφουμε. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στη Μόντσα και τον Άρη. 0-2, θυμίζω, με τα γκολ των Καντεβέρε και Ράτσιτς στο 6ο και στο 33ο λεπτό και μια μεγάλη ευκαιρία λίγο αργότερα του Γιαννιώτα για να κάνει το 0-3, αλλά δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, να μετρήσουμε τις αλλαγές σιγά-σιγά. Δόνης είναι μια αλλαγή, Διαλό είναι η δεύτερη, Χαρούπας, Κάμτσης και Νίνκ και ο Μάικιτς έχουν αλλάξει αρκετοί. Είναι η αλήθεια, για να πέψουν κάτω από την αρχή, Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια. Ο Κέρκης παραμένει στα αριστερά, ο Χαρούπας έχει πάει στα δεξιά. Ο Γένσεν με τον Γκάμτσι στα στόπερ. Ο Νίνκ στη μεσαία γραμμή μαζί με τον Ράτσιτς. Κουαμέ Καντεβέρε και δεξιά ο Ντιαλό με τον Δόνη στα αριστερά. Κάμπος στις αλλαγές. Τους περισσότερους έβγαλε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Δείγμα ότι θέλει να μοιράσει το χρόνο. Όχι όπως το έκανε με την Αταλάντα, αλλάζοντας όλη την 11άδα.
24: Τους 6 έβγαλε, τους 6 από τους 11 έβγαλε.
25: Τους 6 από τους 11 τους έβγαλε. Οι υπόλοιποι συνεχίζουν και αυτοί σταδιακά θα πάρουν ανάσες σε ένα φιλικό που δεν είναι και εύκολο λόγω των καιρικών συνθηκών, γιατί υπάρχει πολύ ζέστη εδώ πέρα στη Μόντσα. Αυτή πάντως δεν έχει εμποδίσει καθόλου τον Άρη και να είναι μπροστά, αλλά και να παρουσιάσει και μια πολύ καλή εικόνα. Γιατί το αναλύουμε και όλες αυτές τις μέρες, τα φιλικά είναι άλλο η εικόνα και άλλο το αποτέλεσμα. Πρώτα είναι η εικόνα και μετά το αποτέλεσμα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο μέχρι στιγμής βλέπουμε, γιατί θα τα βρει ο Άρης αυτά τα παιχνίδια μέσα στην σεζόν. Βλέπουμε τον Άρη να προσπαθεί να και σημαδεύει το ανοιχτό γήπεδο. Αυτό που έλεγες και εσύ, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο δεν έχει πάει πολύ στο σετ παιχνίδι και δεν έχει παράξει πολλά πράγματα στο σετ παιχνίδι. Στοχευμένα πάει στο δεύτερο ρόλο, τον οποίο θα κληθεί να το διαχειριστεί κυρίως τα ντέρμπι τη φετινή σεζόν. Είναι αυτή η κατηγορία αγώνων και ενδεχομένως και σε κάποια παιχνίδια με κάποιες μικρομεσαίες ομάδες που θέλουν να παίζουν ανοιχτά. Π.χ. ο περσινός Λεβαδιακός, που νομίζω ότι και με τον Χαραλάμπους θα συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο και γι' αυτό τον διάλεξε και ο Γιάννης ο Κομπότς για να αντικαταστήσει τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Καλό είναι που υπάρχουν διαφορετικά φιλικά με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Π.χ. με τον Πασεραϊκό την άλλη εβδομάδα θα τεστάρεις το ακριβώς αντίθετο. Θα τεστάρεις τη δημιουργία, θα τεστάρεις το να αφήνεις 20-25 μέτρα στην πλάτη σου και να είσαι μπροστά και να πιέζεις περισσότερο, αλλά και να καλέσεις να δημιουργείς απέναντι σε μια ομάδα που θα παίζει στα 2 τέταρτα στο μισό γήπεδο και θα σε περιμένει με κοντά τις γραμμές της. Δεν το έχει κάνει ο Άριστος σήμερα αυτό με τη Μότσα, αλλά επειδή δεν είναι προφανώς μόνο αυτό το στυλ ποδοσφαίρου που θα κληθεί να διαχειριστεί, υπάρχει και το σημερινό. Στο σημερινό ο Άρης τα πηγαίνει σχεδόν άριστα.
24: Ιταλία έκανε αλλαγές, Νίκο.
25: Τώρα.
24: Σώθηκες μέσα.
25: Αφού τα ξέρεις.
24: Στην πορεία θα το καταλάβουμε.
25: Στην πορεία σιγά σιγά θα τις ανακαλύψουμε μαζί.
24: Έτσι.
25: Λοιπόν. Πάντως, να σου πω κάτι, από ό,τι βλέπω, όχι πάρα πολλές Δηλαδή βλέπω ότι έχουν περάσει κάποιοι ποδοσφαιριστές.
4: 11-32, 19-44, 88 αυτοί παίζανε.
25: Το 11 έπαιζε, ναι. Μπορείς να πεις το λεπτό.
4: Είναι στο, 40, στο 50.
25: Ωραία, στο 50 είμαι και εγώ, τέλεια.
4: Μπήκαμε στο 50.
25: Γιατί είχα ξεκινήσει το χρονόμετρο. Λοιπόν, βλέπω το Φόρσο να συνεχίζει. Βλέπω τον Καρμπόνι να συνεχίζει. Βλέπω τον Οντόα να συνεχίζει. Ο Δόνης χάνει την μπάλα, αλλά ο Γένσεν γυρίζει πίσω στο Μάικιτς. Έχει μπει σίγουρα ο Γκουστάβο Βαρέλα. Μπήκε με το νούμερο 9, από ό,τι βλέπω. Στην άμυνα πολλά δεν έχουν αλλάξει από τον Γιούριτς. Τους ίδιους έχει κρατήσει. Οπότε πάνω κάτω είναι 2-3 αλλαγές έχει κάνει μόνο. Ο Βαρέλα είναι μία. Νομίζω ότι έχει κάνει άλλη μία, θα τη δούμε τώρα στην πορεία. Ο Γιούρης αντίθεση με τον Γρηγόρη, ο οποίος μητρώνει και μπαίνουμε πάλι σε ένα δεύτερο μηχρόνο που σαφώς η αξιολόγηση δεν μπορεί να είναι η ίδια με αυτή του πρώτου μηχρόνου, που η εντεκάδα του Άρη έχει πολύ μεγαλύτερη ισορροπία από ό,τι έχει τώρα. Λοιπόν, Λάμψης.
4: Κράτησε κάποιους πυλώνες, τους δύο μπροστά, το Ράτσιτς. Και τους υπόλοιπους.
25: Το Γένσε πίσω στην άμυνα.
4: Έτσι. Ουσιαστικά τον άξονα κράτησε πέραν της αλλαγής του Κάμψη στη θέση του Φαβιάνο.
25: Και του Νίγκατή του Γαλανόπουλου.
4: Έτσι.
25: Ο Νίγκ, πάλι θα πούμε ότι δύσκολα θα βρει χρόνο φέτος. Όταν θα μπει ο Χόγκλα και όταν θα μπει και ο Μπασίρο πιο έτοιμος και με Γαλανόπουλο. Είναι κρίμα, δηλαδή αυτό το παιδί πρέπει να παίξει κάπου. Γιατί έχει στοιχεία, δεν είναι δεν έχει στοιχεία, τον έχει δει και εσύ, τον έχω δει και εγώ. Αλλά δεν τον βοηθάει το να είναι εδώ πέρα και να μην παίζει. Ο Χαρούπας ένα απλά για τον Άρη, τα δεξιά λίγο παρά τη μεσαία γραμμή. Χαρούπας, Καντεβέρε χαμηλώνει, παίρνει μπάλα με πλάτη στην εστία. Ο Άρης προσπαθεί τα δεξιά να αναπτυχθεί. Ο Διαλό, ωραία. Για τον Χαρούπα, πανεβαίνει τα δεξιά σε ρόλο δεξιού μπακ μόνιμα μέχρι στιγμή ο Χαρούπα στην προετοιμασία. Χαρούπας γυρίζει για τον Σανουσί Διαλό. Διαλό κοντά στο σημείο του κόρνερ, ξανά για το Χαρούπα. Πάει να πατήσει περιοχή. Πέσιμο του Χαρούπα. Φάουλ. Έξω από την περιοχή από τα δεξιά. Λίγο πίσω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής. Δηλαδή λέγαμε ακόμα και πήγαινε πέναλτι. Στο 52. Ωραία συνεργασία. Από τα δεξιά το φάουλ. Το φάουλ αυτό, νομίζω, με διαλό, από ό,τι βλέπω. Όχι, ο Δόνης είναι στην εκτέλεση. Δόνης τσιμπάει, τις γροθιές ο Τιάμ, ο Δόνης προσπαθεί με το κεφάλι επαναφέρει. Πλάγιο για τον Άρη τα δεξιά. Χαρούπα στο πλάγιο. Μια σέντρα δεν είναι καλή. Ο Τιάμ μαζεύει και δίνει στον Πιριντέλη. Βγαίνει ο Φόρσον που χαμηλώνει πολύ. Πάνω του ο Κέρκες να τον πιέσει. Κλέβει ο Άρης. Νίνγκ κάθετα. Καντεβέρε μέσα στην περιοχή. Καντεβέρε. Χάνει όμως την μπάλα. Τελευταία στιγμή την τζίμπησε. Ο Ντέλε Κάρε έπεσε στα πόδια του. Ενώ ήταν έτοιμος ο Καντεβέρε να εκτελέσει. Ίσα την τζίμπησε για να τη διώξει τα πόδια του Ζιμπαμπουανού. Ο Άρης πίεσε ψηλά, έκλεψε ψηλά. Ο Νίνγκ με τη μία στον Καντεβέρε στην περιοχή. Εντάξει, πάντως, all things aside νωρίτερα, επειδή λέγαμε για τον Κέρκες. Ο Κέρκες στέκεται καλά στο σημερινό φιλικό. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πιαστώ από ένα φιλικό και να σου πω ότι ο Κέρκες μπορεί να σταθεί στον Άρη. Όταν ένα χρόνο δεν έχει εμπιστευτεί κανένα.
4: Το παιδί δεν είπαμε ότι δεν είναι φιλότιμο, ότι δεν θα προσπαθήσει, ότι μπορεί να σταθεί και καλά σε κάποια μάτσα. Δεν μπορεί να στηριχθεί αυτού του παίκτε τώρα. Μην...
25: Όχι. Και να σου πω κάτι, προτιμώ να δώσω ευκαιρία στον Αντωνιάδη.
4: Ωραία η κίνηση του Καντεβέρε νωρίτερα, αλλά τελευταία στιγμή και τον έκοψε.
25: Η πάσα του Νίγκ ήταν ωραία και το pressing του Άρη ήταν ωραίο. Μάκιτς. Ο Κροάτης με τα πόδια, ωραία, βρίσκει το Δόνι αυτός με το κεφάλι, με τη μία ψάχνει τον Καντεβέρα, είναι πιο γρήγορος από τον Πιριντέλη, τον κυνηγάει ο στόπερ της Μόντσα, ο Κουάντιο, πλάγιο για τον Άρη. Με Κέρκες, πάνω τη μεσαία γραμμή. Πολύ δυνατά πήγε ο Καντεβέρ, νομίζω ακούστηκε κιόλας. Ο Κέρκες πέφτει κάτω. Πλάγιο για την Μόντσα. Το πλάγιο εκτελείται από τον Τιριντέλιο Φόρσον. Πάνω του ο Κέρκες. Κλέβει ο Δόνης. Κέρκες. Γένσεν. Γυρίζει στον Μάικιτς. Ανεβαίνει η Μόντσα για να πιέσει. Ελέγχει το... ο Άρης στη φάση και το pressing των Ιταλών. Από το ένα τερματοφύλακα στον άλλο. Από το μέγιστο τον Τιάμ. Από τα αριστερά, ωραία η ενέργεια για την Μόντσα επικίνδυνα στην περιοχή. Πάσα ο Φόρσον, τελευταία στιγμή ο Ράτσιτς που χαμήλωσε και έσωσε τον Διούδη, τον Μάικιτς διορθώνω, κεφάλαιο το οποίο κερδίζει ο Διαλό έξω από την περιοχή του Μάικιτς. Επικίνδυνα πάτησαν οι Ιταλοί από τα αριστερά μέσα στην περιοχή. Ο Ράσιτς σωτήρια προβολή χαμηλά. Ο Κέρκες είναι κάτω. Ο Κέρκες είναι κάτω. Τον έφαγα. Εγώ τον έφαγα. Λοιπόν, ο Κέρκες είναι κάτω. Μακάρι να είναι καλά το παιδί.
5: Έκατσε κάτω εκεί με στην περιοχή του Άρη.
25: Μακάρι να είναι καλά το παιδί.
5: Εντάξει, κράμπες πρέπει να έχει γιατί βλέπω εκεί συμπαίκτες του.
25: Ναι, μωρέ, εντάξει. Εκεί ήταν νομίζω ότι κάποια στιγμή. Ναι, μαθαίνω ότι μας παίρνουν την Εθνική Σερβία τηλέφωνο, πρόσεξε. Λοιπόν, ναι, και η Ουγγαρία. Το διεκδικεί. Η Σερβία και η Ουγγαρία παλεύουν και τον Κέρκες αυτή τη στιγμή. Άστο, επειδή τον είδανε σε ένα φιλικό. Τι είστε, βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα από ένα παιχνίδι.
5: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι άμπαλος, ρε, Νίκο. Μην κουράζεις. Μην κουράζεις. Προσπαθείς να τον μάθεις μπάλα, άσ' τον.
25: Παλεύω, ρε φίλε. Παλεύω. Με τα θηρία παλεύω. Τι να κάνω. Λοιπόν, βγαίνουν ο Γένσεν και ο Ράσιτς, βλέπω. Και ο Καντεβέρε βγαίνει. Μπουσαΐντ μπαίνει. Αλφαρέλα, Αντωνιάδης. Αν το δούμε, ο Κέρκες θα πάει στόπερ, για να το δούμε και εκεί. Μάλιστα.
5: Δεν έχει κι άλλο στόπερ, έτσι κι αλλιώς, αφού ο Ματάρ δεν θα παίξει μάλλον.
25: Ναι, δεν έχει κι άλλο, ναι.
5: Έκανε ατομικό, τον είδαμε, νωρίτερα τον είδαμε με τον γυμναστή της ομάδας, έκανε ατομικό.
25: Ωραία ο Δόνης για τον Μπουσαΐντ, στην πρώτη επαφή με την μπάλα ο Βελγομαροκινός. Μπουσαΐντ από τα αριστερά προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Αλφαρέλα. Πλάγιο η μπάλα που μακρύνει τη Μόντσα.
5: Και ο Βοριαζίδης μπήκε.
25: Και ο Βοριαζίδης μπήκε, ναι. Μπήκαν Αντωνιάδης, Βοριαζίδης, Μπουσαΐντ, Αλφαρέλα. Νομίζω αυτή, δεν μου ξεφεύγει κανένας.
5: Τώρα έχει μείνει κάποιος από την εντεκάδα.
25: Κάτσε να σου πω. Όχι, νομίζω τώρα άλλαξαν όλοι. Όχι. Ναι, άλλαξαν όλοι. Άλλαξαν όλοι πλέον.
5: Ο Κέρκες μόνο.
25: Κανένας δεν συνεχίζει.
5: Ο Κέρκες.
25: Α, ναι, ο Κέρκες.
5: Είδες κανένας. Αχ, τώρα θα σε μαλώσω εγώ.
25: Υποσυνείδητα. Είναι ο Κέρκες που συνεχίζει. Αγέροχος. Αυτό το άτι από τη Σερβία. Εντάξει για την Ουγγαρία. Λοιπόν, θα βάλουμε αύριο ένα θέμα. Η δύσκολη απόφαση του Κέρκες. Σε ποια εθνική θα πάει. Λοιπόν. Τον Κέρκες τον έχει τσιμπήσει αράχνη εδώ πέρα αυτές τις μέρες. Είναι η Ιταλία, έτσι.
5: Εντάξει, όλα καλά το παιδί. Αυτό. Αυτά συμβαίνουν.
25: Και πήγε στο, νοσοκομείο.
5: Την είπα την ιστορία. Σε προετοιμασία στην Ολλανδία, ένα συνάδελφο τον είχε τσιμπήσει και τον τρέχαμε. Καθόλου καλά δεν ήταν. Αυτά δεν είναι εύκολα
25: αράχνη.
5: Πράγματα.
25: Αράχνη.
5: Τον είχε τσιμπήσει κάτι, δεν ξέρω αν ήταν αράχνη. Κάτι τον είχε τσιμπήσει
25: καλά,
5: στην προετοιμασία.
25: Άμα τώρα σε περπατήσει κάτι. Φόρσον, ο Βαρέλα με στην περιοχή το σουτ. Ο Κάμτσης πολύ ωραία. Βάζει την κόντρα. Μπράβο το μικρό. Βάζει την κόντρα και διώξε κόρνερ. Ο Κέρκης φαίνεται να έχει πρόβλημα, είναι πάλι πεσμένος κάτω. Δεν μπορεί να, μάλλον δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Και δεν έχουμε και ποιο να βάλουμε στόπερ τώρα.
5: Μπασίρου μέσα.
25: Λες να βάλει τον Μπασίρου. Δοκίμασε και τον Μπασίρου χθες στα στόπερ και τον Γαλανόπουλο. Αλλά τώρα ο Γαλανόπουλος έχει βγει.
5: Και ο Βοριαζίδης στόπερ.
25: Εκτελεί το κόρνερ το Φόρσον, πίσω δοκάρι, απομακρύνουν οι του Άρη. Θα προλάβει ο Μπουσαΐντο, όχι δεν θα προλάβει. Πλάγιο το οποίο έχει ο Άρης από την προσπάθεια του Οντό να βρει το Φόρσον από τα δεξιά. Το πλάγιο από τα αριστερά με τον Αντωνιάδη. Μόνο Κέρκες συνεχίζει την 11η που ξεκίνησε. Η Μόντσα στην επίθεση που δεν έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα που έχει να κάνει με την 11η της. Ο Αντωνιάδης με το Φόρσον, δύσκολη αποστολή του μικρού, αλλά τον κλείνει ωραία το Φόρσον και είναι και out. Μπράβο το μικρό, μπράβο το μικρό. Ούτε φάουλ ούτε τίποτα. Ωραία πήρε ο Αντωνιάδης στα βήματα, δεν τον άφησε να περάσει. Πιο φρέσκος κιόλας ο Αντωνιάδης. Out για τον Άρη. Έχοντας φτάσει στο 61. Θα κάνει αλλαγές και η Μόντσα. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι θα μπουν σιγά σιγά. Ο Φόρσον θα βγει. Και... λοιπόν, για να δούμε τα νούμερα τώρα. Δεν ξέρω αν βγάζει και τα ονόματα.
6: Δύσκολος είσαι.
25: Δύσκολος είμαι.
6: Λίγο χλωμός σε βλέπω.
25: Για να κάνουμε το κλασικό στα φιλικά στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν οι... λοιπόν, με το 28 είναι ο Κολπάνη.
6: Μπήκαν κάποιοι παίκτες της Μόντσα. Όλα καλά.
25: Μπήκαν κάποιοι παίκτες της Μόντσα, Δημήτρη.
6: Ένας παίκτης της Μόντσα έχει την μπάλα. Μην αγχώνεις.
25: Αυτά, Δημήτρη.
6: Τα έχω κάνει αυτά πολλές φορές.
25: Τα έχουμε κάνει όλοι.
6: Έχω βγάλει μάτσο ολόκληρο. Μάτσο ολόκληρο έχω βγάλει έτσι.
25: Έχω βγάλει παιχνίδι χωρίς να αναφέρω όνομα αντιπάλου.
6: Έχει και εγώ το έχω κάνει.
25: Δεύτερο ημίχρονο, όχι όλο.
6: Ξέρεις γιατί. Γιατί παίζανε χωρίς νούμερα. Έχουν παίξει σε τέτοιο μάτσα. Παίζουν χωρίς νούμερα οι άλλοι. Με αχαρναϊκό φιλικό στο Καρπενήσι, με Αναστόπουλο. Παίζανε χωρίς νούμερα.
25: Α, το ανέρι μου πάνω.
6: Ναι, δεν θυμάσαι, χωρίς νούμερα. Όχι, στο φιλικό δεν είσαι νομίζω, έχεις φύγει. Ήσουν μια εβδομάδα νομίζω και φύγει μετά. Στο φιλικό δεν πρέπει να είσαι.
25: Έχει δεύτερη εβδομάδα εγώ. Ναι.
6: Ήταν χωρίς νούμερα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Λέω πώς θα μεταδώσουμε παιδιά χωρίς νούμερα. Εντάξει.
25: Ο αχαρναϊκός έχει την μπάλα.
6: Τους δικούς μας τους καταλαβαίνω.
25: Τα πράγματα είναι απλά. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Εντάξει, φιλικά είναι τώρα, okay. Και πάντως, προς τιμή των ανθρώπων της Αταλάντα, μας είχαν φέρει λίστα. Τώρα μας τα έστειλαν το γραφείο τύπου του Άρη της λίστα, αλλά δεν μας το έχουν φέρει σε χαρτί. Τώρα να μπεις να δεις το κινητό, το χαρτί το έχεις απευθείας.
6: Κοίτα, δεν πιστεύω πουθενά άλλου στον πλανήτη ότι μεταδίδουν φιλικά παιχνίδια, να ξέρεις, πέραν από την Ελλάδα.
25: Λες,
6: έτσι πιστεύω. Έχει μόνο σε καμιά Τουρκία, σε καμιά. Πέρα. Μόνο εκεί που έχουν άλλοι.
25: Έχει Ιταλούς, έχει.
6: Και κάνουν μετάδοση, άλλο να έχουν να είναι εκεί να δουν το μάτς. Κάνουν μετάδοση.
25: Είμαι ο μόνος που φοράει κάσκα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο Μπασίρου θα μπει στη θέση του Κέρκες. Τον είχε δοκιμάσει σε κάποιο κομμάτι της προπόνησης χθες ο Γρηγορίου.
6: Α, για να δούμε τώρα ποιος θα πάει στόπερ είναι το ενδιαφέρον.
25: Έψαχνε λύσεις γιατί ήξερε ότι θα έχει το ματάρ. Και ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί κάτι. Δεν πήγαν να το βάλει τον Μπασίρου στόπερ, να σου πω την αλήθεια.
6: Κοίτα, αφού εξάρι κλασικό είναι, μπορεί να παίξει και στόπερ θεωρώ.
25: Αλφαρέλα, Νίνκ, Αντωνιάδης, ο Μπασίρου πλέον με τον Βοριαζίδη.
6: Στα χαφ.
25: Κάμψης, διορθώνω, όχι, ο Μπασίρου με τον Κάμψης στα χαφ.
6: Α, μπράβο.
25: Ο Νίνκ με τον Βοριαζίδη στα στόπερ, ο Νίνκ με τον Βοριαζίδη στα χαφ. Μας έχει βαρύ ζέστη.
6: Εντάξει, όλα καλά.
25: Όλα καλά.
6: Άρα ο Μπασίρου δίπλα στον Κάμψη στο κέντρο της άμυνας.
25: Αναγκαστικά, τώρα αυτό είναι αλχημία, εντάξει.
6: Καλά, ναι, εντάξει.
25: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο Βοριαζίδης για τον Γκάμτσι αυτό, ο Ρέγκα τον Μπουσέτη που πατάει για τον Αλφαρέλα. Με τη μία δεξιά ψάξη στον Διαλό δεν μπόρεσε να το βρει. Πάλι Ιταλή με την μπάλα.
6: Και ο Νίγκ αρχηγός μου λένε.
25: Ναι.
6: Το Μαμαντού.
25: Πιο αυτή τη στιγμή είναι το πιο παλιός, ναι. Είναι ο πιο παλιός, όντως.
6: Στην πρώτη ομάδα.
25: Τίποτα. Το στέλνεις αυτό σε ένα γραφείο. Αρχηγό, θα σας δώσουμε νεαρό. Πάρ' το να. 700 χιλιαρικάκια. Έχουν φύγει.
6: Μια χαρά να μου μαντού. Μια χαρά να μου μαντού.
25: Ρε, μια χαρά είναι, αλλά να σου πω κάτι, δώσ' το δανεικό.
6: Θέλω λίγο Διαλό να δω, ξέρεις τι. Τον βάζει τώρα, τον έβαλε δεύτερη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που δεν μπορείς να κρίνεις πάρα πολύ. Θέλω να τον δω λίγο παραπάνω.
25: Ο Βοριαζίδης είναι σε αυτό το περό. Ποιο Μπασίρου.
6: Ναι, ο Βοριαζίδης είναι. Είδες πότε μπορεί να πέσει ο Βοριαζίδης. Σου παρά Μπασίρου, Νίνκ στα χαφ. Τώρα και εγώ βλέπω τον Βοριαζίδη.
25: Μαζί με τον Κάμπ. έτσι.
24: Ναι, ναι.
25: Ο Μπασίρ.
24: Νίκο, λίγο χάνεσαι. Χάνεται το σήμα λίγο, ναι. Νίκο, δεν ξέρω τι γίνεται. Λίγο.
25: Με τον Νίκ στη μεσαία γραμμή.
24: Ωραία, σε ακούμε τώρα.
25: Μια μικρή καθυστέρηση, ελπίζω τώρα να είναι καλύτερα.
24: Σε ακούμε καλά.
25: Λοιπόν. Έχουμε. Ωραία. Ο Νίκ, ο αρχηγός του Άρη. Στα δεξιά για τον Διαλό. Νίκ. Τώρα το μεταξύ δεκάδα πρέπει να έχει μέσο όρο ηλικίας. Γιατί ο Αντωνιάδης είναι ακόμα δεν έχει κλείσει τα 18. Ο Κάμτς είναι 18. Ο Μπουσαΐτ είναι 25-26. Ο Νίγκ είναι 18-19. Ο Βουριαζίδης είναι σε 22. Ο Χαρόπας είναι μικρός. Είναι ο Δίσον Αλφαρέλα.
24: Ο Αλφαρέλα και ο Δόνης είναι οι πιο μεγάλοι. Έλα, Νίκο. Νίκο, αν θέλεις βγες και ξαναμπες, γιατί έχουμε ένα θέμα με τη σύνδεση. Βγες και ξαναμπες λίγο.
25: Είναι...
24: Λοιπόν, περιμένουμε να συνδεθεί και πάλι ο Νίκος. Στο 60... Το βλέπω κιόλας. Στο 67ο λεπτό είμαστε στη Μόντσα. Μόντσα, Άρης 0-2 από το πρώτο ημίχρονο. Στο 6 τον γκολ από τον Καντεβέρε. Στο 33 από τον Ράτσιτς. Πρέπει να τον έχουμε πάλι τον Νίκο. Έλα, Νίκο.
25: Με ακούτε τώρα.
24: Σε ακούμε πάλι, χάνεσαι λίγο, δεν ξέρω γιατί το σήμα ξαφνικά.
25: Έχουμε λίγο ένα θεματάκι, είναι τόση ώρα, μας πήγε καλά.
24: Ωραία, τώρα είμαστε καλύτερα. Αλλά πάμε.
25: Ελπίζω τώρα να πάει καλύτερα. Κάναμε ένα refresh. Αυτό που έλεγα πριν, όσο είχαμε και αυτά τα προβλήματα με τη σύνδεση, είναι πολύ μικρό ο μέσο όρο ηλικία αυτή τη δεκάδα.
24: Ναι. Νομίζω ο Δόνης και
25: ο Βασίρου, που εντάξει.
24: Ο Δόνης είναι ο μεγαλύτερο.
25: Και ο Βασίρου που δεν είναι μεγάλο, 26 χρονών είναι.
24: Ναι, πιο πολύ ο Δόνης είναι.
25: Ένα γέμισμα για τον Δόνη Μπιριντέλη πίσω στον Ντιάμ. Δεν είχαν πολλές αλλαγές πάντως η Μόντσα. Και αυτό είναι προς τιμή του Άρη με στιγμή σε τον τρόπο που στέκεται. Ο Αντωνιάδης ακολουθεί τον προσωπικό του αντίπαλο. Καλό, του κλείσε ωραία το χώρο. Ο Πεσίνα περνάει μέσα στην περιοχή. Ένα σου, την μπάλα offside, ως μη γενόμενη φάση. Στο 68 ο Κουτρώνε προσπάθησε να απειλήσει. Αλλά δίχως αποτέλεσμα. Πολύ καλός πάντως ο Αντωνιάδης. Μέχρι στιγμής δύο περιπτώσεις, μία με το Φόρσον και μία με τον Κολπάνη. Τις το χειρίστηκε πάρα πολύ καλά.
24: Εντάξει, πάντως τέτοια τετράδα άμυνας με Βοριαζίδη, Κάμψη στο κέντρο της άμυνας, δεξιά Χαρούπα και αριστερά Αντωνιάδη, νομίζω η K19.
25: Έχω την υποψία ότι εδώ πέρα παραδείγμα κάθε το Φερνάντο Βαρέλα, να ξέρεις.
24: Τι κάνει?
25: Κάθε δίπλα μου Φερνάντο Βαρέλα.
24: Ναι.
25: Αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος ακόμα. Ναι.
24: Μπορεί, εντάξει.
25: Εντάξει, πέσει ο γιος του εδώ.
24: Ναι, θα δει τον ιό.
25: Λοιπόν. Ο Αλφαρέλα δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Ο Κολπάνη, μια λάθος πάσα. Ο Νίνκ Λέβη, ο αρχηγός του Άρη, έτσι, Μαμαντού, καπιτάνο. Χαρούπας, Διαλό. Πάντως τώρα βλέπω και τα νούμερα καλύτερα. Πραγματικά έχει μόνο δύο αλλαγές. Η Μόντσα στο... Όχι, έχει τρεις ψέματα γιατί έχει πει και το 50. Να σου πω τώρα ποιος είναι. Σιγά σιγά τους βλέπουμε. Έχουμε πάλι cooling break. Το χρειαζόμαστε. Δεν σταματάμε το χρονόμετρο όπως κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Μπήκε και ο... Όχι, δεν έχει άλλη αλλαγή. Δεν βλέπω. Ωραία, ναι. Όχι, δεν βλέπω άλλον. Δύο αλλαγές έχει κάνει μέχρι στιγμής. Ο Άρης, ο οποίος έχει αλλάξει σταδιακά από το ξεκίνημα δευτέρου μηχρόνου όλη του την εντεκάδα. Όλοι όσοι ξεκίνησαν βγήκαν από το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορείς να πεις ότι η Μόντσα τον έχει ανησυχήσει, τον βάλει στα δίχτυα ή οτιδήποτε άλλο. Σαφώς και ο Άρης έχει γίνει λιγότερο απειλητικός από ό,τι ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Πάει σε μια φάση διαχείρισης περισσότερο και σε μια φάση που ο Γρηγορίου θέλει να δώσει αγωνιστικό χρόνο στα υπόλοιπα παιδιά. Και να φρεσκάρει τους όλους, γιατί δεν είναι ακόμα κάποιοι παίκτες σε θέση να βγάλουν 90 λεπτό. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Σταδιακά χτίζεται αυτό. Και είμαστε αυτή τη στιγμή στο 71. Έχουμε άλλα 20 λεπτά. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει καθυστερήσεις ο διαιτητής.
24: Εν τω μεταξύ, η εικόνα έπεσε πάνω το νερό από τα μπέκ. Η εικόνα ξαφνικά έγινε πλημμύρα, αλλά εντάξει. Άλλαξε η εικόνα, τώρα είμαστε εντάξει.
25: Έχει το νερό πάνω μας.
24: Ναι, το κάνουν για να σδροσίσουν λίγο, ρε. Να σδροσίσουν.
25: Ναι. Όχι, έρχεται λίγο, ψηλάει. Απλά το λάπτοπ εγώ προσπαθώ να προστατεύσω. Μην έχουμε κανένα κέντα. Γιατί έχουμε προϊστορία με τα λάπτοπ.
24: Λέει εδώ ο φίλος Γιώργος, αν ο Άρης θέλει παίκτες, μη σας πω, λέει η Μόντσα πόσους θέλει. Ο παδός της Μόντσα πρέπει να είναι ο Γιώργος, ο οποίος μπήκε στο live μας και παρακολουθεί. Έχουμε και έναν οπαδό της Χάιντουκ, ο οποίος έχει μπει. Να το χαιρετήσουμε εδώ, ο φίλος ο Killer Χάιντουκ μας λέει και μας βάζει σημαίες εδώ της Κροατίας. Σε χαιρετάμε, φίλε μου, και εσένα.
25: Να είσαι καλά, ρε.
24: Πού μας βρήκε ο οπαδός της Χάιντουκ?
25: Πώς το λένε, τον Προντάνη, κακοσύ, δεν ξέρω, θες έρθει. Τι με κοιτάς, Βαγγέλη μου, τι έγινε? Όλα καλά. Λοιπόν, πάντως, από αυτή την εικόνα, αν ας πούμε ήταν ο Άρης πολύ χειρότερος και έχανε, εγώ σου λέω, θα λέγαμε όλοι, να λείπει στόπερ, λείπει αριστερό μπακ. Όταν βλέπεις αυτή την εικόνα, για μένα πρέπει να πεισμώσει ακόμα περισσότερο. Βάλεις αυτή την ομάδα που φαίνεται ότι για την ώρα τουλάχιστον βαδίζει σε πολύ καλό δρόμο. Αυτά που λέγαμε δηλαδή και την Κυριακή.
24: Με αυτό που λέμε είναι αμαρτία. Βοήθησε
25: την. Κάποιοι βιάστηκαν να μας βγάλουν ψεύτες ή οτιδήποτε άλλο, τα βγάζουν από το μυαλό μας. Λες και δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο τόσα χρόνια.
24: Βοήθησε την ομάδα. Βοήθησε τον προπονητή.
25: Βοήθησε τον τώρα και δώσε ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ.
24: Δεν λέμε κάτι παράλογο.
25: Δώστε το.
24: Νίκο, αυτοί που πρέπει να καταλάβουν, καταλαβαίνουν. Δεν χρειάζεται να τα λέμε εμείς. Αυτοί που πρέπει να καταλαβαίνουν.
25: Συνεχίζει το παιχνίδι, τελείωσε το cooling break. Και ούτε θα γίνει ξαφνικά ομαδάρα, έτσι.
24: Τώρα βλέπουμε και εικόνα από την κερκίδα. Μας έδειξαν λίγο εκεί κάποιοι τους Ιταλούς. Στην κερκίδα πρώτη φορά.
25: Ο Μπουσαΐντ έφαγε και μια καλή και πέσε κάτω. Και ο Ντιαλό. Πλάγιο για τον Άρη. Στο 73. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία σιγά σιγά. Από τα δεξιά, Κολπάνη, Μπιριντέλη. Γιούρις δεν θα κάνει άλλες αλλαγές. Θα τους πεθάνει στο τέλος, φίλε. Τι γίνεται. Ο Μπασίρος, η διαγώνια κάλυψη και πλάγιο για τη Μόντσα. Πεσίνα. Είναι πίσω. Δύο αλλαγές έχει κάνει μόνο. Λες και τους κρατάει για τιμωρία είναι το μεταξύ. Σαν να λέει δεν θα βγείτε ποτέ.
24: Έχει πέσει καθόλου θερμοκρασία, Νίκο?
25: Λίγο ναι, εντάξει, γιατί νυχτώνει. Είμαστε τώρα 8 παρά. Ναι. Αλλά έχει ακόμα ήλιο. Απλά τώρα ο ήλιος δεν καλύπτει πολλά κομμάτια του γήπεδου, όπως βλέπεις και εσύ αντίληψη.
24: Ναι.
25: Αρχίζει να πέφτει σιγά σιγά. Μπουσαΐντ στο χώρο του κέντρου. Ο Βελγομαροκινός καθυστερεί. Εδώ όμως κάπου. Μπασίρου. Μπουσαΐντ. Βγάζει και κούραση πλέον η Μόντσα. Γιατί οι περισσότεροι που ξεκίνησαν αυτοί συνεχίζουν. Μπουσαΐντ χάνει. Από τα δεξιά ο Αντωνιάδης πολύ ωραία πάνω στον Κολπάνη. Καλή τοποθέτηση του μικρού. Καλή επιστροφή. Πλάγιο για τη Μόντσα τα δεξιά. Μπιριντέλη. Μπιριντέλη. Μπιριντέλη για τον Πεσίνα. Πίσω η μπάλα στον Ντελεκάρη. Ντελεκάρη για να τον προφέρω σωστά. Έχει μπει και το 57. Κάτσε να δούμε ποιος είναι το 57 τώρα. Το 57 που πήρε θέση του Κουτρώνε είναι ο Μαρτώνε, Τζουσέπε Μαρτώνε. Πεσίνα διαγωνίζεται δύο παίκτες με το 52 το μεταξύ για τη Μότσα. Τι κάνουν αυτοί, ρε. Δεν γίνονται αυτά. Δύο παίκτες της Μόντσα αγωνίζονται με το 52. Δεν είχαν άλλες φανέλες. Απίστευτο. Πω, απίστευτο ρε φίλε. Είναι δύο με το 52. Λοιπόν, ο Μπουσαΐντ, μια παλιά για τον Αλφαρέλα δεν ήταν καλή. Είχε δύο παίξει με το 52, απίστευτο. Φτώχεια καταγραμμένη στη Μόντσα, δεν έχουν φανέλες. Χρήστα, δεν έχει πεθάνει μπλόνι. Ναι, αλλά φτάνει. Λοιπόν, ο Δόνης που χαμήλωσε, η Μπιριντέλη έξω από την περιοχή. Βγάζει τον άξονα. Ο ένας που, είναι το, που έχει το 52, δεν ξέρουμε ποιος είναι, τώρα τον μπερδέψαμε. Μπασίρου θα χάσει έξω από την περιοχή. Προσπαθεί να ανακτήσει. Ο Νίκ παίρνει, θα πάρει και το φάουλ. Μπράβο, ρε Μαμαντού. Μπράβο, ρε Μαμαντού. Το 52 δηλωμένο εδώ πέρα είναι ο Μουτ. Ο άλλος ποιος είναι?
24: Ο Τουμ. Ο Μουτ και ο Τουμ παίζουν ένας.
25: Ναι. Λοιπόν, ο Μουτ και ο Τουτ. Λοιπόν, το 52 είναι ο Μουτ. Τέλος πάντων. Ο Διαλό καρμπώνει μια κεφαλιά. Από τα αριστερά προσπαθεί να επιτεθεί η Μόντσα, ο Χαρούπας, καλό μαρκάρισμα. Πλάγιο είναι για τον Άρη. Στο δεύτερο ημίχρονο έχουν μπει για τον Άρη Μάικιτς, Χαρούπας, Αντωνιάδης, Κάμτσης, Δόνης, Βουρλιαζίδης, Αλφαρέλα, Νίγκ, Διαλό και Μπασίρου. Νομίζω δεν ξεχνάω κάποιον. Όλους έχω πει και Αλφαρέλα.
24: Αλφαρέλα, ξέρεις, ναι.
25: Και ο Αλφαρέλα, ο οποίος έχει περάσει και αυτός.
24: Εντάξει, είναι μια τελείως διαφορετική εντεκάδα, έτσι. Τους 6 τους άλλαξε το ημίχρονο και τους 5 μετά.
25: Απλά δεν το έκανε ο Ραντωνιάδης από Μακρίνη. Μια αναγέμιση με τη Μόντσα. Δεν το έκανε όπως το έκανε κατευθείαν στο ξύλινο δεύτερο ημίχρονο, όπως έκανε με την Αταλάντα. Τώρα το πήγε μοιρασμένα. Πάλι Μόντσα που φυσιολογικά έχει πάρει περισσότερο την μπάλα στα πόδια. Αλλά ο Άρης το διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά. Μάικιτς μαζεύει και την μπάλα. Πρωτομαρτώνε. Ντελικάρι. Ο Μουτ. Ο ένας με το 52. Μουτ θα τους λέω και τους δύο. Ένα γέμισμα από τα αριστερά. Κατέβασμα. Ο Βοριαζίδης διώχνει χαμηλά, πολύ ωραία τοποθέτηση από το μικρό. Δεν έχουμε κάποιο σημείο αναφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχουμε σημειώσει κάτι, ούτε από πλευράς Άρη, ούτε από πλευράς Μόντσα βέβαια. Δεν έχουν κάνει ούτε Ιταλή κάτι αμπαναμάν. Είναι πάνω κάτω ένα δεύτερο ημίχρονο όπως αυτό με την Αταλάντα. Ο Αλφαρέλα προσπαθεί να κλέψει την μπάλα, αλλά τελευταία στιγμή ο αμυντικός Μόντσα γυρίζει στον αναπληρωματικό τερματοφύλακα που μπήκε. Ποιο είναι το παλικάρι που μπήκε, θα το δούμε. Κουάντιο δίνει για τον Μουτ τον ένα με το 52. Δίνει στο άλλο 52 τώρα. Και τώρα ο Κολπάνη. Για τον Πιριντέλη.
24: Μετά θα πας να μάθεις ποιος από τους δύο είναι ο Μουτ.
25: Ρεπορτάζ.
24: Βέβαια.
25: Που ξέρεις είμαι εγώ. Λοιπόν, Μπασίρου δίνει για τον Μπουσαΐτ, πολύ δυνατή παλιά. Κουάντιο ελέγχει. Ο Αλφαρέλα παγωνίζει το σφορ. 4 έχουμε, ζωή να έχουν. Τώρα έρχεται και ο 5ος. Λοιπόν, είμαστε στο 79. Λοιπόν, θα βρούμε τώρα και τον τερματοφύλακα θέλω. Ο Πιζινάτσο. Γνάκο. Δεν νομίζω δεν προφέρεται το G. Δεν προφέρεται το G. Λοιπόν. Έφυγε ο Μπουσαΐτ μόνος του. Με τον Πιζινάκο. Για να δούμε Μπουσαΐτ μόνος του στο χώρο. Το συντησκό την μπάλα, άου το Μπουσαΐτ, απίστευτη ευκαιρία που χάνει ο Βελγομαροκινός, χάνω τα λόγια μου, γιατί δεν χάνεται αυτό το οποίο έχασε ο Βελγομαροκινός. Μόνος του βγήκε, του ήρθε η μπάλα στην πλάτη, απέναντι στον Πιζινάκο και πλασάρει, σηκώνει την μπάλα από πάνω του και αυτή φεύγει λίγο έξω το δεξί δοκάρι. Η πρώτη
24: τώρα
25: καλή
24: το βλέπουμε, κλέψιμο, κλέψιμο πίσω από την περιοχή, έτσι, πίσω τον κέντρο, συγγνώμη, μόνος του τελείως. Δίστασε λίγο.
25: Να το χάσει αυτό, ρε φίλε.
24: Έκραξα το Γιαννιώτα πιο μπροστά, αυτό ήταν ακόμα χειρότερο.
25: Όχι, αυτό είναι πιο πολύ χειρότερο. Χειρότερο.
24: Ο Γιαννιώτας δεν έκανε καλό κοντρόλ, του φύγε. Εδώ, ωραίο κοντρόλ έκανε.
25: Όλο τον χρόνο, όλη την αιστεία και το στείλε έξω.
24: Εδώ κάνε μια τρίπλα κόμμα, εσύ έχεις και χώρο και χρόνο.
25: Όπως έκανε ο Καντεβέρε, ο πρώτο μέχρι να προσπέρασε τον Ντιάμ.
24: Ναι.
25: Καρμπόνι. Πετάει μπροστά για τον Μαρτόνε. Αλλαγή παιχνιδιού 52, το 1-52. Ο Νίγκ με το κεφάλι. Αρχηγικός Μαμαντού. Μπουσαΐτ πετάει για τον Αλφαρέλα στα δεξιά. Την προλαβαίνει Αλφαρέλα. Την προλαβαίνει Αλφαρένα. Αλφαρέλα. Για να δούμε. Ο Δόνης πατάει περιοχή. Κοντά τον Διαλό. Αλφαρέλα όμως κάνει και πάσα. Αλφαρέλα έχασε. Δεν του βγαίνει το Αλφαρέλα η προετοιμασία μέχρι στιγμής όπως θα ήθελε νομίζω ο ίδιος. Δηλαδή αν μπορούμε να βάλουμε, κάνουμε μια λίστα με παίκτες που δεν έχουν αποδώσει πολύ προετοιμασία, ο Αλφαρέλα μπαίνει. Χαρούπας. Διαλό.

0: Στους Ιταλούς έτσι είναι. Λοιπόν, πιτσινιάκο. Κάμτσις. Και μάλιστα να σου πω ότι στο ημίχρονο που συζητήσαμε λίγο με Ιταλούς που είναι εδώ πέρα, κάνανε λόγο και ήταν εντυπωσιασμένοι, λένε πολύ καλή ομάδα. Ο Άρης, πάρα πολύ καλή ομάδα. Και τους έκανε εντύπωση που δεν παίζει η Ευρώπη. Ο Κάμτσις, πολύ καλή τοποθέτηση, ακόμη μία. Τα έχουμε πει για αυτό το πεδίο καιρό. Μπουσαΐτ ζητάει ο Μπασίρου. Μπουσαΐτ πήγε μόνος του.
1: Το μπλό σου.
0: Πλάγιο, αφού κόντρα η μπάλα. Στο 83 είμαστε. Άλλα 7 λεπτά. Για τα 90. Κάμτσις. Βοριαζίδης. Μπασίρου με το 20 στην πλάτη. Βοριαζίδης ως στόπερ στο δεύτερο εμίχρονο. Λόβρο Μάικιτς. Μάικιτς γεμίζει εκεί όπου είναι ο Αλφαρέλα. Δεν μπορεί από τον Κουάντιο να πάρει την κεφαλιά. Είναι πολύ ψηλότερο ο στόπερ της. Μόντσα. Πάλι Ιταλή. Ο Αλφαρέλα κλέβει και κινείται στον άξονα. Αλφαρέλα. Αλφαρέλα πάει να περάσει τους πάντες. Πάει να περάσει και δεύτερο. Δεν μπορεί να τους περάσει όλους μόνος ο Ρε Μιγγέλ. Γέμισμα γρήγορα. Κολπάνη με τον Αντωνιάδη. Κολπάνη. Ο Αντωνιάδης ντουμπλάρει ο Δόνης. Η σέντρα πίσω δοκάρι μπαλ out. Στο 83 τώρα μπαίνουμε στο 84. Πάμε προς το φινάλε σιγά σιγά. Η Μόντσα μένει πιέζει ψηλά. Βοριαζίδης για το Μάικιτς. Μάικιτς. Μόνο Μπιρντέλ είναι εκεί που την έστειλε ο κοράς τερματοφύλακας. Πιτσινιάκο θα δώσει την μπάλα. Μπιρντέλη. Κουάντιο. Με τα δεξιά. Βαλάει την μπάλα, τον ακολουθεί ο Νίξ, η διαγωνία κάλυψη. Ο Αντωνιάδης με τον Κολπάνη δίνει στον Μουτ το 52, το 1-2-52. Βαρέλα, ωραία γίνηση του Βαρέλα που φύγει τον Γκάμτσι. Βαρέλα δεν περνάει κάθε την πάσα. Έκοψε ο Βοριαζίδης και ο Ντιαλό πήγε πολύ δυνατά. Με δεύτερη προσπάθεια κλέβει ο Ιβοριανός. Αλφαρέλα με τη μία για τον Ντιαλό. Ωραία ο Άρης των Τρανζίσιον. Ντιαλό. Ντιαλό από τα δεξιά. Κρατάει, κλείνεται, αργεί ο Άρης, χάνει το στοιχείο του ευνηδιασμού. Και πάει στο σετ παιχνίδι. Μόντσα. Η παλιά μπροστά για τον Μαρτόνε. Μπιρντέλη. Πεσίνα. Από τα αριστερά και πάλι. Η σέντρα. Ο Βοριαζίδης με το κεφάλι. Χαμήλωσε. Ο Αλφαρέλα πήρε την κεφαλιά, ο Μπουσαΐτ κατεβάζει. Πατάει ωραία για τον Αλφαρέλα. Για να δούμε τον Γάλλο. Ανεβαίνει γρήγορα Μπασίρου, τον βλέπει ο Αλφαρέλα. Μπασίρου απέναντι ο τερματοφύλακα Μπασίρου. Πλασάρι γκολ, 0-3. Ντεμπούτο με γκολ για τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Από την πολύ ωραία συνεργασία Μπουσαΐτ Αλφαρέλα. Ο Μπασίρου είδε ότι υπήρχε ο χώρος, έκανε την κίνηση κάθετα. Τον βρήκε ο Αλφαρέλα. Και μόνος του ο Αγγλονιγυριανός, αυτό που δεν έκανε ο Μπουσαΐτ νωρίτερα απέναντι στον Πιτσινιάκο, το κάνει τώρα ο Μπασίρου. 0-3 ο Άρης στο 86.
2: Τώρα τη βλέπουμε και εμείς τη φάση. Μπράβο,
0: πολύ
2: Αλφαρέλα.
0: Ωραία ανάπτυξη πάλι στο ανοιχτό γήπεδο ο Άρης. Είναι ένα μάτς το οποίο στο transition ο Άρης παίρνει σχεδόν άριστα σήμερα. Η κυκλοφορία, η γρήγορη ανάπτυξη, το άμεσο παιχνίδι. Και πρόσεξε με μια εντεκάδα που έχει αλλάξει εντελώς το δεύτερο ημίχρονο, ενώ τη Μόντσα δεν έχει πολλές αλλαγές.
2: Η αλήθεια είναι μετά το 70, μετά το cooling break, την ανεβάσαμε αρκετά την απόδοσή μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο τον
0: Μπασίρου. Γυρίζει ο Κατεβέρα απ' έξω, τώρα θα κάνει τρεις αλλαγές η Μόντσα, τώρα την αργά.
2: Εμένα μου άρεσε ο Αλφαρέλα που τον είδε τον Μπασίρου και του πέρασε την μπάλα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, ναι, σε αυτό το σημείο. Να δει τον συμπαίκτη σου.
0: Τον είδε.
2: Και ο Μπασίρου έκανε την κούρσα και του έδειξε στον Μπουσαΐτ και στον Γιαννιώτα πώς πλασάρουν. Ορίστε πώς πλασάρουν, παιδιά μου. Μπασίρου.
0: Ναι, όντως. Και ο σκάφ κιόλας.
2: Το εξάρι σας έδειξε πώς πλασάρουν.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, τρεις αλλαγές για την Μόντσα με το 22. Από ό,τι πρόλαβα να δω, το 3,

0: Το... Και άλλο 52.
1: Όχι, ρε, και γράφω, ρε, όλα τα βλέπεις 52 εσύ τώρα, άντε.
0: Όχι, περίμενε, εδώ είναι 22. Αυτό είναι και άλλο. 62.
1: Άντε, όλα 52 τα βλέπεις εσύ.
0: 62, εντάξει. Ναι, αλλά είχαμε 52.
1: Κόλλησε με τα 52.
0: Λοιπόν. 22-62, περίμενε. Ο Βίγια με το 62 και ο Λουμπάο. Βίγια και Λουμπάο. Είχε 2-52, συνάδελφοι, είχε. Είχε. Τα μάτια του Γερακιού δεν βλέπουνε. Μάικιτς. Ο Δόνης δεν μπόρεσε να προλάβει την μπάλα εκεί. 0-3 λοιπόν. Νομίζω ότι το πιο αισιοδόξιο τώρα το περιμένω το σημερινό. Πολύ καλή.
1: Μα δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο το 0-3, Νίκο. Είναι,
0: είναι
1: ότι
0: εικόνα.
1: 0-5
0: είναι
1: θα μπορούσε να είναι περπατώντας το μάτς.
0: Είναι
1: δηλαδή, δεύτερο ημίχρονο οι Ιταλοί δεν έχουν. Δεύτερο ημίχρονο δεν έχουν τίποτα τελείως. Στο πρώτο είχαν μια-δυο φάσεις, δεύτερο δεν έχουν τίποτα.
0: Ο Άρης θα φύγει για τη Μόντσα νικητής, αλλά κυρίως δεν θα κρατήσει το αποτέλεσμα που σίγουρα μετράει στην ψυχολογία της ομάδας. Θα κρατήσει την εικόνα, θα κρατήσει τα σημάδια βελτίωσης απέναντι σε μια ομάδα επίπεδου Σέρια. Άντε, Αταλάντα έπαιξε κυρίως με τους μικρούς. Η Μόντσα έβαλε τους βασικούς της σήμερα. Και παρόλα αυτά, ο Άρης το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Και ως επίσημο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Φαλ που έχει ο Άρης κοντά στο σημείο του κόρνερ τα αριστερά. Σε ύψος της δικής του περιοχής, ο Κάμψε το εκτελέσει, η Μότσα είναι ψηλά και πιέζει. Αλφαρέλα δεν μπορείς να πάρει την κεφαλιά. Πάλι η Μότσα με την μπάλα. Από τα δεξιά. Ιταλοί. Κάθετα ο Κάμτσης πολύ ωραία πάνω στον αντίπαλό του. Κολπάνη. Η σέντρα επικίνδυνα. Κόβει ο Βοριαζίδης για ακόμα μια φορά. Μπουσαΐντ δεξιά για τον Διαλό που έδωσε επιλογή. Ο Ιβοριανός ανεβαίνει με χώρο ο Διαλό. Για να δούμε. Διαλού τον ντουμπλάρουνε. Θα πάει να περάσει. Κρατάει την κατοχή. Κλείνει εσωτερικά αλλά γυρίζουν οι παίκτες Μόντσα. Μπουσαΐντ. Βοριαζίδης. Μπουσαΐντ. Νίνκ. Μπασίρου. Νίνκ και πάλι. Βοριαζίδης. Βοριαζίδης κρατάει. Σηκώνει δεξιά. Εκεί που δεν είναι καλή. Η παλιά του Βοριαζίδη. Κλέβει Μόντσα. Μπότσα από πίσω. Η Μόντσα στο χώρο του κέντρου. Από τα αριστερά η Μόντσα. Τελευταία λεπτά. Δεν έχει κάνει τρομερά πράγματα η ιταλική ομάδα. Είχε μια-δυο καλές στιγμές, τίποτα παραπάνω. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, θα μπορούσε να πετύχει τουλάχιστον ακόμα ένα γκολ. Είχε τις ευκαιρίες με τον Γιαννιώτα στο πρώτο ημίχρονο, με τον Μπουσαΐντ στο δεύτερο. Το έκανε με τον Μπασίρο βέβαια το τρίτο γκολ. Ένα σουτ στα σώματα. Κόρνερ που κερδίζουν την Ιταλία από τα αριστερά. Το κόρνερ τα αριστερά. Τελευταίες στιγμές. Είμαστε στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων. Το κόρνερ εκτελείται. Ένα σουτ πάνω από την αιστεία του Μάικιτς. Πολύ καλή στιγμή με το 22. Το οποίο είναι ο Βίγια. Το ελεύθερο για το Μάικιτς. Από ό,τι ο Διούλης στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα ο Μάικετς το ελεύθερο. Ένα γέμισμα κυνηγάει ο Δόνης, που προσπάθησε, έτρεξε, δεν έδειξε αυτά που σίγουρα θα ήθελε. Ο Άρης τα αριστερά, Ντονιάδης πίσω στο Βοριαζίδη. Ο Διαλό θα κερδίσει απλά και τα δεξιά. Χαρούπας. Ο Μπουσαΐντ. Ο Νίνκ πίσω στον Μάικιτς. Ένα γέμισμα του Μάικιτς, ο Δόνης κατεβάζει, ωραίο κατέβασμα. Ήρθε ο Βίγια όμως, τον δυσκολεύει, κρατάει ο Δόνης. Για να δούμε το Δόνη. Στον άξονα Αλφαρέλα, το σουτ, καλό, τεχνικό, out. Λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας της Μόντσα. Πιτσινιάκο έπεσε σωστά. Και μια ωραία εκτέλεση από το Γάλλο. Δεν είναι κακός παίχτης ο Αλφαρέλα, πρέπει να βρει λίγο τον καλό του εαυτό.
1: Εντάξει, και αυτό τώρα είναι λίγο, εντάξει, λίγο ξενερωμένο. Τώρα βλέπει του άλλου μπροστά πώ παίζουν. Θέλει να προσπαθήσει περισσότερο. Η χρονιά πέρσι του πήγε όχι στραβά, θεόστραβα.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Εντάξει, εντάξει, αλλά ευτυχώς όλα καλά για την ώρα. Και αυτό δεν βρήκε εύκολα χώρο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Κολπάνη έξω από την, μέσα στην περιοχή πατάει. Ωραία ενέργεια. Γκολ για την Μόντσα. Ο Κολπάνη δεν μπόρεσαν. Ο Αντωνιάδης με τον Δόνη να τον σταματήσουν. Ο Κολπάνη με αριστερό πλασέ στην δεξιά γωνία του Μάικιτς. Στις καθυστερείς στο τέταρτο λεπτό κάνει το τελικό 1-3 και τώρα το τελευταίο σφύριγμα. Δεν πειράζει ακόμα και έτσι.
1: Δεν πειράζει. Καλύτερα να το φάγαμε σήμερα. Καλύτερα που το φάγαμε σήμερα. Δεν πειράζει.
0: Ναι, δεν έχει καμία σημασία. Ο Άρης ολοκληρώνει την παρουσία του στην Ιταλία με μια πολύ ελπιδοφόρα εμφάνιση. Με μια εμφάνιση πρόοδου θα τη χαρακτήριζα. Απέναντι στην Μότσα, επιβεβαιώνοντας πλέον και μπροστά σε χιλιάδες μάτια τηλεοπτικά ότι όντως γίνεται καλή δουλειά μέχρι στιγμής και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για αυτή την ομάδα, όπως υπάρχουν και περιθώρια ενίσχυσης για αυτή την ομάδα. Ο Άρης προηγήθηκε στο 6 με τον Καντεβέρα που εξαιρετική πάσα του Γκαρέσο, 33 ώρα το 0-2. Μεγάλη ευκαιρία με τον Γιαννιώτα λίγο αργότερα για το 0-3. Ο Μπουσαΐντ σε ένα δεύτερο ημίχρονο που είχε λίγα πράγματα. Οι μεγάλες ευκαιρίες ανήκαν στον Άρη μέχρι να κάνει το 1-3 η Μόντσα, με τον Μπουσαΐντ μόνος του να αστοχεί, αλλά τον Μπασίρο να έρχεται λίγο αργότερα και να διαμορφώνει το 0-3 και να έρχεται ο Κολπάνης στο φινάλε για το τελικό 1-3. Σας αφήνω για να πάμε έξω τα αποδυτήρια και να επιστρέψουμε σε λίγο με δηλώσεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος. 1-3 τελικό σκορ, Μόντσα Άρης. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Άρη στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και στο πρώτο ημίχρονο που έπαιξε με την πιο ορθολογική του ενδεκάδα και στο δεύτερο που έκανε τις αλλαγές. Δεν δέχθηκε πολλές επικίνδυνες φάσεις από τον αντίπαλο, από τη Μόντσα. Κατάφερε να σκοράρει στις δικές του φάσεις. Βέβαια, είχε δύο χαμένες φάσεις πολύ μεγάλες. Βάζω αυτές τις δύο κατά βάση. Τη μία με τον Γιαννιώτα και την άλλη με τον, ακόμα περισσότερο με τον Μπουσαΐντ. Πολύ μεγάλες φάσεις, πολύ μεγάλες ευκαιρίες για την ομάδα του Άρη. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη σε φιλικό παιχνίδι μετά από την Αταλάντα U23 το 0-3. 1-3 και σήμερα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Με τα στοιχεία τα οποία έδειξε, πλέον τα είδαμε και εμείς. Τα είδατε και εσείς, καθώς υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης. Δεν ήταν όπως προχθές που μόνο οι συνάδελφοι που είναι στην Ιταλία και εν προκειμένου ο Νίκος ήταν αυτοί που είχαν την εικόνα και είδαμε από την δική μας πλευρά. Θα περιμένουμε τώρα, θα έχουμε τον Νίκο σε λίγο και πάλι για να ακούσουμε τις δηλώσεις, οπότε για λίγο δεν θα βγάλω γραμμές, θα περιμένουμε λίγο να έχουμε τις δηλώσεις από τον Νίκο Παπαδόπουλο και στη συνέχεια ίσως βγάλω για λίγο τηλεφωνικές γραμμές μέχρι να έρθει ο Φώτης. Εσείς μπορείτε να στείλετε πάντως τα μηνύματά σας, παιδιά, για το τι είδατε, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε, να ακούσουμε. Έτσι, να ακούσουμε αυτά τα οποία έχετε και εσείς να μας πείτε από την δική σας πλευρά, για το τι είδατε από την ομάδα, τι είδατε από τους ποδοσφαιριστές. Το έχω ξαναπεί, παιδιά, δεν πρέπει, μάλλον πρέπει όσο μπορούμε να ξεχωρίσουμε το αγωνιστικό από όλα τα υπόλοιπα. Το αγωνιστικό είναι μια ομάδα, ένας προπονητής, ένα τεχνικό επιτελείο, οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να δουλέψουν με τα καλά τους, με τα στραβά τους, με τις δυνατότητές τους. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία προσπαθεί κάτι να παίξει. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια ομάδα η οποία κάτι προσπαθεί να παίξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα στο χορτάρι. Σήμερα έπαιξε με δεύτερο ρόλο περισσότερο στο πρώτο ημίχρονο. Άνετα θα μπορούσε να είναι 0-3. Πέτυχε δύο γκολ και έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Γιαννιώτα. Δύο φάσεις έκαναν οι Ιταλοί που δεν ήταν τόσο μεγάλες όσο οι δικές μας στο παιχνίδι. Ενώ και στο δεύτερο ημίχρονο, παρά τις πολλές αλλαγές, καθώς από το 60 και μετά ο Άρης έπαιξε με μια τελείως διαφορετική εντεκάδα και τελείως ανορθολογική εντεκάδα, παίζοντας την άμυνα με έναν μόνο παίκτη που είναι κεντρικός αμυντικός, τον Γκάμτσι, και έναν αριστερό μπακ που είναι κανονικό αριστερό μπακ, ο Αντωνιάδης, έναν εξτρέμ που έπαιξε στα δεξί στόπερ, δεξί ακραίος αμυντικός, και έναν χάφ ο οποίος έπαιξε δεξί στόπερ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν ακριβώς η εντεκάδα την οποία θα ήθελε ο προπονητής του Άρη. Έπαιξε με βάση αυτούς τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του. Εμείς τώρα, ξαναλέω, είμαστε σε αναμονή. Περιμένουμε τον Νίκο για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Για να τον... να ακούσουμε τι έχει να μας πει από τη δική του πλευρά.

0: Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε μέχρι να έχουμε τον Νίκο. Θα τις ανοίξω, παιδιά, για λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές. Έτσι κι αλλιώς ο Νίκος θα επικοινωνήσει στο Viber, οπότε θα μπορέσω να τον έχω. Τις ανοίγω για λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-3-28-8-28 για όποιον επιθυμεί να πάρει το τηλέφωνο. Όποιος επιθυμεί να στείλει μήνυμα, ξέρει τον τρόπο, είτε στο Viber στο 6936-51-20-99 για μήνυμα, είτε και κάτω από το post για την μετάδοση του αγώνα το οποίο υπάρχει στο Facebook, είτε και στο YouTube. Βλέπω εδώ τώρα στο YouTube, γιατί στείλει αρκετά μηνύματα. Λοιπόν, έχουμε μια πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, ο γιατρός είμαι.
0: Έλα, γιατρέ μου.
1: Και ξάπλα, ρε παιδί μου, και τον Άρη σε ονομάζω.
0: Ξαπλωμένος και έβλεπες τον Άρη.
1: Εκείνος ο Παλαισόβας εμφανίσει για το εκεί και όλο για τον Πάο πλέον.
0: Γιατρέ. Προσοχή τα λόγια. Πάμε.
1: Όχι, ρε.
0: Μη λες τέτοια λόγια, λέω. Πάμε.
1: Μας ακούει κανείς.
0: Μα δεν μας ακούει κανένας. Φυσικά μας ακούει. Στον αέρα είσαι.
1: Α.
0: Κανονικά μας ακούν.
1: Δεν μπορείς.
0: Να σου πω.
1: 3-0.
0: 1-3 τελικά. Στο τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων δεχτήκαμε ένα γκολ. 1-3.
1: Α. Με το Νουά τι έγινε.
0: Ο Νουά έφυγε τελείως. Ανακοινώθηκε ότι έφυγε, γιατρέ μου.
1: Ησυχάσαμε.
0: Δεν είσαι. Καλός παίκτης είναι ο Νουά.
1: Το καλό παιδί βγήκε όχι καλό.
0: Καλός παίκτης είναι ο Νουά. Καλή συνέχεια να έχει την καριέρα του.
1: Αυτός ήθελε να κάνει ό,τι θέλει.
0: Εντάξει. Έγινε, γιατρέ μου. Άντε, να σε ευχαριστήσω. Να είσαι καλά. Τίποτα. Να είσαι καλά. Περαστικά και να είσαι καλά.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, ο γιατρός νόμιζε δεν είμαστε στον αέρα. Δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές. Τι ωραία που τα λέω. Λοιπόν, ο Στέργιος λέει: κερδίζουμε. Λέει: σιγά μην φέρει το Πέρκε Μπακ. Θα φέρει μια χαρά, μη στεναχωριέστε. Μήπως να δηλώσουμε συμμετοχή στο καμπιονάτο, λέει εδώ ένα άλλο φίλο. Μα πάει περισσότερο. Να ενισχυθεί η άμυνα. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο πήραν 2-3 κεφαλιές με άνεση. Αλήθεια είναι, παιδιά, ήταν αυτές οι αδυναμίες. Φάνηκαν λίγο σε κάποιες φάσεις. Είπαμε, η νίκη σήμερα δεν είναι ούτε για να ενθουσιάζεσαι, ούτε αν χάναμε θα ήταν για να απογοητεύεσαι. Είμαστε σε διάστημα προετοιμασίας, δουλεύουν και τους βλέπει ο προπονητής. Καλησπέρα στον επόμενο.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, το όνομά σου.
2: Στέλιος.
0: Έλα, Στέλιο.
2: Μεγάλε κάρι, το μπάσκετ περιμένουν τίτλο και θα του φέρει την προστασία.
0: Τώρα εσύ βγήκε τώρα να. Βγήκες να τρολάρεις εσύ τώρα. Είχες όρεξη για τρολάρισμα. Τώρα αυτός περίμενε. Ήθελε να πάρει τηλέφωνο. Τώρα πήρε τηλέφωνο για να πει αυτό το πράγμα. Άρεσε Στέλιο πραγματικά. Άμα σε λέγανε και Στέλιο. Πραγματικά δηλαδή ώρες. Ο Αλέξανδρος λέει με τόση λήψη εμφάνιση ομάδα και δουλειά του Γρηγορίου φάνηκαν. Λοιπόν. Το δικό σου σχόλιο λέει. Χάρη το έκανα το δικό μου σχόλιο. Δεν είναι ούτε για να τρελαίνεσαι, ούτε για τίποτα. Έτσι. Ούτε για να τρελαίνεσαι είναι. Έτσι, είναι μία εμφάνιση μίας ομάδας, είδαμε μία ομάδα η οποία προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα. Αυτό. Απλά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο φίλος ο Νίκος λέει τέτοιο τρέξιμο και πίεση στον αντίπαλο είχα χρόνια να δω από εποχή Σάσα και Τζέγκο. Σάσα και Τζέγκο. Πάνω δεν πρόλαβα να το πω. 32 και 52 ήταν, λέει. Πέσω σε παρακαλώ του Γερακιού, λέει ο φίλος ο Πάνθρο. Μα και μετά έβλεπε όλο 52 έβλεπε. Α, όχι, λέει 22. 52, α, όχι, 62. Όλα τα έβλεπε 52 μετά. Ο Γιώργος λέει: δεν είδαμε το Μάικιτς θεατής. Ήταν θεατής, ήταν όντως. Ο Μάικιτς δεν χρειάστηκε σε κάποιο διάστημα. Στο δεύτερο ημίχρονο φάση δεν κάνανε οι Ιταλοί. Στο πρώτο που κερδίζαμε κιόλας κάτι έκαναν. Στο δεύτερο δεν έκαναν ούτε φάση οι Ιταλοί. Πραγματικά. Ο Βασίλης λέει: μπράβο στον Γρηγορίου. Ομάδα με ταυτότητα και πλάνο στο παιχνίδι. Καλή χρονιά με υγεία να έχουμε. Ο Νίκος από το Εγάλιο, καλή ομάδα, δεν έχουμε παράπονα, αλλά θέλουμε τους παίκτες στις συγκεκριμένες θέσεις. Φυσικά 100% θέλουμε τους παίκτες στις συγκεκριμένες θέσεις. Ο Διαλό μου τράβηξε την προσοχή, λέει ο Black Yellow. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι και εγώ το είχα στραμμένο το βλέμμα μου στον Διαλό. Θα ήθελα να τον δω με την ομάδα του πρώτου ημιχρόνου που ήταν πιο ορθολογική, η αλήθεια είναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά, μετά το 70, όταν επιστρέψαμε από το cooling break, άλλη ομάδα επέστρεψε. Καλησπέρα.
3: Έλα, Δημητρή, καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Νίκος από Εγάλαιο.
0: Έλα, ρε Νικόλα.
3: Τι γίνεται, Δημητρή, όλα καλά?
0: Όλα καλά.
3: Ωραία. Τι εντάξει να πω. Η ομάδα ήταν αρκετά καλή. Μακάρι αυτό το επίπεδο να το βλέπαμε με αράζο, ας πούμε, παραδείγματος χάρη.
0: Αυτό, πραγματικά, όπως το λες.
3: Αδιάματο και με τις άλλες ομάδες, δηλαδή είδα το βαθμό ετοιμότητας πολύ καλό και τα τρεξίματα. Αρκετά καλή ομάδα, αλλά φυσικά. Δεν μην πάμε στο άλλο άκρο.
0: Καλά, κοίτα, την έχουμε την τάση να πηγαίνουμε τον άκρο στο άλλο.
3: Να προλάβω να κάνουμε τη σωστή κριτική παρά την καλοπροαίρετη. Οπωσδήποτε θέλουμε τους παίκτες που χρειάζονται.
0: Φυσικά,
3: τις θέσεις που χρειάζονται.
0: Φυσικά είναι δεδομένο, είναι 100%.
3: Έτσι ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα για το βαθμό, για την εποχή πάντα. Η μικρή αρκετά καλή. Τώρα είναι αρκετά καλή, εντάξει δεν πρέπει να τους κάψουμε. Καλά εντάξει μπροστά. Ο Μωρόν δεν έπαιξε καθόλου, έτσι.
0: Ο Μωρόν και ο Ματάρ Τιάμ δεν έπαιξαν καθόλου. Και ο Παπασαρφιανός δεν έπαιξε καθόλου. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα.
3: Ο Μωρόν τι λόγο μεταγραφή.
0: Όχι, όχι, ο Μωρόν είχε από χθες, δεν έκαναν προπόνηση. Ο Μωρόν και ο Ματάρ από χθες είχαν ένα προβληματάκι, δεν είναι κάτι σημαντικό. Και τους προστάτευσε ο Γρηγόριο.
3: Ωραία, πολύ καλή ομάδα. Δεν θέλω να παίρνω άλλο χρόνο. Χάρηκα που γιατί συνήθως.
0: Τα λέμε μηνυματικώς. Μηνυματικώς.
3: Πάντα, πάντα.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα.
3: Και εννοείται, καλές εκπομπές και μακάρι. Οπωσδήποτε το κύπελο. Ας ακούω βέβαια, επειδή τώρα είδες.
0: Ναι, ναι.
3: Το κύπελο, μεγάλη σημασία για μένα. Πραγματικά, να πω κάτι που δεν θα σου αρέσει. Δεν με νοιάζει Καλαμάτα και Όφη, είναι τα δύο μόρα της τα πρώτα.
0: Ναι, ναι, Καλαμάτα και Όφη.
3: Το κύπελο. Πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία γι' αυτό. Να μην αποκλειστούμε στο πρώτο μάτι, γιατί μπορεί να γίνει Ατρόμητος Άρης, έτσι, να γίνει Αστέρας Άρης, δεν ξέρω κτλ. Ή όπου γίνει, να μην, γιατί θα υπάρχει μετά μεγάλη μίλα και το καταλαβαίνεις εσύ περισσότερο από μένα.
0: Βέβαια, 100%.
3: Θα το ζήσεις πολύ περισσότερο.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα.
3: Πρέπει οπωσδήποτε την πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου να περάσουμε.
0: Να δούμε αύριο και ποιος είναι ο αντίπαλος, 11.30 ώρα.
3: Καλή συνέχεια, σε παρακολουθούμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Νίκο από το Εγάλεο. Αύριο 11.30 ώρα θα μάθουμε τον αντίπαλο, όπως είπαμε, στο κύπελλο Ελλάδος. Αύριο 11.30 ώρα είναι η κλήρωση του κυπέλου. Θα μάθουμε ποιος ήταν ο αντίπαλος του Άρη στη δεύτερη φάση του κυπέλου Ελλάδος. 1-3 λοιπόν επικράτησε ο Άρης της ομάδας της Μόντσα στο προπονητικό κέντρο Σίλβιο Εντελουίτζι Μπερλουσκόνη. Νομίζω ότι ο Άρης είχε κάποιες στιγμές, κάποιες πολύ καλές στιγμές στο παιχνίδι. Δηλαδή έπαιξε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, το διαχειρίστηκε καλά το παιχνίδι, διαχειρίστηκε καλά το τι ήθελε να κάνει μέσα στο γήπεδο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στο πρώτο ημίχρονο, ουσιαστικά την απενεργοποίησε τη Μόντσα. Η Μόντσα η οποία πριν από λίγες μέρες κέρδισε την Γαλατά Σαράι σε φιλικό παιχνίδι, με 2-0. Εντάξει, φιλικό παιχνίδι και εκείνο. Είπαμε τα αποτελέσματα δεν παίζουν το ρόλο. Εμείς από αυτά που είδαμε, αυτά κρίνουμε σε κάθε περίπτωση. Και αυτά είναι που μας κάνουν να λέμε ότι είδαμε μια ομάδα η οποία έχει κάποια στοιχεία. Δεν αλλάζει την άποψή μας ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση. Ότι η ομάδα χρειάζεται παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις, όπως είναι το κέντρο της άμυνας και το αριστερό άκρο της άμυνας. Από την άλλη, όμως, σίγουρα μας αφήνει ικανοποιημένους αυτό το οποίο είδαμε από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίστηκαν σήμερα, από τον Μιχάλη Γρηγορίου, από τους περισσότερους τουλάχιστον εξ αυτών. Είδαμε το Ράτσιτς για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι να σκοράρει, όπως και στην προηγούμενη αναμέτρηση, η οποία έγινε με την Αταλάντα U23, έτσι και σήμερα σκοράρει με διαφορετικό τρόπο. Βέβαια, πάτησε περιοχή, του πέρασε την μπάλα ο Γιαννιώτας και αυτός πλάσαρε για να κάνει το 0-2, όπως το 0-2 είχε κάνει και κόντρα στην Αταλάντα U23 ο Ούρος Ράτσιτς. Ο αρχηγός της ομάδας είχε και το περιβραχιόνιο, παρότι ξεκίνησε και ο Φαμπιάνο το σημερινό παιχνίδι. Ο Ράτσι ήταν αυτός ο οποίος είχε το περιβραχιόνιο. Καλησπέρα.
4: Έλα, Δημήτρη. Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
4: Πέτρος.
0: Έλα, Πέτρο.
4: Αυτό που είδα μου άρεσε, έτσι, για αυτό που είδα.
0: Ναι.
4: Για την ετοιμότητα. Εγώ είδα μια ομάδα που ήξερε τι ήθελε μέσα στο γήπεδο και το πήρε. Και μου δείξε πόσο Γρηγορίου μπορεί να κλέβει με αυτόν τον τρόπο τα ματσάκια με τέτοιου είδους επίπεδο ομάδες εκτός έδρας. Μ' άρεσε πολύ το πλάνο, ειδικά το πρώτο ημίχρονο που ήταν και ας πούμε η βασική. Μ' άρεσε πολύ το pressing μπροστά. Και φυσικά εντάξει δεν θα μείνω στο ότι η ομάδα θέλει το φαϊνού, ότι θέλουμε και ενισχύσεις.
0: Καλά, δηλαδή.
4: Φάνηκαν τα τέτοια, αλλά αυτό που είδα, έτσι, για αυτή την εποχή, το σύνολο της ομάδας μου άρεσε. Και πιστεύω, Δημήτρη, ότι συμφωνώ ότι το επόμενο project της ομάδας θα είναι ότι άλλο. Ψηρικά θα κάνει μεγάλα πράγματα.
0: Ναι, πραγματικά. Είναι παίκτης ο οποίος έχει στοιχεία.
4: Έχει τη στόφα, φίλε του, είναι μεγάλο, αλλά εγώ πιστεύω θα είναι ακριβώς μία κόπια του Διαντή, ακριβώς.
0: Φοιτητή, αλλά λίγο πιο εξελιγμένος για ξεκίνημα. Έτσι, δηλαδή, έχει πάει στην Νόρτζελαντ κάποια χρόνια, δούλεψε εκεί και σωματικά.
4: Ναι, και σωματικά τον είδα πιο τέτοιο. Αλλά είναι ποδοσφαιρόφατσα, ρε φίλε. Το βλέπετε, έχει τρίπλα, έχει το τέτοιο, έχει τσαγανό. Θα δούμε καλά πράγματα από το Μητσίρικα. Και αναμένουμε, έτσι. Αναμένουμε τις εξελίξεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν άμεσα.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον φίλο. Καλά είπαμε, παιδιά, το ότι κέρδισε η ομάδα δεν σημαίνει τίποτα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα τα οποία λέμε καθημερινά, έτσι. Με Καλαμάτα και Αστέρα, λέει, που θα κάθονται πίσω και θα βγάζουμε εύκολα αντεπιθέσεις, λέει, θα δυσκολευτούμε. Εκεί πρέπει, ρε παιδιά, να δούμε και τον άλλο τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή, οι τρόποι παιχνιδιού, παιδιά, είναι δύο. Μια ομάδα δεν μπορεί να παίζει ούτε μόνο με αυτόν τον τρόπο, ούτε μόνο με τον άλλον τρόπο. Και με τους δύο τρόπους πρέπει να μάθει να παίζει μια ομάδα. Απλά είναι τα πράγματα. Αναλόγως με το ποιος είναι και ο αντίπαλος. Τίποτα άλλο. Έτσι. Ο Ντιέγκο λέει: δυσκολευόμαστε να περάσουμε την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση σε παιχνίδι. Πολύ βολέ από τον τερματοφύλακα μπροστά. Βέβαια και στοχευμένο λίγο το βολέ. Έτσι. Αν το δεις δηλαδή και τα γεμίσματα προς τα μπροστά, τα περισσότερα ήταν στοχευμένα προς τον Καντεβέρη, προς τον Κουαμέ, οι οποίοι έκλειναν προς τα μέσα για να κατεβάσουν την μπάλα. Πιο καλό από τον Ντιαντή είναι, λέει: ξέρει μπάλα. Εντάξει, ο Ντιαντή, παιδιά, ξέρει μπάλα. Απλά ο Ντιαντή και σωματικά ήταν πολύ παιδάκι, ρε παιδί μου, όταν ήρθε. Ήταν από μια ακαδημία. Ο συγκεκριμένος ο Σανουσί Ντιαλό ήταν σε μια ομάδα, ίσως σε δεύτερη ομάδα της Νόρτζελαντ, ήταν κάπου και έπαιζε. Έτσι, ο Ντιαντή ήταν κατευθείαν από μια ακαδημία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν το συζητάμε. Θέλουμε άμεσα μεταγραφές, λέει ο Διονύσης. Είναι κρίμα αυτή η καλή μεσοπαιδευτική ομάδα να μην έχει και μια πολύ καλή άμυνα. Συμφωνώ, όπως τα λες είναι, Διονύση. Το έχω ξαναπεί, είναι και λίγο άδικο, ρε παιδί μου, για την ομάδα και για τον προπονητή και για την προσπάθεια που κάνει και για όλα αυτά που προσπαθεί να κάνει. Είναι λίγο άδικο να μην έρθουν γρήγορα οι παίκτες οι οποίοι θα μπορέσουν να δουλέψουν με τους συμπαίκτες τους, να δέσουν, να ετοιμαστούν να είναι αυτοί που πρέπει στο ξεκίνημα της σεζόν. Είναι και λίγο αμαρτία, ρε παιδί μου, που λέμε. Είναι και λίγο αμαρτία. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Δημήτρη, Αποστόλης από Ρόδο.
0: Έλα, Αποστόλη.
5: Τι κάνε, καλά είστε?
0: Καλά.
5: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, είδα το παιχνίδι τώρα, δηλαδή, που το έριξε στο Νόβα. Πιστεύω η ομάδα πήγε πολύ καλά, αλλά φάνηκαν τα κενά που έχει, ειδικά στην άμυνα και στο μπακ. Μέρα τώρα ο Κέρκες, σου άρεσε?
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο.
5: Όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Δεν βλέπω κάτι.
5: Δεν, δηλαδή,
0: εντάξει, να σου πω κάτι.
5: Τίποτα σπουδαίο,
0: δηλαδή. Ναι, δεν βλέπω κάτι που να με κάνει να αλλάξω την άποψή μου. Έτσι, ναι.
5: Την γνώμη μας.
0: Δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο, ναι. Αυτό.
5: Δεν φαίνεται. Τώρα από εκεί δεν έχουμε. Μόχομαι αυτό και τον ψηρικά.
0: Και τον Ερώτον Αντωνιάδη. Ναι.
5: Τώρα εκεί στον κόσμο που βάγαμε στο ένα, εντάξει, δεν είναι μικρό το παιδί, είναι άπειρο.
0: Εντάξει, πήγαν λίγο προσεκτικά στο... Αν είδες, πήγαν λίγο προσεκτικά στο μαρκάρισμα, δεν έβαλαν πολύ καλά τα πόδια τους. Και γι' αυτό.
5: Τέλος πάντων, ωραίο κόμμα πάντως. Ωραίο κόμμα.
0: Βέβαια.
5: Ελταλού. Τώρα τι, από μεταγραφές έχεις καμία γνώμη,
0: όχι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Είπαμε, ο Ράφα Μύρ είναι αρκετά κοντά στο να έρθει στην ομάδα. Για τον Σλοβάκο δεν φαίνεται να είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή.
5: Α, για ψάχνουν για άλλο δηλαδή.
0: Ναι.
5: Μα γιατί δεν άκουσα ότι πια τον κλείσουν. Λέει ότι είναι σχεδόν κλεισμένο.
0: Όχι, όχι, δεν είναι τόσο κοντά όσο γράφτηκε.
5: Απλώς θέλει να θέλει, αργήσαμε πολύ, πολύ στα κενά. Ιδιαίτερα στην άμυνα φάνηκε. Το απουσία του κεντρικού αμυντικού φάνηκε. Έτσι. Και το φάνηκε απουσία. Στα άλλα επιθετικά και αυτά έχουμε τις δύο ομάδες που ήταν πολύ καλή η γνώμη σου και αυτούς τους δύο επιθετικούς που έχουμε πολύ καλή ήταν σήμερα. Αλλά όπως η εργασία...
0: Μα είναι, εντάξει, είναι δύο παίκτες, παιδί μου, που καλά να είναι τα παιδιά. Ξαναλέω, μην τα ματιάξουμε, γιατί είμαστε και λίγο γρουσούζοντας αυτά. Μην τα ματιάξουμε τα παιδιά. Έτσι είναι σε πολύ καλή φόρμα.
5: Πολύ καλή σήμερα, πολύ καλή. Δηλαδή ήταν...
0: Και στο προθέσιμο παιχνίδι, έτσι.
5: Το τρίτο του
0: Μπασίρου.
5: Ναι, το άλλο, πώς το έκανε το τέταρτο.
0: Πώς το έκανε ο Μπουσαϊντ, ρε Μπουσαϊντ.
5: Πάρα κατάλαβα. Δηλαδή, δεν το βάζει αυτό.
0: Κάνε μια τρίπλα, κύριε, όπως έκανε ο Καντεβέρε στο πρώτο γκολ. Μια τρίπλα ακόμα και πλάσαρε.
5: Το Μπασίρ, το γκολ ωραίο ήταν. Δεν τον έχουμε δει ακόμα. Ο Χόγκλα πότε επιστρέφει?
0: Ο Χόγκλα με την επιστροφή της ομάδας από την Ιταλία σταδιακά θα μπει σε προπονήσεις.
5: Εκεί πιστεύω.
0: Το τελειώνει το πρόγραμμα του.
5: Τα χαφ θα είμαστε πλήρες.
0: Είμαστε αρκετά καλά στα χαφ. Αρκετά καλά.
5: Το Ντόνις τον λέει λίγο δραστήριο. Πατάσει το χωρίς τραυματισμούς και αυτά. Να μην τα έχουμε αυτά πάλι. Δόξα τω Θεώ, προετοιμασία πάει καλά.
0: Γερός να είναι, γερός να είναι και ο Δόνης και όλα τα παιδιά.
5: Αν είναι γερό το παιδί.
0: Αυτό πέρσι, αυτό πληρώσαμε.
5: Το Καλαμούλη πώς τον είδες. Κάπως καλύτερα. Δηλαδή...
0: Πήγαινε δυνατά στις φάσεις.
5: Ναι.
0: Έκανε κάποια φάουλ εκεί. Εντάξει.
5: Έπαιξε και ρόλο που το έκανε και το παιδάκι να του ζήσει πάντως.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
5: Να το χαίρονται. Λίγο έπαιξε και αλλαγή αυτού. Λέγω, παίζει κάποιο ρόλο.
0: Όλα παίζουν το ρόλο τους. Έγινε. Όλο. Να είσαι καλά, Αποστόλη μου.
5: Έγινε, γεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον φίλο τον Αποστόλη. Περιμένοντας σε λίγο να έχουμε και τον Νίκο για να τον ακούσουμε. Ο Αλέξανδρος, ένα πράγμα λέει, μπορεί σίγουρα να πιστωθεί στον Γρηγορίο και φάνηκε και από πέρσι, η ομάδα παίζει πλέον σωστά την κόντρα. Παιδιά, υπήρχαν στιγμές, ας πούμε πέρσι πριν έρθει ο Γρηγορίου, πραγματικά που παίρναμε την μπάλα, βγαίναμε μπροστά και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Τώρα τουλάχιστον έχεις ένα πλάνο, βλέπουμε ότι έχεις ένα πλάνο, κάτι προσπαθείς να κάνεις, αυτό τίποτα άλλο. Ο Τάσος λέει και ο Νίγκ καλός. Ο Ιωάννης λέει, βλέπω ότι η Μόντσα να ζητάει δανεική τη δεύτερη ομάδα μας. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
6: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
6: Ο Βαγγέλης ο Ιταλός.
0: Έλα Βαγγέλη, καλά.
6: Λοιπόν, τι είδα με δύο κουβέντες για να μην κουράζω.
0: Να.
6: Είδα τη συνέχεια, την καλή συνέχεια αυτή που άφησα στο Star Layoff. Είδα ένα Γρηγορίου τον οποίο έχει συμμαζέψει την ομάδα με το υλικό που έχει. Εννοείται ότι υπάρχουν κενά, όπως τα έχεις πει και εσύ πάρα πολλές φορές. Αλλά και αυτοί που παίξανε καλύψανε όσο μπορούσαν καλύτερα τα πόστα. Η πρώτη ομάδα, αν υποθέσουμε ότι αυτή ήταν η πρώτη ομάδα, με κάποιες προσταφερές να φανταστώ, μου έδωσε ένα πιο συμπαγεστή σχήμα νομίζω. Έτσι,
0: αλήθεια.
6: Από το δεύτερο σχήμα. Όσοι παίξαν όμως δείξανε προσπάθεια να ακολουθήσουν τη γραμμή του προπονητή.
0: Μα, δηλαδή, στο, γραμμή... στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε 19 και 4 μήνες μέσω όρο ηλικίας στην άμυνα. Οι 4.
6: Αυτό που θέλω να σου πω, όλοι αυτοί εφαρμόσανε το τεχνητό offside. Βλέπεις πόσο το δουλέψανε.
0: Ναι.
6: Πόσες φορές βγάλανε, πολλές φορές βγάλανε τον επιθετικό εκτεθειμένο. Τουλάχιστον εγώ που το είδα την τηλεόραση, το είδα 4-5 φορές τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο η πιτσιρικά. Και μου έκανε εντύπωση αυτό. Το συζητούσαμε και με τον πατέρα μου, μου λέει, έχει αυτό το κομμάτι και παίζει πολύ ωραία την αντεπίθεση φέτος ο Άρης.
0: Ναι.
6: Με παλιές ακριβίας. Δηλαδή, παπ, να φύγει εκεί πέρα ακριβώς. Βλέπεις ότι πάει και διεκδικεί ο επιθετικός, ο ψηλός μας, να δώσει κατευθείαν τη σπάση δεξιά την μπάλα, να φύγει δηλαδή με το βολέ του τερματοφύλακα. Το δουλεύουν αυτό πολύ στην προπονητή, νομίζω. Έτσι, αυτό το πράγμα το έχω δει. Το είδα,
0: φαίνεται ότι το δουλεύουν, φαίνεται.
6: Ναι. Άρα σημαίνει ότι βλέπω ένα σχέδιο πολύ σοβαρό που εφαρμόζεται τον προπονητή. Και να το πιστώσουμε, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
6: Με τα υλικά που έχει μας κάνει πραγματικά να το σεβαστούμε ακόμα πιο πολύ. Εγώ είμαι υπέρμαχος του Γρηγορίου, γιατί μας έδωσε από το πουθενά πέρσι, μας έδειξε ότι αυτή η ομάδα πώς μπόρεσε να ανταλλάξει δύο παλιές. Από εκεί που όλο τον χρόνο δεν μπορούσαμε να ανταλλάξουμε μεταξύ μας δύο παλιές.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε.
6: Λοιπόν, να είστε καλά και καλό 15
0: μου. Να είστε καλά και εσύ.
6: Όλα παιδιά,
0: να είστε καλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, λοιπόν, καλησπέρα Νικόλα.
1: Είμαστε έτοιμοι για να ακούσουμε τον Μιχάλη Γρηγορίου, οπότε αφήνω το τηλέφωνο μου και πάμε να ακούσουμε τον Έλληνα τεχνικό. Να ετοιμαστούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και ξεκινάμε.
2: Άλλο ένα φιλικό παιχνίδι, το δεύτερο στη σειρά εδώ στην Ιταλία. Νομίζω ότι κάναμε ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάναμε και απέναντι στην Αταλάντα, με μια ουσιαστική διαφορά ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία στο προηγούμενο φιλικό απέναντι στη Γαλατασαράι έδειξε εξαιρετικά πράγματα και νομίζω ότι θα τα πάει πάρα πολύ καλά και στο καμπιονάτι. Άρα λοιπόν ο βαθμός δυσκολίας ήταν αρκετά μεγαλύτερος. Θέλαμε και θέλουμε τέτοιου είδους φιλικά. Και βέβαια αυτά που κάναμε και σε άμυνα και σε επίθεση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά νομίζω ότι και τα παιδιά που μπήκαν αλλαγή είτε στο ημίχρονο είτε στο 55 είχαν ακριβώς την ίδια αγωνιστική ταυτότητα και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να έχουμε, σε αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε. Είμαστε στα μέσα της διαδρομής μέχρι να ολοκληρώσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε για να παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι γίνεται στην έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, αρχίζει από το κύπελλο που έχουμε και εννοείται για το πρωτάθλημα.
3: Όπως είπα και είσαστε στα μέσα της διαδρομής, σε αυτό το κομμάτι που είναι η ομάδα, με αυτό που έχει κάνει και με αυτό που αναμένετε να κάνει, είστε ικανοποιημένος? Δηλαδή αυτά που θέλετε να δείτε τώρα τα βλέπετε?
2: Ναι, είμαι ικανοποιημένος με την έννοια ότι αυτά τα οποία δουλεύουμε εν συνεχεία από την περσινή σεζόν, θα έλεγα από το τέλος της περσινής σεζόν, τα βλέπω στον αγωνιστικό χώρο, βλέπω την αγωνιστική πειθαρχία, βλέπω την ηρεμία που πρέπει να έχουμε σαν ομάδα όταν έχουμε την μπάλα, την αγωνιστικότητα όταν δεν έχουμε την μπάλα. Άρα λοιπόν η ισορροπία ανάμεσα και στις γραμμές μας, κυρίως όμως και στον ανασταλτικό και στον επιθετικό μας τομέα, είναι αυτή η οποία μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Βρίσκουμε εύκολα δίχτυα. Και βέβαια αυτό είναι το ζητούμενο για εμένα, γιατί έχω πει και έχω υποσχεθεί ότι θα προσπαθήσουμε να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο. Βέβαια σήμερα με μια λίγο διαφορετική μορφή σε αυτό το οποίο κάνουμε, γιατί δοκιμάζουμε πράγματα και εμείς, δοκιμάσαμε και εκτός από το καθιερωμένο build-up που κάνουμε και άλλο ένα αγωνιστικό στοιχείο που θέλουμε να μπορέσουμε να πάμε πιο άμεσα στο τελευταίο μας τρίτο. Και βέβαια οι συνεργασίες των παιδιών είναι αυτές οι οποίες πραγματικά με αφήνουν εξίσου ικανοποιημένο, γιατί εκτός από τη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις έχουν και την ποιότητα για να μπορούν να συνεργαστούν και να πετυχαίνουν και όμορφα γκολ όπως βλέπετε.
3: Coach, πέρα από το σκορ, προφανώς είναι καλό στο σημερινό παιχνίδι. Έχω την αίσθηση ότι είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι ακόμα και οι πιτσιρικάδες που παίξανε σχεδόν 35 λεπτά υπηρέτησαν το πλάνο και είδαμε τον Άρη να παίζει με τον ίδιο τρόπο και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Και okay, ήταν πολύ ποιοτικοί οι παίκτες, οι βασικοί λεγόμενοι στο πρώτο, αλλά τα παιδιά τα αποκρίθηκαν. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
2: Όχι, όχι, αυτό είπα και πριν. Ότι και τα παιδιά που μπήκαν είτε στο ημίχρονο είτε στο 55 υπηρέτησαν το πλάνο που έχουμε σαν ομάδα.
3: Μιλάμε για 18χρονους όμως, 19χρονους.
2: Ναι, ναι, ναι. Το ευτύχημα για μας είναι ότι αυτά τα παιδιά ανταποκρίνονται στο βαθμό που θέλω εγώ, ότι να υπηρετήσουν ακριβώς αυτό το οποίο δουλεύουμε στις προπονήσεις, στην αγωνιστική ταυτότητα που θέλουμε να έχουμε. Και βλέποντάς το από αυτά τα παιδιά να μην παρεκκλίνουν καθόλου από αυτό, πραγματικά με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός να μπορούν και οι νεαροί σε ηλικία να ανταποκριθούν ακριβώς σε αυτά τα οποία ζητάω.
3: Και θα έχετε και δύο να παίξουν στο κύπελλο και πολύ γρήγορα κιόλας, έτσι?
2: Ναι, ναι. Γι' αυτό και λοιπόν και τα δουλεύουμε αυτά τα παιδιά και τα χρειαζόμαστε και τους δίνουμε και αγωνιστικό χρόνο απέναντι σε ομάδες που πραγματικά αποτελούν αξιόλογες εμπειρίες για αυτά τα παιδιά, αυτά τα παιχνίδια. Και με γνώμονα ότι σίγουρα θα χρειαστούμε δύο εξ αυτών να ξεκινήσουν στο κύπελλο και εννοείται να τελειώσουν και το παιχνίδι, είτε αυτοί είτε κάποιοι άλλοι νεαροί Έλληνες. Και γι' αυτό παίρνουν χρόνο συμμετοχής αυτών των οποίων πρέπει να πάρουν για να ετοιμαστούν και αυτοί αναλόγως.
3: Έχετε αποφασίσει για ποια δύο παιδιά που είναι τροβάδισμα, γιατί τους βλέπουμε και σε διάφορες θέσεις?
2: Όχι, δεν έχω αποφασίσει και μου βάζουν και έτσι ωραία ερωτηματικά, με την έννοια ότι είμαι ικανοποιημένος από το σύνολο αυτών των παιδιών. Και πραγματικά ξέρετε ότι αναλύω πάρα πολύ τα πράγματα, αναλύω πάρα πολύ τους αντιπάλους, οπότε όταν θα γίνει κλήρωση και θα οδεύουμε προς το οποιοδήποτε παιχνίδι μας τύχει, θα αναλύσουμε τον αντίπαλο και θα δούμε σε ποιες θέσεις θα χρειαστούμε να παίξουν οι δύο νεαροί.
4: Λέω, έχετε coach και μια επιλογή στο κέντρο τον Μπασίρου που έκανε και ντεμπούτο με γκολ. Πώς τον είδατε και πώς να περιμένουμε και τον Παλάσιο?
2: Αυτά τα δύο παιδιά έδωσα αγωνιστικό χρόνο στον Μπασίρου, αν και είναι μαζί με τον Παλάσιο, από ό,τι είδατε και εσείς διαζώσεις εδώ πέρα, σε ξεχωριστό πρόγραμμα. Είναι κανονικά σε επιβαρύνσεις που πήραν όλα τα άλλα παιδιά τις προηγούμενες μέρες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Το ότι έπαιξε κάποια αγωνιστικά λεπτά ο Μπασίρου και πέτυχε και γκολ είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και για τον ίδιο, αλλά κυρίως για την ομάδα. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν ήταν να δώσω αγωνιστικό χρόνο σε αυτά τα δύο παιδιά, φοβούμενος ότι μπορεί να τραυματισμούν, γιατί πραγματικά είναι από διπλές προπονήσεις, είναι από ειδικό πρόγραμμα, οπότε γι' αυτό και ο Παλάσιος δεν πήρε καθόλου αγωνιστικό χρόνο.
4: Δημήτρη.
0: Έλα Νίκο, Δημήτρη. Έλα Νίκο, σε ακούμε.
4: Αυτά από τον προπονητή του Άρη. Ελπίζω ότι τον ακούσαμε καλά.
0: Τέλεια, τέλεια τον ακούσαμε.
4: Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα και τον Γιάννη Γιαννιώτα.
0: Πολύ ωραία.
4: Τον άνθρωπο δηλαδή που δημιούργησε τον γκολ του Ρος Ράσιτς. Στη δεύτερη ασίστ του μέχρι στιγμής. Έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει. Λοιπόν, να ετοιμαστούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι.
0: Βεβαίως,
4: και να ξεκινήσουμε για να ακούσουμε και τον Γιάννη Γιαννιώτα, να σου πει που έχει ξεχωρίσει την προετοιμασία. Τους διακριθέντες πάρα πολύ καλή απόδοση και στις προπονήσεις πολύ καλή εικόνα. Και στα φιλικά πάρα πολύ καλή εικόνα ο Γιαννιώτας. Και τον αναφέρουμε γιατί όντως έτσι είναι. Δεν είναι επειδή είναι ένα παιδί του ή οτιδήποτε άλλο, το αξίζει. Και νομίζω ότι και σήμερα όσοι είδαν το παιχνίδι αντιλήφθηκαν ότι ήταν από τους καλύτερους του Άρη στο πρώτο ημίχρονο και ταιριάζει πολύ σε αυτό το παιχνίδι ανοιχτού γηπέδου που έψαξε το Άρη, σε αυτό που Γρηγορίου, δηλαδή να παίξουμε το που συζητούσαμε μαζί εμείς την ώρα του αγώνα, το που Γρηγορίου. Ψάξαμε κάτι διαφορετικό από το build-up, από το χτίσιμο, να παίξουμε πιο άμεσα, να παίξουμε στο ανοιχτό γήπεδο.
0: Έτσι, μας το εξήγησε ουσιαστικά έτσι το γιατί παίξαμε έτσι.
4: Ναι. Και ήταν και ο αντίπαλος βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυνση. Και του βγήκε του Άρη σχεδόν στον απόλυτο βαθμό. Αφού και τα τρία γκολ τα οποία πέτυχε ήρθαν στο ανοιχτό γήπεδο. Το πρώτο και το τρίτο κατά κύριο λόγο, το δεύτερο σε δεύτερο τρίτο χρόνο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάμε να ακούσουμε και τον Γιάννη Γιαννιώτα, να ετοιμαστούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Πάμε.
5: Γιάννη, δεύτερο παιχνίδι. Πολύ καλή εμφάνιση και μια σημαντική νίκη που λέμε μια ομάδα σερία.
6: Είναι σίγουρα ένα δυνατό, πολύ δυνατό τεστ για μας. Δείξαμε ξανά ότι δουλεύουμε σωστά, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Πολύ χαρούμενοι μπορεί να είμαστε για πολλά πράγματα. Δεν θα έλεγα για το σκορ. Το σκορ για μας είναι το τελευταίο. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι είδα 22 παιδιά, 22 ποδοσφαιριστές που είναι απόλυτα έτοιμοι και τους νεαρούς μας που μπορούν να σταθούν πλέον. Και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενους, θα έλεγα, εκτός από το αποτέλεσμα. Η εικόνα και η νοοτροπία που αρχίζουμε να χτίζουμε.
5: Εσύ προσωπικά, assist. Μία στο Ράσις, μία στον Φλαμέ στο προηγούμενο παιχνίδι.
6: Και, εγώ το έχω πει.
5: Πάει πιο πολύ η αριστερή πλευρά.
6: Δεν ξέρω να σου πω αλήθεια, αλλά εμένα το λέω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου ότι όταν κάνω assist είναι σαν να χαίρομαι δύο φορές τον γκολ. Γιατί ουσιαστικά βοηθάμε την ομάδα και αυτό θέλω να κάνω. Αυτό προσπαθώ να κάνω και μακάρι να συνεχίσω να το κάνω.
4: Γιάννη, επειδή ήσουν από τους λίγους που ήταν πέρυσι στην Ολλανδία και είσαι και τώρα εδώ πέρα στην Ιταλία, τι έχει αλλάξει μέσα αυτό το χρόνο και αγωνιστικά αλλά και μέσα στα αποδυτήρια?
6: Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι εμένα μου αρέσει ότι αρχίζει και έχουμε πολύ καλό mentality. Παιδιά που θέλουν να κερδίζουν, που δεν μπαίνουν απλά μέσα στο κήπεδο και να πούμε ότι μπήκαμε στο παιχνίδι απλά, να το πω έτσι ξεκάθαρα. Και για μένα αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ότι προσπαθούμε να το περάσουμε σε όλα τα παιδιά και νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα. Και όπως ξαναείπα, ότι σίγουρα ότι όταν κερδίζει μια ομάδα που είναι η Serie A είναι πολύ καλό, αλλά το μυαλό μας πρέπει να είναι προσγειωμένο και να δουλέψουμε ακόμη περισσότερο.
5: Βλέπουμε και μια πιο ομαλή προετοιμασία φέτος. Ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς, με πάρα πολλούς παίκτες από ξεκίνημα. Εντάξει, υπάρχουν και απουσίες, ψάχνουν και κάποιους παίκτες στην άμυνα.
6: Εγώ αυτό θα. Εμένα προσωπικά με στεναχωρεί, γιατί ξεκινάμε έτσι την προετοιμασία, γιατί δεν έχουμε την Ευρώπη πάνω μας, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ίσως ήταν ένα καλό point, έτσι να το πω, ότι πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να χτίσουμε ξανά από την αρχή. Χρειαζόμαστε πολλά πράγματα. Ας μην πετάμε στην ουρανό. Το ξαναλέω ότι είναι μια προετοιμασία, δουλεύουμε σκληρά. Τα παιδιά όλα είναι έτοιμα. Το πιο σημαντικό είναι υγιής. Και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε στο ίδιο έργο και θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί.
5: Στο επίπεδο της προετοιμασίας, μάλλον στο χρονικό σημείο της προετοιμασίας που βρίσκεται η ομάδα, είναι καλά. Δηλαδή, θέλω να πω, στο ρωτάκι δεν ξέρει πολλές προετοιμασίες, ξέρεις πώς είναι. Είναι καλά έτσι όπως είναι η ομάδα τώρα, αυτή τη στιγμή.
6: Για μένα το πιο σημαντικό, το καλά, θα έλεγα, είναι ότι έχουμε όλα τα παιδιά γελάνε. Άμα τους παρατηρήσετε και στην προπόνηση που είστε από κοντά, νομίζω, πιστεύω το έχετε δει, ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Χτίζεται ένα πάρα πολύ κλίμα, θα έλεγα καλύτερα. Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί αυτό βγαίνει και στο παιχνίδι. Αν δείτε, χαρούμενοι είμαστε στην προπόνηση, γελάμε, προσπαθούμε και βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Αν είναι τα πράγματα δύσκολα και συναχωρημένοι και μάλλον, βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Ξαναλέω ότι χτίζεται κάτι καλό και πρέπει να συνεχίσουμε.
5: Είπες για τα νέα παιδιά. Δεύτερο ημίχρονο, σαν να έπαιζε η μισή ΚΑΠΑ 19. Και πίσω ειδικά ήταν όλοι νεαροί.
6: Παιδιά, εγώ σας το λέω γιατί βγήκα κι εγώ από την ομάδα, έτσι που βγήκα τα παιδιά, τα νεαρά τα δικά μας, Χαρούπας, Κάμτσης, Παπασαρφιανός, ο Βοριαζίδης, βλέπω ότι πλέον, ναι, δεν θέλω να δικήσω κανένα, προφανώς, βλέπω ότι με λίγη καθοδήγηση και λίγη εμπιστοσύνη μπορούν να σταθούν και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τους βλέπω πραγματικά και θέλω να συνεχίσουν έτσι και γιατί όχι να ξεκινάνε με την δεκάδα.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Εγώ.
4: Αυτά για τον Γιάννη Γιαννιώτα.
0: Ωραίος ο Γιάννης.
4: Εντάξει, ναι, είναι και είναι για τους παίκτες που τους μικρούς μαζί με τον Σοκράτη ο Δήδη τους έχουν πολύ από κοντά. Εντάξει. Γιατί ξέρουν την ψυχολογία αυτών των παιδιών, ξέρουν το κίνητρο αυτών των παιδιών, ξέρουν την προσοχή που πρέπει να δείξουν αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό λειτουργούν και λίγο σπαρακές φιγούρες, να το πω έτσι, στη φετινή προετοιμασία για τους μικρούς και είναι συνέχεια δίπλα τους και τους καθοδηγούν.
0: Λοιπόν, εδώ Νίκο, τελειώνει. Θα σε αφήσω, ναι. Θα σε αφήσω για να μαζέψεις και εσύ τα κομμάτια σου.
4: Ωραία,
0: αργότερα
4: ωραία.
0: Θα σε πάρει ο Φώτης που ακολουθεί εμένα.
4: Ωραία, τέλεια,
0: για
4: τέλεια.
0: Να κάνεις το δικό σου σχόλιο.
4: Ευχαριστώ, το εκτιμώ.
0: Να σε καλά.
4: Να σε καλά. Να σε καλά, Δημήτρη, να σε καλά.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τον Νίκο έτσι λίγο να ηρεμήσει από μετάδοση, δηλώσεις κτλ. Να ηρεμήσει και θα κάνει μετά το σχόλιο του στην επόμενη εκπομπή. Εγώ ολοκληρώνω κάπου εδώ την παρουσία μου. Με βαρεθήκατε νομίζω. 2-4 το μεσημέρι. Από τις 6 ώρα είμαι εδώ, 9.30-10 παρά έχει πάει. Οπότε σιγά σιγά να πάρω την άγουσα για τα αποδυτήρια, για το σπίτι μου δηλαδή ουσιαστικά. Ακολουθεί Φώτης Αναστασιάδης, η οδηγή μας. Θα σκατήσουν συντροφιά μέχρι τις 11.30 σίγουρα. Θα βγάλουν και Νίκο Παπαδόπουλο εκ νέου από την Ιταλία. Θα τον βγάλει ο Φώτης, προκειμένου να τον ακούσετε σε ένα συνολικό σχόλιο για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας και φυσικά για το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της ομάδας που το έδωσε με την Μόντσα και την νίκη με 1-3 του Άρη. Θυμίζω, στο 6 ο Άρης άνοιξε το σκολ με τον Καντεβέρε, έκανε το 0-1. Στο 33 το 0-2 με το Ράτσιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 86 έκανε το 0-3 με τον Μπασίρου. Ενώ στις καθυστερήσεις αναμέτρησης πέτυχε το μοναδικό της γκολ η Ιταλική ομάδα, μειώνοντας σε 1-3. Αυτά από μένα. Ακολουθεί, όπως είπαμε, Φώτης Αναστασιάδης και με σχόλιο Νίκο Παπαδόπουλου εκ νέου από την Ιταλία. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, όπως καθημερινά, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
7: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Το Yellow Radio 101,7.
9: 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, με καθημερινές ανταποκρίσεις,
10: ρεπορτάζ
9: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
11: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: Αχ, πείνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
21: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθόματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λόγιο έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις?
23: Μεϊμάρις. 2 καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
24: Μεϊμάρις.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας λοιπόν. Εδώ είμαστε. Yellow Radio 107. Ακούτε τους οδηγούς και την όμορφη επιβίωση. Πίσω από το μικρόφωνο σήμερα μονάξιες ο Φώτης ο Αναστασιάδης. Καθώς και λόγω της αλλαγής της ημέρας δεν μπόρεσε να ακολουθήσει με το πρόγραμμά του ο Νίκος Ολαδόπουλος, ο οποίος έχει και ταλαιπωρείται για μια μικρή γρήπη μέσα στο κατά καλό καιρό. Να το πούμε. Περαστικά να το πούμε. Γέρος και δυνατός να επιστρέψει. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στον απόϊχο του φιλικού του Άρη με την Μόντσα, του δεύτερου φιλικού επί ιταλικού εδάφους και γενικά δεύτερο φιλικό στην φετινή χρονιά, πάνω στην πρώτη μασία του Άρη. Ακόμη μια νίκη για τους κεντρινόμαυρους με 3-1, 1-3 αν θέλετε, τυπικά φιλοξενούμενο στην γειτονική χώρα. Και γι' αυτό εμείς κληθήκαμε και αλλάξαμε την ημέρα της εκπομπής μας, ώστε να είμαστε εδώ πίσω από το μικρόφωνο σήμερα και για τις επόμενες σχεδόν 2 ώρες να πάμε όλοι μαζί σχολιάζοντας όσα είδαμε και κυρίως όλα αυτά που πρόκειται να δούμε τις επόμενες μέρες.

παράλληλα με το τι θα λέμε, έχουμε και ευρωπαϊκή βράδια και με ελληνική εκπροσώπηση. Γι' αυτό το λόγο, αν θέλετε, σαν εκπομπή γνωρίζετε καλά όσοι μας ακολουθείτε τα τελευταία 6 πλέον χρόνια που βρισκόμαστε εδώ, πάντα έχουμε ένα ματσάκι μαζί να χαζεύουμε, να παρακολουθούμε και να σχολιάζουμε, εννοείται και αυτό, παράλληλα με τα

δρόμενα του Άρη και την πορεία της συζήτησής μας. Από τον ημιτελικό του Champions League είχαμε πάει σε κύπελλο Σκωτίας την τελευταία φορά. Αυτό είχαμε να βλέπουμε παράλληλα, δεν είχε κάτι άλλο. Τώρα παρακολουθούμε το Παναθηναϊκό Σπαξί. Όχι το ομώνυμο, όχι το ομώνυμο νησί. Αλλά η ομάδα από την Ουγγαρία, η οποία έχει μπει και πάρα πολύ καλά στα πρώτα 20 λεπτά. 1-2 έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία. 0-0 αυτή τη στιγμή στο 21. Μπορείτε να βάλετε και εσά, αν θέλετε, να παρακολουθείτε το μάτς. Να, ρίχνουμε και κανένα σχολιάσμο και από εκεί πλευρά. Αργότερα θα έχουμε και Νίκο Παπαδόπουλο από την Ιταλία με το σχόλιο του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δει από κοντά την ομάδα όλες αυτές τις μέρες στην προετοιμασία της, είδε και τον αγώνα, έναν αγώνα τον οποίο είχαμε την ευκαιρία και εμείς ή τέλος πάντων όσοι έχουν το συνδρομητικό της Νόβα, της Κοσμοτέ πλέον, να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Πρώτη ευκαιρία να πάρουμε έτσι μια γεύση από Άρη, πέρα από κάποια έτσι μικρά βιντεάκια που είχε αναδημοσιεύσει η ΠΑΕ από το προηγούμενο αγώνα με την Αταλάντα και το 0-3.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά μέχρι να έχουμε και τον Νίκο Βαλόπουλο να ξετυλίξουμε το κουβάρι του. Τι είδαμε με την δικιά μας ταπεινή ματιά. Είδαμε έναν Άρη ουσιαστικά των βασικών μέσα και έξω από εισαγωγικά στο πρώτο ημίχρονο. Να είναι πολύ σταθερός, να πιέζει πολύ καλά, να πιέζει ψηλά, τα δύο τρίτα. Έναν Άρη ο οποίος ήξερε τι ήθελε μέσα στο παιχνίδι. Όταν έβρισκε κάποιο είδους πίεση, προσπαθούσε να κρατήσει την μπάλα να κυκλοφορήσει. Έκλεβε μπάλες. Δούλευε πολύ καλά στον κενό χώρο, τον οποίο άφηνε. Η αλήθεια είναι η Μόντσα, καθώς είδαμε να προσπαθεί να κάνει παιχνίδι με τον κεντρικό της αμυντικό, τον ένα από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, να τον βγάζει αρκετά ψηλά και ο Άρης να ξεφεύγει στην πλάτη, σημειώνοντας βέβαια και δύο γκολ με αυτόν τον τρόπο, του Καντεβέρε και του Μπασιρού. Ένα στην αρχή με τον Καντεβέρε και ένα στο τέλος του παιχνιδιού με τον Μπασιρού. Αυτός που έβαλε το τρίτο γκολ για τον Άρη ήταν ο Ράσιτς, ο οποίος έπαιξε ένα πολύ ωραίο 1-2 με τον Γιαννιούτα, δίνοντας του την μπάλα. Ο Γιαννιούτας κάνει μια κίνηση, παίρνει την μπάλα πάνω από τους αμυντικούς και ο Ράσιτς με υποδειγματικό πλασέ έγραψε το 2-0 εκείνη τη στιγμή για την ομάδα του Άρη. Δεύτερο γκολ για τον Ράσιτς. Γενικά δείχνει να προσπαθεί και να θέλει πραγματικά να αποδείξει ότι αυτό που φοράει στο μπράτσο, στο βραχιόνα του, δεν είναι διακοσμητικό και τον καθιστά ηγέτη και εκτός γηπέδου εννοείται, αλλά και εντός, με την πραγματική και την ουσιαστική σημασία της λέξης. Θα μου πεις είναι μόνο τα γκολ, όχι, αλλά σίγουρα στον περσινό Άρη θα ήταν τρομακτικό κάποιο παίκτη να ξεκινούσε με δύο γκολ, καθώς ο πρώτος κόρη τελείωσε με 4, αν δεν κάνω λάθος. Που κιόλας ο Ράτσης είχε βάλει 3, δεν ορθώστε με, νομίζω, ή 3 ή 2.

0: Επίσης, είμαστε στην ευχάριστη θέση και πραγματικά το λέω αυτό. Από εκεί που την περσινή χρονιά, από την προπέρσινη χρονιά, σωστικά, ήμασταν απόλυτα ικανοποιημένοι από το center for μας και έλειπαν όλα τα άλλα γύρω-γύρω των Λόρεν Μουρών. Πήγαμε στην περσινή χρονιά, η οποία ήταν μια χρονιά που ο Λόρεν Μουρών κινήθηκε σε πολύ πολύ χαμηλά στάνταρ για τα δικά του πάντα δεδομένα. Ο Δόνης, ο οποίος ήταν υποκτήθηκε για να μπορεί να παίξει και αυτό σε αυτή τη θέση, δεν μπόρεσε να βοηθήσει πολύ λόγω τραυματισμών, αλλά και επειδή όταν χρησιμοποιήθηκε στα άκρα. Ο Τίνο Κατεβέρο, ο οποίος ήρθε για δεύτερος επιθετικός πίσω από τον Λορέν Μωρόν, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ τραυματισμούς, όταν έπαιζε κάτι έδειχνε η αλήθεια, αλλά δεν μπορούσε να έχει αυτό συνέχεια. Και μετά στο τέλος η απόκτηση του εξτρέμου ουσιαστικά Κουαμέ, ο οποίος ήρθε και λόγω της κατάστασης από τον τραυματισμό που προερχόταν για να παίξει στην κορυφή της επίθεσης, και αυτός δεν κατάφερε να δείξει πολλά πράγματα, κυρίως στους τελευταίους αγώνες. Αυτό που βλέπουμε και το ευτύχημα είναι ότι μετά από αυτή τη χρονιά που σας περιέγραψα, η φετινή ξεκινάει με τους δύο βασικούς, από ό,τι φαίνεται, επιθετικούς της ομάδας να σημειώνουν και οι δύο γκολ στους πρώτους αγώνες. Δύο Κουαμέ στον πρώτο, ένα Κατεβέρε τώρα στον δεύτερο, ή έβαλε και το τρίτο, πώς το βάλω, Κατεβέρε στο φιλικό το πρώτο. Ναι, νομίζω ο Κατεβέρε το βάλε. Όπως και να έχει, σκοράρουν οι θετικοί, αυτό που τους δίνει ζωή, αυτό που τους τρέφει, και τους βλέπουν να παίζουν και οι δύο μαζί. Έτσι, ενώ έδειχνε να είναι δύο ίδιοι ουσιαστικά παίκτες, οι οποίοι φαινομενικά στα χτίσματα του ρόστερ, όταν παίζει δύο ίδιους παίκτες, λες ότι παίρνουν τον ένα για αλλαγή του άλλου, κάπως έτσι. Παρ' όλα αυτά, δείχνουν να έχουν ταιριάξει πάρα πολύ και να δίνουν κάποια πράγματα. Πάμε σε μια γραμμή που έχουμε και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Παρακαλώ.
1: Τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βράμ, πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Τι λέει, πώς είναι στην ομάδα σήμερα?
0: Καλή ήταν η ομάδα σήμερα. Αξιά αυτό που περιμέναμε. Μεσοπιθετικά ήταν συμπαγής, ήταν καλή. Αυτό που ήθελε να κάνει το έκανε και έδειχνε ότι ξέρει τι θέλει να κάνει. Πίσω, εντάξει, εκεί πέρα στην πλευρά του Γένσεν,
1: ναι, θέλει,
0: με τον Κέρκες είχε προβληματάκια, θέλει, τα θεματάκια θέλει, και είναι και λογικό.
1: Θέλει άμυνα, θέλει στον Μπάρτιμπαρ.
0: Εννοείται ότι θέλει.
1: Και δεν ξέχασε ο Μουδές.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Τσέχος του Μπακ θα έρθει, τι λέει?
0: Ο κεντρικός αμυντικός.
1: Ναι.
0: Έτσι λένε τώρα. Ποτέ δεν έχει συμφωνήσει.
1: Με τον Άρη.
0: Με τον Άρη, ναι. Έχει συμφωνήσει, λένε. Θα δούμε τώρα.
1: Ισπανός.
0: Ο?
1: Ισπανός.
0: Ο Ισπανός. Ποιος είναι ο Ισπανός?
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το έχω δει αυτό, Αβράμ, να με συγχωρείς. Εκτός αν κάτι τώρα που μου ξεφεύγει. Εκτός αν είναι κάτι που μου διαφεύγει τώρα. Α, το center for less.
1: Ναι.
0: Αυτός ανάλογα με το. Και αυτός φαινομενικά έχει προφορική συμφωνία. Να δούμε τι θα γίνει με την απόφαση που υπάρχει, αν μπορεί να βγει από τη χώρα, από την Ισπανία. Για έχει και τα δικαστικά μπλεξίματα τα δικά του. Θα δούμε τώρα τι ισχύει, τι δεν ισχύει και με αυτό. Σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί. Έχει κάνει την έφεσή του αυτός.
1: Τον Παναθηναϊκό βλέπω.
0: Ναι, ναι, τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Και απέναντι και τον Λίγο Μηδέν.
0: Δεν ξέρω. Δεν το παρακολουθώ. Αβράμ, μη σου λέω ψέματα.
1: Πάντως ξέρω εγώ που θα. Τα παιδιά, τα πιτσίδια καλά έπαιξαν.
0: Καλά πήγανε, ναι. Στάθηκαν καλά. Και με μια ομάδα καλής δυναμικής, έτσι, η Μόντσα είναι...
1: Αθηνική
0: είναι. Αθηνική, ναι. Δεν είναι... Να ξεπέξει, γέλασε.
1: Την κρατά σαράκι κύλησαν αυτοί.
0: Ναι.
1: Φιλικό.
0: Πέρα.
1: Πάντως ο Κρατεμπέρι επεκτεράς είναι,
0: Έτσι δείχνει. Άμα είναι υγιής, δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ.
1: Κάνος ο... Διαλό, ωραίος είναι,
0: Ο ποιος, συγγνώμη, ο...
1: Διαλό.
0: Το extreme.
1: Ναι.
0: Αυτός κάπως. Θα τους δούμε, θα τους δούμε αυτούς. Αυτούς ελπίζουμε να δείξουν το λόγο τον οποίο επένδυσε η ομάδα πάνω τους. Όλοι οι πιτσιρικάδες και οι δικοί μας, των Ακαδημιών, και αυτοί οι οποίοι επένδυσε η ομάδα πάνω τους.
1: Μακάρι να πάμε καλύτερα φέτος.
0: Για να δούμε. Και εγώ το ελπίζω. Πόσο χειρότερα μπορούμε να πάμε. Να δούμε.
1: Εντάξει, καλά.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Βραμ. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλή νύχτα.

0: Πάμε σε μια γραμμή που έχουμε ακόμα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Κυτρινόμαρος Φάρος.
0: Γεια σου, Φάρα, τι κάνεις?
1: Δεν το είδα το μάτς. Mm-hmm. Το άκουγα. Εντάξει, να μου πεις, φιλικό είναι. Δεν μπορείς να... Τα συμπεράσματα δεν είναι για μας, για άλλους είναι.
0: 100%.
1: Απλά εκεί που λες να θα χαμογελάσω, ρε παιδί μου, και έρχεται στο πίσω μέρος του μυαλού σου το ότι λες, ας πούμε, α, ο Καντεβέρε, πολύ καλός. Α, ο Κουαμέ, πολύ καλός. Να, το Εξτρεμάκι, πολύ καλός. Ο Γκαρέ, καλός, αλλά τα Χριστούγεννα μπορεί να μας κουνήσει μαντήλι, άμα δεν βάλει κάποιος το χέρι στη τσέπη.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Εκεί που λες ότι χαίρεσαι, α, ξέρω εγώ, 3-4-5 παίχτες καλοί, ξαφνικά έρχεται ένας, σου δίνει ένα 1,5 εκατομμύριο και άντε πάλι ψάχνεις. Κατάλαβες?
0: Έτσι είναι,
1: πώς είναι το σκεπτικό μου, ότι εκεί, γιατί οι περισσότερες ομάδες τι κάνουν, να βρουν, ξέρω εγώ, ένα παίχτη, να τον κρατήσουν. Εμείς βρίσκουμε ένα παίχτη και κοιτάζουμε να τον πουλήσουμε.
0: Αυτό είναι, ναι. Αυτό, η ομάδα είναι ξεκάθαρα αυτό. Μα και,
1: πώς να έχεις,
0: και πιστεύω ότι να οι αγορές που γίνονται στην ομάδα γίνονται ξεκάθαρα για αυτό το σκοπό. Τύπου Πάλμα.
1: Ναι,
0: δηλαδή έγινε
1: ναι.
0: Με τον Πάλμα, βγήκε, πήραμε το μοντέλο του Πάλμα και προσπαθούμε να το...
1: Ναι, αλλά
0: που να το κάνεις, εννοείται, έτσι, δεν το συζητώ να μην το κάνεις. Εννοείται,
1: ναι, αλλά δεν είσαι πουλάνε όλοι. Όμως.
0: Αλλά ναι, δεν γίνεται να είσαι μόνο αυτό, να μην μπορείς να κρατήσεις κανένα παίχτη που θέλεις πραγματικά, αν υπάρξει πρόταση. Είναι, εντάξει, αυτό είναι λίγο...
1: Και να σε πω και κάτι, επειδή τα έχουμε ξαναδεί αυτά και μπορεί και να τα ξαναδούμε, εμείς λέμε ότι μας λείπει ένα center back, δύο center back, ένα back και τι άλλο μας λείπει. Ξέρουμε μέχρι το τέλος των μεταγραφών τι άλλο θα μας λείπει.
0: Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό.
1: Ξέρεις εσύ αν τον Αύγουστο ψάχνεις για στόπερ ή για εξτρέμ?
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτό είναι, σου δημιουργεί μια αμφιβολία ότι ναι, okay, το βλέπω όλο αυτό εδώ, προσπαθώ να χαρώ και επειδή έχεις δει 3-4 χρόνια τι συμβαίνει, λες, πάλι θα συμβεί. Δηλαδή συνέβη τα προηγούμενα 4 χρόνια, 3, δεν θα συμβεί τώρα.
0: Γιατί να αλλάξει κάτι, ας πούμε, ναι.
1: Γιατί να αλλάξει κάτι? Ποιος ο λόγος να αλλάξει κάτι? Γιατί αν θέλαμε να αλλάξει κάτι, δεν θα βγάζαμε στο σφυρί κανέναν.
0: Δεν υπάρχει και η εικόνα και η διάθεση για να αλλάξει κάτι ως προς αυτό, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν εγώ ακούγομαι απεσιόδοξος.
0: Εντάξει, όχι, δεν λες κάτι. Δεν λες κάτι ουτοπικό ή κάτι που έβαλες φαντασίωση ότι βλέπεις φαντάσματα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Είναι κάτι το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι έχει μάθει να πορεύεται η ομάδα. Δυστυχώς, θα πω εγώ, που ξαναλέω, εννοείται ότι προφανώς και θα πουλήσεις παίχτη, έτσι. Προφανώς και θα πουλήσεις παίχτες. Αλλά η λογική του να πάρω ένα παίχτη σήμερα για να τον πουλήσω αύριο. Εντάξει. Τι γίνεται να πεθαίνεις και να ζεις με αυτό?
1: Δυστυχώς όμως αυτό κάνουμε, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε να πας να πληρώσεις υπεραξίες.
0: Ναι, εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Και αυτό είναι το άλλο άκρο. Δεν μην πάμε εκεί. Mm-hmm. Δεν μπορείς να πληρώσεις υπεραξίες. Στο τέστιν, αυτό που γίνεται στο μπάσκετ.
0: Ναι. Δεν έχεις
1: τέτοια ευκαιρία. Δυστυχώς δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν έχεις αυτή την ευκαιρία. Και ακριβώς αυτός ο λόγος για τον οποίο το μπάσκετ μπορεί να κρατήσει όποιον παίχτη θέλει. Έτσι.
1: Ακόμα. Mm-hmm. Ακόμα. Γιατί όλοι οι παίχτες έχουν buyout. Βλέπε Βαλένθια. Άμα δεις τη Βαλένθια, έμεινε κανένας.
0: Ναι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω να μην. Ναι. Από αυτούς δηλαδή που ξεχώρισαν όλοι είναι...
1: Πόσο παραπάνω, δηλαδή πόσο παραπάνω είμαστε εμείς από τη Βαλένθια.
0: Εντάξει, αυτή ήταν και λογική της Βαλένθια, έτσι. Και προφανώς και κάποιοι παίκτες οι οποίοι κάναν έτσι ένα μέσα αγωγικά step back, οι οποίοι λέμε step back, αλλά οι άνθρωποι πήραν, δηλαδή, πάμε στο απλό το παράδειγμα, το δικό μας εδώ πέρα, ο Τολιόπουλος. Λέμε ότι ο Τολιόπουλος έφυγε από τον Παναθηναϊκό της Ευρωλίγκας για να έρθει στον Άρη του EuroCup Men, αλλά ο Τολιόπουλος διπλασίασε τα λεφτά που έπαιρνε. Ο Τολιόπουλος δεν ξέρω πόσο % είναι πάνω από τα λεφτά που έπαιρνε πριν από 2 χρόνια.
1: Ο Τολιόπουλος διπλασίασε τα λεφτά που έπαιρνε και το πιο πιθανό είναι να διπλασιάσει και τα λεπτά που έπαιζε.
0: Ναι, σωστό αυτό.
1: Υπάρχουν 2 παράγοντες το ότι ήρθε στον Άρη. Ο παράγοντας το οικονομικό και ο παράγοντας του χρόνου. Mm-hmm. Το ότι και εκεί ναι μεν, αλλά σκούπιζε τον πάγο. Τώρα να μου πεις εντάξει, αταμάν με τα κολλήματα. Okay.
0: Ναι, είναι και έπεσε σε συγκυριακό ήταν για τον Τολιόπουλο πιστεύω. Το Τολιόπουλος με άλλο προπονητή δεν θα σκεφτόταν το ενδεχόμενο να φύγει τον Παναθηναϊκό πιστεύω γιατί θα είχε και παραπάνω λεπτά, γιατί όποτε έπαιξε παραπάνω τους άλλους έδειξε πράγματα.
1: Και πάλι δεν το κοίταξε τώρα, εκεί έχει μαζευτεί τώρα ένα τσουβάλι παίχτες.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι ότι και εξαργύρωνε λίγο και το ελληνικό του διαβατήριο, αλλά και αυτά μες το παιχνίδι είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εννοείται. Όπως το εξαργύρωσε και στον Άρη, έτσι.
1: Εγώ δεν τα είπα όλα αυτά για να ρίξω τον κόσμο και όλα αυτά. Εγώ σου λέω τη σκέψη μου, έτσι. Mm-hmm. Τώρα να μου πεις, ρε εσύ βγήκες και τα είπες στο ράδιο, δεν τα είπαμε στον καφέ.
0: Εντάξει. Εδώ έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, εδώ τα είπαμε. Ναι. Δεν βγήκες να ρίξεις κάποια ευθύνη σε κάποιον ή να πεις κάτι, ξαναλέω, τοπικό.
1: Απλά δυστυχώς είναι η αλήθεια. Κάνω λάθος.
0: Όχι, ναι. Τι λάθος να κάνεις.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Βαρέ. Καλή συνέχεια να έχεις. Εν τω μεταξύ, είμαστε και με εκείνα ανάμεσα στις συζητήσεις προηγού την Παξί. Η ομάδα από την Ουγγαρία 0-1 με ένα ωραίο τελείωμα επί του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή έχουμε σκορ παράτασης, καθώς τα τελευταία αρκετά χρόνια δεν υπάρχει πλέον το εκτός έδρας γκολ. Να θυμίσουμε. Ο Απόστολος λέει: ο Άρης δεν βρίζει γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητείται επενδυτής στο ποδοσφαιρικό Άρη. Αργιανάρα Κατερίνη. Γεια σου, Αποστολάρα, εύχομαι να είσαι καλά. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα. Το τρίτο γκολ το βάλω καινούργιος που ήρθε στον Πασιρού. Ο Ισπανός αυτός τι καταδίκη έχει, τι έχει κάνει. Νομίζω. Για απόπειρα βιασμού, κάτι τέτοιο νομίζω διάβασα. Έχω την εντύπωση ότι κάτι τέτοιο, το οποίο λένε ότι έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό, έχει ασκήσει έφεση και περιμένω να δω αν μπορεί να βγει από τη χώρα. Και επίσης διάβασα κάπου τώρα αυτό πώς ισχύει, πώς όχι, και μακάρι να ισχύει από εγώ. Αναφέρουν ότι μιλάμε για 2 χρόνια συμβόλαιο, το οποίο θα πάψει να ισχύει σε περίπτωση που καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή απορρευθεί η έφεση, ότι θα πάψει να ισχύει το συμβόλαιό του με επαιτειότητα του παίκτη, έτσι, πάντοτε. Αν ισχύει αυτό, εμένα με καλύπτει πλήρως ως προς το, να το πω έτσι, και στο ηθικό κομμάτι απέναντι στον παίκτη. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Παναθηναϊκό και ισοφαρίζει σε έναν στο 43 με το 8. Αυτός καινούργιος παίκτης είναι. Ένας κεντρός είναι σχεδόν σε όλο το γήπεδο. Τόσο. Πάμε και στην επόμενη γραμμούλα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Ο Χρήστος είμαι από Σέρες.
0: Γεια σου Χριστό, καλησπέρα.
2: Ήμουν έξω, δεν είδα το μάτς, διάβασα για το σκορ μόνο 1-3. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω. Θα σχολιάσω για τον μπάσκετ.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Για τον μπάσκετ μερικά πραγματάκια. Θα προτιμούσα να μείνει ο Νουά και να μην πάρουμε ο Θανάση και ίσως το Λιόπουλο. Και θα πω γιατί. Ο Θανάση, για άποψή μου, έτσι, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν ξέρω τι ηλικία έχει. Είναι μεγαλούτσικος. Είναι πάνω
0: 33-34. Νομίζω είναι 34 ακριβώς.
2: 34 χρονών. Ναι. Έχει και τραυματισμούς. Δηλαδή είναι και επιρρεπής. Τραυματισμούς. Είναι επιρρεπής και στα φάουλ, αν θυμάμαι καλά δηλαδή. Έχει χάσει την ελαστικότητα, την εκρηκτικότητα που είχε με το Παναθηναϊκό που έπαιζε.
0: Σαφώς.
2: Ναι, ακριβώς πριν πολλά χρόνια. Δεν θα τον έπαιρνα εγώ. Θα κρατούσα Νουά. Την πάση θυσία του Νουά. Είναι value for money παίχτης ο Νουά.
0: Ξέρεις με το θέμα με τον Νουά. Το θέμα με τον Νουά είναι ότι πέρυσι υπέγραψε ένα συμβόλαιο με τον Άρη περί των 700.000 κιόλας. Δηλαδή, πολύ δυνατό συμβόλαιο, ακόμα και για τα τωρινά δεδομένα του Άρη.
2: Ξέρω, ναι.
0: Με την λογική ότι θα είναι ο ηγέτης της νέας εποχής, όπως εξελισσόταν εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον, ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα παίζει 30 λεπτά, μπορεί και παραπάνω, ανάλογα τις συνθήκες, γιατί μπορούσε να το υποστηρίξει, έτσι. Δεν θα του χαριζότανε. Ναι. Το κέρδισε αυτό ο άνθρωπος. Με την αλλαγή των δεδομένων, προφανώς και με τη ζήτηση που είχε με τον προπονητή, κατάλαβε ότι δεν θα ισχύει αυτό το 30 λεπτά, καθώς υπάρχουν και άλλοι παίκτες, καθώς για κάποιο λόγο ο Άρης έκρινε ότι έπρεπε να κάνει αυτή την επένδυση των 2 εκατομμυρίων του χρόνου για τον Ρόμπισον. Καλώς ή κακώς θα το δείξει ιστορία. Και κάπως έτσι και αυτός, ίσως, όχι ίσως, αυτό έδειξε σε όλη αυτή την πορεία μέσα από αυτό που βγαίνουν, ότι δυσανασχέτησε με το ρόλο που δεν θα έχει πλέον. Καθώς ήθελε ένα ρόλο σαν αυτό που είχε πέρυσι, να το πω έτσι.
2: Ξέρω. Απλά και τι γίνεται.
0: Από εκεί και πέρα...
2: Ο Νουά είναι πολυτήλα ακόμα και για ομάδα Euroleague, Ευρωλίγκας. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Νουά.
0: Είναι πολύ καλός παίκτης, ισχύει.
2: Ναι, ναι, κακώς τον αφήσαμε, έπρεπε, δεν ξέρω τώρα η δίκηση, δεν ξέρω ο Σπανούς και... Έπρεπε να τον πούνε, ρε παιδί μου, εντάξει, θα παίζεις 20-25 λεπτά, δεν ξέρω. Έπρεπε να το πείσουν, πάση θυσία να μείνει ο Νουά, είναι μεγάλη απώλεια που θα βγει. Όπως και θα πω και για τον Χάρελ, ξέρω πολλοί θα διαφωνήσουν με αυτό, ας πούμε. Αλλά και ο Χάρελ είναι πολυεργαλείο, να πεις ότι και μαρκάρει, θα σου πάρει τα rebound.
0: Είναι, ναι, σου κάνει πολλές δουλειές, πολλές δουλειές.
2: Ναι, ναι, ναι, έκανες εκλεψίματα πολλά, εκλεψίματα πιεστικό στην άμυνα. Έπρεπε αυτοί οι δύο να μείνουν. Τώρα για τον Λιόπουλο. Ο Τολιόπουλος είναι πολύ καλός. Άμα προσαρμόσει ο coach 3-4 ζητήματα πάνω του επιθετικά, έτσι ώστε να μπορεί να βγαίνει ελεύθερος και να σουτάρει το τρίποντο.
0: Σωστά.
2: Αυτό πρέπει να δουλεύει πάρα πολύ ο Σπανούλης.
0: Εντάξει, απλά... τον ξέρει και ο ένας και ο άλλος ξέρουν πολύ καλά στον άλλον. Πιστεύω ότι είναι καλή συγκύρια αυτή.
2: Έχω τις συνθάσεις με τον Θανάση και με τον... με τον Θανάση τέλος πάντων πιο πολύ.
0: Εντάξει, ο Θανάση ούτως ή άλλως περισσότερο θα έρθει σαν σε υποστηρητικό λόγο. Δηλαδή να έρχεται από πίσω, να βγάλει μια ενέργεια, να αλλάξει το ρου του παιχνιδιού, να κάνει ένα φάουλ,
2: να
0: θαρεί, να σηκώσει λίγο το ξεσηκώσει το κοινό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα ζητηθεί από τον Θανάση να μπει μέσα και να πάρει ένα παιχνίδι. Βέβαια, στη ζυγαριά, αν το βάλεις μαζί με τον Νουά, εκεί πέρα, εντάξει, δεν νομίζω ότι πλέον, έτσι, στο 2026 μπορούμε να μιλάμε για μέτρο σύγκρισης.
2: Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτά είχα να πω.
0: Ωραία, ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα δούμε, να είμαστε γυρά, δούμε το χειμώνα που θα πάει η δουλειά.
0: Με το καλό. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ, χαρά.
0: Πάμε στον επόμενο που τον έχουμε, μην περιμένει άλλο. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, όχι καθόλου δεν περιμένω. Ακούμε πάρα πολύ μεγάλη
0: καλησπέρα,
3: προσοχή.
0: Καλησπέρα.
3: Μπορώ?
0: Βεβαίως, παρακαλώ.
3: Τέλεια. Ο λόγος πήρα όχι για να το παίξω έξυπνος, απλά πραγματικά μερικές φορές, αν δεν έχεις ασχοληθεί, όχι εσύ, μιλάω κυρίως για τον προηγούμενο και για πιο πριν, καθόλου μα ποτέ με μπάσκετ, το να λες μια γνώμη και να διαμορφώνεις μια άποψη και για άλλους που δεν ξέρουν, δεν λειτουργεί πάντα υπέρ της ομάδας σου. Τι θέλω να πω. Ο Νουά λοιπόν που είναι και πολυτέλεια για ομάδα Ευρωλίγκας, κατά τη διάρκεια του buyout δεν είχε καμία κρούση από ομάδα Ευρωλίγκας. Το buyout γνωρίζετε πόσο ήταν, δεν ήταν ποσό 1 εκατομμύριο,
0: ναι,
3: δεν ήταν στο Μοντέρο, ένα το κάτω. Δεν μειώνω τον παίκτη, θεωρώ ένα εξαιρετικό παίκτη για το EuroCup. Γιατί έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια με την ποιότητα παίκτων που είχαμε και δεν αντιλαμβανόμαστε τι προσπαθεί να γίνει. Ο παίκτης που έφερε ο Ρόμπινσον, δεν κρίνω αν θα πετύχει ή όχι, είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι. Μπορεί να θέλω να φέρω εδώ τον καλύτερο παίκτη του κόσμου και να μην πιάσει. Είναι
0: 100%, 100%.
3: Αλλά ο παίκτης αυτός που φέρνεις είναι ένας παίκτης που αποδεδειγμένα, δεν επειδή το λέω εγώ ή επειδή μας το γράψανε δημοσιογράφοι, είχε πέρσι κρούσεις όχι μόνο από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, είχε από 4 ομάδες Ευρωλίγκας, οι 3 εκ των οποίων πήγαν Final Four. Άρα προφανώς κάτι θα είδανε. Άσχετα το αν θα πιάσει ή όχι, έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων για να φέρεις ένα τέτοιο παίκτη πρέπει να του δώσεις λεπτά συμμετοχής. Επιπλέον, εσείς όλοι που λέτε ότι ο Θανάσης δεν είναι καλός παίκτης και επειδή πάλι δεν γνωρίζετε το γεγονός ότι είναι άλλο πράγμα να παίζεις εντός Ελλάδος και άλλο στην Ευρώπη και δεν παίζει Ευρωλίγκα ακόμα. Για πείτε μου έναν Έλληνα τεσάρι καλύτερο από τον Θανάση.
0: Τώρα. τι βάζεις τώρα, πολύ δύσκολο ερώτημα.
3: Να σου πω εγώ ποιος. Εγώ θεωρώ ότι είναι μόνο ο Μίτογλου. Αλλά ο Μίτογλου στον Παναθηναϊκό δεν μπορώ να πάρω και αυτό.
0: Φαντάζομαι η ερώτησή σου είναι ποιος μπορεί να έρθει.
3: Όχι, θεωρώ ότι ποιος ο διαθέσιμος γίνεται πάρα πολύ καλά. Ναι, όλοι θέλανε τον ΝΟΑ, αλλά αν ο ΝΟΑ δεν μπορεί να προσαρμοστεί με το χρόνο συμμετοχής, μπορώ να βρω κάτι φθηνότερο που να μου κάνει αυτό που θα μου προσφέρει ο ΝΟΑ. Όχι με αυτή την πολυτέλεια που το κάνει αυτός, αλλά είναι ο ΝΟΑ που δεν μπορείς να βασιστείς πάνω του, γιατί θεωρητικά πάντα πήρες ένα καλύτερο παίκτη. Και ξεχνάτε ότι στη θέση 4 δεν πήρες μόνο τον Ρόμπινσον, έχεις πάρει και την πρώτη μεταγραφή, τον Λίντελ.
0: Το Λίντελ, σωστά.
3: Ο οποίος έρχεται και αυτός από το NBA. Και κάτι άλλο για τον Τολιόπουλο, δεν βγάζει συστήματα για τον Τολιόπουλο για να βγει ελευθερός, δεν είναι τριάριο. Ο Τολιόπουλος έχει κάνει καριέρα επειδή παίρνει σουτ μόνος του. Γι' αυτό και θα είναι πίσω από τον Δημητριέβιτς. Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Εδώ. Μας βοήθησε λίγο και ο φίλος με την πιο μπασκετική προσέγγιση και ματιά του και καλά έκανε εννοείται. Έτσι, το συζητώ. Εντάξει, το μόνο που δεν μου αρέσει εμένα γενικώς και δεν μιλάω προφανώς τώρα για το φίλο. Όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή το ξέρετε, σε άλλες περιπτώσεις βέβαια, σε πολύ δύσκολους καιρούς που έβγαινε ένας προς τον άλλον και έλεγε όχι ο προηγούμενος έκανε αυτό και ο προηγούμενος έκανε το άλλο, εγώ το σταματούσα από την άποψη ότι πες τι θες να πεις, εννοείται κατανοητό να το ακούσουμε, εφόσον δεν βρίζεις, δεν προσβάλλεις, δεν κάνεις, το μικρόφωνο είναι δικό σου, όπως είμαι εγώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο έτσι θα μπορούσε να σου και εσύ και να παίρνω εγώ τηλέφωνο, αρκεί να πεις τη δικιά σου νόμη χωρίς να... Ξέρεις, πεις το τύπο άλλος, αν είπε σωστό ή αν είπε λάθος, γιατί πάει αυτό γατανάκι, μπορεί να ξαναβγεί ο άλλος ή να βγει επόμενος, όχι διαφωνώ και το καθεξής. Οπότε προχωράμε όπως έχουμε την κουβέντα μας, ο καθένας βγαίνει λέει την γνώμη, την άποψή του, όμορφα, ωραία όπως το κάνετε τόσα χρόνια αλλά και σήμερα και συνεχίζουμε. Πάμε γιατί έχουμε και επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
4: Γεια σου φίλε μου, Χρήστος είμαι εγώ.
0: Γεια σου Χρήστο.
4: Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, ακόμα που ξεκινήσαμε πάλι τα ίδια θέματα. Ποιος πρέπει να έρθει και ποιος δεν πρέπει. Καλά ρε. Εγώ συμφωνώ βασικά για να το ξεκινήσω διαφορετικά. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με το προηγούμενο το παλικάρι. Δεν είναι όμως το θέμα το αν συμφωνώ εγώ με το τι είπε ο προηγούμενος χείρος. Είπε πολύ σωστά. Έχω Σπανούλη. Έχω ζήσει. Και θα βγω εγώ τώρα. Προτού ξεκινήσει το πρωτάθλημα, προτού έχει γίνει προετοιμασία, προτού δούμε την ομάδα, προτού να κρίνω αν ήταν σωστό ή όχι, αν έρθει ο Θανάσης ή αν έπρεπε να φύγει ο ΝΟΑ. Δηλαδή ρε εσύ να πούμε που δεν μπορώ να μας καταλάβω ώρες εσύ τη λογική του Αριανού δεν μπορώ να την καταλάβω. Πραγματικά δηλαδή με ξεπερνάει και δεν μπορώ και να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Έχω το μπάσκετ της Ελλάδας αυτή τη στιγμή ως προπονητικό και team manager έτσι.
0: Σωστά.
4: Και θα κρίνω εγώ θα κρίνω. Εάν πρέπει να φύγει ο ΝΟΑ ή ποιος πρέπει να έρθει, αν θα έρθει ο Θανάσης ή ο... Χαζέψαμε ρε τελώς, πραγματικά.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα φιλολογική κουβέντα κάνουμε. Τώρα εντάξει, απόψεις.
4: Κουβέντες δεν είναι αυτές. Κουβέντες είναι να προσέχουμε και να ξέρουμε τι λέμε, γιατί έχουμε δημόσιο λόγο και βγαίνουμε και λέμε και μας ακούγει ο κόσμος. Όταν όμως έχω τέτοιους ανθρώπους, έτσι, που είναι όχι αρμόδιοι, είναι το ίδιο το μπάσκετ έχω αυτή τη στιγμή. Το ίδιο το μπάσκετ στην Ελλάδα, εγώ το έχω αυτή τη στιγμή. Να καθίσω και να αμφισβητήσω εγώ το αν θα έπρεπε να... Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Ή ποιος πρέπει να έρθει ή ποιος δεν πρέπει να έρθει. Εσέ παρακαλώ ρε φίλε.
0: Τώρα εντάξει.
4: Μα δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι άλλο.
0: Πάμε παρακάτω τώρα εντάξει.
4: Δεν θέλω να πάω ρε φίλε παρακάτω.
0: Αναλωνόμαστε δεν... τώρα σε θέματα οποία δεν πρόκειται να πειράσουν και τίποτα πουθενά.
4: Όχι,
0: δηλαδή,
4: αναλωνόμαστε στη λανθασμένη νοοτροπία μας φίλε.
0: Ό,τι και να πω τώρα εγώ, εσύ, ο προηγούμενος, ο επόμενος, προφανώς ο Νίκος Ζήσης και ο Βασίλης Πανούλης όχι ξέρουν καλύτερα από εμάς. Και χειρότερα από εμάς να ξέρουν, να είμαστε εμείς καλύτεροι. Οι επιλογές ήταν αυτές.
4: Άκου φίλε, στο ξαναλέω, έχω το ίδιο το μπάσκετ.
0: Έτσι ακριβώς,
4: δεν
0: αυτό
4: υπάρχουν
0: είναι.
4: Πιο κατάλληλοι άνθρωποι από αυτούς
0: αυτό
4: και θα
0: είναι,
4: πω
0: αυτό
4: εγώ
0: είναι.
4: Τώρα για να κάνω κρίση και να πω ποιος είναι έτσι και ποιος με κάνει και ποιος δεν με κάνει. Να πω ότι είχα, ξέρω εγώ, τι τον Ταχιά, πώς το λέγανε εκείνο τον... Κάποιον άλλο τέλος πάντων, άντε να μην ονοματίσω προπονητή και δεν ξέρω. Αλλά να έχω το Αφάν Καντέ, να έχω την κορυφή του ελληνικού μπάσκετ, να έχω δηλαδή... δεν ξεπερνάει ρε φίλε. Με ξεπερνάει πραγματικά να... Είναι λάθος η νοοτροπία. Την νοοτροπία μας πρέπει, παλικάρι μου, να βελτιώσουμε και να... Εντάξει.
0: Το εύχομαι. Το εύχομαι για όλους.
4: Το πράγμα θα λειτουργήσουμε και καλύτερα.
0: Το εύχομαι πραγματικά.
4: Καλό βράδυ, φίλε μου.
0: Κάθε καλά, καλή συνέχεια.
4: Καλό βράδυ. Yeah.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Αγαπητέ Ρένε μου, Φώτης λέγομαι και εγώ.
0: Α, χαίρετε για τις ονόματε.
5: Εδώ είναι ένα ραδιόφωνο που κάθε ένας θα πει τη γνώμη του, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος.
0: Ακριβώς.
5: Λάθος ή σωστή είναι η γνώμη του, φίλε μου.
0: Έτσι, αυτό ισχύει. Έτσι.
5: Τώρα, αν σηκώνομαι εγώ δεν βρήκαμε πια αυτά τα ραδιόφωνα, τα βαρέθηκα. Και κρίνω τι είπε ο καθένας, γιατί είπε έτσι, γιατί είπε αλλιώς, και να κρίνω αυτόν τον άνθρωπο, είναι λαθασμένο.
0: Πολύ λάθος, ακριβώς.
5: Πολύ λάθος. Είπε κάτι ο άλλος για το Θανάση ή για το Νοά, είναι η γνώμη του. Τη στιγμή που λέει τη γνώμη του, μπορεί να μην μ' αρέσει και εμένα. Αλλά δεν κάτσουμε να κρίνουμε τον καθένα και να βγαίνει ο καθένας όπως ο συγκεκριμένος το κάνει συνέχεια. Αυτά είχα να πω, ρε φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
5: Στην ομάδα μας νικήσαμε, πήρα το διαρκές μου στο ποδόσφαιρο, πήγα να πάρω και στο μπάσκετ, μου είπαν σε 4 λεπτά έχουν τελειώσει, σηκώθηκα, έφυγα,
0: δεν μπορέσατε.
5: Ένα χρονό. Αλλά δεν κάτσω να κρίνω, δηλαδή συνέχεια αυτό που κάνω προηγούμενος, έλεος πια.
0: Εντάξει.
5: Σε ευχαριστώ που
0: μας... Άμα να είσαι καλά, καλή συνέχεια στον ονόματε. Λοιπόν, πάμε λίγο στις μηνύματάκια που έχουν έρθει. Μετά τις 11 θα έχουμε και Νίκο Βαδόπουλο με το καλό, πριν κλείσουμε και εμείς. Ο Χρήστος λέει, αυτό πρέπει να σχολιαστεί, είναι μεγάλη διαφορά μεσοπιθετικά, γιατί έμεινε ο ίδιος κορμός σε σημείο που να μην έχει θέση ο Μωρόν. Αυτό που φωνάζουμε χρόνια. Κράτα ένα κορμό, δύο φιλικά και κάνει μπαμ. Η διαφορά, καλό βράδυ και σε σένα Χρήστο, είναι αλήθεια αυτό που λες. Ο Κώστας λέει, στο μπάσκετ πλέον κανένα ζουνάκι και κανένα νιάου νιάου δεν μπορεί να κάνει πλάκα με τον Άρη. Ούτε 10 πόντους δεν είχε πέρυσι στο EuroCup. Αν είναι τεμπέλης και βάζει τον ανταγωνισμό δρόμο, okay, εγώ θα μείνω στο ότι ο καθένας παίκτης έχει το δικαίωμα να πιστεύει και να θεωρεί και να αξιολογεί τον εαυτό του, πάντα μαζί με τον μάνατζέρ του, και να κοστολογεί τον εαυτό του, θα το πω και από αυτή την άποψη, με τον τρόπο που θέλει. Εγώ πιστεύω ότι η αλήθεια με τον Νουά βρίσκεται κάπου στη μέση. Δηλαδή, πέρυσι όταν κάτσαν στο τραπέζι να ανανεώσουν, ο Άρης ίσως ήταν outsider για να ανανεώσει τον Νουά. Από την άποψη ότι η διαφορά του με τους υπόλοιπους παίχτες της ομάδας ήταν χαοτική. Ο Νουά για να ανανέωνε με τον Άρη θα έπρεπε, πιστεύω, να πάρει κάποια χέγγια. Αν αυτά τα εχέγγυα που πήρε είναι, να το πω έτσι, διαφορετικά από αυτά που συνάντησε με την αλλαγή ρότας που έγινε μέσα στο καλοκαίρι, αυτό δεν αφορά το παίκτη. Έτσι. Το αν η ομάδα κάποια στιγμή ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε ο Γιάννης ο Αθηναίου. Αν τον καλύτερο παίκτη της ομάδας ο Γιάννης ο Αθηναίου, μπορεί την επόμενη χρονιά να ήταν ο τελευταίος του ρόστερ. Εκεί είναι στην ευχέρεια του Γιάννη του Αθηναίου και του οποιοδήποτε Γιάννη Αθηναίου να πει ότι εγώ συμβιβάζομαι αυτόν τον ρόλο, ή εγώ θεωρώ ότι δεν μου αρμόζει αυτός ο ρόλος, οπότε και θα αναζητήσω κάτι άλλο. Όταν δένει τον παίκτη ένα συμβόλαιο με την ομάδα, θα πρέπει είτε να γίνουν, να το πω έτσι, και από τις δύο πλευρές αμοιβαίες υποχωρήσεις, είτε αν η μία πλευρά δεν μπορεί αλλιώς, να βρεθεί μια λύση. Ο αθλητισμός, ο επαγγελματικός αθλητισμός, προστατεύει τον αθλητή σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή είναι υπέρ του, να το πω έτσι. Αν ο Νουά, και όχι Νουά, καθόταν στην ομάδα, στις προπονήσεις ήταν ενοχελικός. Δεν λέω να μην έγραφε προπονήσεις, να μην έπαιζε, να έκανε τραυματία, οτιδήποτε τέτοιο. Ήταν ενοχελικός. Όταν έμπαινε, δεν έπαιζε καλή άμυνα και ούτω καθεξής. Έτσι. Ή αστοχούσε όχι επίτηδες στο σουτ, απλά από χαλαρότητα. Ο Άρης θα αναγκαζόταν κάποια στιγμή να του τερματίσει το συμβόλαιο, γιατί δεν θα έδινε στην ομάδα αυτά που ζητούσε από αυτόν. Όπως έγινε και με άλλους παίχτες, όχι σκόπιμα, έτσι. Α, πέρυσι με τον Forbes. Πήρε τις ευκαιρίες του, 1, 2, 3, 10, 20, κάποια στιγμή η ομάδα αναγκάστηκε, γιατί δεν έβγαινε στον Forbes όλο αυτό, να διακόψει συνεργασία μαζί του. Οπότε γι' αυτό λέω ότι πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και ο Νουά δεν ήταν πλέον ok με τον ρόλο που του είχε ανατεθεί, γιατί σίγουρα το ανατέθηκε ρόλος μέσα σε όλο αυτό, απλά δεν ήταν αυτός για τον οποίο υπέγραψε, και ο οργανισμός Άρη δεν μπορεί να περιμένει ή να κάνει, να θυσιάσει μεσαγωγικά μια χρονιά για τον Νουά και για τον οποιοδήποτε Νουά, για να έχει τον ρόλο που θέλει αυτός. Ευτυχώς για την ομάδα μας, γιατί το κλεισάκι στο τέλος πρέπει να είναι καλά, ο Άρης άλλαξε τέτοιο επίπεδο στη στελέχωση του ρόστερ, ώστε ο Νουά να μπορούμε να κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση. Γιατί πέρυσι, τέτοια εποχή, ή και πέρυσι όταν τέλειωνε η χρονιά, έτσι, που ήταν μια καλή περίοδος, από την άποψη ότι ξέραμε ότι θα ανέβει το μπάτζετ και ούτω καθεξής, δεν μπορούσαμε καν να διανυθούμε τον φετινό Άρη χωρίς τον Αμίν Νουά. Από τη στιγμή που έχουν έρθει παίκτες που έχουν έρθει και σε όλο αυτό το γατανάκι των 10-15 τελευταίων ημερών, μένει Νουά, φεύγει Νουά, ανανεώνει με καλύτερες απολαβές ο Νουά, μείωση χρόνου, οτιδήποτε, όλοι ήμασταν εναρμονισμένοι με την ιδέα ότι η ομάδα μπορεί να παίξει τον χρόνο και χωρίς τον Νουά. Οπότε αντιλαμβάνεστε βάσει αυτού το πόσο πιο έτοιμη είναι η ομάδα πλέον να ζήσει χωρίς τον οποιοδήποτε. Έτσι, κάτι που πέρυσι τέτοια εποχή, ξαναλέω, φάνταζε όνειρο θερινής νυχτός. Πάμε στο φίλο να περιμένει. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα. Πάμε στο Γερουλάνο σήμερα. Καλησπέρα.
0: Κύριε Γερουλάνο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Για μια καταγγελία έχω πάρει, γιατί η θεία μου με ενημέρωσε ότι...
0: Παρακαλώ.
6: Το κτίριο γίνεται στο ίδιο που είστε εσείς.
0: Ναι.
6: Ανήκει στην οικογένεια του Γερουλάνου, σε εμάς ανήκει.
0: Πιστεύετε ότι έχουμε καταπατήσει κάποιο, ας πούμε, ναι.
6: Οπότε δεν θα σε ενημερώσω γι' αυτό.
0: Ναι.
6: Θα χρειαστεί να πληρώσετε τα ενίκια σας, να πληρώσετε τα ενίκια του χώρου.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο είδους.
6: Με ενημέρωση η θεία μου, η οικογένειά μας είμαστε καλά ζωέματα, εμείς στην Γερουλάνη.
0: Α, ναι.
6: Θα ήθελα
0: κατανοητό.
6: Σας παρακαλώ να το σεβαστείτε και να καταβάλλετε τα ενίκια του χώρου.
0: Θα καταβληθούν, βεβαίως. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Θα το μεταφέρω στη διοίκηση και θα. Ναι.
6: Επειδή θα ήταν πολύ λίγα πράγματα για τον Άρη, τον είδαμε τη Μόντζα, επειδή νομίζω.
0: Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δεν ήξερα ότι ήσασταν
6: στις αρχές του γκολφ. Πέφτες είναι όλοι καινούργοι. Εγώ Μαριανός από το γενοφάσια μου.
0: Μάλιστα, με ενδιαφέρον.
6: Αυτό πήρα και στην εκπομπή σας.
0: Πώς την είδατε την ομάδα?
6: Ήταν εξαιρετική ομάδα, μου θύμισε τον παλιό καλό Πασόκ.
0: Α, είπε Πασόκ ο Άρης, ναι.
6: Αριστερά Γιαννόπουλο υπουργό. Και ο Παθεμελής στα δεξιά, το ίδιο πράγμα μου θύμισε.
0: Ο Παθεμελής ήταν όλη την πλευρά, θυμάμαι, ναι.
6: Που κλείνε με τα μαγαζιά τα μπουζούκια κάθε μέρα.
0: Και τις Πέμπτες για τον Άρη, τον Πασχετικό, αυτά πάνε μαζί.
6: Ο Πασχετικός ο Άρης μου θυμίζει τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Δηλαδή.
6: Έχει αριστερά αυτό του Μαύρου του Μαρινάκη, 2-15 είναι αυτός.
0: Αυτός παίζει με την πλάτη κιόλας, κοντά στο καλάθι, ναι.
6: Ναι, και στα δεξιά έχει τον Κυρανάκη αυτόν τον ακροδεξιό. Που βγαίνει και μας κατηγορεί εμάς τους γερουλάντους, τους γαλλοζωέματους. Με συγχωρείτε, απλά ψήνω εδώ πέρα κάτι μουσχαράκια και τα γυρνάω.
0: Ναι, ναι, κατανοητό βεβαίως.
6: Με συγχωρείτε λίγο να τα γυρίσω γιατί θέλει λίγο ψήσιμο.
0: Μα αρπάξει είναι λίγο μετά δεν τρώγονται.
6: Για να μιλάω στο γέλο, συγγνώμη. Ναι, θα πρέπει να σας κλείσουμε, φωνάζει η θεία μου και να μην καλέσουμε θέματα της οικογένειας των γερουλάντων.
0: Να είσαστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση.
6: Πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας. Είχαμε έτσι μια ευχάριστη παρέμβαση εδώ πέρα από τον κύριο Γερουλάνο, ο οποίος, ναι,

0: παρακαλώ.
1: Γεια σου Φώτη.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Δεν μου λες, αυτός αληθινός Γερουλάνος ήταν η πλάκα.
0: Τι να σας πω. Μάλλον, δεν το γνωρίζω. Δεν νομίζω.
1: Και γιατί χρησιμοποιείς αυτό το όνομα.
0: Τι να σας πω τώρα.
1: Περίεργο μου φαίνεται. Λοιπόν, πολύ ωραία η ομάδα,
0: Έτσι, πάρα πολύ ωραία ισχύει.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπος από πέρσι που ήρθε στα τελευταία τους, στους τέσσερις τελευταίους αγώνες, έστρωσε την ομάδα και έπαιζε σαν ομάδα. Έπαιζε ποδόσφαιρο. Και συνέχισε φέτος στον ίδιο ρυθμό και πάει μια χαρά. Συγχαρητήρια στον κύριο Γρηγορίου, που φωνάζανε και δεν τον θέλανε και τα λοιπά. Λοιπόν, εύχομαι να πάμε καλά σε όλα και σε έχουμε καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε, χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Τι είναι αυτός, ρε μάγκης. Τι και αναστήθηκα, ρε. Πού το θυμηθήκατε, ρε, του Γερουλάνου, ρε. Τι μάρτο, ρε. Μα αναστήσατε, ρε. Και βγαίνει ο παππούς περιωμένος και μας λέει για τον Γρηγορίου, τον Γεωργίου. Ποιο Γρηγορίου, ρε. Ή μάρτορε, ή μάρτορε.
0: Τι έχουμε ζήσει εδώ πέρα, σήμερα. Κοσμοστορικά γεγονότα. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Τι είναι, 2026 έχουν Πασόκ. Γνωρίζει κανείς τίποτα υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ πολύ λίγο η οδηγή και δρομοβόρηση επιβίωση με το Φώτανα Στεσιάδη πίσω από το τιμόνι. Επιστρέφουμε με πάντα πουθενά. Και όλα για καλό γίνονται. Μην τρελαίνεστε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πάω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις επιχείρησης σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Αχ, πίνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You,
19: το δικό μου αγαπημένο.
20: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
21: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
20: Στη Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
22: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλιά, κυροτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
27: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
29: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημα.

0: 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

γλυφάτε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Yellow Radio 101,7. Πίσω από το μικρόφωνο Φώτης Αναστασιάδης και οι οδηγοί κυτρινομαύρης επιβίωσης για την επόμενη σχεδόν μία ώρα και ίσως κάτι λιγότερο. Θα δούμε τι έχει να μας πει και ο Νίκος Παπαδόπουλος σε πολύ πολύ λίγο, που θα τον έχουμε μαζί μας για το σχόλιο του από την Ιταλία, από την Πρέσα, η οποία, έτσι, να πούμε περιττό ότι ο Άρης βρίσκεται στην Πρέσια για την περίοδο της προετοιμασία της και η Πρέσια, η ομάδα του Τιμπάτζιο, του Πύρλο, του Τονάλι και πολλών άλλων αστέρων, δεν υπάρχει πλέον. Έπαψε να υφίσταται μετά από πολλά χρόνια, 110 κάτι χρόνια ζωής. Βρέθηκε στις χαμηλές κατηγορίες και πλέον δεν υπάρχει. Τώρα, τι λέει αυτό, βρείτε το.

Ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι και όσους παρακολουθείτε μαζί με εμάς τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παξί 1-2, η Παξί φέρνει την πρόκριση ακριβώς στα ίσα, το κομμάτι της πρόκρισης, ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα. Εντάξει, φαίνεται αρκετά έτοιμη η αλήθεια είναι ομάδα. Τώρα παίρνει ο Ράστοντερ στη θέση του Γιάγκουσιτ του σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Δύο νέοι παίχτες, μεταγραφές. Να δούμε τι θα κάνει φέτος ο Παναθηναϊκός. Μεγάλο ένιγμα η φετινή ομάδα. Έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, βασικών παιχτών κιόλας. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιαστεί. Εντάξει, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει βυθιστεί τα τελευταία αρκετά χρόνια στη μετριότητα. Σαν να έχει συμβιβαστεί με την τέταρτη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα και να έχει κάποια ξεσπάσματα κάποιες χρονιές για να διεκδικεί την τρίτη και δεύτερη. Πάντως κάθε χρόνο είναι πολύ μακριά από το πρωτάθλημα και δεν ξέρω και πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Ενώ φάγε Κώστας Αφερδούδη, ο οποίος συντονίζεται, πολλά πολλά φιλιά στον συνάδελφο, δεν θα πω πρώην οδηγό και τρόμος επιβίωσης, γιατί εντάξει είναι, όταν είσαι μια φορά εδώ είσαι για πάντα και πέρασε με πολύ πολύ όμορφες βραδιές πίσω από αυτά τα μικρόφωνα για σχεδόν 2 χρόνια, ήσουν το alter ego μου σε αυτή την εκπομπή.

σε πολύ λίγο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τη σύνδεση μας με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, ώστε να μας δώσει και αυτός την δική του ματιά από την Μπρέστη της Ιταλίας, εκεί πέρα που βρίσκεται η ομάδα και έπαιξε σήμερα το δεύτερο κατά σειρά φιλικό με αντίπαλο τη Μόντσα στο 1-3. Ένα μάτς που ολοκληρώθηκε πριν από σχεδόν 2 ώρες και είδαμε κάποια πράγματα τώρα. Άλλα όμορφα, άλλα άσχημα. Η αλήθεια είναι ότι κατά κύριο λόγο ανάδειξε αυτό το φιλικό τις αρετές και τα κακώς κείμενα της ομάδας, τα οποία φωνάζουν μέσα από θετικά οι αρετές, πίσω τα κακώς κείμενα λόγω μη πληθώρας επιλογών.

Με συγχωρείτε λίγο για την ολιγόλεπτη έτσι, διακοπή. Κάτι λίγο διορθώνουμε, κάτι ετοιμάζουμε για να βγει και λίγο και ο Νίκος Παπαδόπουλος για το σχόλιο του δικό του. Ώστε μας λίγο χρόνο μόνο.

Εδώ είμαστε και πάλι, όλα έτοιμα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο για να μας πει ως είδε και αυτός από κοντά, όχι μόνο στο συγκεκριμένο φιλικό, αλλά και γενικά αυτές τις μέρες που βρίσκεται εκεί πέρα μαζί με την ομάδα, και έχει μια σίγουρα καλύτερη εικόνα και από τις προπονήσεις, που είναι το σημαντικό. Έτσι, κατά τα ψέματα, μην ξεγελόμαστε, όταν μιλάμε για προετοιμασία δεν μιλάμε για τα φιλικά, καθώς αυτά είναι ξεκάθαρα για το ξεμούδιασμα, για... Είναι αυτό που όσοι, ρε παιδί μου, έχουν παίξει από αριστεχνικό μέχρι παιδικό, οτιδήποτε, μέχρι επαγγελματικό, τα παιχνίδια μέσα στην προετοιμασία είναι για να ουσιαστικά ξεσκάει ο παίχτης, να βγαίνει το παιδί από μέσα του, να κυνηγάει την μπάλα που λέμε. Γιατί εντάξει, okay, η περίοδο της προετοιμασίας είναι μια αρκετά επίπονη περίοδος για τους αθλητές, η οποία βέβαια τους συντροφεύει όχι μόνο για την χρονιά που έρχεται, αλλά έτσι μια καλή, μια δυνατή προετοιμασία και κάποιο σερί καλών προετοιμασιών σε βγάζουν για αρκετά χρόνια ακόμα, είναι η αλήθεια. Και το βλέπετε πολλές φορές από παίχτες οι οποίοι έχει κάποια τέτοια παραδείγματα. Εντάξει, υπάρχουν και στην ομάδα μας κατά ψέματα κάποια τέτοια παραδείγματα. Όσοι μπορείτε να το σκέφτετε λίγο παραπάνω, μπορείτε να το καταλάβετε και οι ίδιοι, που σε κάποιες περιπτώσεις σε παλιότερα χρόνια απέφευγαν τις προετοιμασίες και υπέγραφαν στην ομάδα, όχι μόνο τη δικιά μας, έτσι, γενικά και σε άλλες ομάδες, προς το τέλος του καλοκαιριού. Βέβαια, αυτό σχεδόν πάντα σου βγάζει κάτι κακό μες στη χρονιά. Θες να είναι τραυματισμός, θες να είναι επιπόνηση, να έχεις γενικά κάτι να συντροφεύει για αρκετό καιρό, τα οποία βέβαια οι πιο έμπειροι αθλητές μπορούν και να τα καμουφλάρουν και να τα να ζουν με αυτά, να το θέσω έτσι, και να προχωράνε, να ολοκληρώνουν τη ζώνη τους, να τελειώνουν τη χρονιά, να πληρώνονται, να πηγαίνουν στο σπίτι τους και όλα να είναι καλά. Αλλά αυτός είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός, τα έχει αυτά, τα είχε και εννοείται θα συνεχίσει να τα έχει, γιατί όλοι μας, όπως και εσείς, έτσι, και εγώ και όλοι μας, στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι να βάλουμε φαγητό στο σπίτι μας. Κάποιοι βάζουν ας πούμε ένα καρβέλι ψωμί, κάποιοι βάζουν ένα παστίτσιο, κάποιοι βάζουν ένα μαγειρίο ολόκληρο, αλλά αυτό είναι άλλο που Ευαγγέλιο. Ο καθένας πορεύεται με αυτό που έχει και πάντα προσπαθεί για το καλύτερο.

αυτά και με εκείνα στο παιχνίδι με το ελληνικό ενδιαφέρον σήμερα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ο Παναθηναϊκός σοφάρισε την Παξί και με το 2-2 αυτή τη στιγμή, κάποια θερόλεπτα πριν το τέλος του παιχνιδιού, δείχνει να έχει την πρόκριση. Ναι, λίγη αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός περνάει στην επόμενη φάση μετά το 1-2 του πρώτου γύρου στην Ουγγαρία. Καταφέρνει δύσκολα, πιο δύσκολα από ό,τι έδειχνε στην αρχή η κλήρωση, περνάει στην επόμενη φάση. Πάντα αναμονή του Νίκου Βαδόπουλου. Δεν έχει καλό, βρίσκεται στο δρόμο, δεν έχει καλό σήμα, έχει ενημερώσει. Μόλις θα το αποκτήσει για να έχουμε μια, έτσι, να μπορεί να ακούγεται καλά, να μην σας κουράζει και εσάς με διακοπές και ούτω καθεξής. Σε πολύ πολύ θα τον έχουμε ευελπιστό.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε τώρα τον Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Γεια σου, τι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Και το σήμα, μια χαρά το βρήκα.
1: Επιστρέψαμε. Ναι, έπρεπε λίγο, γι' αυτό άργησαμε. Λίγο έπρεπε να επιστρέψουμε. Δεν έχει καλό σήμα στο δρόμο της επιστροφής. Και γι' αυτό έπρεπε λίγο να επιστρέψουμε για να μπορέσουμε να τα πούμε κιόλας καλύτερα.
0: Μια χαρά. Τώρα ακούγεσαι. Τέλεια.
1: Καμπάνα.
0: Ακριβώς.
1: Τι λέει ο κόσμος?
0: Ο κόσμος έχει ένα, έτσι, ένα δείγμα αισιοδοξίας. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, βοηθάει η ομάδα προς αυτό και η καθημερινότητα έχει περισσότερο της ομάδας. Δεν θα έλεγα τώρα μόνο οι αγώνες, πάντα εντάξει, αυτό είναι ο καθρέφτης, αλλά μπορώ να πω ότι ένα έτσι μικρό παράθυρο αισιοδοξίας έχει ανοίξει. Δικαίως.
1: Εντάξει, λογικό είναι, δεν είναι καθόλου παράλογο. Νομίζω ότι σήμερα είδε και όλος ο κόσμος αυτό το οποίο είχαμε το προβλήμα να δούμε μόνο λίγοι την περασμένη Κυριακή στην Ιταλία κοντρα στην Αταλάντα, ότι πέρα από το αποτέλεσμα, πέρα από τον αντίπαλο, είναι αυτά που λέγαμε και μετά το παιχνίδι και τα τόνιζα ιδιαίτερα, ότι σημασία σε αυτή την περίοδο έχει η εικόνα της ομάδας και η λειτουργία της μέσα στο γήπεδο, όχι το αποτέλεσμα. Η λειτουργία, η πρόθεση, για να σου το θέσω καλύτερα, της λειτουργίας δεν εξαρτάται τον αντίπαλο. Η λειτουργία είναι μία. Τώρα το αν θα είναι αποτελεσματική έχει να κάνει με τη δουλειά σου, με τη φόρμα σου, με τον αντίπαλο. Ο Άρης και στο φιλικό με την Αταλάντα και στο σημερινό παιχνίδι έδειξε ότι είναι μια ομάδα που έχει ταυτότητα. Ξέρει τι θέλει να παίξει και προσπαθεί να το κάνει. Βέβαια σήμερα δεν παρουσίασε όλα αυτά ακριβώς που θέλει να κάνει στο γήπεδο. Και τι εννοώ, δεν προσπάθησε να παίξει πολύ με build-up. Πήγε περισσότερο σε μια διαδικασία αξιοποίηση του ανοιχτού γήπεδου. Επειδή η Μόντσα άφησε πολλά μέτρα στην πλάτη της, ο Άρης μπήκε σε μια διαδικασία να βγει πολύ στο transition και δεν είναι τυχαίο ότι και τα τρία γκολ τα οποία πέτυχε ήρθαν στο transition και άλλες δύο φάσεις που είχε στο χώρο. Και είναι σε δίκες παιχνιδιού που θα συναντήσει μέσα στη σεζόν η ομάδα. Θα βρει κάμποσα παιχνίδια που θα έχει μέτρα για να τρέξει, τα derby ή με κάποιες μικρομεσαίες ομάδες. Οι οποίες επιλέγουν να παίζουν πυλά και να αφήνουν μέτρα στην πλάτη τους. Θα το χρειαστεί και αυτό το στυλ παιχνιδιού. Άρης είναι η μειοψηφία των αγώνων μέσα στη χρονιά. Την επόμενη εβδομάδα θα τεστάρει τον εαυτό του και απέναντι σε ομάδες που θα παίξουν πολύ πιο αμυντικά, θα τον δυσκολέψουν, θα είναι μόνιμα χαμηλά, δεν θα δίνουν πολλά μέτρα και θα πρέπει να διασπάσει αυτές τις άμυνες. Και με το φιλικό της Τετάρτης που θα δώσει, μάλλον με ομάδα Super League 2. Και το φιλικό του μεθεπόμενου Σαββάτου, σίγουρα με ομάδα Super League 2 και θα φτάσουμε στον Πασεραϊκό, πριν κλείσει ο κύκλος των φιλικών με την Νάπολη στις 12 του μήνα, λίγο έξω από την Νάπολη. Ένα ακόμα ταξίδι στην Ιταλία, στην Νότια Ιταλία αυτή τη φορά, για την ομάδα του Γρηγορίου.
0: Έδειξε ότι μπορεί να προσαρμοστεί αυτό που έλεγες, αυτό καταλαβαίνω εγώ, ότι μπορεί να έχει ένα πλάνο στο μυαλό της. Ακόμα και να προσεγγίσει διαφορετικά τον αγώνα με τη Μόντσα, αλλά προσαρμόστηκε απέναντι στην ψηλή άμυνα που επέλεξε να παίξει η Μόντσα και τη ζητήθηκε.
1: Παρουσίασε πράγματα τα οποία δουλεύει όλες αυτές τις μέρες και τα περιγράφουμε όλες αυτές τις μέρες που βρισκόμασταν εδώ. Και μια που φτάνουμε στο τέλος, ευχαριστήσουμε ακόμη φορά και τους χορηγούς μας, Τσομάκος Jewelry, τον Γιώτα Αλεξανδρίδη, εργοτέλ.gr, Advantage Media και τα Πετσαρίδια του Κράτους, και τους ευχαριστούμε ειλικρινά που ήταν δίπλα μας και φέτος. Δηλαδή, τι είδαμε σήμερα, αυτά που δουλεύει όλες αυτές τις μέρες, θα τα έχουμε περιγράψει. Δουλειά στο transition. Άμεσο παιχνίδι. Έβλεπε δηλαδή τον Άρη με 3-4 πάσεις έβγαινε μπροστά. Δεν έχανε χρόνο. 1, 2, 3. Το γκολ του Καντεβέρε, το μισό, εγώ σου λέω το 60% από το 50% είναι του Κουαμέ. Το 60% είναι του Κουαμέ. Γιατί είναι του Κουαμέ, λέω, συγγνώμη, του Γκάρε, γιατί είναι η γρήγορη λήψη απόφασης του Γκάρε εκείνη τη φάση να πετάξει την μπάλα στο χώρο. Γιατί είναι δουλεμένο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η ομάδα βγάζει πράγματα και σε αυτό στάθηκε περισσότερο και ο Γρηγορίου. Βγάζει πράγματα τα οποία δουλεύει. Και ο Γρηγορίου, δηλώσει το τέλος του παιχνίδι, στάθηκε περισσότερο σε αυτό παρά στο αποτέλεσμα. Δεν τον νοιάζει το αποτέλεσμα.
0: Σαφώς.
1: Δεν τον νοιάζει. Τον νοιάζει, αλλά έρχεται μετά. Το αποτέλεσμα, ό,τι είναι για την ψυχολογία των παιχνών και την ψυχολογία του κόσμου. Στα φιλικά. Ο προπονητής, ο κάθε προπονητής θέλει να βλέπει λειτουργία. Και ο Γρηγορίου φεύγει από την Ιταλία ικανοποιημένο μεγάλο βαθμό ότι έχει να κάνει με το κομμάτι της λειτουργίας. Αυτό είναι δεδομένο. Και στο κομμάτι, πρόσεξε, της αφομοίωσης των όσων, τους παίχτες των όσων δουλεύονται αυτές τις μέρες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν.
0: Αυτή είναι και η ουσία στο τέλος κάθε προετοιμασία.
1: Είδε πρεσάρισμα σήμερα, είδε γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και το πρεσάρισμα είναι δομικό για τον Γρηγοριού. Είτε παίζεις πρώτο ρόλο, είτε παίζεις δεύτερο ρόλο, το πρεσάρισμα είναι πολύ σημαντικό. Είναι, από εκεί ξεκινούν όλα για τον Γρηγοριού. Το πρεσάρισμα, οι εντάσεις, όλα αυτά. Τα κρατάει τα θετικά, η ομάδα έχει δρόμο μπροστά της. Βέβαια έχει δρόμο, αλλά δεν έχει πολύ χρόνο μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν. Γιατί από τη Δευτέρα που επιστρέφει άρεσε προπονήσεις, θα μετράει δύο εβδομάδες μέχρι το μάτς Κυπέλλου. Οπότε δεν έχει πολύ χρόνο ακόμα μπροστά του. Προφανώς και δεν θα είναι 100% έτοιμος τότε, αλλά τουλάχιστον μέχρι τότε, με βάση βασικά αυτό το παιχνίδι και, την ημερομηνία, θα πρέπει να τρέξει πολύ περισσότερο τα μεταγραφικά του. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Περιμένουμε να τελειώσουν και τελευταίες λεπτομέρειες με τον Ράφα Μύρ. Δεν είναι ακόμα τελειωμένο, αλλά είναι στην τελική ευθεία. Περιμένουμε εξελίξεις με στόπερ και με αριστερό μπακ. Θέλω να πιστεύω ότι ίσως και αυτή η άβρα που υπάρχει, η θετική άβρα μέχρι στιγμής για τον τρόπο που δουλεύει η ομάδα και για αυτό που παρουσιάζει, να σμπρώξει λίγο παραπάνω τα πράγματα και να έχουμε εξελίξεις μέχρι τα τέλη της εβδομάδας και στα μεταγραφικά.
0: Ευχιόλων αυτό, γιατί είναι ίσως το λιθαράκι που λείπει για να βάλει αυτή την ομάδα σε μια ρότα η οποία δείχνει να έχει μπει, αλήθεια είναι. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό που φωνάζουμε και το λέγατε και εσείς από τις εκπομπές σας τα προηγούμενα χρόνια, να υπάρξει αυτός ο κορμός, ο κορμός των βασικών παικτών, όχι απλά ένας κορμός παικτών από την περσινή ομάδα, κορμός βασικών παικτών πάνω στους οποίους
1: είναι η αλήθεια προετοιμασία με ένα καλό κορμό από πέρυσι.
0: Και ξαναλέω κορμό, όχι απλά να πεις ότι έχω 10-15 παίκτες από πέρυσι, αλλά ψάχνω 7 βασικούς.
1: Όχι ότι ψάχνει λίγους βασικούς και φέτος, αλλά δεν ψάχνει τόσο πολλούς όσες άλλες χρονιές. Κυρίως το πρόβλημα αυτό είναι στην άμυνα.
0: Στην άμυνα, ναι.
1: Δύο φτώπερ, ένα αριστερό μπακ. Είναι τρεις βασικές επιλογές αυτή τη στιγμή. Και έναν αριστερό εξτρέμιο, εγώ σου λέω 4, αν και ο Γιαννιώτας μέχρι στιγμής θα πάει εξαιρετικά. Δεν σου λέω να πάμε το Γιαννιώτα βασικό. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτός που δικαιούται να παίζει βασικός, ακόμα και αν έρθει κάποιος αυτή τη στιγμή, είναι ο Γιαννιώτας.
0: Ναι, κατάλαβα πώς το λες.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ καλός. Δηλαδή δεν πρέπει να παίζει αυτός που έρχεται με τη λεζάντα τη βιτρίνα του βασικού. Πρέπει να παίζει αυτός που το αξίζει. Ο Γιαννιώτας, τι να πεις για τον Γιαννιώτα αυτή τη στιγμή. Τι να πεις για τον Γιαννιώτα. Είναι πάρα πολύ καλός.
0: Τίθεται θέμα Πέρεθ σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος.
1: Δεν νομίζω. Δεν μπορώ να αποκλείσω στον Άρη βέβαια τίποτα. Θα σου πω κάτι. Στο Γρηγορίου ο Πέρεθ άρεσε.
0: Okay.
1: Αλλά αν θέλει να έρθει ο Πέρεθ στον Άρη, θα πρέπει να ρίξει τις απαιτήσεις του, τις απολαυές του στο μισό.
0: Ναι, προφανώς.
1: Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο έχει διάθεση να το κάνει. Δεν νομίζω. Άλλωστε, ο Άρης προτεραιότητά του για βασικά κινήσεις μεσοπαιδευτικά είναι ένα δεκάρι και ένα εξτρέμ. Και κλείνουμε. Και δεκάρι δεκά του Μανού Γκαρθία. Αν και έτσι που συνεργάζονται ο Κουαμέ με τον Κατεβέρε.
0: Αυτό εκεί πήγα να καταλήξω. Το δίδυμο Κουαμέ Κατεβέρε.
1: Ξέρεις τι, σε τέτοια παιχνίδια θα ταιριάξουν πάρα πολύ αυτοί οι δύο. Και δεν ξέρω πώς το προσέξανε. Για να βάλω την κουβέντα και τον Μωρόν. Ο Κατεβέρε, παιδιά, γύριζε και έκανε πολλές φορές αναλλαγή στο παιχνίδι με τον Κουαμέ. Πήγαινε ο Κουαμέ, μια πήγαινε αυτός από πίσω του. Και έχουμε δει τον Κατεβέρε να γυρνάει πίσω τη μεσαία γραμμή για να μαρκάρει. Αυτό ο Μωρόν δεν το κάνει ποτέ. Δηλαδή ο Μωρόν δεν μπορεί να παίζει αυτή τη στιγμή βασικό στον Άρη. Είναι δεδομένο, δεν ξέρω αν αυτός έχει μια άλλη εικόνα για τον εαυτό του, αλλά δεν μπορεί. Το ποδόσφαιρο αλλάζει, το ποδόσφαιρο εξυγχρονίζει, το ποδόσφαιρο θέλει αθλητές πέρα από καλούς ποδοσφαιριστές. Είναι ένας τρομερός εκτελεστής, αλλά του λείπει αυτό το κομμάτι και γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται δικαιολογημένα στα βασικά πλάνα του προπονητή. Σε παιχνίδια με χώρο και pressing ψηλά, αυτοί οι δύο είναι τα μαμ. Θα έρθουν όμως και μάτς τα οποία θα πρέπει να διασπάσεις κλειστή άμυνα. Που δεν ξέρω κατά πόσο Κουάμε μπορεί να πάρει την μπάλα να κινηθεί μέσα στα μεσοδιαστήματα να σε βοηθήσει ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Έχει τον Καρέ, βέβαια.
0: Το δεκάρι που λέμε. Ναι.
1: Έχει τον Καρέ, βέβαια, που μπορεί να το κάνει. Είτε ως παίχτης μονός πίσω από τον επιθετικό, είτε κλείνοντας τον Καρέ, γιατί τον είδαμε πολλές φορές σήμερα να κλείνει μέσα στον άξονα και να αφήνει την πλευρά στο Φατιγκά. Μπορεί δηλαδή ο Καρέ να υπηρετήσει αυτό το ρόλο εάν ο Φατιγκά πάρει την πλευρά. Πολλά μπορείς να κάνεις γενικότερα που υπάρχει ευελιξία και αν έρθουν και όταν θα έρθουν και οι υπόλοιποι θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στο κομμάτι της διαχείρισης από τον Γρηγορίου που και αυτός δείχνει ότι είναι ευέλικτος και δεν πατάει μόνο σε κάτι και λέει αυτό είναι τίποτα άλλο. Βλέπεις ότι δοκιμάζει διάφορα πράγματα, αναγκαστικά κάποια γιατί έχει και ένα στο ρόστερ.
0: Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό.
1: Αλλά έχει τη διάθεση να δοκιμάσει πράγματα και του βγαίνουν. Και για μένα έχει πολύ αξία το γεγονός ότι ενώ στο δεύτερο ημίχρονο τυπικά δεν υπήρχε ισορροπία με τις αυτές τις αλλαγές που γίνανε. Η ομάδα ήταν ισορροπημένη και πάτησε καλά.
2: Και έκανε και φάσεις πάλι. Κράτησε την ταυτότητά της, κράτησε το θέλω του προπονητή. Που είναι πολύ πλήρους, επίσης πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, και εφόσον ήσουν εσύ εκεί πέρα και
2: ναι,
0: τα είδες όλα από κοντά, θα ήθελα, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη πάντοτε, να ναι, μου πεις έτσι ένα όνομα το οποίο σου έκανε το κλικ, το κάτι διαφορετικό. Μπορεί να και από τους παλιούς, έτσι. Δεν χρειάζεται να.
2: Αντεβέρε.
0: Καντεβέρε ξεκάθαρα, έτσι.
2: Ναι, ναι, okay, ναι.
0: Σε συνολική παρουσία, προφανώς.
2: Ο Καντεβέρε με τον Μπουάμε.
0: Οκ.
2: Okay. Αυτοί οι δύο.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Υγιείς, είναι, δηλαδή, άνθρωποι, γεροί να είναι.
2: Έχουν αυτό πολύ βασικό. Έχουν πάρει το καλό φίνις που κάνουν αφότερο στο φινάλε και το συνεχίζουν. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο, αν μπορούσα να βγάλω, σου λέω, αυτοί οι δύο, ο Γιαννιώτας, ο Ράσιτς, ο Γκαρέ, λίγο πιο μετά, είναι οι παίκτες που έχω ξεχωρίσει μέχρι στιγμής στην πρώτη. Χαίρομαι που βλέπω όρεξα τον Γαλανόπουλο, γιατί ενώ είχε βρεθεί σε μια συνθήκη που και τον Άρη έλεγαν ότι θα ψάχνουμε έναν τρόπο να βρούμε μια λύση για το συμβόλαιο του, έχει όρεξη. Εγώ τον πιστεύω ότι ο Γαλανόπουλο είναι καλός παίκτης, μπορεί να προσφέρει τη μεσαία γραμμή. Από εκεί και μετά ο Φατιγκά ήταν πολύ καλός στην προετοιμασία επίσης, δηλαδή δεν ήταν τόσο καλός σήμερα. Αυτούς εγώ ξεχωρίζω κατά κύριο λόγο, να σου πω την άλλη.
0: Okay.
2: Μέχρι στιγμής. Και αυτό το οποίο ξεχωρίζει στο σύνολο είναι το ότι τον τρόπο που δουλεύει η ομάδα και το πολύ εξαιρετικό κλίμα, το οποίο υπάρχει πολύ καλό, είναι εξαιρετικό το κλίμα στην ομάδα. Είναι πολύ, πολύ κοντά όλοι, περνάνε καλά, γελάνε, είναι πολύ όμορφο το κλίμα στην ομάδα γενικότερα.
0: Πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ναι, όταν βλέπεις αυτό που εμείς δεν μπορούσαμε να το δούμε στην προετοιμασία, αλλά πέρυσι στις τελευταίες αγωνιστικές, αυτό το Κουαμέ, Καντεβέρε, που φαινομενικά έτσι κιόλας είναι ο ένας ανταγωνιστής μέσα αγωγικά με τον άλλον. Στις τελευταίες μας και στα γκολ που έτρεχε ο ένας να αγκαλιάσει τον άλλον, νομίζω ότι το μετέφεραν, είναι λες και μετέφεραν αυτό σε όλη την ομάδα, κάτι τέτοιο βγαίνει προς τα έξω.
2: Κάπως έτσι είναι, κάπως έτσι.
0: Ωραία, Νίκο, να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς.
2: Λοιπόν, αυτά παιδιά, θα τα πούμε και αύριο, γιατί εντάξει, και στην εκπομπή του Γιάννη και στην εκπομπή του Δημήτρη, αν προλάβουμε, θα προλάβουμε, ναι, γιατί δεν θα έχουμε αναχωρήσει ακόμα, θα έχουμε ευκαιρία να κάνουμε αύριο και στη διάρκεια της μέρας μια σούμα ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία.
0: Τέλεια, τέλεια. Καλή σου νύχτα και σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό βράδυ, πότε να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Αυτό ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος από την Μπρέσια και την Ιταλία, στον απόϊχο της αναμέτρησης του φιλικού του Άρη με τη Μόντσα, όπου ο Άρης επιβλήθηκε 1-3, με 1-3. Αυτή ήταν και η δικιά μας η εκπομπή. Δεν είχαμε κάποιον κικαιών αντιδράσεων να εξελίσσεται μπροστά μας. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε. Ελπίζω και εσείς να πέρασα τόσο δυνατό καλύτερα μαζί μας. Ακολουθεί με το καλό το ξημέρωμα ο Αλέξανδρος Πόχος. Τώρα θα απολαύσετε λίγο μουσικούλα. Να είστε πάντα καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να μην ξεχνάτε ποτέ. Άλκης ζωντανός, για πάντα.

0: συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Αχ, πίνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
20: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
20: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
21: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια

0: επιλέγεται επίσημα. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

these women never ever having suffered charm.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Και ρίξου στη στεριά. Και ρίξου στη στεριά.

walking to my house. I must be sniffing snow white.

And my feet sinking into sleep, and that's more, so much more.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.